αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ηριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, βλέποντας τον Παντοκράτορα στο μέσον ενός Ορθόδοξου ναού, μιλήσαμε για τη θεολογία, για το πρόσωπο του Θεού, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Υιού, για το έργο του Υιού, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο του ναού, κατεβάζουμε το βλέμμα μας προς την Ανατολή. Και εκεί, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, βλέπουμε την εικόνα της Πλατιτέρας. Προς Ανατολάς, προς τη λεγόμενη αψίδα του Ιερού, δεσπόζει η παράσταση αυτή της Πλατιτέρας των Ουρανών ή, εν συντομία, της Πλατιτέρας. Πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας, που συνήθως είναι με τον Χριστό στο στήθος της, ενώ άλλες φορές είναι με ανοιχτά τα χέρια σαν μια αγκαλιά που περιμένει. Ο λόγος λοιπόν σήμερα είναι για το πρόσωπο της Παναγίας. Η θέση της Παναγίας στην αψίδα του ναού παραπέμπει στα έσχατα. Η αψίδα του ναού εικονολογεί πάντοτε τα έσχατα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, η Παναγία βλέπει προς εμάς. Και αν δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία τα έσχατα γίνονται παρόντα, τότε έχουμε έναν άξονα με την Πλατιτέρα από την Ανατολή να αγκαλιάζει όλον το λαό που είναι στραμμένος προς Ανατολάς. Σας θυμίζω ότι εικονίζει η ίδια η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένας κύκλος γύρω από ένα τραπέζι, όπου στην κορυφή του τραπεζιού υπάρχει ο επίσκοπος, ο προεστός της κοινότητας, εις τόπον και τύπων Χριστού, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε έναν άξονα προς Ανατολάς, όπου ο επίσκοπος Χριστός είναι επικεφαλής ενός σώματος, το οποίο οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τα δώρα έρχονται από τη Δύση, δηλαδή μέσα από την ιστορία των παρόντων, και προσφέρονται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος τα αποδέχεται και στρεφόμενος προς Ανατολάς τα αναφέρει στον Πατέρα ως Υιός. Ο επίσκοπος εικονίζει πλέον τον Υιό Χριστό που αναφέρει την κτήση στον Πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά της κτήσεως του κόσμου ημών των ανθρώπων προς τον Ουράνιο Πατέρα, και οι προσευχές και τα αιτήματα και οι συγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον Πατέρα, όχι στον Υιό. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε αναφορές στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο επικεφαλής των αναφορών μας, των προσαγωγών μας. Γύρω στον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στην αψίδα το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουν προηγηθεί ο 4ος και 5ος αιώνας, κατά τους οποίους αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες μαριολογικές έριδες, όπως τις λέει η σχολαστική θεολογία, δηλαδή οι έριδες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχει πλέον διασαφινιστεί η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο αυτό, κυρίως με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 μετά Χριστόν, και μπορεί τώρα να πάρει η Παναγία τη θέση της μέσα στη σύναξη. Είναι αυτή που υποδέχεται κατά το ανθρώπινο τους ομοίους της, τους ανθρώπους. Ή, να το πω με μια αντιστροφή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που οδεύουμε προς τη δική μας Παναγία, τη δική μας Μαρία, την κατά πάντα όμοια με εμάς,
ελπίζοντας ότι εάν μας προσλάβει μέσα στους κόλπους της, θα μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας η εικόνα της πρέσβυρας προς τον Χριστό. Γύρω στις αρχές του 7ου αιώνα, όταν παρουσιάζεται ο ακάθιστος ύμνος, εμφανίζονται δύο εικόνες της Παναγίας. Η μία την θέλει κλίμακα, δια της οποίας κατέρχεται ο Θεός. «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός». Η άλλη την θέλει γέφυρα που μετάγει τους πιστούς από τη γη προς τον ουρανό. Υπάρχει βέβαια και η πλατιτέρα, με αυτήν την εικόνα που σας περιέγραψα ήδη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι εκτός από τη δεσπόζουσα θέση της στην αψίδα του ναού, η Παναγία εικονογραφείται και σε πολλά άλλα σημεία του Ορθόδοξου ναού. Ήδη από την είσοδό μας στον Άρθικα υπάρχει η Παναγία, είτε στις στιχογραφίες είτε στις εικόνες. Στον Άρθικα υπάρχουν απαραίτητος στιγμές από τη ζωή της Παναγίας, τη γέννησή της, τα εισόδιά της. Όταν μπαίνουμε στον κυρίως ναό, υπάρχουν διάφορες σκηνές της Θείας Οικονομίας, με τη γέννηση του Χριστού, την Παναγία ενώπιον του Σταυρού, την Παναγία με τον Ιωάννη, όπου ο Ιησούς την ορίζει ως μητέρα του μαθητή του, μητέρα του ανθρώπου, μητέρα του κόσμου. Και υπάρχει βέβαια η Παναγία στο τέμπλο. Τα δύο επικρατούντα επίθετα για την Παναγία του τέμπλου ή της φορητής εικόνας είναι τα επίθετα οδηγήτρια και ελεούσα. Οδηγήτρια γιατί οδηγεί προς τον Υιό της, και συνήθως όταν έχουμε το επίθετο της οδηγήτριας έχουμε την Παναγία να δείχνει τον Υιό που έχει στην αγκαλιά της. Και ελεούσα γιατί είναι αυτή που ελεεί τον κόσμο, που μεσητεύει για χάρη του. Επομένως, ήδη από την είσοδό μας στο ναό μέχρι την αναφορά μας στην έσχατη πραγματικότητα έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το πρόσωπο της Μαρίας. Συνοψίζω όσα είπα μέχρι τώρα. Πρώτον, η πλατιτέρα είναι σημείο των εσχάτων όμως ως παρόντων στη Θεία Ευχαριστία. Υποδέχεται εξ Ανατολών αυτούς που οδεύουν προς αυτήν χάρη τη Θεού, δια της χάριτος του Κυρίου, και επίσης είναι αυτή που περπατάει ανάμεσά μας, έτσι βλέπω τις εικόνες της μέσα στη σύναξη του λαού, βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας και περπατάει ανάμεσά μας για να μας οδηγήσει στο κοινό τραπέζι της Βασιλείας.

Εάν κάνουμε μια εξέταση στην προϊστορία, δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ, μπορούμε να δούμε τα ίχνη της Παναγίας επί της Οδού Κυρίου, όπως ονομάζεται αυτή η ιστορία. Πάνω λοιπόν σε αυτή την Οδό Κυρίου, τα ίχνη της Παναγίας προϋπάρχουν. Οι πατέρες χρησιμοποιούν το ρήμα προδιετυπούτο στον παρατατικό. Προδιετυπούτο η παρουσία της Παναγίας. Για αυτήν την προδιατύπωση, την οποία θα μπορούσαμε να την πούμε και προεικόνηση, έχουμε αρκετές εικόνες. Καταρχάς είναι το πρωτευαγγέλιο, το οποίο ερμηνεύεται από τους πατέρες ως μια πρώτη αναγγελία της ελεύσεως αυτής της γυναίκας. Αναφέρομαι στη φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Θεός αναγγέλει στον Όφη, στον διάβολο, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του. «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων

η δεύτερη Εύα, η Μαρία. Αυτή φέρει τον καρπό που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Μια άλλη εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται συχνά στα τροπάρια μας είναι η εικόνα της αφλέκτου βάτου. Υπενθυμίζω ότι άφλεκτος βάτος ήταν η βάτος που είδε ο Μωυσής κατά την άφηξή του στον τόπο του Θεού, στο όρο Σινά, η οποία έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται. Η σύνδεση της Παναγίας με αυτή την άφλεκτο βάτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι για την Εκκλησία σαφέστατη. Βρίσκουμε σχετικές αναφορές από πολύ νωρίς, ήδη από τον 2ο αιώνα, στον Άγιο Ειρηναίο, αργότερα σε άλλους πατέρες, αλλά κυρίως στον Δαμασκηνό. Για τους πατέρες αυτούς, η άφλεκτος βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και τη δια της παρθένου κόρης εμφάνιση του φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προχωράει ακόμη περισσότερο για να μας μιλήσει για το άκτιστο φως, τη δόξα Κυρίου όπως την ονομάζει, που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και η οποία γίνεται με αισθητό τρόπο ορατή από τον Μωυσή. Το φως αυτό βγαίνει μέσα από έναν άνθρωπο που δεν φθήρεται εκ της γεννήσεως, η Παναγία δεν εφθάρει με την κοίηση. Μια άλλη επίσης εξαιρετική εικόνα είναι η εικόνα της κλίμακας στο όνειρο του Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ πορεύεται κατά συμβουλή του πατέρα του Ισαάκ προς τη Μεσοποταμία για να λάβει γυναίκα, βλέπει σε όνειρο μια κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αυτή η κλίμακα είναι για τους πατέρες η Παναγία που, όπως λέει και ο στίχος από τον ακάθιστο ύμνο που σας ανέφερα πρωτήτερα, «Δι' αυτής της κλίμακας κατέρχεται ο Θεός επί της γης». Αλλά εκτός από τους εικονισμούς έχουμε και τις προφητείες. Επιλέγω δύο προφητείες που αναφέρονται κατ' επανάληψη στις θεομητορικές εορτές και τις δύο από τον προφήτη Ισαΐα. Κατά την πρώτη, η Παναγία είναι εκείνο το κλαδί του νοητού δένδρου που αρχίζει να υψώνεται από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Ιούδα, στη γενιά του οποίου ανήκει η Παναγία, και από το οποίο θα προκύψει το άνθος Χριστός. Η άλλη, η γνωστή προφητεία του Ισαΐα, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξε τεϊόν», «Θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει έναν ιό». Ή η άλλη προφητεία του Ισαΐα στο τέλος περίπου του βιβλίου του, «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, ή κυγάρ σου το φως, έφτασε το φως σου, και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταλκεν, και ανέτειλε η δόξα του Κυρίου επάνω σου».

ό,τι προδιατυπωνόταν, ό,τι προεικονιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται τώρα στη Νέα, την Καινή Διαθήκη. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά και οι θεομητορικές εορτές είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Τις έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει τη δοξολογία και τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Θα μείνω σε μερικά σημεία από τις ευαγγελικές περικοπές. Κυρίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη ζωή της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ο εικονογράφος της, αυτός που φιλοτέχνησε την εικόνα της. Αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία στιγμή. Στον Σταυρό ο Χριστός παραδίδει στον μαθητή του, στον Ιωάννη, τη μάνα του. Και στη μάνα του παραδίδει τον μαθητή.

Ο διάλογος αυτός, έτσι όπως μας παραδίδεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι κυρίως λειτουργικός διάλογος. Δεν είναι, θέλω να πω, απλώς ένας ιστορικός διάλογος. Ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρεται να μας μεταφέρει απλώς μια ιστορική πληροφορία, αλλά να αντλήσει μέσα από αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα δηλαδή από την ιστορική πράξη του Χριστού και της πρώτης κοινότητας των φίλων και μαθητών του, μια εμπειρία που έκτοτε η Εκκλησία την ζει ως εμπειρία λειτουργική. Κατ' ουσίαν δηλαδή το Ευαγγέλιο μας μιλά για την εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει ο μαθητής και η μητέρα και εκεί διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε εις τα ίδια τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Εάν την πάρουμε εις τα ίδια, τότε μπορεί η μητέρα του Κυρίου να πει για μας «ο Υιός μου». Εις τα ίδια σημαίνει μέσα μας και σε ό,τι μας είναι οικείο. Ο Χριστός παραγγέλνει στον μαθητή του να πάρει την μητέρα του εις τα ίδια, να την κάνει δική του μητέρα. «Ιδού η μήτυρ σου». Και τότε λέει στην Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Για να γίνουμε οι Υιοί αυτής της μητέρας, πρέπει να την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα. Αυτός λοιπόν ο διάλογος δηλώνει ακριβώς ποια είναι η θέση μας μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι «αδελφή ημών η Μαρία επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν», αφού όλοι ξεκινάμε από τον Αδάμ. Όταν μιλάμε για την Παναγία θα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι είναι μία από εμάς, καθόλου όμοια με τον καθένα μας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μάνα μας και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε παιδιά της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε και ορισμένες άλλες εμφανίσεις της Παναγίας και ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελισμό με την περίφημη φράση που είπε η νεαρή Μαρία στον Άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη «δούλος» δεν έχει την έννοια του υπηρέτη, αλλά του συνεργάτη, του παιδός. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Ισαΐας, ονομάζοντας «δούλο Θεού» ή «παιδα Θεού», τον Υιό του Θεού. Η φράση λοιπόν της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας με τον Κύριο προκύπτει και από τον διάλογο που έχει προηγηθεί. Καταρχήν με το ερώτημά της, το ανθρώπινο ερώτημά της. «Πώς έστε μη τούτον επί άνδρα ου γινώσκω». Αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό. Και με την απάντηση που παίρνει από τον Άγγελο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπισε. Δια του Αγίου Πνεύματος θα γίνει αυτό». Και τότε ακριβώς η Μαρία απαντά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή η ελεύθερη συγκατάθεση και συγκατάβαση στο θέλημα του Θεού είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Οι πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ελευθερίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζουμε συνεργασία για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και αν θέταμε το ερώτημα εργασίας, πλαστό ερώτημα ασφαλώς, θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου? Η απάντηση θα ήταν όχι, δεν θα μπορούσε. Η Παναγία είναι αυτή που προσφέρει στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι ο αναγκαίος, θα μπορούσαμε να πούμε, συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Αλλά η εξοχότερη νομίζω στιγμή στη ζωή της Παναγίας είναι ο χαιρετισμός της στην Ελισάβετ, όπου η Παναγία δηλώνει ακριβώς την εκούσια συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την επίγνωσή της για τα συμφένοντα μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας.
όταν η Παναγία νιώθει για πρώτη φορά μέσα της το έμβριο, απευθύνει τον περίφημο δοξολογικό χαιρετισμό: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», συμπληρώνοντας: «Από του νυν, από τώρα, μακαριούσι με πάσε γενναίε», θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η Παναγία είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στην προϊστορία του Ισραήλ. Τι είναι αυτό που γεννάει την Παναγία? Πώς η Παναγία εισέρχεται μέσα στην ιστορία και γίνεται παρόν? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα εγκόμιό του στη γέννηση της Θεοτόκου, που την γιορτάζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μιλάει για πρόγνωση και για προορισμό. Ο Θεός, λέει, σε αγάπησε πριν γεννηθείς, προγνωρίζοντας την αξία σου, και οδήγησε την ιστορία στη γέννησή σου. Ακόμη, σε όλη την υμνολογία μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, μιλάμε για έναν καρπό που φέρνει η ιστορία. Γενναίες ανθρώπων ετοιμάζουν την έλευση αυτής της κόρης. Σας θυμίζω το κοντάκιο από τη γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Ο Ιωακήμ και η Άννα γλίτωσαν, λευτερώθηκαν από την τροπή της ατεκνίας, και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τη φθορά του θανάτου με τη γέννησή σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε: «Λυτρωθείς ενοχής των πτεσμάτων, γιατί με αυτήν λυτρωθήκαμε από τα πτέσματά μας, γι' αυτό μπορούμε να κράζουμε ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών». Ιστήρα ανθρωπότητα, βέβαια, κατορθώνει να γεννήσει τη Θεοτόκο, η οποία μας τρέφει με ζωή.

Ήδη στις προφητείες η εικόνα της στήρας γυναίκας ή της γυναίκας που οδυνάται αλλά δεν μπορεί να γεννήσει δηλώνει όλο το μαρτύριο του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος ωρέγεται της λυτρώσεώς του εκ του θανάτου. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει εκουσίως να φθαρεί ή να διαφθαρεί. Αλλά υπάρχει αυτή η στηρότητα. Σας θυμίζω ότι στην Ιουδαϊκή ιστορία η στηρότητα μιας γυναίκας ήταν μεγάλη ντροπή, μεγάλο όνειδος. Γι' αυτό και υπήρχε ο λεβυρατικός ή ανδραδελφικός λεγόμενος γάμος, σύμφωνα με τον οποίο αν πέθαινε ένας άντρας και δεν είχε αναστήσει με τη γυναίκα του παιδί, υποχρεούται ο αδελφός του να αναστήσει παιδί με αυτή τη γυναίκα. Θυμόσαστε και το περιστατικό με το ερώτημα των μαθητών «Τίνωσες την υγιεινή εν τη Αναστάση» αναφερόμενος σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί όμως ήταν όνειδος η αδυναμία το κετού? Δεν ήταν κοινωνικό το πρόβλημα. Είχε να κάνει με τη διακοπή της ελπίδας για τα έσχατα. Η γυναίκα που δεν γεννάει δεν εργάζεται για το μέγα έργο της ζωής, την προετοιμασία δηλαδή της ελεύσεως του σωτήρος. Ο Ευαγγελισμός που δίδεται στην πρώτη γυναίκα, την Εύα, είναι ότι μέσα από μια γυναίκα θα προέλθει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν όλη η προετοιμασία του λαού και η νομοθεσία του Ισραήλ κατατείνει στην προστασία του γάμου και στην κατ' ουσίαν απαγόρευση της αγαμίας στη γυναίκα. Στην Ισραηλιτική ιστορία, όπως θα ξέρετε, δεν υπάρχει γυναικείος μοναχισμός, δεν υπάρχει άγαμη γυναίκα, ενώ υπάρχουν άγαμοι άνδρες, είτε για λόγους στρατιωτικούς, είτε για λόγους αφιερώσεως στον Κύριο, όπως είναι οι προφήτες, παραδείγματος χάρη. Μόνο ως εξαίρεση μπορεί να παρουσιαστεί κάπου το φαινόμενο της γυναικείας αγαμίας σε κάποια προφήτησα, αλλά ως εξαίρεση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η ελπίδα όλη βρίσκεται στη γυναίκα και σε αυτόν που θα γεννηθεί από αυτήν. Η προσμονή αυτή καθορίζει τη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτά που σας είπα, θα δείτε ότι και τα λεγόμενα αμαρτήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία ή η μοιχεία, δεν έχουν στους Ισραηλίτες ηθικό ή κοινωνικό χαρακτήρα όπως ενδεχομένως έχουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο τόκος της γυναίκας αναφέρεται πάντα στην έλευση του Μεσσία. Πρέπει δηλαδή να μείνει αδιάκοπη η συνέχεια των τοκετών για να προετοιμαστεί η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των προφητών για το τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Κύριο, τι σημαίνει να εργάζεσαι τα έργα του Κυρίου, τι σημαίνει να πορεύεσαι την οδόν Κυρίου. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο παιδαγωγικό ή διδακτικό χαρακτήρα. Έχουν κυρίως σωτηριολογικό χαρακτήρα. Γενεές επί γενεών προετοίμαζαν τον άνθρωπο, προετοίμαζαν το έδαφος για να γεννηθεί μια γυναίκα που θα φέρει τον σωτήρα μέσα στην ιστορία. Και έτσι αυτή η γυναίκα, η Αγία Κόρη, εμφανίζεται ως ο καρπός του ανθρώπινου γένους.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έλθουμε τώρα, αφού εξετάσαμε τη σημασία της στηρότητας στην ιστορία του Ισραήλ, που είναι στηρότητα της ανθρωπότητας κατ' ουσίαν, στηρότητα της ιστορίας να γεννήσει την σωτηρία της. Ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό της στηρότητας του Ιωακήμ και της Άννας. Όπως ξέρετε, το ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Η αναφορά στο ζευγάρι αυτό βρίσκεται στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο εμείς το θεωρούμε δευτεροκανονικό. Υπάρχει μια προετοιμασία μέσα στην ιστορία του Ισραήλ για την έλευση της γυναίκας, της απογόνου εκείνης της Εύας, για την οποία είχε μιλήσει ο Θεός στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Η Παναγία γεννιέται από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι διαφέρουμε κάπως από την δυτική παράδοση του χριστιανισμού, η οποία προχώρησε σε κάποια ακρότητα με τη λεγόμενη άσπηλη σύλληψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τον Ιωακήμ και την Άννα μακάριο ζεύγος, ο μακαρία ξινωρίς Ιωακήμ και Άννα. Αυτό το μακάριο ζευγάρι του Ιωακήμ και της Άννας είναι καρπός του ανθρώπινου γένους. Και αυτό το μακάριο ζευγάρι γεννάει την Παναγία, όπως ακριβώς γεννιέται ο καθένας μας. Μόνο που αυτή η κόρη γεννιέται με κάποιες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να το ονομάσω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που κανείς άλλος άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν βρέχεται να έχει. Επιμένουν οι πατέρες για την εκούσια, τη συνειδητή συνεργασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους όταν δέχεται να γίνει μητέρα του Υιού του Πατρός. Και επίσης επιμένουν οι πατέρες στη συνειδητή σχέση της Παναγίας με τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια του Ναού ως μικρής κόρης, για να δηλώσουμε ότι συνειδητά έχει αυτό που ονομάζουμε αγιότητα. Έτσι, η αγιότητα είναι αφενός μεν καρπός του ανθρώπινου γένους, το οποίο προετοιμάζει την έλευση αυτής της κόρης, αφετέρου είναι και η ίδια η κόρη Αγία συνειδητά. Και όταν εμείς λέμε τα επίθετα άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, δεν τα εννοούμε όπως τα εννοούν άλλες χριστιανικές παραδόσεις, αλλά τα εννοούμε ως συνειδητά ενεργήματα αυτής της γυναίκας. Επειδή θέλει είναι άσπηλη, επειδή θέλει είναι αμόλυντη, επειδή θέλει είναι άχραντη. Μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η γέννηση της Παναγίας είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο βήμα της σάρκωσης του Υιού. Η έλευσή της στη ζωή και η συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού είναι το πρώτο βήμα της σχέσης του κτιστού με το άκτιστο. Γι' αυτό ονομάζεται της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, η επικεφαλίδα της σωτηρίας μας, το όλον της σωτηρίας μας, η αρχή της σωτηρίας μας. Θα ολοκληρώσω τα παραπάνω, το ότι δηλαδή η Παναγία είναι αληθινός άνθρωπος, με δύο στίχους από δογματικά θεοτοκία εσπερινού Σαββάτου. Το ένα είναι από τον τρίτο ήχο, όπου η Παναγία χαρακτηρίζεται «μακαρία θυγατέρα του Αδάμ». «Μακαρία σύ ή είσαι, άχραντε κόρη, Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ». Στο δε ανάλογο θεοτοκίο του πλαγίου β' ήχου, η Παναγία ονομάζεται «της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριον», όλη την ανθρώπινη ουσία την φέρει εν εαυτή η Παναγία, γιατί είναι αληθώς άνθρωπος. Σας ανέφερα ήδη πριν και το στίχο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος την ονομάζει αδελφή μας, επειδή όλοι, και αυτοί και εμείς, είμαστε άνθρωποι. Αδελφή η μόνη Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών που είπα μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αντίθετα προς εμάς, το δόγμα της καθολικής παραδείγματος χάρη Εκκλησίας περί της αμολύντου συλλήψεως τίνει να ξεχωρίσει την Παναγία από το ανθρώπινο γένος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, που αντιμετώπισε το ερώτημα περί της Παναγίας, αν θα πρέπει δηλαδή να, ή όχι να λέγεται Θεοτόκος, αντιμετώπισε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτό ήταν το ερώτημα για τους πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριξε ότι αν κάποιος δεν λέει τη Μαρία Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος, αποχωρίζεται από τη θεότητα. Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση από τα σπλάχνα της Παναγίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Το απρόσληπτον μένει και αθεράπευτον.

Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, στο ότι η Παναγία είναι αληθώς Θεοτόκος. Ήδη από τον δεύτερο αιώνα υπάρχει μία τάση των ανθρώπων ή να δώσουν ένα δοκιτικό, δηλαδή φαινομενικό περιεχόμενο στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορούν ψυχολογικά να αποδεχτούν την άμεση σχέση τους με το άκτιστο, με το Θεό, ή να δώσουν ένα χαρακτήρα ανθρωποτοκίας στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση ξεκινάει τον δεύτερο αιώνα και κορυφώνεται τον πέμπτο, κυρίως με τη διδασκαλία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, που επιμένει ότι το επίθετο Θεοτόκος είναι βλασφημία και πρέπει να μιλάμε για Χριστοτόκο. Έλεγε ο Νεστόριος ότι η Μαρία γέννησε ψηλόν άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Και αυτό που γέννησε η Μαρία προσελήφθη μετά τη γέννηση από τον Θεό. Όμως οι πατέρες επέμειναν ότι η Μαρία γέννησε Θεό και άνθρωπο και ότι η ένωση αυτή του θείου με το ανθρώπινο έγινε στα σπλάχνα της πριν από τον τόκο, άμα τη συλλήψη. Γιατί επέμεναν οι πατέρες αυτό? Ακριβώς για να διασώσουν τη δυνατότητα σωτηρίας και την ακεραιότητα του ανθρώπινου προσώπου. Σωτηρία για την Ορθόδοξη παράδοση σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου, ένωση με το άκτιστο. Αυτό που από τη φύση του είναι θνητόν, αφού εκ του μηδενός δημιουργείται και άρα είναι δυνατόν στο μηδέν να επανέλθει, έναν τρόπο έχει να ζει, να είναι αιωνίος, διηνεκός, σε σχέση με αυτό που είναι ζωή. Αυτό που δεν έχει προέλθει εκ του μηδενός, άρα υπάρχει αιωνίος, είναι ο Θεός. Αυτό λέγεται ζωή. Εάν έρθει σε μια σχέση με αυτό που είναι ζωή, ζεις. Εάν διακόψει αυτή τη σχέση, δεν ζεις. Αυτή η θεολογία των πατέρων περί της ενθεώσεως του ανθρώπου, της ενώσεώς του με τη θεότητα, είτε δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού είτε δια της χάριτος, μιλάει για αυτό που λέμε πραγματική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η Παναγία γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι ψηλών άνθρωπων, τον οποίο προσέλαβε αργότερα ο Θεός, οπότε και η ένωση θα ήταν φαινομενική και όχι πραγματική. Ο Νεστόριος, για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω, είχε μονοφυσιτικές καταβολές. Αν δούμε την ιστορία των αιρέσεων, θα διαπιστώσουμε ότι οι αιρέσεις ξεκινάνε πάντα από το πρόσωπο του Χριστού. Σε όλες τις συνόδους, ακόμα και στην οικονομαχία, αυτό ήταν το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο βέβαια οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πάντα σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Άριος πρώτος λέει ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Οι πατέρες λένε ότι είναι αληθινός Θεός, αιώνιος, προαιωνίως γεννηθείς εκ του Πατρός και παραμένει πάντα με τον Πατέρα. Αργότερα έρχεται ο Μακεδόνιος που προσβάλλει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα αυτό που προσβάλλεται είναι και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεότητα, τότε η γέννηση του Χριστού δια της Παρθένου δεν είναι γέννηση ενσαρκωθέντος Θεού, αφού το Άγιο Πνεύμα θα ήταν μια κτιστή δύναμη όπως διακήρυτε. Αυτό προετοιμάζει αργότερα τον Νεστόριο να μιλήσει γύρω στο 430 για τον ψηλό άνθρωπο που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, έλεγε ο Νεστόριος, υπήρξε μια δύναμη του Θεού που βοήθησε την Παναγία να γεννήσει έναν άνθρωπο και δι' αυτού του ανθρώπου να φανερωθεί αργότερα ο Υιός του Θεού για να μπορέσει να μιλήσει στην ανθρωπότητα. Και αυτό προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ακόμη αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία διατυπώνοντας την εμπειρία της. Ο γεννηθής εκ Παρθένου είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αλλά και πάλι υπήρξαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή τη θεανθρώπινη ένωση, οπότε είπαν
Ναι, μεν ο Χριστός είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση εξαφανίστηκε, αφομοιώθηκε από το Θείο, από τη Θεία φύση. Και δεν μπορεί να είχε και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, ίσως μόνο το σώμα του ήταν ανθρώπινο, και έτσι φτάνουμε στη λεγόμενη φαινομενική ενανθρώπιση ή σε αυτούς που υποστήριζαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα. Φαίνεται πως οι αιρέσεις πηγάζουν από μια φυσιολογική αντίσταση της ανθρώπινης λογικής που αρνείται να συμβιβαστεί με την εκκλησιαστική εμπειρία. Γι' αυτό και οι αντιστάσεις αυτές έρχονται και επανέρχονται. Και όσο το σώμα των πατέρων σε οδηγεί να δεχτείς μια αλήθεια, τότε η αντίστασή σου διοχετεύεται σε μια άλλη συνέπεια και μετά σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου άρχισαν να μιλούν για τις ενέργειες και τα θελήματα. «Δεν μπορεί ο Χριστός», είπαν, «να έχει όλο το ανθρώπινο θέλημα και όλη την ανθρώπινη ενέργεια». Προηγουμένως σας ανέφερα την αιρετική διδασκαλία για την άσπηλη σύλληψη και τις συνέπειές της. Τα λέω όλα αυτά όχι για να απαριθμίσω μερικές αιρέσεις, αλλά ουσιαστικά για να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αιρέσεις, μιλάμε για διαφορές που φτιάχνουν πολιτισμό, άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο βιωτής του ανθρώπου. Χρησιμοποίησα παραπάνω τη λέξη ψυχολογία, μιλώντας για τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις παρερμηνίες. Ασφαλώς οι αιρέσεις δεν είναι μόνο θεωρητικές συλλήψεις. Ο αιρετικός δεν κάθεται στο γραφείο του να σκεφτεί διανοητικά μια αίρεση. Η αίρεση πηγάζει μέσα από τον βαθύ του εαυτό. Ο αιρετικός αντιστέκεται και αργότερα διατυπώνει αυτή την αντίσταση και την αναπτύσσει θεωρητικά σε αυτό που έρχεται απ' έξω, δηλαδή αντιστέκεται στη δωρεάν σχέση του με το Θεό. Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο δια του οποίου πορεύεται ο ανθρώπινος πολιτισμός από την προϊστορία ως τις μέρες μας βασίζεται στο ενδεχόμενο να μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα των θρησκειών, αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα της φιλοσοφίας. Το πώς θα μπορέσει δια των δυνάμεών του ο άνθρωπος να βελτιωθεί. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, το ότι ο Αδάμ αποφάσισε να ενθεωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Θέλησε να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη σχέση του με το Θεό. Το τραγικό μάλιστα είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι αιρετικοί καλοπροαιρέτως έγιναν αιρετικοί. Ήθελαν να σώσουν το Θεό, να αφήσουν το Θεό μακριά από τον άνθρωπο, να τον διασώσουν από τη μίξη με τον άνθρωπο, να αφήσουν καθαρό το Θεό ως όν υπερβατικό και απόλυτο. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη ψυχολογική προσέγγιση αναφερόμενος σε αιρέσεις, γιατί ψυχολογικά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας υπέρτατης αρχής έξω από αυτόν και μακριά από αυτόν. Δεν μπορεί να αποδεχτεί την άμεση σχέση με το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο και η τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης, το ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή φοβάται την ελευθερία που προσφέρει η δωρεά του Θεού.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο θέμα της παρθενίας και της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Μάλιστα, το θέμα της αϊπαρθενίας συνδέεται άμεσα με το θέμα της παναγιότητάς της, γι' αυτό λέμε Παναγία τη Θεοτόκο και όχι απλώς Αγία. Γιατί ο λόγος του πατρός πρέπει να σαρκωθεί από μια παρθένο κόρη? Διότι πρέπει να έρθει στην ιστορία ένας άλλος τρόπος γέννησης. Ο πρώτος τρόπος γέννησης, εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, γεννάει τον άνθρωπο της φύσεως που εμπεριέχει τη φθορά. Αυτός είναι ο τρόπος γέννησης που γνωρίζει η ανθρώπινη ιστορία. Ο λόγος του Θεού θα έρθει και θα σαρκωθεί μέσα από έναν άλλο τρόπο γέννησης, εντελώς νέο. Αυτός ο τρόπος γέννησης είναι όχι εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά εκ της σχέσεως κτιστού και ακτίστου. Έτσι η Παναγία, ενώ είναι γυναίκα και γεννάει όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, ξεπερνάει την έννοια του φίλου και γίνεται τρόπον τεινά άφιλη, χωρίς φίλο. Γίνεται ή άνθρωπος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με θηλυκό άρθρο, ή άνθρωπος. Γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπεί σύμπαν το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καλείται να την επαναλάβει ο καθένας μας. Τη θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος Νύμφη Εκκλησία. Την πρώτη φορά γεννιόμαστε από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός και γεννιόμαστε με προοπτική τον θάνατο. Από τη στιγμή της συλλήψεώς μας έχει αρχίσει ο θάνατός μας. Η προοπτική της υπάρξεώς μας είναι προοπτική θανάτου. Τη δεύτερη φορά που θα γεννηθούμε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι μια άλλη, μια άνωθεν γέννηση. Θυμάστε το διάλογο που κάνει μια νύχτα ο Νικόδημος με τον Ιησού, όταν του λέει ο Ιησούς «Εάν δε γεννηθείς άνωθεν» και τα λοιπά, και απορεί ο Νικόδημος «Πώς μπορώ να γεννηθώ δεύτερη φορά?» «Εκ Πνεύματος Αγίου, άνωθεν», του απαντά ο Ιησούς. Είναι άλλη γέννηση αυτή. Είναι η στροφή όλης της κτήσεως και όλης της δημιουργίας σε άλλη προοπτική. Και δύο λόγια επίσης θα ήθελα να καταθέσω περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, μιας και είναι ένα θέμα που έχει θίγει και θίγεται από όλες τις αιρετικές ομάδες. Η Παναγία δια της συλλήψεως και της κοιήσεως ουσιαστικά ενθεώνεται. Αυτό που παίρνει μέσα της δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, είναι όλη η θεότητα. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται άτρεπτη. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος φωτίζεται ολόκληρη, γίνεται άτρεπτη στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν μπορεί να έρθει σε συνάφεια με άντρα και να πάει πίσω, να επαναλάβει τον πρώτο τρόπο γέννησης. Έφερε στην ιστορία τον νέο τρόπο γέννησης. Είναι ίσως βλάσφημο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω μόνο για να σας δείξω τι εννοώ. Η Παναγία, αν ήταν να γεννήσει μετά τον Χριστό και άλλο παιδί, θα το γεννούσε εν παρθενία. Η κατάστασή της η φυσική, η ύπαρξή της η φυσική, έχει αλλοιωθεί μετά την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος και τη γέννηση του Υιού του Πατρός. Οι πατέρες μιλάνε για τη λεγόμενη καλήν αλλοίωσιν. Θα μπορούσαμε και από τους βίους των Αγίων να χρησιμοποιήσουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως όταν φτάνουν σε αυτή την καλή αλλοίωση δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν, ούτε γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί είναι πλέον μια συνέπεια αυτού που ζουν και αυτού που έχουν γίνει. Βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως. Αλλάζει η κατάσταση υπάρξεως αυτών των ανθρώπων, της Παναγίας, των Αγίων. Και αυτό σημαίνει το Ευαγγελικό, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει γάμος. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο να αναιρέσει τη σχέση του θύλεως και του άρενος.
μια σχέση που μέσα στην ιστορία υπάρχει βέβαια ως ρήξη, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη για να φανερώσουν κοινωνία προσώπων, εμφυτεύοντας τη δύναμη της επιθυμίας που γεννάει τον πόθο ώστε να φανερωθεί η αγάπη. Αυτός όμως ο διάλογος ανδρός και γυναικός εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της πτώσεως με όρους θανάτου, ακόμα και όταν εμφανίζεται ως ζωή. Και αυτή ακριβώς η ιστορία της πτώσεως αναιρείται από έναν άλλο άνδρα και μια άλλη γυναίκα που έχουν εντελώς μια άλλη σχέση. Η μία είναι η Μαρία, ο άλλος είναι ο Εμμανουήλ. Η μία είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι ο νυμφίος Χριστός. Θέλω να πω ότι το αϊπάρθενον της Παναγίας και η Παναγιότητά της δεν πηγάζουν απλώς από κάποια ευαγγελικά ή πατερικά χωρία. Πηγάζουν από την αντίληψη που έχουμε περί του τι σημαίνει ενθέωσης του ανθρώπου. Ενθέωσης ανθρώπου σημαίνει νέος τρόπος βιωτής, νέος τρόπος υπάρξεως. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο καταφύσιν τρόπος υπάρξεως, εάν καταφύσιν τρόπος υπάρξεως είναι η συνεχή σχέση μας με τις άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες τις λέμε επίσης, της θεότητας. Αυτή είναι η κατάσταση της ενθεώσεως. Γι' αυτό η Παναγία είναι αϊπάρθενος και γι' αυτό οι πατέρες και τα τροπάρια μας μιλάνε για το αϊπάρθενον της Παναγίας.

0: Ας προχωρήσουμε στο κλείσιμο αυτής εκπομπής απαντώντας το ερώτημα τι εκπροσωπεί σήμερα αυτή η κόρη. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κόρη εκπροσωπεί μία οδό, ένα δρόμο. Ένα δρόμο προς την ενθέωση του ανθρώπου, προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Ιδού ιδούλη Κυρίου είναι μια φράση που ζητείται να γίνει οικία από τον καθένα. Κατ' ουσίαν η ίδια, η δια της προαιρέσεως προσέλευση μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ευχαριστιακό τραπέζι, επαναλαμβάνει αυτή τη φράση. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία προσερχόμαστε για να ενωθούμε με τον Χριστό και χρειάζεται αυτή η ελεύθερη, η εκούσια προσαγωγή και η αποδοχή της παρουσίας Του. Ο Χριστός θέλει να σαρκωθεί εντός μας. Αυτό μας ζητά και εμείς πρέπει να επαναλάβουμε τη φράση αυτής της γυναίκας, της Μαρίας, «Ιδού ιδούλη Κυρίου». Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το σημείο της υπακοής. Λόγω της υπακοής της, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Νέα Εύα. Μόνο που θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η υπακοή. Υπακοή σημαίνει να στείνω το αυτί μου κάτω από τη φωνή του Θεού. Αυτό που δεν έκανε η πρώτη Εύα. Η πρώτη Εύα έστησε το αυτί της παρά τη φωνή του Θεού. Παρά άκουσε, παρήκουσε. Η Παναγία υπό άκουσε, υπήκουσε. Το δράμα της ιστορίας παίζεται σε αυτή τη λεπτή διαφορά. Για να υπακούσεις το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς, να δεχτείς δηλαδή να ακούσεις το Θεό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Υπακοή σημαίνει ότι ακούω την κλίση και οδεύω προς την κλίση αυτή. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εκπροσωπεί τη μητέρα πάντων. Εκπροσωπεί ένα νέο τρόπο γεννήσεως. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί με έφερε στη ζωή, αλλά περισσότερο αγαπώ μια άλλη μάνα γιατί με οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Παναγία είναι μάνα μου γιατί με προσάγει στον Υιό της, στο Χριστό, σε μια άλλη ζωή. Ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο, εάν δεν μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου, που μοιάζει να είναι σκληρός σε κοινωνικό επίπεδο, είναι αληθινός στην προοπτική της σωτηρίας. Για να είσαι μαθητής μου έχεις άλλη μάνα, είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Είναι το ίδιο με αυτό που λέει στο Σταυρό, «Ιδού η μήτυρ σου». Του Ιωάννη η μητέρα είναι η Σαλώμη, αλλά σε μια άλλη διάσταση ζωής μητέρα του Ιωάννη γίνεται η Παρθένος κόρη, η οποία έχει γεννήσει τον Εμμανουήλ. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Παναγία εκπροσωπεί τη δικαίωση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται γιατί έχει τον δικό του καρπό. Η σωτηρία είναι έργο του ανθρώπινου γένους. Εμείς την γεννήσαμε την Παναγία και αυτή γέννησε το Χριστό. Απ' αρχής του ανθρώπινου γένους μέχρι σε σχάτων η Παναγία δικαιώνει την ανθρωπότητα. Διότι, και επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Άγιος Αθανάσιος, αδελφή ημών η Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Αγνωνιμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.
1: Η ώρα είναι 4:00.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η αδερφή μου μου είπε πως θα μου δώσετε 4.500 ρούβλια αν έρθω μόνη μου να τα ζητήσω στο σπίτι σας. Να λοιπόν, ήρθα. Δώστε μου τα χρήματα. Δε βάσταξε. Λαχάνιασε. Τρόμαξε. Η φωνή της κόπηκε και οι άκρες των χιλιών της άρχισαν να τρέμουν. Αλλιώσα, ακούς ή μήπως αποκοιμήθηκες? Μύτια, ξέρω πως θα μου πεις την αλήθεια. Πρόφερε ταραγμένα ο Αλλιώσα. Και βέβαια θα στην πω, αφού θέλεις όλη την αλήθεια, να πως γίνανε τα πράγματα. Θα στα πω όλα και δεν θα λυπηθώ καθόλου τον εαυτό μου. Η πρώτη μου σκέψη ήταν σκέψη Καραμαζόφ. Μια φορά, αδερφέ μου, με δάγκασε ένα σφαλάκι και έμεινα κρεβατωμένος με πυρετό 2 εβδομάδες. Το λοιπόν και τώρα ένιωσα να με δαγκώνει στην καρδιά ένα σφαλάκι, το αιμοβόρο ζωήφιο, το καταλαβαίνεις? Την αναμέτρησα από πάνω έως κάτω. Την είδες ποτέ σου? Είναι στα αλήθεια καλονή. Μα δεν ήταν τότε μονάχα γι' αυτό όμορφη. Ήταν όμορφη εκείνη τη στιγμή, γιατί εκείνη ήταν ευγενικιά και εγώ ήμουν πρόστιχος. Γιατί εκείνη βρίσκονταν σε όλο το ύψος της μεγαλοψυχίας και της θυσίας της για χάρη του πατέρα της. Και εγώ ήμουν ένας κοριός. Και να που εγώ ο κοριός και ο πρόστιχος, την έχω ολάκερη στο χέρι, όλην, ολάκερη, και την ψυχή της και το κορμί της. Θα σου το πω ειλικρινά, τούτη η σκέψη, η σκέψη του σφαλαγγιού, άδραξε τόσο γερά στην καρδιά μου, που λίγο ακόμα και θάλιωνα από την χαρά. Θα είχες την εντύπωση πως σε αυτό πια δεν θα μπορούσε κανένας να αντισταθεί. Όλα έδειχναν πως θα φερθώ σαν κοριός, σαν αιμοβόρος φαλάγγι, δίχως κανένα νύκτο. Μου πιάστηκε μάλιστα η ανάσα. Άκου λοιπόν, θα πήγαινα φυσικά την άλλη μέρα κιόλας, την άλλη μέρα, να τη ζητήσω το χέρι της για να τα τελειώσω όλα με τον ευγενικότερο, σαν να λέμε, τρόπο, και για να μην το μάθαινε κανένας και ούτε να μπορούσε να το μάθει. Γιατί εγώ, αν και είμαι άνθρωπος με ποταπές επιθυμίες, είμαι όμως τίμιος. Και όμως, να που ξάφνω εκείνη την ίδια στιγμή, μου ψιθύρισε κάποιος ταυτί. Μα αύριο, τούτη εδώ, μόλις θα πας να της προσφέρεις το χέρι σου, ούτε θα βγει να σε δει και θα διατάξει τον αμαξά της να σε πετάξει έξω με τις κλωτσιές. Πόμπεψέ με, σαν να σου λέει, σε όλη την πολιτεία, πόμπεψέ με, δεν σε φοβάμαι. Κοίταζα την κοπέλα και είδα πως η φωνή δεν μου είπε ψέματα. Έτσι ακριβώς θα γινόταν. Θα με διώξουν, αρπάζοντάς με από το γιακά. Αυτό θα μπορούσες να το δεις και από την έκφραση του προσώπου της τούτη τη στιγμή. Άρχισα να λυσάω από το κακό μου. Θέλησα να κάνω μια ακόμα μεγαλύτερη προστιχιά, να φερθώ σαν γουρούνι και σαν έμπορος, να την κοιτάξω για λίγο με ηρωνία και αμέσως, όταν ακόμα εκείνη θα στέκεται μπροστά μου, να την περιλούσω, λέγοντάς της με ένα τόνο που μονάχα ένας εμποράκος θα μπορούσε να έχει. Πώς? 4.000. Αστείευτηκα. Τι, μπας και το πιστέψατε? Πολύ εύπιστη φανήκατε, δεσποσίνη. Καμιά 200 δεν λέω, θα τα δίνα πρόθυμα, και με ευχαρίστησή μου μάλιστα. Μα οι 4.000 δεν είναι λεφτά που μπορεί να τα σκορπίσει κανείς για κάτι τέτοιες ελαφρομυαλιές. Άδικα μπήκατε σε κόπο. Καταλαβαίνεις βέβαια πως θα τα χανα όλα. Εκείνη θα έφευγε τρέχοντας, μα γι' αυτό θα είχα πάρει μια καταχθόνια εκδίκηση.
όλη μου τη ζωή ύστερα θα μετάνιωνα. Μα θα μου φτάνε να τις παίξω τώρα, τούτη τη στιγμή, αυτό το παιχνίδι. Το πιστεύεις? Ποτέ δεν μου συνέβη αυτό με καμιά γυναίκα, έτσι που να την κοιτάω με μίσος μια τέτοια στιγμή. Κι όμως, μα το σταυρό που κάνω τώρα, εκείνη την κοίταξα τότε κάπου 3 ή 5 δευτερόλεπτα με τρομερό μίσος, με εκείνο το ίδιο μίσος που απέχει από τον έρωτα, από τον πιο παλαβό έρωτα, μόλις μια τρίχα. Πλησίασα στο παράθυρο, ακούμπησα το μέτωπό μου στο παγωμένο τζάμι και θυμάμαι πως ο πάγος με έκαψε σαν να ήταν φωτιά. Μην ανησυχείς, δεν την καθυστέρησα καθόλου. Γύρισα, πλησίασα στο τραπέζι, άνοιξα το σιρτάρι και έβγαλα μια ομολογία των 5.000 με 5% τόκο. Την είχα μέσα σε ένα γαλλικό λεξικό. Ύστερα της την έδειξα χωρίς να πω λέξη. Τη δίπλωσα, της την έδωσα, της άνοιξα μονάχος μου την πόρτα του προθαλάμου και παραμερίζοντας ένα βήμα υποκλήθηκα βαθιά, με μια υπόκληση γεμάτη σεβασμό. Ναι, πίστεψέ με, έτσι ακριβώς έγινε. Αυτή ρίγησε ολάκερη, με κοίταξε επίμονα για ένα δευτερόλεπτο, χλώμιασε φοβερά, πάνιασε, χωρίς κι αυτή να πει λέξη, χωρίς να βιάζεται, έσκυψε σιγά σιγά, βαθιά, ήρεμα, και έπεσε στα πόδια μου, τόσο που το μέτωπό της ακούμπησε στο πάτωμα, όχι σαν μια απόφοιτη Ινστιτούτου, μα σαν Ρώσα χωριάτισα. Σηκώθηκε απότομα και έφυγε τρέχοντας. Εγώ είχα φορεμένο το σπαθί μου. Το τράβηξα και ήθελα να σφαχτώ εκείνη την ίδια στιγμή. Γιατί? Δεν ξέρω. Θα ήταν φυσικά μια μεγάλη ανοησία, μα νομίζω πως θα το έκανα από τον ενθουσιασμό μου. Το καταλαβαίνεις πως καμιά φορά μπορεί να αυτοκτονήσεις από ενθουσιασμό? Μα εγώ δεν μαχαιρώθηκα και μονάχα φίλησα το σπαθί και το ξανάβαλα στη θήκη του. Πράγμα εδώ που τα λέμε, που μπορούσα και να μη στα αναφέρω τούτη την ώρα. Νομίζω κιόλας πως ιστορώντας τώρα όλη την πάλι με τον εαυτό μου, έβαλα και λίγη σάλτσα έτσι για να πενευτώ. Τώρα λοιπόν τα ξέρει όλα ο αδερφός μου, ο Ιβάν και εσύ, κανένας άλλος. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σηκώθηκε, έκανε ταραγμένος 2-3 βήματα, έβγαλε το μαντίλι του, σκούπισε τον υδρότα από το μέτωπό του, ύστερα ξανακάθισε, όχι σε εκείνη τη θέση που κάθονταν πρώτα, μα στον απέναντι πάγκο, στον άλλο τοίχο, έτσι που ο Αλιώσα αναγκάστηκε να κάνει ολάκερη μισή στροφή. «Τώρα», είπε ο Αλιώσα, «τώρα ξέρω το πρώτο μισό τούτης της υπόθεσης. Το πρώτο μισό, το καταλαβαίνεις, είναι δράμα και παίχτηκε εκεί. Όσο για το δεύτερο μισό, τούτο είναι τραγωδία και θα παίχτει εδώ πέρα. Από το δεύτερο μισό έως τώρα δεν καταλαβαίνω τίποτα», είπε ο Αλιώσα. «Αμ' εγώ, μήπως τα είχα εγώ καταλαβαίνω? Για στάσου Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι σπουδαίο. Πες μου, είσαι αραβωνιαστικός της? Είσαι και τώρα? Πες μου, είσαι δεν είσαι?» Δεν αραβωνιάστηκα αμέσως, μα μόλις ύστερα από 3 μήνες μετά από εκείνο που σου είπα. Την άλλη κιόλας μέρα, μετά από εκείνο που έγινε, είπα μέσα μου πως όλα πια είχαν τελειώσει. Δεν θα υπάρξει
καμία συνέχεια. Να πάω και να της προσφέρω το χέρι μου μου φαίνονταν ποταπό. Και εκείνη, όλες τις 6 εβδομάδες που έμεινε στην πολιτεία μας, δεν μου έστειλε ούτε μία λέξη, ούτε μία είδηση. Έξω από μια φορά. Είναι αλήθεια. Την επόμενη μέρα της επίσκεψής της ήρθε βιαστικά η καμαριέρα της και χωρίς να μου πει λέξη μου έδωσε από μέρους της

έψαξα μέσα στο φάκελο μήπως υπάρχει κανένα σημείωμα. Όμως τίποτα. Το λοιπόν κι εγώ άρχισα να γλεντάω με τα υπόλοιπα ρούβλια μου, τόσο που ο καινούριος ταγματάρχης αναγκάστηκε τελικά να μου κάνει παρατήρηση. Όμως ο παλιός ταγματάρχης παράδωσε το ταμείο εντάξει. Όλοι απορρίσανε, γιατί κανένας δεν πίστευε πια πως θα είχε ακόμα αυτό το ποσό ακέραιο. Τα παρέδωσε και αρρώστησε. Κρεβατώθηκε. Έμεινε έτσι 3 εβδομάδες. Ύστερα έπαθε ξαφνικά μαλάκινση εγκεφάλου και σε 5 μέρες πέθανε. Τον κυδέψανε με στρατιωτικές τιμές, γιατί δεν είχαν προφτάσει ακόμα να τον αποστρατεύσουν. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η αδερφή της και η θεία, μόλις κυδέψανε τον πατέρα, ύστερα από 10 μέρες τράβηξαν για τη Μόσχα. Και μονάχα πριν από την αναχώρηση, την ίδια ακριβώς μέρα που φύγανε, εγώ δεν τις είδα και ούτε τις ξεμπροβόδισα, παίρνω ένα μπιλετάκι μπλε, δαντελωτό, και πάνω του μια αράδα με μολύβι. Θα σας γράψω. Περιμένετε. Κάπα. Τίποτα άλλο. Τη συνέχεια θα στην πω πολύ σύντομα.

Στη Μόσχα τα πράγματα εξελίχθηκαν με τη γρηγοράδα αστραπής και ήταν τόσο αναπάντεχα όσο και ένα αραβικό παραμύθι. Εκείνη η στρατηγίνα, η πιο σπουδαία συγγενής της, χάνει άξαφνα και μονομιάς τις δύο από τις πιο κοντινές κληρονόμους της, τις δύο πιο κοντινές της ανιψιές. Πεθάνανε και οι δύο την ίδια εβδομάδα από ευλογιά. Η συντετριμένη γριά υποδέχτηκε την Κάτια σαν πραγματική κόρη της, σαν άστρο σωτηρίας. Αφοσιώθηκε σε αυτήν, άλλαξε τη διαθήκη της και τα άφηνε όλα σε εκείνη. Όμως αυτό ήταν μελλοντικό. Προς το παρόν της έδωσε 80.000. «Να η πρίκα σου», σαν να της έλεγε, «κάντη να ό,τι θέλεις». Ήταν μια ιστερική γυναίκα. Τη γνώρισα αργότερα κι εγώ στη

Μόσχα. Τότε λοιπόν λαβαίνω ξαφνικά με το ταχυδρομείο 4.500 ρούβλια και φυσικά μένω κατάπληκτος και άλαλος. Τρεις μέρες αργότερα έρχεται και το γράμμα που μου είχε υποσχεθεί. Και τώρα, και τώρα που μιλάμε, το έχω επάνω μου. Θα το έχω πάντα επάνω μου και θα πεθάνω με αυτό. Θέλεις να στο δείξω? Πρέπει χωρίς άλλο να το διαβάσεις. Μου προτείνει να γίνει γυναίκα μου. Αυτή, μονάχη της, αυτή μου το προτείνει. Σας αγαπώ παράφορα, κι ας μη με αγαπάτε εσείς, το ίδιο μου κάνει. Γεννείτε μονάχα άντρας μου. Μη φοβάστε, σε τίποτα δεν θα σας γίνω εμπόδιο. Θα είμαι ένα σας έπιπλο, το χαλί που πάνω του πατάτε. Θέλω να σας αγαπώ παντοτινά. Θέλω να σας σώσω από τον ίδιο σας τον εαυτό. Αλλιώσα, εγώ δεν αξίζω ούτε να επαναλάβω τούτες τις γραμμές με τις πρόστιχες λέξεις μου και το πρόστιχο ύφος μου, το παντοτινά πρόστιχο ύφος μου που ποτέ δεν μπόρεσα να το διορθώσω. Μ' έσφαξε τούτο το γράμμα και ως τα σήμερα το νιώθω αυτό. Και μήπως τώρα ησύχασα? Μήπως νομίζεις πως και σήμερα δεν υποφέρω? Τότε της απάντησα αμέσως. Δεν μπορούσα με κανέναν τρόπο να πάω ο ίδιος στη Μόσχα. Με δάκρυα της έγραψα για ένα πράγμα που ντρέπομαι τώρα. Της θύμισα πως τώρα είναι πλούσια, με πρίκα, και πως εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ένας απένταρος χυδαίος. Σκέψου, της μίλησα για λεφτά. Θα έπρεπε να συγκρατηθώ, μα μου ξέφυγε μονάχο του από την πένα μου. Έγραψα τότε αμέσως και στον Ιβάν, που βρίσκονταν στη Μόσχα τότε, και του τα εξήγησα όλα στο γράμμα, όσο μπορούσα δηλαδή. Το γράμμα έπιασε 6 φύλλα και έστειλα τον Ιβάν να πάει να τη δει. «Γιατί με κοιτάς έτσι?» «Ναι βέβαια, ο Ιβάν την ερωτεύτηκε. Είναι και τώρα ερωτευμένος. Το ξέρω, έκανα βλακεία, σύμφωνα με τη δική σας αντίληψη, την κοσμική. Μα ίσως, ίσως αυτή ακριβώς η βλακεία είναι που θα μας σώσει τώρα όλους. Μήπως δεν βλέπεις τάχα πως τον θαυμάζει και πως τον σέβεται? Μήπως μπορεί, συγκρίνοντας τους δυο μας, να αγαπάει έναν άνθρωπο σαν και μένα, και μάλιστα ύστερα από όσα γίνανε εδώ πέρα? Κι όμως είμαι βέβαιος πως αγαπάει έναν σαν και σένα και όχι σαν και εκείνον. Αυτή αγαπάει την αρετή της και όχι εμένα», είπε σχεδόν χωρίς να το θέλει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς με θυμό. Άρχισε να γελάει όμως και αμέσως τα μάτια του λάμψανε, κατακοκκίνησε και χτύπησε δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι. «Στορκίζομαι, Αλλιώσα», φώναξε τρομερά και ειλικρινά θυμωμένος με τον εαυτό του. «Κι αν θέλεις πίστεψέ το, αν δεν θέλεις μη το πιστεύεις. Όμως, μα το Θεό σου λέω και ορκίζομαι στο όνομα του Χριστού, πως αν και ειρωνεύτηκα τώρα μόλις τα ανώτερα αισθήματά της, ξέρω πως έχω χιλιάδες και χιλιάδες φορές πιο τυποτένια ψυχή και πως τούτα της τα αισθήματα είναι ειλικρινή όσο θα ήταν κενό σε πουράνιο αγγέλου. Και αυτό ακριβώς είναι η τραγωδία, πως το ξέρω με απόλυτη βεβαιότητα. Τι κι αν ρητορεύει καμιά φορά μια στάλα ο άνθρωπος, μήπως κι εγώ δεν ρητορεύω έτσι? Κι όμως είμαι ειλικρινής, πολύ ειλικρινής. Όσο για τον Ιβάν, το καταλαβαίνω πολύ καλά με τι μίσος θα κοιτάζει τώρα τον κόσμο, έχοντας μάλιστα ένα τέτοιο μυαλό. Γιατί ποιος προτιμήθηκε?
προτιμήθηκε ένα έκτρωμα που και εδώ ακόμα όντας πια αραβωνιασμένο και όταν όλοι βλέπανε τι κάνει δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την ακολασία του και όλα αυτά μπροστά στη μνηστή του. Κι όμως, να που προτιμήθηκε ένας τέτοιος σαν και μένα. Και ο άλλος απορρίφθηκε. Μα γιατί λοιπόν? Γιατί η κοπέλα από ευγνωμοσύνη θέλει να βιάσει τη ζωή και τη μοίρα της. Χα, ανοησία. Εγώ δεν είπα τίποτα και ποτέ στον Ιβάν για αυτό το ζήτημα. Και ο Ιβάν δεν μου είπε λέξη, εννοείται. Ούτε τον παραμικρό υπαινιγμό δεν μου έκανε. Όμως τα πράγματα θα πάρουν τον κανονικό τους δρόμο. Ο άξιος θα πάρει τη θέση του και ο ανάξιος θα κρυφτεί για πάντα στο σοκάκι του, στο βρώμικο σοκάκι του, στο σοκάκι που αγάπησε και του ταιριάζει. Και εκεί μέσα στο βούρκο και στη βρώμα θα καταστραφεί θεληματικά με ειδονή. Λέω τα λόγια μου, όλα είναι φθαρμένα, λες και τα πετάω στην τύχη. Μα όμως το αποφάσισα. Έτσι και θα γίνει. Εγώ θα πνιγώ στο λασπωμένο σοκάκι μου και εκείνη θα παντρευτεί τον Ιβάν. Τελείωσε. Για στάσου, αδερφέ μου. Διέκοψε και πάλι εξαιρετικά ανήσυχος ο Αλιώσα. Ένα πράγμα δεν μου εξήγησες ακόμα. Είσαι αραβωνιασμένος. Έτσι δεν είναι? Πώς λοιπόν θέλεις να τα χαλάσεις μαζί της, αφού εκείνη η μνηστή σου δεν το θέλει? Είμαι αραβωνιασμένος και ευλογήθηκα κιόλας από την εκκλησία. Όλα γίνανε στη Μόσχα όταν πήγα εκεί πέρα. Γίνανε με τελετή, με εικονίσματα, όλα καθώς πρέπει και με πολυτέλεια. Η στρατηγίνα μας έδωσε την ευχή της και το πιστεύει στάχα. Συνεχάρη μάλιστα την Κάτια. «Καλά διάλεξες», της είπε. «Εγώ βλέπω ως μέσα την καρδιά του. Και το πιστεύεις? Τον Ιβάν δεν τον αγάπησε και ούτε τον Συνεχάρη». Στη Μόσχα κουβέντιασα πολύ με την Κάτια. Της περιέγραψα τίμια τον εαυτό μου, ακριβώς όπως είμαι, με ειλικρίνεια. Τ' άκουσε όλα. Ήταν μια ταραχή γλυκιά. Ήτανε λόγια τρυφερά. Μα για να πούμε την αλήθεια, λόγια υπήρχαν και περηφάνια. Με ανάγκασε τότε να της δώσω τη μεγάλη υπόσχεση πως θα διορθωθώ. Της υποσχέθηκα και... να... τι λοιπόν, μίλα! Και να που σε φώναξα και σε κουβάλισα εδώ πέρα σήμερα. Να τη θυμάσαι τη σημερινή ημερομηνία, για να σε στείλω σήμερα κιόλας στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και... και... τι, μίλα! Να της πεις πως δεν θα πάω ποτέ πια στο σπίτι της και πως την αποχαιρετώ για πάντα. Τι? Μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Μα γι' αυτό και στέλνω εσένα αντί να πάω εγώ. Γιατί ακριβώς είναι αδύνατον. Γιατί... πώς μπορώ να της το πω εγώ ο ίδιος? Και πού θα πας εσύ λοιπόν? Στο σοκάκι. Στην Γκρούσεκνα θέλεις να πας? Εκεί, ε? Αυτό θες να πεις? Αναφώνησε θλιμμένα ο Αλιώσα και χτύπησε τα χέρια του. Μα είναι δυνατόν ο Ρακίτιν να έχει πει την αλήθεια? Κι εγώ που νόμιζα πως θα πήγαινες εκεί λίγες φορές και πως αυτό είχε τελειώσει κιόλας. Ένας αραβωνιασμένος να πηγαίνει? Μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο όταν έχει κανείς μια τέτοια μνηστή και μπροστά σε όλο τον κόσμο? Έχω κι εγώ την τιμή μου, μη νομίζεις? Μόλις άρχισα να πηγαίνω στην Γκρούσεκνα έπαψα στο λεπτό να είμαι αραβωνιασμένος και τίμιος άνθρωπος. Το καταλαβαίνω αυτό. Τι νομίζεις? Τι με κοιτάς? Στην αρχή πήγα, βλέπεις, να τη δείρω.
Είχα μάθει και τώρα πια το ξέρω θετικά πως εκείνος ο λοχαγός, ο πληρεξούσιος του πατέρα μου, έδωσε στην Κρούσεκνα ένα γραμμάτιο δικό μου για να μου κάνει αγωγή και να μην κάνω πια το ζόρικο. Θέλανε να με φοβήσουνε. Τότε λοιπόν κι εγώ ξεκίνησα να ξυλοφορτώσω την Κρούσεκνα. Την είχα δει και προηγούμενα, έτσι τυχαία. Δεν σου κάνει μεγάλη εντύπωση με την πρώτη ματιά. Ήξερα και τις σχέσεις της με τον γεροέμπορα, που τώρα κοίταται άρρωστος. Μα θα τις αφήσει όπως και να είναι ένα γερό πουγγί. Ήξερα ακόμα πως της αρέσει να κερδίζει λεφτά, πως κερδίζει, δανείζει με γέρους τόκους, η κανκάγια, η κατεργάρα, πως δεν λυπάται κανέναν. Πήγα να τη δείρω, μα έμεινα μαζί της. Λες και με χτύπησε κεραυνός, λες και έπιασε πανούκλα, και ως τώρα είμαι άρρωστος. Είμαι και ξέρω πως όλα πια έχουν τελειώσει, πως ποτέ δεν θα μεταλλάξουν τα πράγματα για μένα. Ο κύκλος της ζωής μου έχει κλείσει. Να η ιστορία μου. Και τότε λες και έγινε ξεπίτιδες. Έτυχε να έχω στην τσέπη μου, εγώ ο ζητιάνος, 3.000 ρούβλια. Πήγαμε λοιπόν μαζί στο Μόκρογε, 25 βέρτσια από εδώ. Έφερα τσιγκάνους, τσιγκάνες, σαμπάνια. Μέθησα εκεί πέρα όλους τους μουζίκους, όλες τις κυράδες και τις κοπέλες. Έβαλα κάτω τα χιλιάρικά μου. Σε 3 μέρες έμεινα γυμνός, σαν γυμνός σάλιαγκας. Όμως ευτυχισμένος και περήφανος σαν πως αητός. Νομίζεις μήπως πως πέτυχα τίποτα? Μπα, ούτε από μακριά. Έχει κάτι επάνω της, σου λέω. Η Κρούσεκνα, η κατεργάρα, έχει ένα κάτι σε όλο της το κορμί, που και στο ποδαράκι της έχει το καθρέφτισμά μου, ακόμα και στο μικρό της δαχτυλάκι του αριστερού της ποδιού. Το είδα και το φίλησα. Όμως αυτό ήταν όλο και όλο, το ορκίζομαι. Μου λέει, αν θέλεις, σε παντρεύομαι έτσι όπως είσαι, αδέκαρος. Δώσ' μου την υπόσχεση πως δεν θα με δείρεις και πως θα με αφήσεις να κάνω ό,τι θέλω. Τότε ίσως και να σε πάρω. Και γελάει, και τώρα γελάει. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σηκώθηκε σχεδόν μανιασμένος από τη θέση του και ξάφνου έγινε σαν μεθυσμένος. Τα μάτια του κατακοκκίνησαν.

Και εσύ θέλεις στα αλήθεια να την παντρευτείς? Αν το θελήσει, την παίρνω αμέσως. Και αν δεν θελήσει, θα μείνω κι έτσι. Θα γίνω θυρωρός της. Εσύ, Αλιώσα. Σταμάτησε άξαφνα μπροστά του και αρπάζοντάς τον από τους ώμους άρχισε να τον ταρακουνάει. «Μα το ξέρεις, Τάχα, το ξέρεις, Τάχα, αθώο μου αγόρι, πως όλα τούτα είναι εφιάλτης αφόρητος, ένας αφόρητος εφιάλτης, γιατί εδώ υπάρχει μια σωστή τραγωδία. Μάθε λοιπόν, Αλεξέη, πως μπορεί να με τυποτένιος, με ταπεινά και ολέθρια πάθη, μα κλέφτης, πορτοφολάς, λοποδίτης, ο Δημήτρη Καραμαζόφ δεν μπορεί να είναι ποτέ. Όμως μάθε τώρα πως είμαι ένας παλιοκλέφτης, είμαι ένας πορτοφολάς και είμαι ένας λοποδίτης. Ακριβώς εκείνο το πρωινό, λίγο πριν πάω να δείρω την Κρούσεκνα, με φωνάζει εκείνο το ίδιο πρωινό η Κατερίνα Ιβάνοβνα και με τρομερή μυστικότητα, για να μην το μάθει προς το παρόν κανένας, το γιατί δεν το ξέρω, φαίνεται πως έτσι έπρεπε, με παρακαλάει να πάω στην πρωτεύουσα της επαρχίας και από εκεί να στείλω με το ταχυδρομείο στην Αγάθια Ιβάνοβνα στη Μόσχα 3.000 ρούβλια, και αυτό για να μην το μάθει κανείς εδώ πέρα. Με αυτές λοιπόν τις 3.000 στην τσέπη βρέθηκα στο σπίτι της Κρούσεκνα και με αυτές πήγαμε τότε στο Μόκρογε. Ύστερα προσποιήθηκα πως είχα πάει στην πολιτεία, μα δεν της έδωσα την απόδειξη του ταχυδρομείου. Είπα πως τα λεφτά τα έστειλα και πως την απόδειξη θα της την πάω και πως ως τώρα δεν την πήγα. Όχι ότι το ξεχνάω, αλλά δεν τα κατάφερα τελικά. Τώρα τι λες κι εσύ? Τι λες πως θα συμβεί? Να που σήμερα θα πας και θα της πεις: σας αποχαιρετάει για πάντα. Και εκείνη θα σου πει: και τα λεφτά? Εσύ ακόμα θα μπορούσες να πεις: αυτός είναι ποταπός, φιλίδωνος και ένα πλάσμα πρόστιχο με ασυγκράτητα πάθη. Δεν τα έστειλε τότε τα λεφτά σας, μα τα σπατάλησε, γιατί δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Φέρθηκε σαν πραγματικό κτίνος. Αν όμως μπορούσες να προσθέσεις: μα δεν είναι και κλέφτης? Να οι 3.000, σας τη στέλνει πίσω. Στείλτε τις μονάχη στην Αγάθια Ιβάνοβνα. Και αυτός μου είπε να σας πω πως σας αποχαιρετάει για πάντα. Ενώ τώρα μπορεί να σου πει ξαφνικά: και πού είναι τα λεφτά? Μύτια, είσαι δυστυχισμένος. Ναι, έτσι είναι. Μα όχι και τόσο πια όσο νομίζεις εσύ. Μη σκοτώνεις τον εαυτό σου με την απελπισία. Μην τον σκοτώνεις, σε παρακαλώ. Μπας και νόμιζες πως θα τα τεινάξω όλα στον αέρα, πως θα τεινάξω και τα μυαλά μου ακόμα στον αέρα, αν δεν βρω να τις δώσω τις 3.000. Αυτό είναι ακριβώς το σπουδαίο, πως δεν θα τα τεινάξω. Δεν έχω τώρα τη δύναμη. Αργότερα ίσως το κάνω, μα τώρα θα πάω στην Κρούσεκνα και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Και τι θα κάνεις εκεί? Θα την παντρευτώ. Θα αξιωθώ να γίνω σύζυγός της. Και αν τύχει και έρθει κανένας εραστής, θα πάω στο άλλο δωμάτιο. Θα καθαρίζω τις λασπωμένες γαλότσες των φίλων της. Θα ανάβω το σαμοβάρι, θα της κάνω τα θελήματα, θα κάνω τα πάντα. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα τα καταλάβει όλα, είπε ξάφνου επίσημα ο Αλιώσα. Θα καταλάβει όλο το βαθύ τούτο σπαραγμό και θα σε συγχωρέσει. Αυτή έχει μια ανώτερη διάνοια και θα δει πως δεν μπορεί να γίνει κανείς πιο δυστυχισμένος από σένα. Θα το νιώσει αυτό. Δεν θα τα συγχωρέσει όλα, είπε με ένα πικρό χαμόγελο ο Μύτια. Εδώ, αδερφέ μου, είναι κάτι που καμιά γυναίκα δεν μπορεί να το ανοιχτεί. Ξέρεις τι θα ήταν καλύτερο να γίνει? Τι? Να τις επιστρέψω τις 3.000.
Μα πού να τις βρεις? Άκουσε, εγώ έχω 2.000. Ο Ιβάν θα δώσει και αυτός 1.000. Να, που θα γίνουν αμέσως 3. Πάρτες και δώστες. Και πότε θα τις έχω στο χέρι? Τούτες, τις 3.000. Κοντά στα άλλα, εσύ δεν είσαι ακόμα ενήλικος και πρέπει το δίχως άλλο, το δίχως άλλο σήμερα κιόλας, να πας και να της πεις πως την αποχαιρετάω, με τα λεφτά ή χωρίς τα λεφτά. Γιατί δεν μπορώ πια να το υποφέρω πιότερο. Δεν μπορώ, δεν πίστευα ότι θα γίνονταν έτσι τα πράγματα. Αύριο όμως θα είναι πολύ αργά. Πολύ αργά. Θα σε στείλω στον πατέρα. Στον πατέρα? Ναι, στον πατέρα. Από αυτόν να πας να ζητήσεις τις 3.000. Μα αυτός μύτια δεν θα τις δώσει. Αυτό έλειπε κιόλας να τις δώσει. Το ξέρω πως δεν θα τις δώσει. Ξέρεις τάχα, Αλεξέη, τι θα πει απελπισία. Ξέρω. Άκου, νομικά δεν μου χρωστάει τίποτα. Όλα όσα είχα να πάρω του τα πήρα. Αυτό το ξέρω. Όμως ηθικά μου χρωστάει. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτός άρχισε με τις 28.000 της μητέρας και κέρδισε 100. Ας μου δώσει μονάχα 3.000 από τις 28. Μονάχα 3.000. 3.000 μονάχα. Και ας βγάλει την ψυχή μου από την κόλαση και θα συγχωρεθούν τότε πολλές του αμαρτίες. Εγώ τότε, στο λόγο της τιμής μου, δεν θα έχω πια καμιά απέτηση και θα τον αφήσω πια ήσυχο για πάντα. Του δίνω για τελευταία φορά την ευκαιρία να φερθεί σαν πατέρας. Πες του πως ο ίδιος ο Θεός του στέλνει τούτη την ευκαιρία. Μύτια, με κανέναν τρόπο δεν θα σου τις δώσει. Το ξέρω. Το ξέρω πως δεν θα τις δώσει. Και μάλιστα τώρα. Γιατί ξέρω ακόμα και τούτο. Μόλις τώρα τελευταία, ίσως και χθες, εχθές μόλις, έμαθε για πρώτη φορά στα σοβαρά, σημείωσέ το αυτό, πως συγκρούστεκνα, ίσως και στα αλήθεια δεν αστειεύεται και πως μπορεί πραγματικά να κάνει το σάλτο μορτάλε και να με πάρει. Τον ξέρει αυτό στο χαρακτήρα της. Την ξέρει. Ξέρει τι γάτα είναι. Λοιπόν, μπορεί τώρα να μου δώσει λεφτά για να με βοηθήσει σε αυτό, την ώρα που και ο ίδιος είναι ξετρελαμένος μαζί της. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει, ειδικά αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Έχω να σου πω και τούτο. Ξέρω πως εδώ και 5 μέρες έχει ξεχωρίσει κιόλας 3.000 ρούβλια, όλα κατοστάρικα. Τα έκανε πακέτο. Πάτησε 5 σφραγίδες και τάδεσε σταυρωτά με μια κόκκινη κορδέλα. Βλέπεις με τι λεπτομέρειες τα ξέρω όλα. Και πάνω στο πακέτο έχει γράψει: για τον άγγελό μου, την Κρούσεκνα, αν τυχόν θελήσει να έρθει. Το έγραψε μονάχος του αυτό. Κάτι ορνηθοσκαλίσματα, κρυφά και μυστικά. Και κανένας δεν το ξέρει που έχει κρυμμένο τούτα τα λεφτά, εκτός από τον υπηρέτη του, που ο γέρος πιστεύει στην τιμιότητά του όσο και στη δική του. Το λοιπόν τώρα είναι η τρίτη ή και η τέταρτη μέρα που περιμένει την Κρούσεκνα. Ελπίζει πως θα έρθει να πάρει το πακέτο. Την ειδοποίησε και εκείνη του απάντησε πως ίσως και να έρθω. Όμως αν θα πάει στο γέρο, μπορώ τάχα να την παντρευτώ? Πες μου. Το καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν γιατί μένω εδώ πέρα κρυμμένος και παραφυλάω? Εκείνη? Ναι, εκείνη. Ο Θωμάς νοικιάζει εδώ πέρα ένα δωματιάκι. Ο Θωμάς είναι από τα μέρη μας, παλιός φαντάρος. Είναι στη δούλεψή τους. Τους κάνει το φύλακα τη νύχτα και τη μέρα πάει και κυνηγάει τσαλαπετινούς και με αυτό ζει. Έτσι λοιπόν κι εγώ μπορώ να μείνω εδώ. Ούτε αυτός
ούτε και οι νοικοκυρές ξέρουν το μυστικό, πως παραφυλάω δηλαδή εδώ που κάθομαι. Μονάχα ο Σμερδιακόφ το ξέρει. Ναι, μονάχα αυτός. Αυτός θα με ειδοποιήσει κιόλας αν πάει εκείνη στο γέρο. Αυτός σου είπε και για το πακέτο. Αυτός. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό. Ακόμα και ο Ιβάν δεν ξέρει, ούτε για τα λεφτά, ούτε για τίποτα. Και ο γέρος στέλνει τον Ιβάν στην Τσερμασνιά για 2-3 μέρες. Βρέθηκε ένας αγοραστής για το δάσος. Δίνει 8.000. Και λοιπόν, ο γέρος παρακαλάει τον Ιβάν. «Ω, βοήθησέ με, καλέ μου. Πήγαινε εσύ. Για 2-3 μέρες δηλαδή. Και αυτό, για να μην είναι εκεί, όταν θα έρθει η Κρούσεκνα».

ώστε και σήμερα περιμένει την Κρούσεκνα. Όχι, σήμερα δεν θα έρθει. Φαίνεται πως δεν θα έρθει. Σίγουρα δεν θα έρθει, φώναξε ξαφνικά ο Μύτια. Ο πατέρας τώρα μεθοκοπάει. Κάθεται στο τραπέζι μαζί με τον Ιβάν. Πήγαινε, Αλεξέη, πήγαινε και γύρεψέ του τούτες τις 3.000. Μύτια καλέ μου, μα τι έπαθες, αναφώνησε ο Αλιώσα και πήδηξε από τη θέση του, καρφώνοντας το βλέμμα του στον εξημένο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Για μια στιγμή σκέφτηκε πως έχει τρελαθεί. Τι συμβαίνει? Δεν έχασα ακόμα τα λογικά μου? Προφέρε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας τον επίμονα και μάλιστα κάπως θριαμβευτικά. Σε στέλνω στον πατέρα και ξέρω τι κάνω. Πιστεύω στο θαύμα. Στο θαύμα. Ναι, στο θαύμα της θείας πρόνοιας. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μου, βλέπει όλη την απελπισία μου, βλέπει όλη τούτη τη σκηνή. Μπορεί τάχα να επιτρέψει να γίνει κάτι που θα είναι τόσο τρομερό? Αλλιώσα, πιστεύω στο θαύμα. Πήγαινε, σε παρακαλώ, πήγαινε. Θα πάω. Για πες μου όμως, εσύ εδώ θα με περιμένεις? Ναι, το καταλαβαίνω πως θα αργήσεις. Καταλαβαίνω πως δεν μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας να του το πεις αμέσως. Έτσι δεν είναι? Τώρα είναι μεθυσμένος. Θα περιμένω για 3 ώρες, για 4, και 5 αν χρειαστεί, και 6, και 7. Μονάχα πρέπει να ξέρεις πως σήμερα, έστω και τα μεσάνυχτα, θα πας στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, με τα λεφτά ή και χωρίς τα λεφτά, και θα της πεις: σας αποχαιρετάει. Θέλω να πεις ακριβώς τούτη τη φράση: σας αποχαιρετάει με όλο του τον σεβασμό. Μύτια, Μύτια. Και αν έρθει η Κρούσεκνα σήμερα, και αν όχι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, η Κρούσεκνα θα τη δω. Θα τρέξω, θα την εμποδίσω. Κι αν... κι αν γίνει το αν, θα σκοτώσω. Δεν θα αντέξω πια. Ποιον θα σκοτώσεις? Θα σκοτώσω το γέρο. Αυτήν δεν θα τη σκοτώσω. Θα σκοτώσω μόνο το γέρο. Τι είναι αυτά που λες, αδερφέ μου? Μα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ίσως να μην σκοτώσω, ίσως όμως και να σκοτώσω. Φοβάμαι πως θα μου φανίσει χαμερό το μούτρο του εκείνη τη στιγμή. Συχαίνω με το προγούλι του, τη μύτη του, τα μάτια του, την αδιάντροπη ηρωνία του. Μου φέρνει αναγούλα το μούτρο του. Να, αυτό είναι που φοβάμαι. Μπορεί και να μη συγκρατηθώ. Θα πάω, Μύτια, θα πάω. Πιστεύω πως ο Θεός θα τα κανονίσει όσο καλύτερα μπορεί, για να μην συμβεί τίποτα τρομερό. Κι εγώ θα κάθομαι εδώ, εδώ πέρα, και θα περιμένω το θαύμα. Μα αν δεν γίνει, τότε... Ο Αλιώσα τράβηξε σκεφτικός για το σπίτι του πατέρα του. Πραγματικά τον βρήκε στο τραπέζι. Είχαν συνηθίσει να τρώνε στη σάλα, αν και το σπίτι είχε και τραπεζαρία. Αυτή η σάλα ήταν το μεγαλύτερο δωμάτιο του σπιτιού και η επίπλωσή της είχε ένα κάπως πολύ παλιό στυλ, με αξιώσεις. Τα έπιπλα ήταν πολύ παλιά, από άσπρο ξύλο, με μαλομέταξο τριμμένο κόκκινο νήμα. Ανάμεσα στα παράθυρα είχαν τοποθετηθεί καθρέφτες με σκαλιστές κορνίζες παλιάς μόδας. Η ταπετσαρία των τείχων ήταν άσπρη και σε μερικά μέρη το χαρτί είχε σκιστεί. Υπήρχαν και 2 πορτρέτα ενός κάποιου πρίγκιπα που εδώ και 30 χρόνια ήταν νομάρχη στην περιφέρεια
και κάποιου επισκόπου που αποδήμησε και αυτός προπολού εις Κύριον. Στη γωνιά ήταν μερικά εικονίσματα. Μπροστά τους ανάβανε μια καντήλα τη νύχτα, όχι τόσο από ευλάβεια όσο για να φωτίζεται κάπως το δωμάτιο. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς πλάγιαζε πολύ αργά, κατά τις 3 ή 4 το πρωί, και ως τότε έκοβε βόλτες στο δωμάτιο ή κάθονταν στην πολυθρόνα και βυθίζονταν σε σκέψεις. Αυτό το είχε συνήθειο. Πότε-πότε κοιμόνταν ολομόναχος στο σπίτι και έστελνε τους υπηρέτες στην πτέρυγα, μα τις πιο πολλές φορές έμενε μαζί του ο Σμερδιακόβ, που κοιμόταν στον προθάλαμο, πάνω σε ένα πάγκο. Όταν μπήκε ο Αλιώσα, είχαν τελειώσει πια το φαΐ και πίνανε καφέ με γλυκό. Του Φίοντορ Παύλοβιτς του άρεσε να έχει μετά το φαΐ κάτι γλυκό, με το κονιάκ του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κάθονταν και αυτό στο τραπέζι και έπινε καφέ. Οι υπηρέτες, ο Γρηγόρης και ο Σμερδιακόφ, στέκονταν εκεί κοντά, και τα αφεντικά και οι υπηρέτες φαίνονταν πολύ καλοδιάθετοι. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς γελούσε και χαχάνιζε δυνατά. Ο Αλιώσα άκουσε το τσιριχτό του γέλιο μόλις μπήκε στο σπίτι. Αυτό το τόσο γνωστό του γέλιο, και κατάλαβε αμέσως από τον ήχο του πως ο πατέρας δεν είναι καθόλου μεθυσμένος. Ακόμα και προς το παρόν είναι μονάχα στα κέφια του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

Η διεκδίκηση της δημοκρατίας στις Φιλιππίνες το 1983 αποτελεί ακόμα μια χαρακτηριστική περίπτωση. Χωρίς την αφοσίωση τόσων ανθρώπων στη λογική της μη βίας, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Λίγο καιρό προτού ο δικτάτορας της χώρας Μάρκος τραπεί σε φυγή, σε διάφορα οικιστικά κέντρα στήθηκαν άπειρες σκηνές, δημιουργώντας μια κανονική πόλη, όπου οι άνθρωποι προσεύχονταν και ασκούνταν σε μη βίαιες μεθόδους. Έχοντας μόλις επιστρέψει από συνάντηση με τους επικεφαλείς αυτού του κινήματος στις Φιλιππίνες, η Hildegard Gosmeier παρατηρούσε τα εξής. Μια σκηνή ήταν τοποθετημένη σε ένα μικρό παρκάκι στο κεντρικό κέντρο της Μανίλα, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά της οικονομικής ισχύως του καθεστώτος Μάρκος. Εκεί γύρω, μέρα και νύχτα, άνθρωποι που έδωσαν την υπόσχεση να νηστέψουν και να προσευχηθούν, έκαναν αισθητή την παρουσία τους και σήκωσαν στις πλάτες τους την υπόθεση της Επανάστασης. Έτσι νηστεύοντας και προσευχόμενοι. Σκέφτηκα λοιπόν ότι υπάρχει μια παράμετρος που την προσπεράσαμε χωρίς να της δώσουμε την πρέπουσα σημασία σε όλο αυτό το εγχείρημα. Η εξωτερική μη βίαιη κινηματική ενεργοποίηση εναντίον του καθεστώτος συνυφέρεται με τη βαθιά πνευματικότητα, η οποία και επέτρεψε αργότερα στους ανθρώπους να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στα τάγκς. Εδώ έγκυται η δύναμη της νηστείας και της προσευχής. Την ημέρα των ευχαριστειών υπογράμμιζαν ότι δεν έχουμε απέναντί μας το αίμα και τη σάρκα του αντιπάλου, αλλά ότι πολεμούμε τα δαιμόνια του πλουτισμού, της εκμετάλλευσης και του μίσους. Αυτά είναι που πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας, από το στρατό, από το Μάρκος, από τους υποστηρικτές του. Αβυσσαλαία διαφορά χωρίζει τη μία στάση από την άλλη. Άλλο πράγμα είναι να καλλιεργείς το μίσος και την εκδίκηση, και άλλο να βοηθάς τους ανθρώπους να διεκδικούν στεναρά τη δικαιοσύνη, χωρίς ταυτόχρονα να παρασύρονται από το μίσος για αυτούς που παίρνουν το μέρος του καταπιεστή. Μαθαίνεις να επιζητάς δικαιοσύνη και να αγαπάς τον εχθρό σου. Στο βαθμό που θέλεις να ελευθερωθείς, επιθυμείς και να τον ελευθερώσεις, να τον νικήσεις, να τον φέρεις κοντά σου. Την απελευθέρωσή του λαχταράς, όχι την καταστροφή του. Αυτό το πνεύμα κατήχε τους εκατοντάδες χιλιάδες άοπλων ανθρώπων, οι οποίοι γέμισαν τους δρόμους, απέκλεισαν τα τάγκς και πλησίασαν τους στρατιώτες σαν να ήταν αδέλφια τους. «Ο καθένας σας είναι ένας από εμάς», έλεγαν και ξανάλεγαν. «Στο λαό ανήκετε κι εσείς». Όταν απόσπαμα στρατιωτών στάλθηκε για να καταλάβει τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας εντολή να πυροβολήσουν αν χρειαστεί, οι διαδηλωτές που στάθηκαν στην είσοδο τους προϋπάντησαν με χάμπουργκερ και κοκακόλες που είχαν αγοράσει από τα παρακείμενα McDonald's. Οι στρατιώτες, αφού έφαγαν και ήπιαν, γύρισαν στις βάσεις τους. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1986, η βασιλεία του Μάρκος τερματίστηκε, νικημένη από το ειρηνικό κίνημα που επιστράτευσε τη δύναμη του λαού, όπως το ίδιο την ονόμαζε. Ο ίδιος, μαζί με τη γυναίκα του την Ιμέλτα, μεταφέρθηκαν στη Χαβάη με το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. Αγία Ανυπακοή. Περπατώντας τις παλιές συνοικίες του Αλκμαρ, της μικρής πόλης όπου κατοικώ στη Βόρεια Ολλανδία, θυμάμαι ότι για να αγαπάς τους εχθρούς σου χρειάζεται καμιά φορά να τους είσαι ανυπάκος παρά να γίνεις συνεργάτης τους. Σήμερα ο πληθυσμός του Αλκμαρ φτάνει τις 100.000, τετραπλάσιο συγκριτικά με την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι ξεχωριστό σε αυτή την πόλη είναι η συναγωγή της, που μετρά αιώνες ιστορίας πίσω της. Μπορεί στο Άμστερνταμ και στο Αλκμαρ να πρωτοήλθαν Εβραίοι ήδη από το 1492, όταν εκδιώχθηκαν από την Ισπανία, αλλά η κατάληψη της Ολλανδίας από το γερμανικό στρατό το 1941 έθεσε τέλος σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Στις 5 Μαρτίου του 1943, 213 Εβραίοι του Αλκμαρ, δηλαδή όλοι όσοι δεν κρύβονταν, μεταφέρθηκαν από τη συναγωγή όπου τους είχαν συγκεντρώσει στο Auschwitz με ενδιάμεσο σταθμό το Άμστερνταμ και το Ολλανδικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Westerbork. Από αυτούς επιβίωσαν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι πέθαναν στους θαλάμους αερίων την ίδια κιόλας μέρα της άφηξής τους, ενώ η συναγωγή του Αλκμαρ έκλεισε. Auschwitz, μια από τις πιο συχαμερές λέξεις. Τρεις συλλαβές που συγκεφαλαιώνουν τις ονομασίες όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, όλων των τόπων εξολόθρευσης. Εκεί δημιουργήθηκε μια απέραντη μονάδα συγκέντρωσης, παραγωγής και κατόπιν επεξεργασίας νεκρών σωμάτων, από τα οποία εν τέλει δεν έμειναν παρά τα μαλλιά, ο χρυσός από τα οδοντιατρικά σφραγίσματα και ο καπνός. Νεκροταφείο της συνείδησης, ζώνη απόλυτου μηδενισμού,
που φροντοφώναζε τη δαιμονική του λαχτάρα να σκοτώσει τον Θεό και να σβήσει από την ανθρωπότητα τη Θεία εικόνα. Αυτό ήταν το Auschwitz. Από καιρό ήθελα να προσκυνήσω σε αυτόν τον Γολγοθά του σύγχρονου κόσμου, μέχρι που η αφορμή τελικά ήρθε. Τον Νοέμβριο του 2012 έλαβα πρόσκληση για να δώσω διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ στην Πολωνία, σε συνέδριο σχετικό με τον διαθρησκειακό διάλογο. Ήμουν ο ένας εκ των τριών μη Πολωνών Ορθόδοξων που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου. Οι άλλοι που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου ήταν ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέα, για πολλά χρόνια καθηγητής Ανατολικών Χριστιανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σταυρόπουλος, το μοναστήρι του οποίου βρίσκεται κοντά στην Αύπακτο. Μαζί μας ήταν επίσης ο πατήρ Βλαδίμιλος Μίσιτζικ, Πολωνός ιερέας και μεταφραστής, καθώς και ο δόκτωρ Παύελ Ρομπλούσκι, ένας εκ των οργανωτών του συνεδρίου στο Βρότσλαβ. Την επόμενη της ολοκλήρωσής του ταξιδέψαμε μαζί μέχρι το Auschwitz, το οποίο λέγεται πλέον Auschwitz-Birkenau State Museum. Ο καιρός στην περιοχή ήταν πένθυμος, μουντός και ψυχρός, σχεδόν ομιχλώδης. Σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων γύρω από τα στρατόπεδα, η επιφάνεια του εδάφους είναι επίπεδη και ο πληθυσμός λιγοστός. Το Auschwitz, η πιο κοντινή πόλη, οικοδομήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με τα πολεμικά, διότι οι Γερμανοί είχαν διώξει τον ντόπιο πληθυσμό πριν καν αρχίσει η κατασκευή του συγκροτήματος για να αποφύγουν τους αυτόπτες μάρτυρες. Κοντά στο τελευταίο κρεματόριο που σώζεται ακόμη, μας συνάντησε ένας ιστορικός που εργάζεται στο μουσείο και μας ξενάγησε στην παλαιότερη ζώνη του στρατοπέδου. Για να φτάσουμε ως εκεί, περάσαμε βέβαια κάτω από την διαβόητη επιγραφή «Η εργασία ελευθερώνει». Στο νου μου είχα το Auschwitz σαν ένα στρατόπεδο, αλλά τελικά έμαθα ότι λειτουργούσε σαν κέντρο για άλλα 40 ακόμη, καθώς και ότι το κοντινό Birkenau ήταν το σημείο συγκέντρωσης των εχμαλώτων που κατέφθαναν καθημερινά με αμαξοστοιχίες κυρίως Εβραίων, αλλά και Χριστιανών, Ρωμά, ομοφιλόφιλων και πολιτικών αντιπάλων των Ναζί. Στο ίδιο το Auschwitz, σχεδόν όλα τα κτίσματα είναι από τούβλο, έτσι που κανείς θα μπορούσε να το εκλάβει για καλοχτισμένο στρατιωτικό σταθμό. Ο τυχόν αφελής επισκέπτης, ο οποίος βέβαια δεν θα έκανε το λάθος να κοιτάξει εκεί που δεν πρέπει, θα ήταν εύκολο να πιστεί ότι οι συνθήκες ζωής δεν ήταν κι άσχημες. Πώς, αφού μέχρι και ορχήστρα είχαν. Απ' την άλλη, αν προχωρούσαν δότερα, θα διαπίστωνε ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει τέτοια κόλαση που ποτέ κανείς δεν φαντάστηκε ότι θα συναντήσει στον άλλο. Ο τομέας 10, για παράδειγμα, εκεί που οι γιατροί των Ναζί διεξήγαν τα πιο αποτρόπαια ιατρικά πειράματα, αυτά που έδωσαν στον Ζόζεφ Μέγκελε, έναν εξ αυτών, το προσωνύμιο Άγγελος του Θανάτου. Ο τομέας 11 χρησίμευε σαν φυλακή μέσα στη φυλακή, ενώ δίπλα του υπήρχε μια μικρή αυλή όπου πολλοί εχμάλωτοι καταδικάζονταν σε θάνατο. Τα υπόγεια κελιά προορίζονταν για εκείνους που είχαν τιμωρηθεί με στέρηση τροφής και νερού. Σε ένα από αυτά τα κελιά, που τώρα ξεχωρίζει από μια ψηλή πασχαλινή λαμπάδα που καίει, πέθανε ο Φραγκισκανός ιερέας Μαξιμίλιαν Κόλμπε, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να πάρει τη θέση ενός καταδικασμένου συγκρατούμενού του. Έκτοτε η Καθολική Εκκλησία τον έχει αγιοποιήσει. Ανάμεσα στους τομείς 10 και 11 βρίσκεται το τείχος όπου οι μελοθάνατοι στείνονταν στο απόσπασμα. Αυτές οι εκτελέσεις οφείλονταν κυρίως στην παραβίαση των κανόνων του στρατοπέδου και αποφασίζονταν εύκολα, ακόμη και ύστερα από την αβάσιμη καταγγελία ενός αγριεμένου φρουρού. Στο σημείο εκείνο, ο Μητροπολίτης Κάλιστος πρωτοστάτησε στην προσευχή. Κάνοντας μεγάλες παύσεις ανάμεσα σε κάθε φράση, προσευχηθήκαμε για τους νεκρούς, αλλά και για τους φρουρούς που δέσμοι της υπακοής τους έκαναν την περισσότερη βρώμικη δουλειά. Δεν αμφισβητείται ότι ο ναζισμός φέρει την απόλυτη ευθύνη της φρίκης. Ωστόσο, προσευχηθήκαμε με την επίγνωση ότι αιώνες χριστιανικού αντισημιτισμού διαμόρφωσαν ένα υπέδαφος περιφρόνησης και μίσους, χωρίς το οποίο το ολοκαύτωμα θα ήταν αδύνατο να συμβεί. Και ασφαλώς δεν μας παρηγορεί το γεγονός ότι οι ίδιοι οι Ναζί απεχθάνονταν τον χριστιανισμό και περιφρονούσαν τον Εβραίο ιδρυτή του Χριστό. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, φωτογραφίες και εκθέματα συνέθεσαν κατά την περιήγησή μας το πάζλ της ίδρυσης και της λειτουργίας του Auschwitz και του περιβάλλοντος δικτύου στρατοπέδων. Από δωμάτιο σε δωμάτιο,
αφού γραζόμασταν τα βουβά τεκμήρια της παρουσίας αυτών των ανθρώπων που αφού υποχρεώθηκαν να γυμνωθούν δήθεν για να κάνουν ντους κατά της ψήρας, θανατώθηκαν κατά εκατοντάδες κάθε φορά. Όλα τα παιδιά κάτω των 15, οι μανάδες τους, ηλικιωμένοι και όσοι κρίθηκαν μη υγιείς. Όσοι βρίσκονταν πιο κοντά στους αεραγωγούς, από όπου ελευθερωνόταν

καταφύγιο. Οι δύο φούρνοι και η ψηλή τετράγωνη καμινάδα στέκουν ακόμα εκεί. Στον Μπίρκενάου, 2 χιλιόμετρα παρακεί, δεν μπήκαν στον κόπο να φτιάξουν οικοδομήματα από τούβλο για τους εχμαλώτους. Αρκέστηκαν σε ξύλινους στρατώνες, οι οποίοι καταλαμβάνουν μια τεράστια έκταση και εκεί που φτάνει το ανθρώπινο μάτι. Αν και έχουν απομείνει ελάχιστοι, μόνο τα θεμέλια είναι ορατά στους περισσότερους. Στην είσοδο του Μπίρκενάου βρίσκεται το μόνο τούβλινο κτίσμα. Είναι μονόροφο και στο κέντρο του ξεχωρίζει ένας πύργος παρατήρησης, από όπου διακρίνονταν στον ορίζοντα οι εμπορικές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν κρατούμενους από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Λίγες εκατοντάδες μέτρα παρακεί, στο πιο απόμερο σημείο, ένας γιατρός των SS επόπτευε τη διαδικασία ταξινόμησης των εχμαλώτων. Ορισμένοι κρίνονταν υγιείς και ικανοί για εργασία, κάτι που ισοδυναμούσε με αργό θάνατο σχεδόν για όλους, ενώ οι υπόλοιποι οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων. Περίπου το 75% θανατώνονταν με το που έφταναν. Μπήκαμε σε 2 στρατώνες και τα παραπήγματα. Πώς να προφυλαχτείς από τα στοιχεία της φύσης? Στο ένα μάλιστα υπήρχαν ακόμα οι ξύλινες κουκέτες, όπου στηβάζονταν σαν σαρδέλες οι τρόφιμοι, ακόμα και 1000 αναστρατώνα. Καθώς περιδιαβαίναμε τα 2 στρατόπεδα, ένιωθα να παραλύω. Ούτε οι λέξεις ούτε τα συναισθήματα επαρκούσαν. Με πρόδωσαν και με προδίδουν και τώρα. Σε καμιά λέξη και σε κανένα συνέστημα δεν χωράει ένα τόσο ογκώδες ανοικονόμητο κακό. Οι φρικιαστικές εικόνες που αντίκρισα μένουν ανεξίτηλα γραμμένες. Άπαξ και βρέθηκα αυτοπροσώπως σε αυτόν τον τόπο, οι φρικαλαιότητες που τελέστηκαν εδώ σε αυτή την αγροτική γωνιά της Πολωνίας χαράχτηκαν ισοβίως εντός μου. Βέβαια, ο προσκυνητής του Auschwitz δεν θα έρθει εγκύτερα μόνο στα θύματα, αλλά και στους θύτες του ολοκαυτώματος, με τον μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο που είχαν σε αυτόν. Συλλογίζομαι συχνά, και είναι μια σκέψη που δεν αφήνει σε ησυχία το μυαλό μου, ότι αυτή η ανθρώπινη εμπνεύσεως κόλαση δεν θα είχε υπάρξει χωρίς την υπακοή. Όσοι ανέλαβαν τη λειτουργία του Auschwitz και των λοιπόν στρατοπέδων από τους ανώτατους εντολείς μέχρι τους πιο ασήμαντους εντολοδόχους, είχαν αποφασίσει ότι η υπακοή ήταν προτιμότερη της ανυπακοής, ότι ήταν καλύτερο να γίνουν εκτελεστές παρά θύματα. Παρότι δεν συντρέχει αμφισβήτηση για το γεγονός ότι στο προσωπικό υπήρχαν άτομα εκ προημίου ψυχοπαθή, οι περισσότεροι από όσους διορίστηκαν εκεί ήταν άνθρωποι φυσιολογικοί, τουλάχιστον στην αρχή, και ασφαλώς ανακουφισμένοι που δεν στάλθηκαν στα χαρακώματα.

Άντολφ Άιχμαν, ανώτερος γραφειοκράτης και υπεύθυνος για το σύστημα μεταφοράς των ανθρώπινων φορτίων στα διάφορα στρατόπεδα, ισχυρίστηκε στη δίκη του, η οποία έγινε στην Ιερουσαλήμ, ότι δεν έτρεφε μίσος για τους Εβραίους. Ό,τι έκανε το έκανε επειδή αυτό ήταν το καθήκον που του ανέθεσαν. Αυτός απλώς εκτελούσε εντολές. Επισήμανε άλλωστε ότι προσωπικά ο ίδιος δεν είχε σκοτώσει ποτέ κανέναν. Ήταν καλός και τίμιος πολίτης, πατριώτης που απλώς ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των νόμων της πατρίδας του. Απλώς εκτελούσε εντολές. Αυτή η διακήρυξη θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο από το προσωπικό των ναζιστικών στρατοπέδων.

συγκέντρωσης, αλλά και από όσους οργάνωσαν το αρχιπέλαγος Γκουλάκ ή έριξαν πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Νγκασάκι. Ακόμα από αυτούς που βομβάρδισαν το Τόκιο, τη Δρέσδη, το Κόβεντρι και το Λονδίνο και τους υπεύθυνους για τη ρήψη βομβών Ναπάλμ ή του πορτοκαλί παράγοντα στο Βιετνάμ. Εσχάτως δε από τους χειριστές των μικρών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χάρη στα οποία μπορούν και σκοτώνουν απρόσωπες ανθρώπινες κοκκίδες από την οθόνη του υπολογιστή τους. Στην εποχή μας, η υπακοή και το καθήκον αναδεικνύονται σε έννοιες κεφαλαιόδου σημασίας για όλους εκείνους, των οποίων η εργασία ενέχει τη διάπραξη φόνου ή την παροχή βοήθεια στους δράστες. Οι υπόλοιποι μπλεγμένοι κατά κάποιο τρόπο σε διεργασίες που έχουν την ίδια κατάληξη, υποτασσόμαστε στην κοινωνία που ζούμε, έρμεα των πολιτικών και κοινωνικών της ρευμάτων. Καλύτερα να ακολουθείς το ρεύμα παρά να τολμάς να πεις όχι. Θα προτιμούσαμε τις τερατώδεις πράξεις να τις κάνουν άνθρωποι τέρατα, μα δυστυχώς οι περισσότεροι είναι εντυπωσιακά συνηθισμένοι τύποι. Όπως έγραψε ο επιβιώσας του Auschwitz, Πρίμο Λέβι, υπάρχουν τέρατα, αλλά παραμένουν τόσο λίγα αριθμητικά, ώστε δεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Πιο επικίνδυνοι είναι οι κοινοί άνθρωποι, υπάλληλοι έτοιμοι να πιστέψουν οτιδήποτε και να το εκτελέσουν χωρίς να θέτουν ερωτήσεις. Μια φίλη μου από το Ισραήλ, παιδί τα χρόνια της δίκης του Άιχμαν, μου είχε εκμυστηρευτεί πόσο εντυπωσιάστηκε όταν είδε σε φωτογραφία εφημερίδας αυτό τον εχθρό της ανθρωπότητας να φορά τις ίδιες παντόφλες με τον πατέρα της. Στο δοκίμιο «A Devout Meditation in Memory of Adolf Eichmann», ο Τόμας Μέρτον προεξέτεινε τα ψυχιατρικά πορίσματα των ειδικών που εξέτασαν τον κατηγορούμενο. Στην κατάθεσή τους ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσαν πως ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ακόμη και ότι έστεκε απολύτως τα λογικά του. Σύμφωνα με έναν εκ των ψυχιάτρων, ο Άιχμαν σε τελική ανάλυση ήταν πιο φυσιολογικός από ότι ήμουν εγώ μετά την εξέτασή του. Με αυτή την αφορμή σχολιάζει ο Μέρτον. Σε μια κοινωνία όπου οι πνευματικές αξίες έχουν απολέσει τη σημασία τους, η διανοητική ευστάθεια από μόνη της δεν έχει κανένα νόημα. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι λογικός, υπό την περιορισμένη έννοια, ότι δεν παρεμποδίζεται από τρικυμιώδη αισθήματα στο να ενεργεί με ψυχρό και εύτακτο τρόπο κατά τις ανάγκες και τις επιταγές της κοινωνικής συνθήκης που τον περιβάλλει. Μπορεί δηλαδή να είναι τέλεια προσαρμοσμένος. Μόνο ο Θεός ξέρει. Τέτοιοι άνθρωποι ίσως προσαρμοστούν άψογα και στην ίδια την κόλαση. Αναρωτιέμαι κατόπιν τούτου. Ποιο νόημα διαθέτει μια θεώρηση της λογικής που αποκλείει την αγάπη, θεωρώντας την άσχετη και καταστρέφει τη δυνατότητά μας να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις ταλαιπωρίες τους, να τους αναγνωρίζουμε και αυτούς ως πρόσωπα και να κατανοούμε σαν δικό μας τον πόνο τους? Αν δεχτούμε τον Άιχμαν ως λογικό υποκείμενο, τότε οφείλουμε να αναρωτηθούμε μέσα μας, μήπως η λογική κατάντησε να σηματοδοτεί αποκλειστικά την ικανότητα να καταξιώνεται κανείς την κοινωνία, όσο δηλητηριώδης και αν είναι αυτή? Αν έχουν έτσι τα πράγματα, ο Θεός να ευλογεί τους τρελούς. Ασφαλώς και είναι λογικό να θεωρεί σημαντικότερη μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε σύγκριση με την ενεργοποίηση της συνείδησής σου. Η λογική σε καλεί να εξασφαλιστείς, η αγιότητα να διακινδυνεύσεις, και ο Θεός μας καλεί στην αγιότητα. Γι' αυτό έχουμε τους Αγίους στην Εκκλησία, για να δείχνουν το δρόμο. Η αγιοποίηση ανθρώπων που έζησαν σαν πρότυπα αγιοσύνης και η ένταξή τους στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο μας επιτρέπουν μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, να μαθαίνουμε το βίο τους και να αντλούμε δύναμη από αυτόν. Στους αντίποδες της περίπτωσης Άιχμαν και των ομοίων του, δούλων της υπακοής, εμείς θα εγκύψουμε σε δύο υποδείγματα αγίας ανυπακοής. Οι δύο προσφάτως ανακηρυχθέντες άγιοι που θα μας απασχολήσουν έζησαν εκείνη την εποχή, όταν οι καμινάδες του Auschwitz έπνιγαν τον ουρανό με τους καπνούς της γενοκτονίας. Ο Αλεξάνδρες Σμόρελ αγιοποιήθηκε στο Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικό του Μονάχου το 2012, στην ίδια πόλη από όπου ξεκίνησε η πορεία του Χίτλερ για την εξασφάλιση της απόλυτης εξουσίας. Γερμανός ρωσικής καταγωγής, ο Σμόρελ σπούδαζε ιατρική και εκτός από ευσεβής χριστιανός ήταν συνιδρυτής μιας μικρήν μεν σημαντικής δε αντιναζιστικής οργάνωσης του Λευκού Ρόδου. Η πρόταση για την ονομασία ήταν δική του και η έμπνευση ανάγεται στον μεγάλο ιεροεξεταστή του Ντοστογεύσκη, στο έργο «Η αδελφή Καραμαζόφ». Μεταφερόμαστε στη Σεβίλη την περίοδο που η ιερά εξέταση γνώριζε έξαρση και ο τρόμος δέσποζε παντού. Στην πλατεία του καθεδρικού ναού, που οι πλάκες του ζεμάταγαν ακόμα
από την καύση εκατοντάδων αιρετικών μια μέρα πριν εμφανίζεται ο Χριστός. Μια απελπισμένη μάνα τον νικετεύει να αναστήσει την νεκρή της κόρη. Νάτι, είναι μέσα στο ανοιχτό φέρετρο και κατευθύνεται στο κημητήριο. Η πομπή σταματά, γράφει το Ντοστογεύσκη, και το φέρετρο ακουμπά στα σκαλοπάτια, στα πόδια του Ιησού. Την κοιτάζει με συμπόνια και τα χείλη του προφέρουν απαλά. Σήκω, κόρη. Το μικρό κορίτσι ανασηκώνεται μέσα στο φέρετρο, κοιτάζει γύρω χαμογελά. Τα ορθάνυκτα μάτια της μαρτυρούν ότι απορεί και στα χέρια της κρατά το μπουκέτο με τα λευκά ρόδα που της είχαν βάλει. Με το που έγινε το θαύμα, ο μέγας ιερεξεταστής αναγνωρίζει τον Ιησού και διατάζει αμέσως να το συλλάβουν. Το λευκό ρόδο είναι αναστάσιμο συμβολισμός. Φωτίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Η ανάσταση του κοριτσιού γίνεται στους κόλπους ενός κόσμου που διαφεντεύει ο Σατανάς, ενός κόσμου που δεν διαφέρει από το Τρίτο Ράιχ. Έτσι η ονομασία Λευκό Ρόδο έχει το νόημά της. Διατρανώνει την πεποίθηση της αντιναζιστικής οργάνωσης ότι αυτός που νίκησε το θάνατο μπορεί να σηκώσει και εμάς από τον τάφο, όχι μονάχα από τον τάφο του νεκροταφείου που θα μας στεγάσει μόλις πεθάνουμε, αλλά και από τον τάφο της υπακοής, στον οποίο μας έχει χώσει ο φόβος, τώρα κιόλας που γράφονται αυτές οι γραμμές. Προτού οι αρχές τα ξετρυπώσουν και τα συλλάβουν, τα μέλη του Λευκού Ρόδου πρόλαβαν να δημοσιεύσουν σε μεγάλη κυκλοφορία 6 ανοιχτές επιστολές με τις οποίες καταδίκαζαν την ναζιστική ιδεολογία και καλούσαν σε αντίσταση. Μία εξ αυτών περιέχει τη μόνη γνωστή δημοσίως διατυπωμένη διαμαρτυρία γερμανικής οργάνωσης, ειδικά εναντίον του ολοκαυτώματος. Διαβάζουμε στο προσχέδιο του Σμόρελ. Βλέπουμε εδώ στις μαζικές δολοφονίες Εβραίων το πιο τρομακτικό έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα έγκλημα που όμοιό του δεν έχει η ανθρώπινη ιστορία.

Αναπόφευκτο καθώς ήταν, οι συμμετέχοντες στο Λευκό Ρόδο συνελήφθησαν, δικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Ο Αλέξανδρες Μόρελ αποκεφαλίστηκε στις 13 Ιουλίου του 1943. Στο τελευταίο γράμμα που έστειλε στην οικογένειά του, γράφει ότι αυτή η μεγάλη συμφορά ήταν απαραίτητη για να μπω στο σωστό δρόμο, οπότε δεν πρόκειται καν για συμφορά. Τι έμαθα μέχρι τώρα για την πίστη, για την αληθινή και βαθιά πίστη, για τη μία και μόνο αλήθεια, τον Θεό? Έμαθα να μην τον λησμονώ ποτέ. Χάρη σε μια μαρτυρία γνωρίζουμε και τις τελευταίες του κουβέντες πριν πεθάνει. Είμαι πεπισμένος ότι η ζωή μου πρέπει να τελειώσει εδώ, καθώς νωρίς καθώς φαίνεται, διότι εγώ έχω εκπληρώσει την αποστολή της ζωής μου. Δεν θα γνώριζα τι άλλο να κάνω πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Το δεύτερο υπόδειγμα Αγίας Ανυπακοής είναι η μητέρα Μαρία Σκόπτσοβα, σήμερα Αγία Μαρία των Παρισίων, μια γυναίκα με εξίσου μεγάλο σθένος, η οποία έζησε την ίδια εποχή. Η αξιοθαύμαστη διαδρομή της ξεκίνησε στη Ρωσία, όπου γεννήθηκε πριν την επανάσταση των Μπολσεβίκων, για να καταλήξει στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προτού μονάσει είχε κάνει 2 γάμους και 3 παιδιά. Μετά τη διάλυση του δεύτερου γάμου της, εκάρη μοναχή από τον επίσκοπο της περιοχής της, τον Μητροπολίτη Ευλόγιο, ο οποίος εκτίμησε δεόντως το έργο της υπέρ των προσφύγων. Το 1933, 12 χρόνια πριν το θάνατό της, ίδρυσε σπίτι φιλοξενίας και ανήγειρε παρεκκλήσεις στο Παρίσι, στην οδό Rue de Lourmel. Στη σφιχτοδεμένη κοινότητα που αναπτύχθηκε εκεί, δραστηριοποιήθηκε τόσο ο γιος της Γιούρη, όσο και ένας αξιόλογος νέος ιερέας, ο πατήρ Δημήτριος Κλεπινίν. Όταν ο γερμανικός στρατός κατέλαβε το Παρίσι το 1940, πρώτη προτεραιότητα της μητέρας Μαρίας ήταν να στηρίξει τους Εβραίους που ζητούσαν καταφύγιο και να τους βοηθήσει να αποδράσουν. Ο πατήρ Δημήτριος χορήγησε πολλά πλαστά πιστοποιητικά βάπτισης, ενώ οι αξιωματικοί της Γκεστάπο τον ανέκριναν και τον ξυλοφόρτωσαν άγρια όταν τους απάντησε ότι και ο Χριστός ήταν Εβραίος. Η κοινότητα και οι συνεργάτες της φυγάδευσαν στα κρυφά πολλούς ανθρώπους από το Παρίσι προς την Νότια Γαλλία ή την Ελβετία. Τον ακριβή αριθμό τους κανείς δεν γνωρίζει. Τον Ιούλιο του 1942 ακολούθησαν οι μαζικές συλλήψεις Εβραίων. 12.884 τον αριθμό. Σχεδόν οι 7.000, εκ των οποίων τα 2/3 παιδιά, μεταφέρθηκαν σε ένα στάδιο όπου και παρέμειναν 5 ημέρες. Εν συνεχεία τους πήγαν στο Auschwitz. Η μητέρα Μαρία θεωρούσε πάντα πως το μαύρο μοναστικό ράσο και το πέπλο ήταν δώρα Θεού για τη δουλειά της. Οπλισμένη με σπάνια γενναιότητα μπήκε στο στάδιο και διακόνησε για μέρες τους ανθρώπους, προσπαθώντας να ανακουφίσει τα παιδιά και να διανύμει όσα τρόφιμα μπορούσε να βρει. Κατάφερε κιόλας να σώσει ορισμένα παιδιά, στρατολογώντας τους σκουπιδιάριδες της περιοχής. Χάρη σε αυτούς τα παιδιά ξέφυγαν κρυμμένα μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες. Αρχές του 1943 έγινε αυτό που όλοι περίμεναν από καιρό. Η μητέρα Μαρία, ο Γιούρη, ο πατήρ Δημήτριος και μια ακόμα συνεργάτηδά τους, Ήλια Φονταμίνσκι, συνελήφθησαν και πέθαναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η μητέρα Μαρία συγκεκριμένα δολοφονήθηκε στο Ράβενσμπουργκ κοντά στο Βερολίνο. Μεγάλη Παρασκευή του 1945. Τελευταία μέρα της ζωής της. Η επέλαση του ρωσικού στρατού ακουγόταν από μακριά. Οι μαρτυρίες ποικίλουν για το πώς ήταν οι τελευταίες της ώρες. Κάποιοι λένε ότι απλώς έτυχε να την επιλέξουν να πεθάνει εκείνη τη μέρα. Άλλοι ότι πήρε τη θέση μιας συγκρατούμενής της, μιας Εβραίας. Παρότι χάθηκε μέσα στους θαλάμους αερίων, η μητέρα Μαρία διασώθηκε στη μνήμη της Εκκλησίας. Λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισαν να εκδίδονται βιβλία για τον πρόσωπό της στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ρωσικά. Την 1η Μαΐου του 2004, στον καθεδρικό του Αγίου Αλέξανδρ Νεύσκι στο Παρίσι, έγινε η τελετή της επίσημης αγιοποίησης της μητέρας Μαρίας, του γιού της Γιούρη, του πατρός Δημητρίου Κλεπινίν και της Ηλία Φονταμίνσκι. Η μητέρα Μαρία μας κληροδότησε σε μία μόνο πρόταση, την πιο πυκνή αποτύπωση του πιστεύω της. Κάθε πρόσωπο είναι και μια εικόνα του σαρκωμένου Θεού στον κόσμο. Εξ αρχής της παραδοχής, έλεγε, προκύπτει η υποχρέωσή μας να τιμούμε την εικόνα του Θεού σε κάθε πρόσωπο. Για εκείνη μόνο ένας δρόμος υπήρχε για τον Παράδεισο. Να ελέει τους συνανθρώπους της όπως και ο Θεός την ίδια. Όπως εξηγούσε, ο δρόμος για τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη για τον άνθρωπο. Κατά την τελική κρίση, δεν θα ερωτηθώ πόσο πέτυχα στη μοναστική μου άσκηση, ούτε πόσες υποκλήσεις και μετάνοιες έκανα, αλλά αντί τούτων
αν τάισα τους πεινασμένους, αν έντυσα τους γυμνούς, αν επισκέφτηκα τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. Αυτά είναι που θα με ρωτήσει ο Θεός. Στην ιστορία του χριστιανισμού η Αγία Ανυπακοή δεν είναι διόλου ασυνήθιστη. Το ημερολόγιο της Εκκλησίας ήδη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι και σήμερα βρήθη Αγίων οι οποίοι αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις εντολές που τους δόθηκαν ως ένα βαθμό χάρη στην αγάπη που έτρεφαν για τους εχθρούς τους. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, να προσαρμοστούν ή να υπακούσουν, που αρνήθηκαν να ευχαριστήσουν τον κυβερνήτη, να προσκυνήσουν τα είδωλα ή να σκοτώσουν, να δώσουν στρεβλή μαρτυρία, να αποκηρύξουν την πίστη τους ή να κλείσουν τα μάτια στον υποφέροντα συνάνθρωπό τους. Η Αγία Ανυπακοή προς τον άνθρωπο χτίστηκε πάνω στο βράχο της Αγίας Υπακοής στο Θεό. Κάθε μέρα του χρόνου εορτάζεται και ένας τέτοιος Άγιος. Και πόσοι άλλοι δεν υπάρχουν ακόμα που δεν αγιοποιήθηκαν επειδή πέθαναν πρόσφατα. Και στις μέρες μας έχουμε μάρτυρες, οι οποίοι πεθαίνουν αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την πίστη τους ή να την προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που ζουν. Μακάρι ο Άγιος Αλέξανδρος του Μονάχου, η Αγία Μαρία των Παρισίων και όλοι οι Άγιοι που αντιστάθηκαν στην εξουσία να μας χαρίζουν το θάρρος που χρειαζόμαστε όταν έρχεται η ώρα για τα μεγάλα όχι, να μπορούμε και να τα πούμε.

Σ' όλη μας τη ζωή το Χριστό να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο των άλλων. Η Dorothy Day είχε μια αγαπημένη ρίση του Αγίου Ιωάννου του Σταυρού που τόσο συχνά την επαναλάμβανε, ώστε σχεδόν να γίνει δική της. Η αγάπη είναι το κριτήριο με το οποίο πρόκειται να κριθούμε. Αυτές οι λίγες λέξεις συμπυκνώνουν εμπολής όλο το Ευαγγέλιο. Η έσχατη αποτίμηση της ζωής μας, η τελική κρίση, θα εξαρτηθεί από το αν δείξαμε κι εμείς έμπρακτα το έλεος που δείχνει ο Θεός. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα αυτού και μαζί με αυτόν όλοι οι Άγιοι Αγγελοί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο του τον λαμπρό και ένδοξο και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από τις δημιουργίες του Αδάμ μέχρι τη συντελείας του κόσμου και θα χωρίσει αυτούς μεταξύ των με όση ευκολία χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερήφια και θα θέσει τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά και τα δε ερήφια εις τα αριστερά. Τότε θα στραφεί ο βασιλεύς εις εκείνους που θα ευρίσκονται στα δεξιά του και θα πει «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία των ουρανών, η οποία έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιώνεται ο κόσμος. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε. Ήμουν ξένος που δεν είχα τόπο να μείνω και με επήρατε εις το σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ενδύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφτήκατε στη φυλακή ήμουν και ήλθατε να με δείτε». Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πούν «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, ή διψασμένο και σου δώσαμε νερό. Πότε δεν σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε, ή γυμνό και σε ενδύσαμε. Πότε δεν σε είδαμε ασθενή ή φυλακισμένο και ήλθαμε σε επίσκεψή σου». Και θα αποκριθεί σε αυτός ο βασιλεύς «Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε, δια να εξυπηρετήσετε έναν από τους αδελφούς μου που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα στην κοινωνία, το εκάματι σε με». Τότε θα πει και εις εκείνους που στέκονται εις τα αριστερά του «Φύγετε μακριά από εμέ, εσείς οι καταραμένοι, και πηγαίνετε εις το αιώνιον πυρ που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους πονηρούς αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου εδώσατε να φάγω, εδίψησα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με πήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ενδύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφτήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε». Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα είπε «Αλήθεια σας λέγω, εφόσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις έναν από αυτούς που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ τα εκάματε». Και θα απέλθουν αυτοί εις την αιώνια κόλαση μαζί με το διάβολο, οι δε δίκαιοι εις την αιώνια ζωή μαζί με το Θεό. Πουθενά αλλού μέσα στο Ευαγγέλιο δεν συναντάμε σε τέτοια πυκνότητα τα πρωτεύοντα της πίστης. Για να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές του έχουν συλλάβει το κέριο, ο Ιησούς ταυτίζεται με τους αναγκεμένους και ξεκαθαρίζει ότι η στάση μας απέναντί τους είναι στάση απέναντί του. Όπερ σημαίνει το εξής απλό: όποιος επιζητεί το έλεος του Θεού να το προσφέρει και ο ίδιος στους συνανθρώπους του. Σχεδόν σε όλες τις παλιές εκκλησίες της Ευρώπης βρίσκεται και από μια οπτική αναπαράσταση της τελικής χρήσης. Ο Χριστός εικονίζεται στο θρόνο του. Απ' τη μια μεριά έχει στο πλάι του την Παναγία και απ' την άλλη τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κάτω απ' τη μια βρίσκονται οι ευλογημένοι που παίρνουν τον δρόμο για τον Παράδεισο. Απ' την άλλη οι κατηραμένοι, τους οποίους σέρνουν μέχρι τα σαγόνια τερατόμορφοι δράκοι, φιγούρες διαβόλων. Στον εξαιρετική ομορφιά καθεδρικό του Αγίου Λαζάρου στα Ότων της Γαλλίας, η ανάγλυφη απεικόνιση της τελικής κρίσης είναι λαξευμένη σε έναν τεράστιο πέτρινο ημικυκλικό τύμπανο πάνω από τις επιβλητικές πόρτες της δυτικής εισόδου του ναού. Αποτελεί ένα από τα εκλεκτότερα δείγματα ρομανικού ρυθμού και δεν υπάρχει επισκέπτης που να μην κοντοσταθεί στη θέα της. Τον μεσαίωνα μάλιστα, που τα ζωηρά χρώματα επιβίωναν ακόμη πάνω στην πέτρα, η αναπαράσταση θα ήταν καθυλωτική και ασφαλώς πιο τρομακτική. Μια εύγλωτη υπενθύμηση ότι η υπόθεση της πίστης, την οποία μέρα με τη μέρα υπηρετούμε ή προδίδουμε με κάθε μας απόφαση, δεν έχει εγγυημένα θετική έκβαση. Μπορεί το κεντρικό μήνυμα της τελικής κρίσης να είναι η φιλοξενία, το έλεος και η σωτηρία, αλλά ενέχει και μια βαρύνουσα προειδοποίηση. Αν οι επιλογές μας προσυδειάζουν στην κόλαση και διαπλάθουν μια κολασμένη ζωή, εκεί θα καταλήξουμε. Αν φυσικά δεν βρισκόμαστε ήδη, όπως συμβαίνει όταν η κόλαση γίνεται άξονα της ζωής μας. Το πέτρινο χαρακτικό του Αγίου Λαζάρου
δραματοποιεί οπτικά τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που μπαίνουν στον παράδεισο και σε αυτούς που καταλήγουν στην κόλαση. Κάτω από τα πόδια του Ιησού και σε όλο το πλάτος του έργου διακρίνεται μια μακριά σειρά αναστημένων ανδρών και γυναικών να στέκονται πάνω στα φέρετρά τους. Στο κέντρο ένας άγγελος που κρατά σπαθί κοιτά λυπημένος τους δυστυχείς που βρίσκονται δεξιά του, τους καταδικασμένους. Εστιάζοντας πάνω τους, παρατηρείς ότι ο καθένας είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του. Δεν κοιτιούνται μεταξύ τους και κανείς δεν βλέπει τον Χριστό. Όπως δεν τον είδαν στην επίγεια ζωή, έτσι δεν τον βλέπουν και τώρα. Αντίθετα, οι σεσωσμένοι έχουν το βλέμμα ψηλά, ατενίζουν με ενθουσιασμό και αγαλίαση τη μορφή του Χριστού. Αν και γενικά το όνομα του Δημιουργού σπανίως μας γίνεται γνωστό, στην περίπτωση αυτή είμαστε τυχεροί. Ο καλλιτέχνης λεγόταν Κιζέλμπερντους. Αν λοιπόν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο με τα δικά του κριτήρια, τότε μαθαίνουμε ότι είμαστε στον παράδεισο όταν αντικρίζουμε τον Ιησού ή έχουμε συνείδηση της παρουσίας του. Παράδεισος δηλαδή είναι η μετοχή στη Θεία Ζωή, να βλέπεις επιτέλους αυτό που ανέκαθεν ήταν κοντά σου, στην καρδιά της πραγματικότητας, αλλά παρέμενε κατά κάποιο τρόπο δυσδιάκριτο, ορατό διεσόπτρον ενίγματι. Η δομένη εν συνόλο η εικονοποία του έργου θέτει για τον καθένα μας το μεγάλο ερώτημα. Αν δεν είμαι ικανός να αναγνωρίσω τον Χριστό στο πρόσωπο αυτών που θεωρώ εχθρούς μου, αν δεν μπορώ να τον δω στους άσχημους και πάσης φύσεως διαλυμένους, αν δεν μπορώ να τον ανακαλύψω σε όσους έχουν τις λάθος απόψεις, τους φτωχούς και στους ναυαγισμένους της ζωής, τότε πώς θα τον βρω στον Ίνο και στον Άρτο και στην μεταθάνατο ζωή? Αν σε αυτόν εδώ τον κόσμο δεν πλησιάσω αυτούς με τους οποίους ταυτίστηκε, από πού και ως πού νομιμοποιούμε να φανταστώ ότι θα θέλω να είμαι μαζί του ή μαζί του στον παράδεισο? Αφού κάθε μέρα της επίγειας ζωής μου τους απέφευγα, πώς θα γίνει να τους θέλω παρέα μου στην αιωνιότητα? Επισκεπτόμενος τον καθεδρικό του Αγίου Λαζάρου, αλλά και άλλους ναούς, έτυχε να ακούσω τον εξής προβληματισμό εκ μέρους των έκθαβων θεατών, ποικίλων αποκονήσεων της τελικής κρίσης. Γιατί κρινόμαστε όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του όταν πεθαίνει? Κατά τη γνώμη μου, η πιο εύγλωτη απάντηση είναι ότι για να σταθμιστεί η θετική και αρνητική συγκομιδή του καθενός, η ιστορία πρέπει πρώτα να φτάσει στο τέλος της. Διότι η αγάπη που δείξαμε ή δεν δείξαμε θα ασκεί διαδοχική επιρροή μέχρι τα έσχατα του χρόνου. Οι πράξεις του Αδάμ και της Εύας, του Μωυσή και του Ηρώδη, του Πιλάτου, των Αποστόλων, του Κέσσαρα Αυγούστου, του Χίτλερ, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ή της Ντόροθι Ντέι, οι δικές μας ή οι δικές μου, όσα σε τελική ανάλυση κάναμε ή δεν κάναμε, εξακολουθούν να έχουν και θα έχουν για πάντα τη σημασία και τις επιπτώσεις τους, καλές ή κακές.

Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν δυσβάστακτο το γεγονός ότι ο Ιησούς κήρυξε όχι μόνο τον παράδεισο αλλά και την κόλαση. Από την επί του όρους ομιλία και εξής, τα Ευαγγέλια συναντάμε πολλές αναφορές στην κόλαση. Πώς μπορεί, ρωτούν πολλοί, ο Θεός της αγάπης να επιτρέπει να υπάρχει κόλαση? Τη μόνη απάντηση που με καλύπτει πάνω σε αυτό το θέμα την άκουσα σε έναν παλιό γοτθικό ναό της Πράγας το 1964 κατά το πρώτο μου ταξίδι στην Ευρώπη. Ο κήρυκας, ένας γενναίος άνδρας που είχε διαμαρτυρηθεί κατά των κομμουνιστικών απαγορεύσεων, είχε δει από πρώτο χέρι τι θα πει φυλακή. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι με ακρίβεια τα λεγόμενά του, παρά μόνο συγκράτησα αυτό που είναι πλέον για μένα η ουσία του θέματος. Και ποια είναι αυτή? Ότι ο Θεός μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο μας. Δεν μας εξαναγκάζει να αγαπάμε, ούτε να μπούμε σαν αγέλη στον παράδεισο, ούτε μας υποχρεώνει να αναγνωρίσουμε την παρουσία του Θεού. Μόνο μια πρόσκληση μας απευθύνει. Επιλέγουμε κάθε στιγμή, και άλλοτε οι επιλογές μας μιλεύονται από τη συμπόνια και την αγάπη, άλλοτε πάλι από το φόβο, τον φθόνο, το θυμό, το μίσος και την περηφάνεια. Από τα παιδικά μας χρόνια, ίσα με τώρα, επιλέγουμε. Ελπίζω ότι ο Θεός μέσα στο άπειρο έλεος του, ακόμα και από την κόλαση, θα μας αφήσει να διαλέξουμε το παράδεισο. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο αναπαράγουμε τις παλιές μας συνήθειες και υπεραμεινόμαστε των επιλογών μας, μεταγράφοντές τες ενίοτε σε ιδεολογία, σε φιλοσοφικές θεωρίες, ακόμη και σε θεολογία. Η επανάληψη αγιοποιεί τις επιλογές μας. Έτσι εξηγείται η συμπεριφορά μας, αφενός η ικανότητά μας να λέμε καθημερινά μια ζωή ολόκληρη αυτό το «Ουκ είδα τον άνθρωπο» και όχι τρεις φορές μονάχα όπως έκανε ο Πέτρος υπό το καθεστώς του φόβου, και αφετέρου η ευκολία με την οποία καταδικάζουμε όσους θα θέλαμε να εξαφανίσουμε ή να δούμε νεκρούς. Ένας τυποτένιος είναι, σπέβδουμε εμείς. Κανείς δεν του φταίει για όσα τραβάει, μόνο εαυτός του. Τα βάσανά του δεν με αφορούν. Είναι εχθρός, του αξίζει να πεθάνει. Το πρωτοσέλιδο του πρώτου τεύχους του καθολικού εργάτη, την προετοιμασία της έκδοσης του οποίου μου εμπιστεύτηκε η Dorothy Day, κοσμεί μια γραβούρα του Fritz Eichenberg, η οποία απεικονίζει τη βασιλεία της ειρήνης. Κάτω από τα χοντρά προστατευτικά κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου, ο λύκος έκανε παρέα με τα αρνή, η λεοπάρδαλη με την κατσίκα, το κουνέλι με την αρκούδα και στο κέντρο ένα παιδί με ένα λιοντάρι. Όλα καλά και όλα ωραία μεταξύ τους. Σαν τούτη την αναπαράσταση του ανακτημένου παραδείσου, το φίδι ακίνδυνο πλέον κουλουριάζεται γαλήνιο κοντά στα πόδια του παιδιού. Η εξεικόνιση της ζωής χωρίς εχθρότητα και αιματοχυσίες αποκαλύπτει τη βασιλεία του Θεού, την οποία και πλησιάζουμε με τις καθημερινές μας επιλογές. Ποιο είναι το απόσταγμα κάθε παραβολής και κάθε κίνησης του Ιησού? Ότι αυτή τη στιγμή τώρα μπορούμε να διαβούμε τις πύλες της βασιλείας, ότι ό,τι συνθήκες και αν επικρατούν γύρω μας, θα πρέπει απλώς να ζούμε έχοντας επίγνωση της παρουσίας του Θεού, μιας παρουσίας που περιλαμβάνει και τους διπλανούς μας, ακόμα και τους εχθρούς μας. Λειτουργώντας έτσι, θα διαπιστώσουμε πόσο δίκιο είχε η Αγία Κατερίνη του Σινά όταν έλεγε ότι και ο δρόμος για τον παράδεισο, παράδεισος είναι, διότι ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η οδός». Από τη μεριά μας, ας αρκεστούμε να προσθέσουμε ότι και ο δρόμος για την κόλαση, κόλαση είναι. Στοιχηματίζω ότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας οι οποίοι αραιά και πού παραδέχονται έστω στον εαυτό τους πως η παραβολή της τελικής κρίσης τους απογοητεύει. Σαν να τους ακούω να λένε «Μα καλά, δεν θα μπορούσε να προσθέσει και κάτι για τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι βαπτισμένοι όσοι ανήκουν στη σωστή Εκκλησία και διαβάζουν το σωστό σύμβολο της πίστεως? Δεν θα τέριαζε στην περίσταση να διακηρύξει «Αν θέλετε να κληρονομήσετε την αιώνια ζωή, ομολογήστε με ως Κύριο και Σωτήρα σας και θα σωθείτε». Γιατί εξάλλου να μην προεξαγγείλει ότι η τελική κρίση θα είναι ένας θεολογικός διαγωνισμός όπου όσοι πετύχουν στις εύστοχες απαντήσεις θα αριστεύσουν βαθμολογικά? Να όμως που ο Χριστός, ενώ ιδρύει την Εκκλησία, φαίνεται να απεχθάνεται τον ιδρυματισμό. Το έλεος είναι η έγνοια του. Εξού και η Εκκλησία που ιδρύει καλείται να μας καθελκύσει στο θείο έλεος και να μας καταστήσει διανομής, παρόχους του και όχι αποκλειστικούς δικαιούχους. Στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λίγο πριν ευλογηθεί ο Άρτος και ο Ίνος, ακόμα το συνταρακτικό «Εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής». Η φράση αυτή απηχεί μια άλλη πρόταση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Ο κλέπτης ουκ έρχεται ή μη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση».
Ως θεσμοί, οι εκκλησίες έχουν κατά καιρούς αποτύχει πανταγωδώς στην αποστολή τους, που είναι να προσφέρουν έλεος και να υπεραμείνονται της ζωής. Με αυτή τη διαπίστωση σαν βάση αναρωτιούνται πολλοί, τι νόημα έχει η Εκκλησία, είναι απαραίτητη? Ναι, είναι, απαντώ. Ούτε να σκέφτομαι δεν θέλω που θα βρισκόμουν χωρίς την Εκκλησία, ενώ όσες φορές προσπάθησα να είμαι χριστιανός χωρίς αυτήν δεν τα πήγα και τόσο καλά. Την χρειαζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κυροφυλαχτούμε, όχι μόνο διότι ως θεσμός και όχι ως μυστική πραγματικότητα τίνει εκφύσεως να ειδωλοποιεί τον εαυτό της, αλλά επιπλέον διότι οι θρησκευτικοί ηγέτες και εμείς οι ίδιοι αρέσκονται να ξεχνούν, να αγνοούν, να υποβιβάζουν ή να παραχώνουν σε δυσανάγνωστες υποσημειώσεις τα πιο δύσκολα και απαιτητικά στοιχεία του Ευαγγελίου, καθώς και να προσαρμόσουν καταλήλως τα εθνικά συμφέροντα σε συγκεκριμένα πολιτικά πλαίσια ή να μεταμφιέζουν σε ευσέβεια τον καριερισμό μερίδας του κλήρου. Όπως παρατηρούσε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμον στο ημερολόγιο του, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια επαγγελματική θρησκευτικότητα. Ενώ αρκετά μετά σημειώνει ότι κανείς δεν παρεμποδίζει περισσότερο την Εκκλησία από όσο ο ίδιος της ο εαυτός. Επομένως, παρότι η συμμετοχή μας στην Εκκλησία δεν αρκεί για τη σωτηρία μας, εμείς την έχουμε ανάγκη. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός, κάθε φορά που 2-3 από εμάς συναγόμαστε στο όνομά του, είναι και αυτός παρόν. Γιατί η Εκκλησία είναι ο θεματοφύλακας των ιερών κειμένων και του πιστεύου. Γιατί έχουμε ανάγκη να συμμετέχουμε σε μια κοινότητα δοξολογίας και ανάμνησης, ευγνωμοσύνης, στοχασμού και μυστηριακής συνάντησης. Διότι ο Ιησούς μας κάλεσε να τον βρίσκουμε στη μοιρασιά του ψωμιού. Διότι η Εκκλησία είναι εκείνη η κοινότητα που ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε, αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή συνείδηση της παρουσίας του Θεού, που αρνείται τα σύνορα και δεν ανεμίζει σημαίες, που μας βοηθά να συνδεόμαστε με ανθρώπους τους οποίους σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπταμε, θα καταδικάζαμε ως εχθρούς. Χρειαζόμαστε μια κοινότητα πίστης για να γευτούμε τη συγχώρηση του Θεού κάθε φορά που σαν τους βιαστικούς διαβάτες που αγνόησαν τον τραυματισμένο καθοδόν προς την Ιεριχώ ζούμε τυφλοί και αδιάφοροι, ανυποψίαστοι για το ότι ο Ιησούς κρύβεται σε αυτούς που αποφεύγουμε, σε αυτούς που είμαστε έτοιμοι να συντρίψουμε. Την έχουμε ανάγκη λοιπόν σαν σχολείο αγάπης, ελέους και θεραπείας.

Επίλογος. Οι δύο ηλικιωμένοι και ο ένοπλος νεαρός. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο με μια ιστορία. Την έχω ξαναπεί και από ό,τι φαίνεται θα την πω αρκετές φορές ακόμη. Αφορά στην συνάντηση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού με έναν ένοπλο νεαρό. Κατά βάθος δεν πραγματεύεται την προστασία της ζωής του εχθρού μέσω της θερμής φιλοξενίας του και κατ' επέκταση τη σωτηρία πολλών ζώων, φυσικά και των δύο γερόντων. Δείχνει εν τέλει πόσο αληθεύει η ρίση του Αγίου Ιωάννου του Σταυρού. Εκεί που δεν υπάρχει αγάπη, πρόσφερε την εσύ και θα τη βρεις. Η Λουίζ και ο Νάθαν Ντέγκριφιλντ, 70άριδες και δυο, ζούσαν στο Μέισον του Τενεσί και ανήκαν στην ομολογία των βαπτιστών. 1984. Ένα πρωί του Φεβρουαρίου, ο Ρίλι Αρζενό, φυγάς εδώ και λίγες μέρες από τις φυλακές, εισβάλλει στο σπίτι τους και στοχεύοντάς τους, τους απειλεί. Καθίστε καλά και μη με αναγκάστε να σας πυροβολήσω. Η Λουίζ, σαν τις γιαγιάδες που αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία κάθε κρίση ή ένα μικρό ατύχημα του εγγονού τους, παρέμεινε ψύχρεμη. «Νεαρέ μου», του απευθύνθηκε, «είμαι χριστιανή και δεν πιστεύω στη βία. Κατέβασε το όπλο σου και κάτσε κάτω. Εδώ μέσα βία δεν επιτρέπεται». Ο Ρίλεϊ την υπάκουσε και ακούμπησε το όπλο στον καναπέ. «Κυρία», απάντησε, «πεινάω. Τρεις μέρες δεν έχω βάλει μπουκιά στο στόμα μου». Μέχρι ο Νάθα να φέρει στον απρόσμενο επισκέπτη ένα ζευγάρι στεγνές κάλτσες, η Λουίζ έφτιαξε ένα ονειρεμένο πρωινό. Αυγά με μπέικον, τόστ, γάλα, καφέ. Έβγαλε και τις καλύτερες πετσέτες της για την περίσταση. Με το που έκατσαν στο τραπέζι, η οικοδέσποινα φέρνει το χέρι του νεαρού στο δικό της και του λέει: «Νεαρέ μου, ας ευχαριστήσουμε το Θεό που ήρθες κοντά μας και που είσαι ασφαλής». Εν συνεχεία έκανε μια προσευχή και το ρώτησε αν θα ήθελε και αυτός να πει δύο λόγια στον κύριο. Ο Ρίλεϊ δεν είχε κάποια ιδέα, οπότε για να τον διευκολύνει πρότεινε: «Μπορείς απλώς να πεις «Ο Ιησούς εδάκρισε». Αργότερα ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς και έγινε να διαλέξει αυτή τη φράση. «Επειδή κατάλαβα ότι δεν είχε κάποιο υπόβαθρο εκκλησιαστικό», απάντησε εκείνη. «Θέλησε να ξεκινήσει με κάτι απλό και σύντομο, καταλαβαίνετε». Αφού έφαγαν, πιάνει το χέρι του ξανά. Ο Ρίλεϊ έτρεμε από την κορφή ως τα νύχια. «Νεαρέ, σε αγαπώ και σε αγαπά και ο Θεός. Ο Θεός μας αγαπά όλους, τον καθένα μας και σένα ξεχωριστά. Από την πολύ του αγάπη για σένα, ο Θεός πέθανε». Κατόπιν φτάνει η αστυνομία. Ακούγοντας τις σιρήνες να πλησιάζουν, ο Ρίλεϊ φοβήθηκε. «Με το που έρθω θα με σκοτώσουν». «Μην ανησυχείς, θα τους μιλήσω εγώ», τον ηρεμεί Λουίζ. Έτσι και έγινε. Βγήκε στη βεράντα του σπιτιού και μίλησε στους αστυνομικούς με τέτοια ακριβώς λόγια. «Για κατεβάστε όλοι σας τα όπλα. Εδώ πέρα βία δεν επιτρέπω σε κανέναν». Οι αστυνομικοί, υπάκουοι όσο και ο Ρίλεϊ, έχωσαν τα όπλα στις θήκες τους και λίγο αργότερα ο νεαρός είχε επιστρέψει στη φυλακή χωρίς να μπάθει κανένα στο παραμικρό. Φυσικά μπορεί ο Νάθαν και η Λουίζ Ντέγκριφιλντ να είχαν σκοτωθεί. Καλοί αξιοπρεπείς άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Απ' την άλλη, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι το θερμό τους καλωσόρισμα στον τρομαγμένο νέο τους προστάτευσε καλύτερα από κάθε όπλο. Η ιστορία έχει και συνέχεια, δεν τελειώνει με την επιστροφή του Ρίλεϊ στη φυλακή. Ζητήθηκε από το ζευγάρι να κινηθεί εναντίον του με την κατηγορία της ομηρίας, αλλά αρνήθηκαν και οι δυο τους. «Μα το αγόρι δεν μας έβλεψε», επέμεινε η Λουίζ. Τελικά, αφού και οι δύο τους αρνήθηκαν να καταθέσουν, οι κατηγορίες κατέπεσαν, αν και η ποινή του προσαυξήθηκε λόγω της απόπειρας απόδρασης. Η Λουίζ άρχισε να αλληλογραφεί μαζί του και του ζήτησε φωτογραφία του για να τη βάλει στο οικογενειακό της άλμπουμ, ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία μέχρι την απελευθέρωσή του το 1995. Μάλιστα κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για αυτήν και ο Ρίλεϊ της τηλεφωνούσε στα γενέθλιά της και την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως ανέφερε η κόρη της Ίντα Μάρσαλ σε έναν δημοσιογράφο μετά το θάνατό της το 1998. Η επιρροή της πάνω του υπήρξε βαθύτατη. «Μέσα στη μοναξιά της φυλακής κοίταξα προς τα πίσω τη ζωή μου και κατάλαβα ότι τη χαράμισα», ανέφερε σε μια συνέντευξη το 1991. Θυμόταν χαρακτηριστικά μια από τις επισκέψεις της στη φυλακή. Άρχισε να προσεύχεται με αυτά τα λόγια: «Θεέ μου, ειδού το τέκνο σου, με γνωρίζεις και σε γνωρίζω». Και συμπληρώνει: «Μια τέτοια σχέση ήθελα με το Θεό». Το 1988 γίνεται χριστιανός και εξηγεί ότι «συνειδητοποίησα πως η συνάντησή μου με την οικογένεια Ντέγκριφιλντ, αλλά και άλλα γεγονότα της ζωής μου, δεν ήταν συμπτώσεις, ότι κάποιος με πρόσεχε από ψηλά». Η Λουίζ ρωτήθηκε πολλές φορές για την ημέρα εκείνη της εισβολής του στο σπίτι της.
Δεν τρομοκρατηθήκατε? Της απευθύνει το ερώτημα ένας ρεπόρτερ. Μα δεν ήμουν μόνη, απάντησε. Ο Σωτήρας μου ήταν μαζί μου, δεν φοβήθηκα. Ξετυλίγοντας το νήμα των γεγονότων που οδήγησαν στη μεταστροφή του, ο Ρίλεϊ περιγράφει το ίδιο πράγμα. Η κυρία Ντέκραφιντ ήταν ο αληθινός χριστιανισμός, είπε στους οικείους της κατά την κηδεία της. Δεν φοβόταν. Μάλιστα, στην ακολουθία κάθισε μαζί με τους κοντινούς συγγενείς της στην πρώτη σειρά. Ήταν δε ένας εξ αυτών που μετέφεραν στην πλάτη τους το φερετρό της. Η Λουίζ και ο Νάθαν έχουν πεθάνει, αλλά η θερμή υποδοχή που προσέφεραν στο φυγά έχει γίνει πια παραβολή διδακτική της φιλοξενίας και των έργων ελέους. Με κυνηγούσαν και εσύ μου πρόσφερες καταφύγιο. Πεινούσα και μου έφτιαξες πρωινό. Διψούσα και μου έβαλες καφέ. Είχα βρεγμένες κάλτσες και μου έδωσες στεγνές. Ήμουν έτοιμος να σκοτώσω και με ελευθέρωσες από το όπλο μου. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Σαν και επιστρέψα με την χείρα σου. Ούκα εις την υγείας εν της αρχή μου απροσώπου της οργής σου, ούκα εις την ειρήνη εν της σωστές μου απροσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία πήραν κεφαλή μου, σύμφω ότι ευαλήθησαν με μέρη. Προσώρησαν και σάπησαν μόνο πες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατακάφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι εψώνει μπίσαν εμπερμάτων και ούκα εις την υγείας εν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα και τιμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπηγρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως του φαρνό μου και αυτού καστιμε τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν με εξαιρεντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι γιστά μου μακρότεν έστησαν. Και εξεδιάζοντας ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάχιστα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως είπε φως ου πήκον και ως άλλος που κανήκον το σώμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακού και ου έχουν το σώμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ελείπησα σας ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρούσε μου εχθροί μου και εντοσελευθύν επόδας μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλληλεγγύτων μου ενώ ποιό μου εστί διαπατός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώθηκαν και κρατώνται περαιμένοι και επιδίδησαν οι μισούτες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντας μου κακά, διακαθώνουν, διαβάλλουν, επικαταλείπαν ακαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουν, Κύριε, δώσ' μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε, της εταιρείας μου. Μη εγκαταλείψουν, Κύριε, δώσ' μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε, της εταιρείας μου. Μη εγκαταλείψουν, Κύριε, δώσ' μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε, της εταιρείας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω. Εδίψε έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άξονα εν γη ερήμου αβάτου και ανίδου. Ούτως εν το Αγίου όφθενση του ειδήν την αμή σου και τη δόξα μου. Ότι κρίσω το έλεος σου περζωάς τα χείλη με πενές σου είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως ευσθέατος και ποιότητος επλησεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις ανέσει το στόμα μου. Ή εμνημονεύον σου, επί της ομνής μου, εν της ώρας της εμελέτων σε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των περιγών σου αγαλιάσουν. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτια να ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα της γης, παραδοθήσονται της χείρας μου θέας, με ρίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομοίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της ώρας της εμελέτων σε, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των περιγών σου αγαλιάσουν. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τα δεξιά σου. Εν τη όρτη σε μελέτων σε, ότι εγενή βοηθό μου και τη σκέπη των περιγών σου αγαλιά σου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και αγίου και αγίου πνεύματι και νύν και αγίου και ει του ώρου των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και αγίου και αγίου πνεύματι και νύν και αγίου και ει του ώρου των αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέπταξα και νυχτή εναντίον σου. Εισορθέτων όποιον σου η προσευχή μου πλήνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστε μετά των καταπαινόντων εις λάκων γεννήθημα σε άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ο σύντρα ματία κατέβεται σε τάφο, ο νου καίστη εμνίστη έδικε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε λάπ κατωτάτων σκοτεινής και αισχιά θανάτου. Επεμέβε στρίχη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς μου επίκυσε με με. Εμάκνασε τους γνωστούς μου παιδιού, εθέτω με ουδέλιμα ευθύς. Παρεδόθηκε ο ξεπερευόμενοι οφθαλμοί μου, εισθένησαν από πτωχίες. Τεκέκλασε από σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέρασε από σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσαι, οι ιατροί αναστήσουν και αξιμολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσαι άσου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προς Κύριε και έκραξα και το πρωί που σε αφήνει προφθάσει. Είναι ατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψει ευνότητό σου, υψωθήθη, ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δήλθον η οργία σου που φεδρισμή σου ξεταράξά μου. Εκύκλωσά μου ως σίδερο όλη την ημέρα επηρεάσκω με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων για τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεό της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκρασα και νυχτή αντίον σου, εισερθέτων όποιον σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέκρασα και νυχτή αντίον σου, εισερθέτων όποιον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντώσουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαδά μου πάσα τα αποδόηση αυτού. τον εφυλατεύοντα πάστα ανομία των αιώνων, πάστα νόση. Τον λυτρούμε εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανώντα ανελάγη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αγαθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ω αϊτού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο κύριο και κλίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε τα σφαντού αυτού το Μωυσή τη Ισή, ζαλεί τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λέει μόνο κύριο μακρότιμο και πολυέλο, ο Χριστέλο οργιστήσετε εδώ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ανομία ημών επίση ενημίν, ουδέκα τη αματία ημών ανταπέδω και ενημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εγκατέωσε κύριο το έλο αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώ απέξω αν το λέω από τη μόνη μάκρυ να φημώντα ανομία ημών. Καθώ επί του πατήριου σου πτήρισε κύριο του φοβμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμεί στο τυχού σα μεν. Άνθρωπο ω χόρτο η μέρη αυτού, ω άνθρωπο του αλλού ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν αυτό και ούχε πάρσει και ούχε επιγνώσει επί των τόπων αυτού. Επί των τόπων αυτού. Τότε λε το κυρίω με το αιώνα και ω του αιώνα επί του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όντι φυλάσσει τη διαθήκη αυτού και μιμήνει των εντολών του το εντολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν το ενώ ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε δεσπόζουν. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει, υπηρούνται στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Εν πατή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάψον τη προσευχή μου, ενώ τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάψον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθεί στον οποίο σου παζών. Ότι κατά δύο ξενεχθώ στην ψυχή μου, μεταπίνω σε ζυγίνη τη ζωή μου, κάθισε ένα σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και εκκυδεί σε μένα το πνεύμα μου, γιατί ταράθη καρδία μου. Εμεί την μέρα να χαιρόν μελέτη αν πάει στι έργε σου, εν τη είμαστε τα δικαιώνα σου μελέτων. Διαπέτασα προ έτα χείρα μου ψυχή μου ω γη ενυδρώσει. Ταχύ άξον, κύριε, ξέρει και το πνεύμα μου. Μία αποστέψει το πρόσωπό μου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταπέμπει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λόγο ότι ψήφισα. Γνώρισον και κύριο Δόν, όν υπορεύσουν ότι προσέλα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε Μισοκατέφυγον, δίδαξό μου το ποιήτου θα λοιμάσω τη σύρο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγήσει με γη ευθεία, εν και του ονοματό σου, κύριε ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει αθλήψη στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσει αυτού μου. Και απολύ πάντα στου λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάξω όλων, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί ό,τι σκρίση μετά του δούλου. Εισάξω όλων, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί ό,τι σκρίση μετά του δούλου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγήσει με γευθεία. Δόξα πατρί και πιο αγιο πνεύματι και ανήκει και ανήκει στου άνθρωπου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώ,
3: Κύριε Δεϊσό,
2: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

0: πέτρες και βούσιμων έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα εν κέρα φιλοκρίστημον στρατού. Κυρίου
1: Δεϊκόμεν,
0: πέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πολέως Ταύτης, πάσης Μονής Πολέως και Χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊκόμεν. Υπερευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών, Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερπλεών των οδηπορών των ασού των καμνών των αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμεν, λαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, που το Θεό παραθώμεθα. Υπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας.

0: Πάντων των Αγίων πνημονεύσαντε σε αυτούς και άγινους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ζών το κράτος και σου εστίν η μασλία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

Τον εθνό πνευματικούσα γυνευτά σαφώς ότι προσήγαγον ημάς εις την επίγνωση Χριστού νησάμενη εκ της πλάνης το γένος των ανθρώπων και βασίλειο

0: Ελέη σώνουμε ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συμμονώ ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιες σου και νικήσεν το κρίνεστε σε. Ιδούγα έρνα νομίες στην ελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδούγα αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλύνεις μη και υπερχιό να ρευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσοντος θεά ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσω εν τσεγκάτης μου. Μη απορρίψου από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συντσωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Διδάξον όμως τα σωδούς και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί το θυσιαστήριό σου μόσχο.
1: Είπα και να βάλουμε σαν τα σαν αρεθά, άμα θα σου δίνει τον πολέμο στην ψυχαβραχίανη. Χριστό σε δύναξε ζήλε, έσω στην ευνή και ανήνων άλλοντα. Άγιε Απόστολε, πεζέστε περί μόνο, έλαβε συμπαθοδότη, συμπαθοδότη, αγία μυρίσε. Βρωτή καταξιώστατο με τη αντεσέντοση τη ψυχή μου ρίσατε. Πάντα ζωοφανθεί η Απόστολη. Απόστολοι προσέστε περί μόνο. Δίνα κατά πεβέη το θείο δόξου ημά. Ει τον σήμερα κόσμο να πέσει ένα απόστολο τα βέρη συνδύματα. Βεβαιρή ράπαντα και ιωμένου πιστών τα γράμματα. Άγιε Απόστολοι προσέστε περί μόνο. Έχουν στη σοφία να κλείνει δάσκαλον. Εσοφίσατε πάντα απόστολοι τα πέρατα. Διό με φωτίσατε δεσμενού άπασαν. Απολυγίαν ένα αποκούσαστε. Ρεγία Θεοδόκια σώσον ημάς, μόνοι ευλογημένοι θα φέρετε ευλογημίες άνθρωπον, ο γένος ο έδωσος σας Χριστόν βεθηκέτε δε συνδεστείς άχαντε, αποστόλης ελεηθήνε ημάς. Άγιε Ράχα πρέσβε περιμόν, πίστη και πόθο πάντα και οθείς το Θεό, τα Πανάγια του τρεπίου σας θερήματα διόν εχρημάτησας κατά πάντα Άγιος, Θεοφόρε Πάτερ Νικόλαε. Άγιε Ράχα πρέσβε περιμόν, έχονται σε προστάτη μου στον ηχθήμονο, περιστάσει μάκα και διψησυγηγούμενη. Δωσέ καταφεύγουμε εν τίτω χείρα σώνου σαν από πάση μας ενώσεως. Άγιε Ράχα πρέσβε περί μόνου, μήρων αχαιρία Χριστός έφυσεν ευωδίες θαυμάτων, ημάς ευωδιάζω το όθεν της οπούμε σε δυσοδίας δίτωσε, αμαρτίας ημάς Νικόλα, υπεραγία Θεοδόκια σώσουν ημάς. Πάει το φυτό σε χώρο σε κάλε εν όρου δύο μπορθένε. Και πήρε διαδεύτερον όθεν ίσω πούμε σε μετανία σπίδα. Παρθενομή το ρημίν υπόνοιξαν. Άγιε μάτι του Χριστού παίζει περίμον. Τάξη των σωμάτων υπαρπορεύουν αξιάγαστε. Η ράχα και μάρτη του συνούντα σε φύση περίσωσε. Άγιε του Θεού παίζει περίμον. Όσπερα ομοθύμα ολοκαυτοθήσε ομακάλιστε. Παπίδο βασάνου που συνέχιστε ο διαπίστεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την νόμη σου Δεσπότου, ίμως πιθαρχών ο Πανσεβάσμιος, τον Χριστό Αθροφόρον, τον νόμο που ράσα πεχούσα το γενή και αίκησον ως τον αιώνα να μην. Σαν καγή γεννημένο με τον εσόν αιμάτων απειρόγων με τον όνιον λόγων, υπερνούτε και λόγων εκεί ίσας.
2: Πήξε σε πουδενό στην γίνη μπροστά σου και μετεωρεί σε σχέδιου βρίθουσα. Επί την ασάρεθρο Χριστέ, πέτρε από τον οντολό σου την εκκλησία ενό σερέου σου, μόνο αγαθέ και φιλάνθρωπε. Άγιοι Απόστολοι που θα προσβεύσετε περί μόνο. Ω άρατε υπερβολή το χέφι σα, Χριστότητο δι' αυτόν που το χέφι σα κατεπλούτησε. Έδοξοι Απόστολοι μα, καλή μα υπαντή, καταπλουτίζοντα τα πέρατα, τι έστι σε πτέσει επιδουνώσει. Απόστολοι που θα προσβεύσετε περί μόνο. Επλήγη το Ιωβόλο όφεο δι. Δείγματι και τραυματιστή εν καρδία και έκτιμε, όθεν συμβόδιε μέχρι στέ τραυματιστέντη, τον Αποστόλο σου δε ή συνιέσαι και σώσεν με δέο. Απόστολο του Θεού πρεσβεύστη υπέρ ημών, σε γέννη των πρεσβειών ημών παμακάριστη εκβηθού κακίε του πολεμήτωρο και εκ τρικυμία λογισμών παθώντε και ψυχοφόρων αναβαγώντε με προσάξατε το Θεό των όλων σου ζώνων. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς. τον όμβρον δεξαμένη των υπουράνιων, την εις αποστόλης του τον οικέτευε, μου τους όμβρους των παθών, το πέλαγος ξηράνε της αμαρτίας μου και σώσε με τον ειλικρινό σε δοξάσαντε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, το βέλη πονηρού απέμπλη να σώσει έτεσαν διτυπίες του σου κηρύγματος, ζώντε εν Θεός ο φέτης του του κακουργίας και επηρείας διατήρησον και ημάς αθρότους Νικόλαε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ο βίων αγγελικών εν γη ενδειξάμενος ειν νύνση της αγγέλισσα ή παρίσταση, θρόνο της Τριάδος ιερό ημίν αμαρτημάτων και πειρασμών λύση νετούμενος Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, νοός μου της αμαυρώσης πάσης απέλασον, σου τες ελασφόρους ευχές Νικόλαε, κόπασον των σάλων των παθών, κυβέρνησον με Πάτερ προς απαθίας όρμων δέομαι, όπως εν ενέσει δοξάσωσε. Υπεραγία Θεού το και σώσον ημάς. Παρέστης εκ δεξιών Χριστού ως Βασίλισσα, προσωτής χρυσέης Θεοχαρή τότε επεριβεβλημένη αληθώς, ημίν την Βασιλεία των Ουρανών τη μεσητεία σου χώρη προξενούσα πρεσβείε σου. Άγιε του Θεού πρέσβη, Άγιε Μάνης του πρέσβη περίμον, λύσε στο έκθρο δυνάδου κανονγιέστη προς τον Θεόν, αλήθεια διαθέσει, αθηνογέννης ο μάρτης και ιεράρχης είναι μαθητές δόξης εξίωτου. Άγιε του Θεού πρέσβη περίμον, ύβλενα σε πλούτα βέλη για τα κέντρα τη μαρτυρική ενστάση, ή η καταβγάζει πάντων τη διανύα πρωτοβόλη αυτών λάμψη. Που ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τίνα στου θερού η μάση είναι ο παράφρον ξέει, απλυνό μαστίζων ανεδότο, αλλού και σάλευσε τούτων τη διανύα στην ακατάλληλη στερότητα. Και νύχια ή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν, όφθη ουρανών αγνή ψηλωτέρα και το σεραφείμ άγια αγιωτέρα, ω τον απάνω δεσπότη και βασιλεία υπερφυό και οφορήσεσαι.

σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη και η ελέησον. Παναγία σαν θράντου υπερευλογημένης εν δόκτες ποιησμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα αναθεύομεν, το Πατσί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και στους αιώνας.

0: κοινωνικός μίσες την ανθρωπότητα. Το τόκο σου άφαντε, ρίσε με τον παγίδον του δολίου βελία, ίσον με επιπέτα τον Χριστού θελημάτων, αυτόν της οπούσα εκτενώς όνες σωμάτως σας.
1: Εν Θεία Αναΐσα σου κέμες εν Χριστικός Αβάκων Χριστέν τρόμο εγώ σε σωτηρία ναού σου, δουσός Χριστούς ερηθάς, Άγια πως την προσέρεσε το ρημών, η Θήρα Ιησούς ο Θεός ημών καθυπανήσα στην αυτού, σ' αποστόλησε επίγνωση πάσα δεν σε θήρα δεν είσαι της δούτων διδάγμαση. Άγια πως την προσέρεσε το ρημών, η έθε ο Υιούς φωταμέθευσιν, ουρανίος ο Πατρός, ο Αποστόλος ανέδεισας, τες παρακέσαι τούτον Υιούς Πατρός ημάς πάντας ποιήσον. Άγια Απόστολοι πεζοέστε περιμόν, οι θρόνοι και των δεκαμέτων και συντοκριτικοί και βασιλοί, εδοξασμένους καθέδεστε της οβελάς και φεχθείς με απαιτός αστε κρίσεως, περαγία θεατό και σώσουν ημάς, το θείο και ποτέ αγιάσματος, Αγία σώμα την ψυχή του ραγισμού, φωταγώγησον διαπαντώνος της οκούσα, ειστόν στην Αποστόλη σωθήνεμε. Άγια Ράχα πρέσβη περιμόν, ρεώνα αντιγράψω τα μέλλοντα όλων πλήρων όμως και ημάς, ευχές Αγίες ο ποιήσων περικαρίων παντίων ιδρούμενος του Θείου Νικόλε. Άγια Ράχα πρέσβη περιμόν, ομήρων που εμπρέψεις Νικόλε, πάσα σε στήσεις εμείς καρδίας μοιήσων Άγιε, πάθη σώδη εκτάθη σε χέρις των διόκων εγκάσοτε. Άγια Ράχα πρέσβη περιμόν, συνδύψεις του ηχού μηχανήματα, σουρατούς ημών εχθρούς και ωράτους Νικόλε, δυνεκώς πολεμούντας τη βία αφανία παράδοσον. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Αγία Θεοτό και βοήθηνη. Δε συντονέες δυνεκώς και θυσονέα του σώματος και ρακημίας εγκλίνη, αεί κατακειμένο και στένοντι. Άγιε μάτι στο Χριστού πρέσβη περιμόν, νου κον πάντων επέκεινα θείες αναβάσει φαντασιωμένη, σε ακόσμου και δερίες αντασπικάς εκκίσεις και θεόφανες. Άγιε μάτι στο Χριστού πρέσβη περιμόν, Χριστό Κύριε σε όλοι τους, και ιερομάθης ακαταγόνιστος, ιερομάθης κατηξίεται, ο Αθηνογέννης Θείας Χάριτος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρητορεύοντες μάρτυρες άκουσον του λόγου καθεπεμείνατε, θα σε εκκίσει και τον Θάντων προς Αθανασία μεταβαίνοντες, η νύν και η και σώνας των αιώνων να μην, ισοδύναμον σύγχρονον τον γενικότη, τον υπερούσινο σωμάτος μονάμου με τις γωτίες δίκαιων ομιλήσαντα.
0: Ο αναβαλλόμενος φως σημάτιων προσέρθρυζω και εσύ κραυγάζω. Η ψυχή μου φώτισον την εσκοτισμένη, Χριστέως μόνος έσπλαχνος. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Η πνευματορήτωρε σεπτή Απόστολη εν υπερό πυρός εν είδη. Το Πνεύμα το Άγιον αυτής προσεφήτησαν φρικτός καθυπέδεξατο. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Βέλη εκλεκτά ημάς Χριστός επέστην. Συνθρώνας βέλη της πονηρίας διό με υγιάστε. Εν τραυματισμένων του δυσμενού στις βέλεσαι. Πόστο του Θεού πρεσβεύστη περίμον. Η καταστρεψάμενη της ασεβίας στην γη, καταστραφήσαν τις πλημμυρίες στην εμιντιάνιον δρόσο, η αμάτων Απόστολη άσαστη. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μη καταδικάσει με απορρίψει με Κύριε του Σου προσώπου, εκ της σοφής η αγνώστη ακούσε και τον Αποστόλο ο Δήμος Πολυέλεον. Άγιε του Θεού πρέσβε περίμον. Ξώ ανακατέωξες η δώρον Άγιε, βουλάς πράκτους ερωτησών μου, έδειξες Νικόλαε και απαγωμένους προς θάνατον εξήρπασες. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Όρθουσες προς Κύριον εκορεύους όσε και τις εκείθεν φωτοχυσίες, όλος και τη γλάη σε βιώδες ψυχής μου τον έφυγε αποδίωξαν. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Σε έκαθε κατέβομεν Πάτερ Νικόλαε την ώρα ταύτη, εν μέσω πάντων καινού των καλούντων σε προσωτηρία μηδούς ημιν αιτήματα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο απεριόριστος Θεοχαρίτωτε περιορχής σωματοφόρος, γινόμενος έσκη και ευρωδούς απαλάτων περιεχούς εις θλίψεως. Άγιε Μάρθου Χριστού πρέσβε υπερημών, στο μόσες απαθίες το φρόνημα παθοκτώνων πάθος εξεικόνησες του απαθούς αξιάγαστη. Άγιε Μάρθου Χριστού πρέσβε υπερημών, τις θείες που κλοπές μας ενένοχε το δεσπότου μαθητών ομίγυρεν Αθηνογέννης ο Εύδοξος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εφέδρε τη μνήμη σου μάρτυρα του Φωτοδότης, πληρώνοντα ετήσιον τη πιστώση προστρέχουσα. Και νυν και έλει και ίσω αιώνα των αιώνων αμήν. Μητέρα και παρθένων ειδών δε σε Παναγία, συμφώνω και ρίρομεν και ευσεβώ μακαρίζομεν.
1: Ιδραστήτη

0: Κυρίου Δεϊκόμενα, αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υπάρχη.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερολογημένης εν δόξου
1: εσπίσιμων
0: Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Στην Καρή Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρου των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν. Ιεραρχήσας αμέπτως το κτίσαντι, μαρτυρικών ολοκαύτων απέφυνας, συμμαθητές ομουθιόμενος, η απίβληση να μνείς αθηνογένης, αθηνόγενες μεθόν θείες δόξης επέτυχες.
0: Μεθόν θείες δόξης επέτυχες.
1: Τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου πηδαυτήσεις, Αθηνογένης εξήφους ανηρέθη, ψευδήθε ένεναν την Αθηνάν ουσέβον, έκτη και 10η Αθηνογένη τάμε χαλκός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου, Φαύστο, υπήρξε σταυρός σε σωτηρία, αυτό προσιλωθέντη πίστεως χάρη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, προς τον πάν βλέποντα δεσπότην βλέπον, αντέσχισαν δίωχοι και το μης άγρι. Οι άλλοι 15 κυσχύλοι, οι μάρτυρες, οι εμπισιδοί εξήφοι τελειούνται. Θείων αθλητών αμφί 5 και 10, χιλιάδες τέμνους είναι αμφί γίν μία.

0: τον αβούσο όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου θεολογημένης
1: ενδόξης της ημών Θεοτόκων
0: και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ξένους οι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία και εις τους αιώνας.

0: εν είτε των κύρων εκ των ουρανών, εν είτε αυτό εν της υψής της, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου ό,τι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πύρη χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνια ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων εν εσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση ψωσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάδωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Η ψώση του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ρομφαίε δίστο με τη σκερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν τις έθνες οι ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση ψωσίης αυτού. Εν είδε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχος άρπικος, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είδε αυτόν εν κυμβάλης ευήγηση, εν είδε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάλου των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εις το δείξα το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Αίμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καν στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λέησον, με ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατεύθυνο, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής είναι το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνο το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσεν Κύριε τη ημέρα ταύτα να μαρτύρω συλλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου της αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ευθυμάς καθά περπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την εθνή δέηση ημών το Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς του Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνική και αναμάθητον. Αλλά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
2: Άσπο Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αλλά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
2: Άσπο Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεσον των αμαρτιών και των πνευματιμάτων ημών. Αλλά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
2: Άσπο Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα δες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο. Αλλά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
2: Πράσπου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Αλλά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
2: Πράσπου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ελληνικά. Την καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετυσσόμεθα.
2: Πράσπου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου,
2: δεσπίσιμον
1: Θεοτό και υπάρσον Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, Η δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνους.

Σόλ χαρεστήτω ελεήν και σώσον ημάς ο Θεός ημών και στη δόξα αναφέμπομαι, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και αεί και εις τους αιώνας.

είναι πλήστη με το πρωί του ελαίους Κύριε και η Γαλλία σάρθου και εφράχου. Εν πάστες ημέρες ημών εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωση μας, ετ' τον ονείδωμεν κακά και είδε επί τους

0: το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Ιείας ασθενείας ημών, ένε και δόνα ακούσιν ελέησον, ελέησον, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών ο Ιησούς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου και τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφή με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέκηση ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσι μας από του πονηρού.
0: Ότου σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώντα.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της ταθείας των Αγίων του Θεού.

κατηγουμένη μόνη από αρχιερέω. Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμενου. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και έραφυλλο Χριστού ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμενου. Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυριελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόθεως ποινής ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας μετά πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊ.

0: Έτι και έτι εν ρίβ Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ασθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Κυρίου δεηθόμεν, ότι Άγιος ή Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και

0: même joyeux Evangelio, irini passi.
1: Et au pneuma de Jésus.
0: Εκ του καταμαθαίων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο προσήλθαν οι μαθητέ το Ιησού και είπαν αυτό. Είδας ότι οι Φαρισαίοι ακούσαντες το λόγον εσκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριτής είπε, πάσα φυτεία ίνου και φυτεύσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος, εκκριζωθήσετε. Άφετε αυτούς, οδηγήσει τυφλή, τυφλόν, τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτό, φράσον ημίν την παραβολήν ταύτη. Ο δε Ιησούς είπεν, ακμήν και εμείς ασυνετίεστε, ου πονοείτε, ότι πάντο εις πορευόμενον εις το στόμα, εις την κελία χωρεί και εις αφεδρώνα εκβάλλει.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου διόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός του Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως τραματιών των δουλών του Θεού, των Επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και δήμοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναγνωσαμένων Πατέρων και Αδελφών ημών, των ενθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασού, μεγά και πλούσιον ελεού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός. Τη συγχάρητη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ, Κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνειμή τοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού.

0: Η κατηγούμενη προέλθετε, όσοι κατηγούμενοι προέλθετε, μύθις των κατηγουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Dios, Dios, en mi pasilla afirmándote, y te ahí que sucede hoy.

0: Αγίου οίκου τούτου και των μετά πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού θυσιών των εν αυτό Κυρίου Δεϊθών.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθών.
1: Κύριε Ιησού.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.

0: Χριστιαν αμάρτητον, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παρόσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φόβερου βήματος του Χριστού ετυσσόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δια των νυκτερμών του μονογενού σου Υιού, πεθού ευλογητώσει, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ.

γενή των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς ο ανθρώπους διένει μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντατε υπέρ ημών επί Παντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ ελ βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Θεόν.
1: Αξιόν και δικαίων σε ειμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν και ευχαριστήν, σε πρόσκυνην εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόραστος, ακατάληκτος, αείων, ως αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις το ειν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλεια και ουκ απέστης πάντα ποιόν και ως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσά μου. Περ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπερ πάντων νονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αγγέλων και μεριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ τέριγα απολιώματα ετάσια πτερωτά μου.

Αγιάθρες πλάθες, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης λοιπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεση αμαρτιών. Ο Μύος και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, ήετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενος εις άφεση αμαρτιών. Ευρυμένη τήρηξε ότι ο τάφος εντονής και πάντων των υπερημών εκχυνόμενος, τα βρού του τάφου της τριμμένων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, Δευτέρας και δόξου πάλι αρρωθεί τάσα εκ των σώμων. Συ προσφέροντες κατά πάντα

0: εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, τον έντιμον για μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Νήστητη Κύριε της Αγίας Μονής Τάφτης και της Πόλεως Τάφτης εν υπαρικούμε και πάσης Μονής, Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Νήστητη Κύριε λεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εμφαλόντων και της σωτηρίας αυτών. Νήστητη Κύριε των καρδιών και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τελέσεως Απόστολων και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη μεγάλη Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Άντων των Αγίων ημωνεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου, δεηθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων, Κυρίου δεηθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενους αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύουμε καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανιού σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος της άφεσης καμαρτιών συγχώρησης πλημελημάτων Πνεύματος Αγίου Κοινωνία της Βασιλείας Ουρανών Κληρονομία της Παρισίαν την Προσέ μης κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα

τους δέσποτα ανώπιν έπινε, επί τους υποκεκρικώντας πες για αυτόν και καλά, παρέκλασα και γέματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύγουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, σε αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, εις πλέους εισήμπλευσον, εις ότι πορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός, των ψυχών και των σωμάτων ημών, άιτι και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Μελίστε, κυρία Μελίστε, μου.

0: Ορθή μεταλαβώντα των θείων Αγίων Αρχάντων, αθανάτων επουρανίων, φρικτών και ζωπιών του Χριστού Μυστηρίου, αξίου ευχαριστήσομεν το Κυρίω.
1: Ξασί, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη ηχάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς των απορανίους και των άπτων μυστηρίων, ο ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φως τους πάντα, ρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέσκε και σύες εν δόξου Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι Σύ ο Αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

ευχόμενος ευλογώντας, Κύριε, και οικειάζουν τους ευσυπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάσου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερέψει, τις άρχους σου ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαπη και πάντο ρήμα τέλειον, αν στενεστεί κατά μέρον εξού του Πατρός των φώτων, και διδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: του Κυρίου Δεϊθόπου. Ευλογία Κύριε Κέλλος, απειλτισμάστε αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, μόντε θρηής Παναχράδου και Παναόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Ουρανίων, θείων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων, δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Μηχανίκων, Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννου, και του Αγίου Ενδόξου και Καλλίκου Ιερομάρτυρους Αθηνογένους, Επισκόπου Πηδαχθώης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευγών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Πέμπτη. Είναι 16 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού», περιοδικό Σύναξη. Στις 11. Εθνικά πάρκα, Δρυμή και Γεωπάρκα. Το Γεωπάρκο Λέσβου με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Παλάντζα και το θέμα της είναι ο Πατριάρχης Ιακώβ μέρος Β. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, η Σμύρνη από το 1453 έως το 1908» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος Καπαδοκή από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4. Η μουσική των Αγγέλων, ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5. Η Ορθοδοξία ως βίωμα και δημιουργία στο έργο του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο όνος στη λογοτεχνία» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις Τρία Φύλλα. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος» στην προσεφεσίους επιστολή με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Είναι μια εκπομπή που έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι η ακολουθία του «Μικρού Αποδείπνου». 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις εν πλώ. Στις 10. Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, 16 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία ορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών του. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, τη μνήμη του Αγίου Φαύστου, του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, των Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν στην Πισιδία. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι μπορεί να ήταν 15.000 μεταξύ αυτών και πολλές γυναίκες οι οποίες γνώρισαν την πίστη του Χριστού από την Αγία Μαρίνα. Και τέλος τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίας από την Κορσική.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Αθηνογέννη και τους 10 μαθητές του. Ενώ μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία ο διωγμός κατά των χριστιανών που εξαπέλυσε ο Διοκλητιανός και συνέχισε ο Γαλέριος περί το 305, καλώντας τα παιδιά να καταγγέλουν τους γονείς τους και σκορπώντας παντού αίμα και τρόμο, ο διοικητής Φιλόμαχος εισήλθε στη Σεβάστια της Μικρής Αρμενίας με προπομπή ιερέων, αυλητών και κυμβαλιστών. Μόλις εγκαταστάθηκε στο δικαστήριό του, ένας κήρυκας ανήγγειλε ότι όλος ο πληθυσμός έπρεπε να παρουσιαστεί για να θυσιάσει στους θεούς του αυτοκράτορα. Το πλήθος απάντησε με μια φωνή: «Είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε στα είδωλα». Ακολούθησε μεγάλη σφαγή που έστειλε ενώπιον του Θεού στρατιά ολόκληρη γενναίων μαρτύρων. Κάποιος Νικόλαος ανέφερε τότε στον διοικητή ότι ο χορεπίσκοπος Αθηνογέννης, δηλαδή χορεπίσκοπος ήταν ο επίσκοπος της Υπαίθρου, βοηθός του επισκόπου που χειροτονούσε μόνο κατώτερους κληρικούς, αυτό σημειώνει συνεξαριστής, που διέμενε σε μοναστήρι της Πιδαχθώης, λεγόταν επίσης και Ηρακλειούπολης, ενεθάρρυνε τον πληθυσμό να αντισταθεί στα διατάγματα του αυτοκράτορα. Στρατιωτικό απόσπασμα εστάλει στη Μονή και, μη βρίσκοντας εκεί τον Άγιο, συνέλαβε τους 10 μαθητές του που οδηγήθηκαν σιδηροδέσμοι στη Σεβάστια. Ο διοικητής διέταξε να τους ρίξουν στη φυλακή και πρόσταξε να βρουν το διδάσκαλό τους. Επιστρέφοντας στο μοναστήρι την άλλη μέρα, ο Άγιος Αθηνογέννης αναζήτησε παντού τους μαθητές του και με δάκρυα στα μάτια ανέπεμψε προσευχή στο Θεό. Το ελάφι που είχαν αναθρέψει στο μοναστήρι πλησίασε τότε τον Άγιο, του φίλησε τα πόδια και με ανθρώπινη φωνή του φανέρωσε ότι είχαν συλληφθεί από στρατιώτες και οδηγήθηκαν στη Σεβάστια να μαρτυρήσουν. Ο Άγιος ευλόγησε το πλάσμα του Θεού και έσπευσε στην πόλη. Φτάνοντας στο δικαστήριο, φώναξε στον τύρανο ότι θα επέσυρε την οργή του Θεού για όλες τις δοκιμασίες τις οποίες υπέβαλε τους χριστιανούς. Φυλακίστηκε αμέσως και με χαρά μεγάλη βρήκε εκεί τους μαθητές του, που ενεθάρρυνε να μείνουν στέρεοι στην πίστη μέχρι το τέλος του αγώνα για να λάβουν μέρος στην πανδεσία στην οποία τους έχει καλέσει ο Χριστός.

Την επόμενη μέρα παρουσιάστηκαν ενώπιον του φιλόμαχου, ο οποίος υποσχέθηκε να τους παραδώσει σε φρικτά βασανιστήρια, όπως και τους άλλους χριστιανούς που είχαν προηγηθεί, αν αρνούνταν να θυσιάσουν. Ο Άγιος Επίσκοπος απάντησε ότι οι αείδημοι εκείνοι μάρτυρες συγχόρευαν με τους αγγέλους και ότι ένα πράγμα επιθυμούσαν οι ίδιοι τώρα, να πάνε να τους συναντήσουν. Ο διοικητής πρόσταξε να δέσουν στο τιμωρητικό ξύλο τους μαθητές του Αγίου και να τους βασανίσουν. Καθώς αυτοί παρέμεναν ακλόνητοι και λιδωρούσαν τον τύρανο την ώρα του μαρτυρίου, αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν στον παράδεισο. Έφεραν τότε και τον Αθηνογέννη και ο φιλόμαχος του είπε «Πού είναι ο Χριστός σου, γιατί δεν ήρθε να σώσει τους συντρόφους σου?» Ο Άγιος δέθηκε με τη σειρά του στο τιμωρητικό ξύλο και βασανίστηκε. «Καθώς τον χτυπούσαν, ανέκραξε, σε σένα Κύριε να αποθέτω την ελπίδα μου, σώσε με τη εσφλαχνία σου». Τότε ακούστηκε φωνή εξ ουρανού «Έχε θάρρος εκλεκτέ μου και μη φοβάσαι, γιατί είμαι μαζί σου, φύλακά σου». Καθώς οι δίμοι είχαν παραλύσει, ο Φίλιππος, σύμβουλος του διοικητή, φώναξε «Σου το είχα πει ότι είναι μάγος, απάλαξε μας γρήγορα από αυτόν». Ο φιλόμαχος τότε ανήγγειλε τη θανατική ποινή, αλλά μετά από αίτημα του Αγίου συνένεσε να λάβει χώρα η εκτέλεση στο μοναστήρι του. Καθώς η πομπή έφτανε κοντά στο μοναστήρι, το ελάφι έτρεξε και γονάτισε στα πόδια του Αγίου. Ο Αθηνογέννης του είπε «Στερήθηκε στα αδέλφια σου και σύντομα θα στερηθείς και αυτόν που σε ανέθρεψε. Ο Θεός να δώσει να μην πέσουν ποτέ σε χέρια κυνηγών τα νεογονά σου, υπό τον όρο να προσφέρεις κάθε χρόνο ένα από τα ελαφόπουλά σου για θυσία την ημέρα της μνήμης μας». Και το άφησε να φύγει εν ειρήνη, ευλογώντας το. Ανέπεψε κατόπιν προσευχή στο Θεό υπέρ εκείνων που θεορτάζουν τη μνήμη του και αφού έλαβε εξύψου στην ανταπόκριση στο αίτημά του, έκλεινε τον αυχένα κάτω από το ξύφος για να υπάγει προσυνάντηση των μαθητών του και να γευθεί μαζί τους την ουράνια μακαριότητα των εκλεκτών. Η ευχή του Αγίου εισακούστηκε και κάθε χρόνο στη γιορτή του, τη στιγμή της ανάγνωσης του Ευαγγελίου κατά τη Θεία Λειτουργία, ένα ελάφι έμπαινε στην εκκλησία φέρνοντας ένα ελαφόπουλο που απέθεται στη βάση του θυσιαστηρίου και μετά έφευγε. Οι χριστιανοί θυσίαζαν το ζώο και έτρωγαν προς δόξαν Θεού και προς τιμήν του Αγίου Αθηνογένους.

Ο συναξαριστής σημειώνει ότι το έθιμο αυτό που μαρτυρείται στη Μακεδονία ίσως να ήταν ένα εκχριστιανισμένο ειδωλολατρικό έθος. Ένας αρμενικός βίος του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή αναφέρει ότι εκείνος προέβη στην κατάθεση των λειψάνων του Αγίου Οθυνογένους και καθιέρωσε την τιμή του υποκαθιστώντας μια παγανιστική αγροτική εορτή. Για το λόγο αυτό, το όνομα του Αγίου Οθυνογένους είναι πολύ διαδεδομένο στην Αρμενική Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, από το συναξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδαχθώης, και τη μνήμη των 10 μαθητών του. Τώρα, για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Περνάμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά τους 38. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία από 35 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο, δυτική, βορειοδυτική, τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 και στα ηπειρωτικά

6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 12, αίθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για αύριο Παρασκευή. Για αύριο λοιπόν προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Τοπικά δε στα δυτικά θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 16 Ιουλίου. 813, οι Βούλγαροι πρώτων τυχών της Κωνσταντινούπολης. 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και εφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1212, αφού ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος κάλεσε τους Ευρωπαίους υπότες σε σταυροφορία, οι δυνάμεις των βασιλέων Αλφόνσου της Καστήλης, Σάντσο της Ναβάρας, Πέτρου της Αραγωνίας και Αλφόνσου της Πορτογαλίας νικούν εκείνες των Βερβέρων Μουσουλμάνων, αποτελώντας σημείο καμπή στη χριστιανική ανακατάκτηση της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη μεσαιωνική ιστορία της Ισπανίας. 1377, ο Ριχάρδος ο Δεύτερος στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας. 1661, το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης. 1770, πεθαίνει ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Γεώργιος Φλέσσας. 1826, ο Γιώργος Αχτούρης και ο Κωνσταντίνος Κανάρης νικούν τον τουρκικό στόλο κοντά στη Σάμο. 1861, κατόπιν διαταγής του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν, τα στρατεύματα της Ένωσης ξεκινούν στη Βιρτζίνια μια πορεία 40 χιλιόμετρων που θα οδηγήσει στην πρώτη μάχη του Μανάσας που αποτελεί το εφαλτήριο για τον Αμερικανικό εμφύλιο.

1874 πεθαίνει ο Απόστολος Αρσάκης, ευεργέτης, εθνικός ευεργέτης και πολιτικός, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ενώ το 1872 πεθαίνει ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν. 1907, ελληνικό ανταρκτικό σώμα περικυκλώνεται από τουρκικό τμήμα στην περιοχή Γέρμας Καστοριάς και εξοντώνεται, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού του, στη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα. 1926, η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic. 1927, γεννιέται η αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης, η Ρο Κωνσταντοπούλου. 1942, η κυβέρνηση του Βυσί στη Γαλλία διατάσσει τη σύλληψη 13.152 Εβραίων που πραγματοποιείται στο χειμερινό ποδηλατοδρόμιο στο Παρίσι πριν από την εκτόπισή του στο Auschwitz. 1945, γεννιέται ο συνθέτης Νότης Μαυρουδής. 1965, εγκαινιάζεται η σύραγγα του Λευκού Όρους που συνδέει τη Γαλλία με την Ιταλία. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς, και με προορισμό τη Σελήνη, όπου και φτάνουν πρώτοι. 1974, ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος ο Τρίτος διαφεύγει από τη Μεγαλόνισο με αεροσκάφος των Άγγλων και μέσω Μάλτας φτάνει στο Λονδίνο. 1979, ο Σαντάμ Χουσέιν γίνεται πρόεδρος του Ιράκ. 1985, πεθαίνει ο Γερμανός συγγραφέας Χάινριχ Μπέλ. 1989, πεθαίνει ο Αυστριακός διευθυντής ορχήστρας Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. 1995. Στη Γαλλία, ο Ζακ Σιράκ αναγνωρίζει ότι η χώρα του φέρει ευθύνη για τις διώξεις και τον εκτοπισμό χιλιάδων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε συνεργασία πολλές φορές με τους Ναζί. 2001. Ο Ζακ Ρόγκ εκλέγεται νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, παίρνοντας τη θέση του Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ. Ο Βέλγος αντιπρόεδρος της ΔΟΕ από το 1994 γίνεται ο 8ος πρόεδρος στα 107 χρόνια της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 2021. Ο πύργος του Άιφελ ανοίγει και πάλι για τους τουρίστες μετά από σχεδόν 9 μήνες κλεισίματος λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των ανακαινήσεων, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κλείσιμο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, όλοι οι επισκέπτες άνω των 18 ετών θα πρέπει να επιδεικνύουν από τις 21 Ιουλίου ένα βιβλιάριο υγείας που να αποδεικνύει ότι έχουν εμβολιαστεί πλήρως, έχουν υποβληθεί σε αρνητικό τεστ ή έχουν αναρρώσει από τον COVID-19. 2021, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble επανέρχεται με επιτυχία σε λειτουργία μετά από βλάβη υλικού στον υπολογιστή του ωφέλιμου φορτίου στις 13 Ιουνίου, η οποία δεν του επέτρεψε να εκτελέσει επιστημονικές εργασίες για περισσότερο από ένα μήνα.

0: για τον Απόστολο Ασάκη, τον εθνικό ευεργέτη, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Βλάχικης καταγωγής, πολιτικός στη Ρουμανία, όπου διετέλεσε και πρωθυπουργός. Ένας από τους σημαντικότερους ευεργέτες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και ηγετική πολιτική προσωπικότητα στη Ρουμανία. Ο μέγας ευεργέτης της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας Απόστολος Ασάκης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1792 στο χωριό Χοταχόβα της Πρεμετής Αλβανίας. Ήταν γιος του Κυριάκου Ασάκη, ο οποίος ήταν ξάδελφος με τους αδελφούς στο Σίτσα. Σε ηλικία 8 ετών πήγε στο Βουκουρέστι και μετά από 4 χρόνια το 1804 στάλθηκε σε ένα γυμνάσιο στη Βιέννη, ενώ συγχρόνως μάθαινε ελληνικά από τον νεόφυτο Δούκα. Όταν τέλειωσε το γυμνάσιο, γράφτηκε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Χάλης της Σαξονίας. Το 1813 πήρε το πτυχίο του και το 1814 εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι, όπου άσκησε το επάγγελμα του γιατρού. Από πολύ νέος ο Ασάκης έδωσε δείγματα της μεγάλης φιλολογικής του μόρφωσης και της πρώιμης διανοητικής ωριμότητάς του. Όταν ήταν φοιτητής σε ηλικία 19 ετών, το 1811, έγραψε με την ευκαιρία της γεννήσεως του παιδιού του Μεγάλου Ναπολέοντα βουκολικό ειδήλιο σε δωρική διάλεκτο κατά απομίμηση των ειδηλίων αυτών του Θεοκρήτου. Με το ποίημά του αυτό παρακαλούσε τον πανίσχυρο τότε αυτοκράτορα να βοηθήσει την υπόδουλη Ελλάδα για να αποκτήσει την ελευθερία της από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1813, σε ηλικία 21 ετών, ο Ασάκης έγραψε περισπούδα στη διατριβή επιδιδακτορία σε λατινική γλώσσα περί του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού των ιχθύων, η οποία σχολιάστηκε γκομιαστικά. Η διατριβή αυτή μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, θεωρούμενη ότι προήγε τη συγκριτική ανατομία. Παράλληλα, δημοσίευσε στο Λόγιο Ερμή άρθρα σχετικά με την ιστορία της ιατρικής και συνέγραψε πολλές επιστημονικές εργασίες, τις οποίες δημοσίευσε σε επιστημονικά περιοδικά και κυκλοπαίδειες. Το 1822 προσλήφθηκε ως ιδιαίτερος γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας, ενώ από το 1836 μέχρι το 1839 διετέλεσε γραμματέας επικρατείας του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Γκίκα. Το 1857 πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής και την περίοδο 1857-1859 χρημάτισε μέλος της Τετραμελούς Επιτροπής για την Ένωση της Βλαχίας και της Μολδαβίας, οι οποίες αποτέλεσαν αργότερα τη Ρουμανία. Το 1862 έγινε Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας και λίγο αργότερα διετέλεσε προσωρινός πρωθυπουργός, αντικαθιστώντας το δολοφονωμένο πρωθυπουργό Καρατζίο. Στον πρωθυπουργικό θόκο παρέμεινε μέχρι τις 23 Ιουνίου του 1862. Το όνομα όμως του Ασάκη δεν έγινε ένδοξο ούτε από τα πρώιμα πνευματικά προϊόντα της εξαιρετικής διάνοιάς του, ούτε από την αξιόλογη δράση του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, αλλά από τις μεγάλες του δωρεές στη φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Οι δωρεές αυτές είχαν αποσπάσει την αγάπη, την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη όλου του ελληνισμού, ο οποίος καταλάβαινε ότι το νόημα των δωρεών αυτών ήταν η μόρφωση κατάλληλων μητέρων και παιδαγωγών. Μετά την αποτείναξη της δουλείας χρειαζόταν εξυγιαντική πνοή για σωστή εκπαίδευση και αγωγή. Με τις δικές του δαπάνες βοήθησε στην αποπεράτωση του μεγάρου της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας επί της Οδού Πανεπιστημίου, ενώ διέθεσε μεγάλα ποσά για τη συντήρησή του. Το 1850 το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη και ονόμασε τα σχολεία της Ασάκια. Εκτός από αυτές τις δωρεές, μεγάλα ποσά και πολύτιμα αντικείμενα δώρησε ο Ασάκης και στην Εκκλησία του Αρσακίου, η οποία ετοιμάτω χάριν της συζύγου του Αναστασίας επωνόματι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Επίσης, δώρησε σημαντικά ποσά για την ανέγερση στην πατρίδα του σχολείων και ναών. Επιπλέον, δημοσίευσε την αρχαιολογική πραγματεία περί του «Η εξήν τες γυναιξή, τες δραματικές επιδείξες υπαρήνε». Ο Ασάκης υπήρξε αγαθός και ευτυχής οικογενειάρχης και επέκτησε ένα γιο του Γεώργιο και δύο κόρες, την Ελένη, σύζυγο Καντακουζινού, και την Ολυμπία, σύζυγο Λαγοβάρη, πρεσβευτή της Ρουμανίας. Δύο μήνες πρώτου θανάτου του αφιέρωσε στην εκκλησία του Αρσακίου έναν επιτάφιο και έναν χρυσοκέντητο σταυρό. Όταν απεβίωσε ο Αρσάκης στις 16 Ιουλίου του 1874 στο Βουκουρέστι, το Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας όρισε πένθος 40 ημερών σε όλο το προσωπικό του Αρσακίου και του έκανε μνημόσυνο στη Μητρόπολη των Αθηνών, κατά το οποίο μνημόσυνο εξεφώνησε ιστορικό λόγο ο Κωνσταντίνος Κοντογόνης. Όρισε επίσης, όπως σε κάθε εορτή, ο εκκλησιαστικός χορός του Αρσακίου να δέεται Αποστόλου και Αναστασίας των αηδήμων ιδρυτών του ιερού τούτου τεμένους αιωνία η μνήμη, και κάθε χρόνο στις εξετάσεις οι μαθητές ψάλουν τον Αρσάκιο ύμνο που γράφτηκε και μελοποιήθηκε προς τιμήν του από το 1866.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Για έναν μεγάλο ζωγράφο θα μιλήσουμε τώρα, ο οποίος θεωρείται ότι διαμόρφωσε καταλυτικά την μπαρόκ σχολή. Είναι ο Μικελάντζελο Μερίζι Ντα Καραβάτζο, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1571 και πέθανε στις 18 Ιουλίου του 1610. Για τον Ιταλό αυτοζωγράφο θα μας μιλήσει τώρα ο ιστορικός της τέχνης, ο καθηγητής της ιστορίας της τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτές τις εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας, μαθαίνουμε κάθε φορά σημαντικές πληροφορίες για μεγάλους ζωγράφους και όχι μόνο. Στο τέλος έτσι της συζήτησής μας κάθε φορά μας συστήνεται και πού μπορούμε να δούμε έργα τους.
3: Σωστά.
0: Ένας Ιταλός ζωγράφος με ένα μεγάλο έτσι δύσκολο όνομα και ναι, νομίζω με μια περιπετειώδη ζωή, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, θα έλεγα ότι η τέχνη και η ζωή του Καραβάτζο συνυφαίνονται,
0: ναι,
3: με την έννοια ότι όπως στην τέχνη του ήταν εικονοκλάστης κυριολεκτικά, εισηγητής του ρεαλισμού και ο πρώτος, θα έλεγε κανείς, στην Ιταλία τουλάχιστον από τους καλλιτέχνες του Μπαρόκ, του 17ου αιώνα δηλαδή, το ίδιο και η ζωή του υπήρξε περιπετειώδης, τολμηρή, με φόνους, με περιπέτειες, με φυλακίσεις, με δυσκολίες πολλές, που αποτυπώνονται και στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Αυτός ο έντονος ρεαλισμός, η, θα έλεγα, προσπάθειά του δίπλα στα θρησκευτικά και τα μυθολογικά θέματα να εισαγάγει και την πραγματικότητα, είναι από τα κύρια στοιχεία της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Και βεβαίως υπήρξε με τον τρόπο του σε αυτό δάσκαλος πολλών μεγάλων δημιουργών, όχι μόνο του 17ου αιώνα, του Ρούμπενς, του Ρέμπραντ, των καλλιτεχνών στις κάτω χώρες, αλλά και στην Ισπανία, του Ριμπέρα, του Θουρμπαράν, του Βελάσκεθ. Γενικότερα επηρέασε και άνοιξε ένα νέο, θα έλεγα, δρόμο, ναι, στην ιστορία της τέχνης.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή κάνατε λόγο για το ρεαλιστικό ύφος του,
3: ναι,
0: θυμάμαι σε άλλες συζητήσεις μας έτσι που μας έχετε πει ότι σε αυτήν την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην αποτύπωση εκκλησιαστικών θεμάτων και εκκλησιαστικών προσώπων που έχουν διαμορφωθεί από την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, και οι ζωγράφοι πρέπει να υπακούν κατά κάποιον τρόπο αυτούς τους κανόνες. Μας είπατε τώρα για τον Καραβάτζο ότι έχει ένα ρεαλιστικό ύφος στην απεικόνηση έτσι των μορφών του, αυτό το γεγονός τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία?
3: Ναι, προφανώς τον φέρνει σε αντιπαράθεση και πολλές φορές σε ρήξη, με την έννοια ότι σε έργα του, όπως είναι η αποτομή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή εμφανίζεται κυριολεκτικά ο ίδιος, στο κάτω μέρος, και μάλιστα με το ίδιο το αίμα του γράφει, βάζει την υπογραφή του και το ότι έκανε αυτός το έργο. Όπως επίσης και σε ένα άλλο πίνακά του, τον Δαβίδ με το κεφάλι του Γολιάθ, το κεφάλι του Γολιάθ έχει φυσιογνωμικά ατομικά γνωρίσματα του ίδιου του Καραβάτζο. Μάλιστα. Με την έννοια αυτή αυτοβιογραφείται, θα έλεγε, ναι, κανείς, σε τόσο σημαντικά έργα, τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, τα ιερά και τα όσια της εικονογραφίας της ευρωπαϊκής τέχνης, ο ίδιος τολμά να είναι αιρετικός. Αυτό ουσιαστικά, μάλιστα, είναι μια καινοτομία πάρα πολύ έντονη εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά και όλη του η ζωή, ναι, όλη του η καλλιτεχνική δημιουργία, το γεγονός ότι ενέτασε τα έργα του πρόσωπα από την καθημερινή ζωή, τα ιερά πρόσωπα, περιπίν στο πίνακά του η κλίση του Αγίου Ματθαίου στο παρεκκλήσιο Κονταρέλη στη Ρώμη, ναι, έχει πρόσωπα κοινά που τα παίρνει μέσα από τη ζωή, ναι, από το δρόμο, από τις ταβέρνες, τα καπηλιά. Δεν αρνείται να καινοτομήσει και να δώσει μια άλλη διάσταση στα σημαντικά θρησκευτικά θέματα.
0: Άρα αυτό είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και το άλλο πρωτοποριακό βεβαίως είναι η χρήση του φωτός.
0: Ναι.
3: Ο Καραβάτζο πραγματικά είναι ο πρώτος ζωγράφος ο οποίος επιχειρεί και εντάσσει στα έργα του, και φαίνεται, ναι, αυτό πάρα πολύ έντονα, την αντιπαράθεση φωτός και σκότους. Αυτό που στη συνέχεια θα αποτελέσει και μια ειδική κατηγορία ζωγράφων, τους λεγόμενους τενεμπριστές, με την έννοια ότι αυτοί δίνουν μεγάλη έμφαση στα έργα τους στο σκοτάδι, ξεκινά από τον Καραβάτζο και αυτό. Πάλι για κανείς ότι η θεατρικότητα του φωτός είναι από τα κύρια στοιχεία στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Σαν να πέφτει προβολέας ξαφνικά επάνω στα πρόσωπα και στα σώματα και τους δίνει μια άλλη μεταφυσική απόδοση.
0: Μάλιστα. Εκτός από τα θρησκευτικά θέματα, που καταλαβαίνουμε προφανώς ότι τα θρησκευτικά θέματα κυριαρχούν εκείνα τα χρόνια, θα ζωγραφίσει άλλα θέματα?
3: Βεβαίως. Κάνει πολλά επιτραπέζια, νεκρές φύσεις όπως λέμε, με λουλούδια, με φρούτα, με τα χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς, αυτά της ζωντάνιας των φρούτων, που αισθάνεται κανείς ακόμα και τη δροσιά, την υγρασία επάνω στις ρόγες του σταφυλιού Φερρυπίν, ναι, ή ακόμα και τα κοσμικά του θέματα, τα οποία και αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά, πολύ ενδεικτικά. Τα αγόρια που ζωγραφίζει, γενικότερα οι μορφές του όλες, οι κοσμικές,
0: ναι,
3: οι προσωπογραφίες που κάνει πολλών από τους σημαντικούς ανθρώπους της Ιταλίας, είναι χαρακτηριστικά και αυτά της τόλμης του. Πρόκειται για έναν απολύτως τολμηρό, θα έλεγα, καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Διάβαζα ότι ζωγράφιζε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς προπαρασκευαστικά σχέδια. Αυτό, ναι, εσείς πώς το κρίνετε, ότι ήταν ένας, δηλαδή εννοώ ότι ήταν ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος ζωγράφος, ήταν έτσι το στυλ του?
3: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η άνεση με την οποία ζωγράφιζε, και μάλιστα όπως σας είπα, μια περιπετειώδη ζωή με συνεχείς μετακινήσεις, ένα είδος κυνηγητού που χαρακτηρίζει τη ζωή του, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το ότι μπορούσε να έχει τέτοια ποσότητα και ποιότητα πιο πολύ έργων, πραγματικά τον κάνει έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Και όπως είπατε πολύ σωστά, πολλές φορές με μεγάλη ταχύτητα ζωγράφιζε και με απόλυτη επιτυχία στα έργα του.
0: Ποιους θεωρείτε ότι επηρέασε εννοώ της γενιάς του, ίσως μεταγενέστερους ζωγράφους.
3: Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ζωγράφων, ναι, που λέγονται καραβατζικοί ή καραβατζιστές ζωγράφοι, και στην Ιταλία, όπως είπα, και στην Ισπανία. Ανέφερα στην αρχή κάποια ονόματα, και στην Ολλανδία, ολόκληρη η Ευρώπη θα έλεγα, ναι, ότι υφίσταται τις συνέπειες της καλλιτεχνικής δημιουργίας θετικά. Λέω, ναι, υφίσταται τις συνέπειες, με την έννοια ότι ο Καραβάτζο άνοιξε μεγάλα κεφάλαια άγνωστα ως τότε στην καλλιτεχνική δημιουργία. Μάλιστα. Την απόλυτη φυσικότητα, τον νατουραλισμό, όπως λέμε, την απεικόνιση των μορφών, ακόμα και όταν είναι άγιες μορφές, σαν να είναι απλές κοινές γυναίκες. Τη γύμνηση της Θεοτόκου Φερυπίν βάζει στη μορφή της Θεοτόκου μία πνιγμένη στον τίβερη γυναίκα, η οποία είναι και σε τυμπανιαία μορφή. Κάτι που θα έλεγα ότι για την εποχή ήταν
0: πολύ σοκαριστικό,
3: πρόκληση, κυριολεκτικά.
0: Ναι. Τα έργα του σήμερα, ναι, για να δούμε τα έργα του πρέπει να επισκεφθούμε ναούς στην Ιταλία.
3: Βεβαίως, υπάρχουν ναοί στην Ιταλία που έχουν μεγάλους πίνακες, ναι, στη Ρώμη πιο πολύ, ναι, αλλά υπάρχουν και σημαντικά μουσεία, βεβαίως, η Γαλερία Μποργκέζε επίσης στη Ρώμη, αλλά και στην Ευρώπη, στο Βερολίνο, στην Πινακοθήκη του Βερολίνου, ή στο Δουβλίνο, ή στην Αγγλία επίσης, στο Λονδίνο, στην Εθνική Πινακοθήκη. Βρίσκει κανείς, δεν υπάρχει θα έλεγα μεγάλο μουσείο που να μην έχει τουλάχιστον ένα έργο σημαντικό του Καραβάτζο, από αυτά τουλάχιστον τα μουσεία που έχουν μεγάλη ιστορία.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε για αυτόν τον μεγάλο Ιταλό ζωγράφο.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, και να πω τώρα κλείνοντας ότι, ναι, στην Ελλάδα είχαμε την τύχη στη δεκαετία του 1960, ναι, το 1962, τέλη 62, αρχές 63, να γίνει μια μεγάλη έκθεση με έργα του Καραβάτζο και της σχολής του στο Ζάπιο. Κάτι που,
0: μάλιστα,
3: για την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
3: Επίσης, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο.

Για το νησί της Αίγινας και την ιστορία του θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η Αίγινα είναι ένα νησί του Σαρωνικού κόλπου, ενώ την ίδια ονομασία έχει η πρωτεύουσα και ο κύριος λιμένας της. Κατά την αρχαιότητα αποτελούσε επικιστικό κέντρο Πελοποννήσιων, Αιγαιατών και Μυρμιδόνων. Αργότερα συμμετείχε μαζί με άλλες ναυτικές πόλεις στο θεσμό της Αμφικτιονίας της Καλαβρίας και πήρε μέρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνας και κατά την κλασική εποχή έγινε μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Το έδαφος της Αίγινας είναι κυρίως ηφαιστειογενές, με τις βόρειες περιοχές να αποτελούνται από ιζηματογενή πετρώματα και τις νότιες από εκρηξηγενή. Αποτελείται από χαμηλούς λόφους και κάποιες παιδινές εκτάσεις. Το ψηλότερο βουνό του νησιού είναι το Όρος με ύψος 532 μέτρα, ενώ δεν έχει ποτάμια και γενικά τρεχούμενο νερό. Η πανίδα του νησιού αποτελείται από τριγώνια, λαγούς, αγριοκούνελα και αλεπούδες, ενώ η χλωρίδα από αγριελιές, πουρνάρια, φρίγανα, ράμνους και φιλίκια. Το κλίμα είναι μεσογειακό και ξηρό, με περιορισμένες βροχοπτώσεις. Να μιλήσουμε τώρα για την ιστορική εξέλιξη του νησιού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Αίγινα οφείλει την ονομασία της σε μία νύμφη, την κόρη του ποτάμιου θεού Ασοπού, Αίγινα, την οποία ερωτεύτηκε ο Δίας και την απήγαγε στο νησί Ινόη που μετονομάστηκε σε Αίγινα. Εκεί γεννήθηκε ο Αιακός, ο οποίος έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Αίγινας. Αργότερα ο Αιακός έγινε ένας από τους κριτές στον κάτω κόσμο και κατήχε τα κλειδιά του Άρη επειδή είχε τη φήμη ότι ήταν πολύ δίκαιος. Επειδή το νησί δεν κατοικούνταν, όταν πήγε εκεί ο Αιακός, ο Δίας μεταμόρφωσε τα μυρμήγκια σε ανθρώπους οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού. Στο ποιητικό έργο «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου αναφέρεται μια παραλλαγή του μύθου σύμφωνα με την οποία η Ήρα ζήλεψε την Αίγινα τόσο που έστειλε στο νησί που κατοικούνταν από πριν έναν μεγάλο λοιμό ή έναν τρομερό δράκο εξαφανίζοντας το πληθυσμό. Τότε παρενέβη ο Δίας και μεταμόρφωσε τα μυρμήγκια σε ανθρώπους ώστε να ξανακατοικηθεί το νησί. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Αίγινα υπήρξε αποικία της Επιδαύρου. Η στρατηγική της θέση κατά την αρχαιότητα φαίνεται ότι ήταν ο λόγος που κατοικήθηκε πριν από το 3500 π.Χ. Στην περιοχή Κολώνα, πάνω σε χαμηλό λόφο, έχει εντοπιστεί οικισμός της πρωτοελλαδικής εποχής. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν τα διοικητικά κτίρια, όπως η οικία στο Βράχο και η λίγο μεταγενέστερη Λευκή οικία. Στη συνέχεια, περί το 2200 με 2050 π.Χ., ο οικισμός επεκτείνεται με περίκεντρο τρόπο και οχυρώνεται. Σε ανασκαφές που έχουν γίνει έχουν βρεθεί μινωικά κεραμικά του 2000 π.Χ. περίπου, όπως και κοσμήματα από χρυσό που ανήκουν στην ύστερη περίοδο της Μυκηναϊκής τέχνης, τα οποία συνηγορούν στην εκδοχή της διατήρησης του Μυκηναϊκού πολιτισμού για μερικές γενιές μετά την κάθοδο των Δωριαίων, οι οποίοι φαίνεται να κατέκτησαν το νησί περί το 950 π.Χ. Τον 7ο αιώνα π.Χ. η Αίγινα συμμετείχε στην πολιτική ομοσπονδία υπό την ονομασία Αμφικτιονία της Καλαβρίας μαζί με την Αθήνα, τον Βιωτικό Ορχομενό, την Τριζίνα, την Ερμιόνη, την Αυπλία και την Πρασίη, με σκοπό την πάταξη της ακμάζουσας πειρατείας στο Αιγαίο λόγω της παρακμής των Μυκηναίων. Κατά την αρχαϊκή εποχή η Αίγινα γνώρισε μεγάλη ακμή, εξελισσόμενη σε σημαντική ναυτική και εμπορική δύναμη της εποχής, αναπτύσσοντας εξαγωγικό εμπόριο πύληνων αγκίων και αρωμάτων εγχώριας παραγωγής. Οι Αιγινίτες υπήρξαν οι πρώτοι που έκοψαν ασημένια νομίσματα στον ελλαδικό χώρο λίγες δεκαετίες μετά την επινόηση του νομίσματος από τους Λιδούς. Οι Αιγινίτες είχαν σημαντικά συμφέροντα στον Ελίσποντο, ενώ ήταν μέτοχοι στον εμπορικό σταθμό της Αιγυπτιακής πόλης Ναυκράτιδος.
Η ναυτική πρωτοκαθεδρία της Αίγινας και η εδραίωση της ολιγαρχικής παράταξης στην εξουσία αποτελούσε εμπόδιο στις επιδιώξεις της Αθήνας, με αποτέλεσμα ήδη από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. να παρατηρείται ένταση στις σχέσεις μεταξύ τους. Αν και κατά τους Μηδικούς πολέμους είχαν υποστηρίξει το Δαρείο, στους Περσικούς πολέμους συνασπίστηκαν με τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, λαμβάνοντας μαζί με τους Αθηναίους στα πρωτεία. Μετά το τέλος του πολέμου, η Αίγινα συνασπίστηκε με τη Σπάρτη και την Κόρινθο, με αποτέλεσμα να επέλθει οριστική σύγκρουση με την Αθήνα, η οποία και επιτέθηκε στα 458 π.Χ. εναντίον της Αίγινας. Στην ναυμαχία που ακολούθησε, οι Αιγινίτες ιτήθηκαν και η πρωτεύουσά τους καταλήφθηκε. Απότοκος της ήττας ήταν το γκρέμισμα των τοιχών της πόλης, η παράδοση των πλοίων και η επιβολή φόρου υποτελείας. Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, οι Αιγινίτες εκδιώχθηκαν στην Πελοπόννησο για να επιστρέψουν μόνο μετά το τέλος του πολέμου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Αίγινα απόλυσε κάθε έγκλη της, καταλήγοντας διαδοχικά στους Αιτωλούς, τους Περγαμηνούς και τους Ρωμαίους. Σύμφωνα με τον Παυσανία, που πέρασε από το νησί το 150 μετά Χριστόν, στην Αίγινα δεν υπήρχε τίποτα αξιόλογο, ενώ το ιστορικό λιμάνι του είχε παραχωθεί εντελώς.

0: Βυζαντινοί και νεότεροι χρόνοι. Λόγω των επιδρομών των Γότθων και των Ερούλων στη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, μεγάλοι πληθυσμοί μετακινήθηκαν στην Αίγινα, η οποία γνώρισε μια δεύτερη ακμή. Κατά τον 10ο αιώνα, οι επιδρομές των πειρατών ανάγκασαν ένα μέρος των κατοίκων να μεταναστεύσει, ενώ τότε πραγματοποιήθηκε και η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ενδοχώρα και συγκεκριμένα στην Παλιαχώρα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 12ου αιώνα, όταν η πειρατεία γενικεύεται σε μεγάλο βαθμό λόγω της αποφάσεως του Ιωάννου του Δευτέρου του Κομνηνού να διακόψει τα κονδύλια προς το ναυτικό, η Αίγινα γίνεται βασικό ορμητήριο των πειρατών, ιδίως για τις επιθέσεις τους προς την Αττική, τους κατοίκους της οποίας τρομοκρατούν αρπάζοντας υλικά αγαθά, ζώα, ανθρώπους για σκλάβους ή για λύτρα και βεβαίως σκοτώνουν πολλούς κατοίκους συχνά με βασανιστικό τρόπο ή τους ακροτηριάζουν. Ο Μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης γι' αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζει την Αίγινα ως φωλιά των πειρατών. Στη συνέχεια η Αίγινα υποτάκτηκε από τους Φράγκους, τους Καταλανούς, τους Ενετούς και τους Οθωμανούς. Η σημαντικότερη όμως καταστροφή πραγματοποιήθηκε από τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο οποίος λαιλάτισε την πρωτεύουσα και εχμαλώτησε περί τους 4.000 με 7.000 Αιγινίτες. Στο τέλος του 18ου αιώνα οι Αιγινίτες εγκατέλειψαν την Παλιαχώρα και εγκαταστάθηκαν στη θέση της αρχαίας πόλης της Αίγινας. Την περίοδο της Επανάστασης στην Αίγινα κατέφυγαν χιλιάδες κάτοικοι της στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα των περιοχών του Γαλαξιδίου, των Ψαρών και της Αθήνας. Υπολογίζεται ότι στην Επανάσταση συμμετείχαν περίπου 400 Αιγινίτες. Την περίοδο 1826-1827 η ελληνική κυβέρνηση εγκαταστάθηκε στο νησί, αφού η οριστήσα πρωτεύουσα πόλη του Ναυπλίου δεν παρήχε τότε την αναγκαία ασφάλεια. Το 1827 η Αίγινα ορίστηκε και επίσημα ως προσωρινή πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ιδιότητα που διατήρησε ως το 1829 με τη μεταφορά πλέον της πρωτεύουσας στο Ναύπλιο. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ενγκάρ Κινέ, την εποχή του Καποδίστρια ο πληθυσμός ανερχόνταν σε 10.000 κατοίκους, μαζί με τους πρόσφυγες που έφτασαν να αποτελούν το 70% των κατοίκων, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις ο πληθυσμός ανερχόταν σε 40.000. Τότε κατασκευάστηκαν τα κτίρια του ορφανοτροφείου, στο οποίο στεγάστηκαν το αλληλοδιδακτικό σχολείο και το εθνικό τυπογραφείο του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κυβερνίου, στο οποίο στεγάστηκε η πρώτη βιβλιοθήκη της χώρας. Κατά τη μεταφορά της πρωτεύουσας η Αίγινα άρχισε να παρακμάζει, ενώ ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά το ίμιση. Επί Ιωάννη Μεταξά είχε προβλεφθεί η κατασκευή ναυτικών οχυρών στην Πέρδικα και στον Τούρλο, τα οποία μαζί με το ναυτικό οχυρό των Φλεβών και τα πυροβολία της Πούντας και του Κεράμου αποτέλεσαν το τμήμα της ελληνικής παράκτιας άμυνας που έμεινε γνωστή ως ναυτικά οχυρά Σαρονικού. Το 1940 το πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην πόντιση ναρκών στις θαλάσσιες περιοχές Τούρλου Φλεβών και Μονής Αιγίνης Αγίου Γεωργίου Μεθάνων, δημιουργώντας έτσι ένα προστατευτικό μέτωπο. Τον Απρίλιο του 1941 γερμανικά αεροπλάνα τύπου Στούκας βομβάρδισαν τρεις φορές το νησί της Αίγινας, καταστρέφοντας τους δύο λιμενοβραχίονες στο λιμάνι. Τον Μάιο του ίδιου έτους γερμανικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στα οχυρά Τούρλου και Πέρδικας. Τον Ιανουάριο του 1942 το γερμανικό υποβρύχιο U-133 βυθίστηκε από Νάρκη στα ανοιχτά του Τούρλου. Όμως αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα Κράνος.
11: Φόρα Κράνος.
12: Φόρα Κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
13: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
14: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους είχε χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη συνεργασία του Υπουργείου με την Εκκλησία της Ελλάδος. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέν και το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόουνς. Επίσης, το Ιράν στόχευσε στρατιωτική βάση της Ιορδανίας με το Αμάν να επιβεβαιώνει την αναχέτηση 8 Ιρανικών πυράβλων. Σφοδρή ρωσική επίθεση δέχθηκε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους στα πλήγματα και άλλοι 6 να τραυματίζονται, ανάμεσά τους ένα 16χρονο αγόρι. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και σε ολόκληρη την Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, την κυρία Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Καραπαναγιώτου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Χουζούρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Ξέρουμε πόσο γεμάτο είναι το πρόγραμμά σας, αλλά είναι μία έκθεση την οποία νομίζω δεν θα μπορούσαμε να την αφήσουμε να περάσει έτσι, καθώς το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων γιορτάζει την επαναλειτουργία του, έτσι δεν είναι? Τα 10 χρόνια επαναλειτουργίας του.
1: Τα 10 χρόνια από την επαναλειτουργία. Έχει τα 10 χρόνια γενέθλιά του.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι και τα Κύθυρα, μια περιοχή με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πώς είναι δυνατόν ένα νησί να μην έχει αρχαιολογικό μουσείο. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ξένους, γιατί πληροφορούμε ότι είναι πολλοί επισκέπτες του νησιού, και ξένοι και Έλληνες βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να σας πω ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, που βρίσκεται στη γραφική χώρα των Κυθήρων, στην είσοδο της χώρας, λειτουργούσε από παλιά. Το 2016, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε η αναβάθμισή του και από τότε επαναλειτουργεί, αναβαθμισμένο για το κοινό. Είναι ένα μικρό μεν μουσείο, αλλά έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα οπτική ματιά στην έκθεσή του, πολύ σύγχρονη, και δέχεται πάρα πολλά συγχαρητήρια από τους επισκέπτες. Είναι ένα στολίδι μέσα στο νησί των Κυθήρων, και όπως πολύ σωστά είπατε, ο αρχαιολογικός πλούτος του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα αναφέρω μόνο ότι το κάστρο στη χώρα Κυθήρων, το μεταβυζαντινό κάστρο στη χώρα Κυθήρων, είναι ένας εξαιρετικά επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Έχει μια καταπληκτική θέα και επωνομάζεται το μάτι της Κρήτης, γιατί βλέπει πολύ μακριά, ατενίζει τον ορίζοντα προς την Κρήτη. Είναι, αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί κανείς και το κάστρο.
0: Κυρία Καραπαναγιώτου, κάτι που παρατηρούμε έτσι εδώ και αρκετά χρόνια, και νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα θέλαμε έτσι να μας το αναλύσετε, είναι ότι βλέπουμε αρχαιολογικά μουσεία σε όλη τη χώρα να διοργανώνουν κάποιες περιοδικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για τον επισκέπτη να δει πώς συνομιλεί, πώς συνομιλούν τα έργα που προέρχονται από το παρελθόν με έργα συγχρόνων εικαστικών, και πώς, ας πούμε, υπάρχει, ξέρετε, και αυτή η παράδοση και αυτή η συνέχεια, γιατί νομίζω πια ότι έχουμε ξεφύγει από την άποψη ότι που υπήρχε παλιότερα, πολύ παλιότερα, και ειδικά μεταξύ των ξένων επισκεπτών της χώρας που έρχονταν εδώ, περίμεναν να δουν μόνο ότι είχε να κάνει με την αρχαιότητα, πολύ σημαντικό βέβαια, αλίμονο, αλλά θεωρούσαν ότι εκεί τελείωσε. Η Ελλάδα είναι αυτό. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι το Βυζάντιο, ακριβώς, είναι τα νεότερα χρόνια. Υπάρχει μια συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω ότι τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Όντως από την δεκαετία του 2010, από όσο θυμάμαι και εγώ, συμμετέχοντας στο Ανώτατο Νομοδοτικό Συμβούλιο του Υπουργείου, και βλέπω τα θέματα, υπάρχει, να το πω, μία μόδα όπου σε αρχαιολογικά μουσεία φιλοξενούνται εκθέσεις σύγχρονων εικαστικών. Σε άλλες περιπτώσεις οι εκθέσεις αυτές των καλλιτεχνών παρουσιάζονται στα αίθρια ή στους εξωτερικούς χώρους των μουσείων, και σε άλλες συνομιλούν, όπως πολύ ωραία είπατε, με τα εκθέματα του μουσείου. Δίνουμε λοιπόν εμείς ως αρχαιολογική υπηρεσία ένα βήμα προκειμένου να γνωρίσει ο επισκέπτης και ο Έλληνας και ο αλλοδαπός τη σύγχρονη δική μας καλλιτεχνική δημιουργία, την ελληνική. Πολύ σωστά σημειώσατε και το γνωρίζουμε όλοι ότι οι ξένοι επισκέπτες συνήθως έρχονται στην Ελλάδα και επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία. Αυτή είναι η αλήθεια και το έχω διαπιστώσει και από τα διάφορα επαγγελματικά ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό και συνομιλώ με ομολόγους μου. Όμως, είμαστε και εμείς εδώ για να υποστηρίξουμε και να προβάλλουμε ότι η Ελλάδα δεν σταματά στο 1830, έτσι, με
0: μάλιστα
1: την απελευθέρωση, αλλά ότι έχουμε και καλλιτεχνική δημιουργία με εικαστικούς, με ζωγράφους, με καλλιτέχνες μέχρι και σήμερα που δίνουν ένα παλμό και είναι πολύ αξιόλογοι, όπως είναι η εικαστικός που θα παρουσιάσει το έργο της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων.
0: Μάλιστα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την έκθεση, να μας βάλετε έτσι λίγο στο κλίμα. Κυρία Καραπαναγιώτου,
1: λοιπόν, είμαστε καταρχήν πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε μία νέα εικαστικό αλλά με πολύ βαρύ βιογραφικό, είναι η Κατερίνα Χάρου και ο τίτλος της έκθεσης είναι «Studi per l'eternità», δηλαδή μελέτες πάνω στην αιωνιότητα. Η Κατερίνα Χάρου, όπως σας είπα, είναι μία εικαστικός αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολλές σπουδές στην Αγγλία και συνεργασίες από το Μουσείο του Λούβρου μέχρι την Εθνική Λυρική Σκηνή. Τα έργα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων και συνομιλούν με τα εκθέματα. Τα έργα της λοιπόν έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο, το οποίο θα συμφωνήσετε νομίζω και εσείς, είναι διαχρονικό και έχει επηρεάσει τον πολιτισμό μας σαφώς, γιατί μέσα από τα ταξίδια ήδη από την αρχαιότητα διαμορφώθηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ο πολιτισμός μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Η ζωγράφος έχει ζήσει το τοπίο των Κυθήρων. Η εικαστικός έχει ζήσει το τοπίο των Κυθήρων και τη θάλασσά του.
1: Βέβαια. Έχει εμπνευστεί από αυτό το μοναδικό άγριο κατά μία έννοια τοπίο. Από την άλλη όμως τόσο ελκυστικό. Εγώ κάθε φορά που πάω στα Κύθηρα βρίσκω και κάτι καινούριο. Ξέρετε, δεν έχει επέλθει μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα στα Κύθηρα και εμείς βέβαια ελέγχουμε πάρα πολύ τις αποκαταστάσεις των κτίριων, ασκούμε μία θεωρώ αποτελεσματική προστασία και τα Κύθηρα είναι ένας ιδανικός χώρος, ένα νησί το οποίο πρέπει να επισκεφτεί κανείς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι τα εγγένεια είναι μπροστά μας. Είναι την Κυριακή.
1: Ακριβώς,
0: 19 Ιουλίου.
1: Θα προλάβει όποιος θέλει να δει το Μουντιάλ το τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι στις 7.30 ώρα.
0: Πολύ ωραία, τα έχετε φροντίσει όλα βλέπουμε.
1: Ναι. Γιατί εντάξει, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που γίνονται πάρα πολλά σε πολλά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: 7.30 ώρα είναι τα εγγένεια και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 24 Σεπτεμβρίου, οπότε έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης έτσι για 3 μήνες να επισκεφθεί το μουσείο και να δει την έκθεση της κυρίας Χάρου σε συνδυασμό με τα εκθέματα.
0: Μάλιστα. Μια ξεχωριστή εμπειρία λοιπόν, για να μας δίνετε, για να ανακαλύψουμε το αρχαιολογικό παρελθόν του νησιού, αλλά και τη σύγχρονη τέχνη. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, κυρία Καρπαναγιώτου, σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση.
1: Και εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να σας ευχαριστήσω από βάση καρδιάς, γιατί υποστηρίζετε πάντοτε τις δράσεις μας. Πιστέψτε με ότι θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να μένουμε
1: καλά.
0: Με πολύ χαρά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, την κυρία Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και εμείς να καλωσορίσουμε τώρα τον πρόεδρο του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας, τον κύριο Άρη Μιλωνά, τον οποίον θα φιλοξενήσουμε. Κύριε Μιλωνά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Κύριε Μιλωνά, τι γίνεται εκεί στην Καλαμάτα, πότε ξεκίνησε ο Αστρονομικός Όμιλος?
1: Ο Αστρονομικός Όμιλος Καλαμάτας ιδρύθηκε πριν από 4-5 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Που είχα έρθει τότε πίσω στην Καλαμάτα που γεννήθηκα, ήμουν 33 χρόνια στην Αθήνα και είχα σχέση με τους ερασιτέχνες αστρονόμους αλλά και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Έκανα την εκλαΐκευση του
0: Εργαζόσασταν
1: κόσμου,
0: δηλαδή, στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, έτσι δεν είναι?
1: Ήμουν συνεργάτης για 23 ναι. χρόνια εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι από μένα και ήμουν ένα συνδετικός κρίκος ναι. μεταξύ της επιστήμης και του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορέσω να μεταφέρω τη γνώση, το τι κάνει, το τι κάνουν οι επιστήμες, γιατί ασχολούμαστε με την αστρονομία, που ωφελεί τον άνθρωπο και αυτά... Παίρναμε κόσμο, ομάδες, τους ανεβάζαμε σε τηλεσκόπια, παρατηρούσαμε τον ουρανό και τους εξηγούσαμε πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν, επειδή είχα αγάπη από μαθητής για την αστρονομία, ήρθα εδώ στην, επέστρεψα στην Καλαμάτα, οπότε φτιάξαμε έναν αστρονομικό όμιλο και διάφοροι παρατηρητές και άνθρωποι που είναι φυσικοί, μαθηματικοί, αλλά και απλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι που έχουν τηλεσκόπια, οργανωθήκαμε όλοι μαζί και προσπαθήσαμε. Το πρώτο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε είναι να βρούμε ένα χώρο για να παρατηρούμε με σκοτεινό ουρανό, γιατί όσο πιο λίγα φώτα υπάρχουν δεξιά και αριστερά, τόσο πιο σκοτεινός είναι ο ουρανός, τόσο πιο πολλά αστέρια μπορείς να παρατηρήσεις μέσα από το τηλεσκόπιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε επιλέχθηκε ένας χώρος εδώ κοντά στην Καλαμάτα, ναι. μία ώρα από την Καλαμάτα, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα αστροπαρατηρητήριο.
0: Ναι.
1: Είναι στους κάτω αμπελόκηπους. Πήγαμε για αρκετές έτσι, για χρόνια εκεί, τα καλοκαίρια κυρίως.
0: Πώς δημιουργείται... Πώς δημιουργήθηκε αυτό το πάρκο για να φτιάξει κανείς ένα πάρκο αστροπαρατήρησης?
1: Ναι.
0: Πέρα από το χώρο που καταλαβαίνω ότι προφανώς έπρεπε να ψάξετε κάποιο χώρο με κάποιο υψόμετρο συγκεκριμένο ίσως.
1: Σωστό.
0: Μετά τι έπρεπε να κάνετε για να δημιουργήσετε αυτό το πάρκο?
1: Κοιτάξτε, εκεί αυτό το πάρκο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει καθίσματα, δεν έχει παγκάκια ή ξέρω, καντίνες κτλ. Δεν είναι τέτοιου είδους πάρκο. Είναι ένα απομονωμένο κατά κάποιο τρόπο μικρό έτσι, λιβάδι μέσα σε δασική περιοχή,
0: ναι.
1: το οποίο είναι, δεν υπάρχουν δέντρα εκεί, ψηλά δέντρα για να μας κόβουν τον ουρανό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι επίπεδο. Εμείς βέβαια αυτός ο χώρος, φανταστείτε ότι υπήρχαν διάφορα απορρίμματα, υπήρχαν μπάζα, περνούσαν άνθρωποι ας πούμε, ήταν κακός κάτω τόπος κτλ. Εμείς τον καθαρίσαμε
0: ναι.
1: με πρωτοβουλία από το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας
0: ναι.
1: και μας βοήθησε εκεί και ο Δήμος. Καθαρίσαμε τον τόπο, το κάναμε επίπεδο, τον συντηρούμε κάθε χρόνο ας πούμε.
0: Εκεί δηλαδή έπρεπε να βάλετε και κάποια όργανα παρατήρησης σε
1: όχι
0: μόνιμη
1: μόνιμα.
0: Βάση.
1: Τίποτα δεν
0: όχι.
1: μπαίνουν μόνιμα
0: Μάλιστα.
1: εκεί, διότι είναι δασική περιοχή ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό για να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν μπορέσουμε να μας ακούσει και η περιφέρεια και να μας βοηθήσει,
0: ναι.
1: θα μπορούσαμε να βάλουμε οτιδήποτε σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία,

0: επιστημονικές παρατηρήσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή να φτιάξουμε ακόμα και ένα μικρό αστροσκοπείο, ένα πλανητάριο.
1: Μάλιστα.
0: Αν και το πλανητάριο θέλει, καλό είναι να είναι κοντά στην Καλαμάτα και είναι το μόνιμο όραμά μας εδώ στην Καλαμάτα να έχουμε ένα πλανητάριο στην πόλη μας. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Περιφερειάρχη και του έχουμε πει ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα πλανητάριο μεσαίου μεγέθους γύρω στα 9 μέτρα που θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο εργαλείο επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για τους νέους.
1: Μάλιστα. Τώρα, πέρα από το γεγονός ότι έχετε τη δυνατότητα στον συγκεκριμένο χώρο που μας περιγράψατε στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης να μαζευτείτε ενήλικες που ασχολείστε, εσείς είπαμε έχετε και την εμπειρία από το αστεροσκοπείο Αθηνών, φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι που ενδεχομένως τους ενδιαφέρει η παρατήρηση αυτή όταν είναι και κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες. Θέλω να σας ρωτήσω αν έτσι υπάρχει δυνατότητα για παιδιά και νέους.
0: Ναι,
1: να
0: εμείς φανταστείτε ότι το προηγούμενο Σάββατο ήμασταν εκεί στο πεδίο, αλλά και μεθαύριο πάλι το Σάββατο μας έρχεται και το κάνουμε όχι περισσότερο για μας, αλλά για να έρχεται κόσμος, ετερόκλητο κοινό. Και λέμε βεβαίως από παιδιά από 10 ετών και πάνω. Γιατί πάνω από 10 ετών το παιδί έχει αποκτήσει συνείδηση, οπότε καταλαβαίνει τα μεγέθη που εξαρτούν στο σύμπαν, τις αποστάσεις κτλ. Και επίσης, επειδή είναι σκοτεινό το μέρος, δεν μπορούμε να δεχτούμε μικρά παιδάκια, ας πούμε, 5 ετών, γιατί ούτε αυτά μπορούν να πάνε το μάτι τους στο τηλεσκόπιο, αλλά και θα παίζουν ανάμεσα στα τηλεσκόπια και μπορεί να γίνει κάποια ζημιά. Οπότε τους καλούμε όλους να έρθουν και με τις καρέκλες τους, να θαλάσσεις, να έχουν το νερό μαζί τους και να καθίσουν από τις 8.30 ώρα που εμείς πηγαίνουμε και στείλουμε τα τηλεσκόπια μέχρι όσο θέλουν το βράδυ. Εμείς φεύγουμε συνήθως 1-2 η ώρα, δεν καθόμαστε όλο το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εκεί είναι καθαρά εκπαιδευτικός και αναγνωριστικός, έτσι, ο χαρακτήρας που έρχεται ο κόσμος. Περισσότερο ακούει, λιγότερο βλέπει, γιατί όλα αυτά είναι ξένα για τους περισσότερους. Επειδή όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει το μάθημα της αστρονομίας στην τυπική εκπαίδευση της χώρας μας. Άρα λοιπόν εμείς οι παλαιότεροι που κάναμε κοσμογραφία είχαμε ακούσει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον ουρανό. Αλλά οι νεότεροι άνθρωποι, δηλαδή κάτω από 39 ετών, δεν έχουν διδαχθεί ποτέ, δεν ξέρουν τι είναι ο ήλιος, τι είναι τα αστέρια και πού βρίσκονται οι γαλαξίες υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούνε για πρώτη φορά και ελπίζω για να μην είναι και η τελευταία που τα ακούνε αυτά τα πράγματα και παίρνουν την εμπειρία από μας, εμπνέονται ορισμένοι, διαβάζουν περισσότερο και ξανάρχονται την επόμενη φορά ακόμα και με ένα τηλεσκόπιο ή για να μάθουν περισσότερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό κάνουμε και αυτό έκανα και εγώ για πολλά χρόνια στο αστροσκόπιο και όλα αυτά γίνονται ανιδιοτελώς από όλους μας. Κανείς δεν πληρώνεται για όλα αυτά και μπορεί όποιος θέλει να έρθει, αρκεί να έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τις επιστήμες, τις θετικές επιστήμες.
1: Κύριε Μιλωνά, επειδή μιλήσαμε λίγο και για τις καιρικές συνθήκες, να υποθέσω ότι αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, είναι πιο εύκολη μέσα σε εισαγωγικά η παρατήρηση του ουρανού και των άστρων.
0: Ασφαλώς. Ιδίως για τον κόσμο, γιατί όταν είναι ας πούμε χειμώνας και έχουμε συν 5 βαθμούς Κελσίου, η ορθοστασία και το κρύο δεν αντέχεται όλη τη νύχτα από ανθρώπους που δεν έχουν τέτοια εμπειρία.
1: Δεν είναι εξοικειωμένοι,
0: δεν είναι εξοικειωμένοι. Οπότε έρχονται το καλοκαίρι σίγουρα και να ξέρετε ότι οι περίοδοι παρατήρησης δεν είναι όλο το μήνα. Είναι γύρω στις 10 ημέρες το μήνα, τότε που έχουμε νέα σελήνη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η ίδια η σελήνη δεν προκαλεί φωτορύπανση στον ουρανό. Γιατί όταν έχουμε πανσέλινο δεν βλέπουμε αστέρια. Το φως της πανσελήνου σβήνει τα αστέρια επειδή προκαλεί φωτορύπανση. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο να πάμε σε σκοτεινό ουρανό μακριά από τα φώτα της πόλης, αλλά να είναι και σε περίοδο που είναι κοντά στη νέα σελήνη, δηλαδή δεν υπάρχει η σελήνη επάνω στον ουρανό. Όταν η σελήνη είναι στον ουρανό, μισοφέγγαρο για παράδειγμα, τότε στείλουμε ένα τηλεσκόπιο για παράδειγμα μέσα στην πλατεία της Καλαμάτας ή οπουδήποτε. Αυτό είναι σύνηθες που το κάνουν και οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, και περνάνε τα παιδιά και βλέπουν τους κρατήρες της σελήνης.
1: Μάλιστα.
0: Και εξηγούν πόσο μακριά είναι ο δορυφόρος της γης, τι είναι οι κρατήρες, πώς έχουν δημιουργηθεί και όλα αυτά. Αλλά όταν μιλάμε για παρατήρηση αστρονομική, που μιλάμε για deep sky, για βαθύ ουρανό, πέρα από το ηλιακό σύστημα, τότε χρειάζεται αναγκαστικά και να μην έχουμε τεχνητά φώτα γύρω μας, αλλά και να μην υπάρχει σελήνη στον ουρανό.
1: Κύριε Μιλωνά, πότε είναι η επόμενη παρατήρηση, η επόμενη αστροπαρατήρηση?
0: Η επόμενη είναι μεθαύριο το Σάββατο.
1: Α, μάλιστα.
0: Στις 9 η ώρα στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, θα μπορούσε να έρθει και κάποιος επισκέπτης της Καλαμάτας, κάποιος άνθρωπος που δεν είναι μόνιμος κάτοικος και είναι, έχει έρθει για διακοπές και θέλει να ζήσει την εμπειρία?
0: Να πάρουν την πρώτη εμπειρία.
1: Μάλιστα,
0: το πρώτο
1: τι ωραία.
0: Να καταλάβουν δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Η σύγχρονη ζωή δεν αφήνει τα παιδιά και τους νέους να δουν τα αστέρια. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αν πάνε 100 χιλιόμετρα μακριά από μια πόλη μπορούν να δούνε τον δικό μας γαλαξία, τη γαλαξιακή άλλο δηλαδή, που είναι σαν ένα σύννεφο επάνω στον ουρανό αυτή την εποχή, τώρα το καλοκαίρι. Δεν το γνωρίζουν καν. Και όταν βλέπουν πολλά αστέρια επάνω, πολλά αστέρια, λέει, αμέτρητα, να τα μετρήσουμε και τα λοιπά, το μάτι μας είναι ικανό να δει 3.500 αστέρια στο μισό ημισφαίριο. Αυτό όμως δεν το γνωρίζουν ακόμα, κάτι δηλαδή που ήταν απλό και οικείο και όλοι το ήξεραν πριν από 40-50 χρόνια, σήμερα τα παιδιά δεν ξέρουν ότι μπορούν να δουν αστέρια. Τυφλώνονται με τα φώτα, παραμένουν στις καφετέρειες της πόλης και δεν γνωρίζουν, μόνο όταν πάνε εκδρομή σε ένα νησί απομακρυσμένο ή τυχαία σταματήσουν και κλείσουν το κινητό τηλέφωνο, τότε βλέπουν τα αστέρια. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά τυφλώνονται από το ίδιο το φως του κινητού τηλεφώνου και ακόμα και αν είναι σε μια βουνοκορφή για παράδειγμα, πάλι δεν βλέπουν τα αστέρια, γιατί έχουν την οθόνη μπροστά στα μάτια τους.
1: Πόσο δίκιο έχετε. Πολύ ωραία είδε λοιπόν αυτό το Σάββατο. Όσοι μας ακούτε, μπορείτε να πάτε. Μας είπατε ότι είναι η περιοχή κάτω Αμπελοκήπων.
0: Είναι κάτω
1: έτσι,
0: Αμπελόκηποι,
1: δεν είναι?
0: Έχουμε μια πινέζα στο Google Map που λέγεται Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας. Είναι δίπλα από τους κάτω Αμπελόκηποι. Δεν είναι δύσκολο
1: Μάλιστα.
0: να το βρει κανείς. Και εκεί κάνουμε τώρα κάποιες ενέργειες, να βάλουμε και κάποια σκιάδια, καπελάκια στα φώτα του διπλανού χωριού, όχι γιατί μολύνουν τον ουρανό, αλλά επειδή το βλέπουμε με τα μάτια μας και δεν μας αφήνει να κάνουμε έτσι πλήρη εξομοίωση στο σκοτεινό ουρανό, δηλαδή η όρασή μας να εξομοιωθεί με το σκοτάδι. Οπότε κάνουμε κάποια έτσι μικρές παρεμβάσεις, πάντα με σεβασμό στο δάσος, δεν καπνίζει εκεί κανένας, απαγορεύεται το κάπνισμα και έχουμε κάποιους βασικούς κανόνες που μας έχει πει και το δασαρχείο βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί παντού έχουμε δάση και τώρα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι.
1: Έχετε δίκιο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Κύριε Μιλωνά, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία έτσι να σας γνωρίσουμε, να μιλήσουμε για τον αστρονομικό όμιλο Καλαμάτας και τις δράσεις του. Καλή επιτυχία στη δράση του Σαββάτου. Σας ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πρόεδρος του αστρονομικού ομίλου Καλαμάτας, ο κύριος Άρης Μιλωνάς.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Σε ένα άλλο θέμα θα περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ιατρικό αυτή τη φορά και διατροφικό. Θα διαβάσετε ίσως την είδηση που αναφερόνταν στα κρούσματα σαλμονέλας που παρουσιάστηκαν. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την επαγγελματική υγιεινή, με τους χώρους έτσι υγιεινής, με τα μέτρα που τηρούνται ή δεν τηρούνται. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Ραχιώτη, τον καθηγητή επιδημιολογίας και επαγγελματικής υγιεινής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας κυρία Χουζούρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Με αφορμή και αυτά τα παρουσιαστικά, με αφορμή αυτά τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν πολύ πρόσφατα, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε σήμερα να μας πείτε δύο λόγια για το τι είναι η σαλμονέλα, ποια είναι τα συμπτώματά της, πώς μπορεί τελικά κανείς να την αποφύγει, έχει κάποια σημασία ο ασφαλής χειρισμός των τροφίμων. Και επειδή το περιστατικό που έγινε αφορούσε επαγγελματικό χώρο και πολλούς ανθρώπους, δεν αφορούσε μία οικία και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε στο σπίτι το κρέας, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Να ξεκινήσουμε με το τι είναι η σαλμονέλα.
4: Βεβαίως, είναι ένα μικρόβιο το οποίο βρίσκεται στον εντερικό σωλήνα πολλών ζώων, έτσι ιδιαίτερα μιλάμε για τα πουλερικά, αλλά όχι μόνο. Ναι. Να ξέρουμε ότι μπορεί να βρεθεί και σε εικόσιτα ζώα και βεβαίως σε ερπετά, έτσι, σε χελώνες. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Η μετάδοση της συνήθως γίνεται, αλλά όχι αποκλειστικά, με μολυσμένο τρόφιμο. Και βεβαίως μπορεί να προκαλέσει νόσο, η οποία βασικά χαρακτηρίζεται από πυρετό, κοιλιακό πόνο και διάρρηση. Είναι μια χαρακτηριστική τριάδα. Και πρέπει να πούμε ότι ο χρόνος επώασης, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκθεση, για παράδειγμα σε μια μολυσμένη, μετά από ένα γεύμα που περιείχε κάποιο συστατικό που είχε μολυνθεί με σαλμονέλα, ο μέσος χρόνος επώασης είναι από περίπου μία μέρα έως τρεις μέρες. Αυτή είναι γενικά, ας το πούμε έτσι, και έχουμε περίπου κάθε χρόνο 7,5 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Αυτά είναι μερικά γενικά επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα για την σαλμονέλα και την νόσηση την οποία προκαλεί στον άνθρωπο. Τώρα, ναι, δίνω το λόγο, εσείς τώρα θα...
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ναι. Αυτό η σαλμονέλα, δηλαδή, μας ναι. είπατε ότι κυρίως είναι στα πουλερικά και όχι μόνο. Αυτό τι σημαίνει για τους χώρους επαγγελματικής υγιεινής, ότι δεν έχουμε κρατήσει το κρέας στο ψυγείο?
4: Όχι, μισό λεπτό. Να το
1: δεν το μαγειρέψαμε καλά, ή είναι μόνο έχει να κάνει με το βακτήριο αυτό που είπατε?
4: Είναι πιο περίπλοκο. Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι το θέμα της προστασίας από τη σαλμονέλα δεν είναι θέμα μόνο επαγγελματικής υγιεινής. Ναι. Αυτό η επαγγελματική υγιεινή βεβαίως αφορά τους χειριστές τροφίμων, που είναι βεβαίως ένα κομμάτι του προβλήματος. Ουσιαστικά είναι και ένα ζήτημα, αν φύγουμε από τους χώρους της μαζικής εστίασης, είναι και ένα ζήτημα που αφορά το κάθε νοικοκυριό, την κάθε οικογένεια που έχει να κάνει με συγκεκριμένες αρχές στην παρασκευή των τροφίμων. Η σαλμονέλα υπάρχει, θέλω να πω, εξ αρχής. Το ζητούμενο είναι, μπορεί να υπάρχει μια παρτίδα που να έχει πάρα πολύ μεγάλη, να είναι μια παρτίδα προβληματική, ναι. ιδιαίτερα μολυσμένη, αλλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ακόμα και αυτή η παρτίδα αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε νόσο. Εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Και ένας παράγοντας είναι και το πώς θα μαγειρευτεί. Είναι αρκετά δηλαδή σύνθετο το ζήτημα. Ναι. Η σαλμονέλα υπάρχει στη φύση. Είναι.
1: Μάλιστα.
4: Σε εμάς εναπόκειται με τις καλές πρακτικές που θα συζητήσουμε παρακάτω, έτσι, το περίγραμμά τους, να την διαχειριστούμε αποτελεσματικά με τη μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο, για όλους μας.
1: Μάλιστα. Πάντως, ειδικά για τα πουλερικά, νομίζω ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι όχι μόνο πρέπει να μαγειρεύονται πολύ καλά, αλλά είναι και οι ειδικές οι συνθήκες για την προετοιμασία τους, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Ας πούμε, νομίζω ότι πολλοί από εμάς θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε το μαχαίρι με το οποίο κόβουμε τα πουλερικά να κόψουμε μετά ένα φρούτο, ας πούμε, και να το καταναλώσουμε. Δεν θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό.
4: Βεβαίως, το θέτετε πολύ ωραία. Εσείς ξεκινάτε από το ζήτημα της λεγόμενης απομόνωσης, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει απομόνωση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα ευαίσθητα τρόφιμα όπως είναι τα πουλερικά, και των διαδικασιών που αφορούν, για παράδειγμα, τα φρούτα ή τα λαχανικά. Γιατί ένας συνηθισμένος τρόπος επιμόλυνσης, που μπορεί να αφορά και χώρους μαζικής εστίασης αλλά και το σπίτι, είναι η διασταυρούμενη μόλυνση. Δηλαδή, το οποίο είναι το παράδειγμα που περιγράψατε εσείς. Δηλαδή, καθαρίζω ένα κοτόπουλο και αμέσως μετά πάω και καθαρίζω την ντομάτα ή πάω και καθαρίζω το φρούτο. Επίσης, η απομόνωση αφορά, για παράδειγμα, και το χωρικό, το χώρο που γίνεται επεξεργασία. Δηλαδή, δεν μπορεί στον πάγκο που οποίο δεν καθαρίζουμε το κοτόπουλο στον νηπτήρα.
1: Μάλιστα.
4: Που μπορεί να έχουμε δημιουργία σταγονιδίων και να πεταχτεί, τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν, για παράδειγμα, σε άλλα σκεύη τα οποία είναι αποθηκευμένα εκεί. Άρα χρειάζεται επίσης, πρέπει να είναι διαφορετική η επιφάνεια, πρέπει να γίνεται η επεξεργασία του κοτόπουλου, και οι χειρισμοί που γίνονται πρέπει να γίνονται σε μια ξεχωριστή είτε σανίδα είτε δίσκο ή εμπάσχετο σε μια επιφάνεια, η οποία μετά βεβαίως θα πρέπει να πληθεί και να απολυμανθεί, και θα αφορά μόνο το συγκεκριμένο τρόφιμο η χρήση της συγκεκριμένης της συγκεκριμένης σανίδας ή της συγκεκριμένης του συγκεκριμένου εργαλείου, της συγκεκριμένης επιφάνειας. Άρα λοιπόν η επιφάνεια είναι το ένα. Το πρώτο από όλα, βέβαια, που ξεχάσαμε να το πούμε, είναι, πριν πάμε στα τρόφιμα, είναι μια γενική αρχή ότι πρέπει να έχουμε καλό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά την χρήση ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων. Και βεβαίως μετά, στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα του κατάλληλου χειρισμού των τροφίμων, που έχει να κάνει βεβαίως με την επαρκή θερμοκρασία στην οποία πρέπει να μαγειρευτούν, 70 βαθμοί, αλλά για τη σαλμονέλα ειδικά οι 74 βαθμοί είναι ακόμα πιο ασφαλής. Και βεβαίως στη συνέχεια θα πρέπει τρόφιμα τα οποία βγαίνουν από τη διαδικασία του μαγειρέματος να μην μένουν σε θερμοκρασία δωματίου πάνω από 2 ώρες.
1: Μάλιστα.
4: Αλλιώς θα πρέπει να επαναψύχονται και να ακολουθείται η κατάλληλη μετά διαδικασία πάλι επαναθέρμανσης. Και βεβαίως θα πουλερικά χρειάζονται, και εδώ συμπεριλαμβάνω και τα αυγά, γιατί και πολλές φορές ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα αυγά τα βάζουμε με τρόπο στο ψυγείο που δεν είναι, που είναι ακάλυπτα, και αυτά μπορούν να δημιουργηθούν, γιατί και στα αυγά υπάρχει, έτσι, σαν μάλιστα, μπορεί να δημιουργηθούν, γιατί βγαίνουν από τον εταιρικό σωλήνα των της κότας. Άρα λοιπόν αυτά είναι μερικές βασικές αρχές που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσουμε, και γενικότερα αλλά και σε επίπεδο, να το πω έτσι, οικογένειας, νοικοκυριού, να προάγουμε την ασφάλεια των τροφίμων και να αντιμετωπίσουμε βεβαίως και την σαλμονέλα.
1: Πάντως παρατηρούμε, κύριε καθηγητά, ότι και στα κρεοπολία υπάρχει μια ξεχωριστή γωνιά για τα πουλερικά, και επίσης ότι υπάρχει και ξεχωριστό μηχάνημα για τον κιμά, έχω παρατηρήσει, αν θέλει κανείς από κοτόπουλο ή αν θέλει από μοσχάρι κλπ.
4: Βεβαίως. Είναι όλα αυτά, είναι οι πάγονται στην αρχή, ας το πούμε έτσι, της απομόνωσης. Εντάξει.
1: Πάντως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα τα πουλερικά και θέλουν ιδιαίτερη διαχείριση και προσοχή, και ακόμη περισσότερο τώρα τις θερμές ημέρες.
4: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τα πουλερικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αλλά αν τηρηθούν, αν τηρούνται
1: αυτοί οι κανόνες που είπατε,
4: νομίζω ότι μπορούμε να διαχειριστούμε να τύχει το πρόβλημα αποτελεσματικής διαχείρισης.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί έτσι μεταφέρετε το θέμα στην καθημερινότητά μας, γιατί πέρα από τους επαγγελματικούς χώρους, όπου πρέπει προφανώς να τηρούνται με μεγάλη αυστηρότητα οι κανόνες. Εκεί που δεν τηρούνται, είδαμε τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό τι γίνεται στο σπίτι μας και τι κάνουμε εμείς και πώς χειριζόμαστε, πώς μεταχειριζόμαστε τα πουλερικά.
4: Απλά, μου επιτρέπετε μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
4: Για να αναφερθείτε και στη Λαμία, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας πανικός. Ότι οι αρχές, οι αρμόδιες έχουν επιληφθεί και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Εντάξει, γι' αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
4: Ναι, είναι και ένα μήνυμα, μπορεί να μας ακούν και κάποιοι κρατές από το που μπορεί να έχουν σχέση με την περιοχή. Θέλω να περάσω και αυτό το μήνυμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
4: Μεγάλη μου τιμή να είμαι πάντα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή επιδημιολογίας και επαγγελματικής υγιεινής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Γιώργο Ραχιώτη.

Να επιστρέψουμε, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στο νησί της Έγινας, στο οποίο ξεκινήσαμε με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την πρωινή εκπομπή. Τι να πρωτοπεί κανείς για την Έγινα σήμερα, για τον επιβλητικό ναό του Αγίου Νεκταρίου, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, στη συνέχεια να μιλήσουμε για τον ναό της Αφέας, την Παλαιοχώρα που ονομάζεται και νησιωτικός Μιστράς, τα υπολείμματα του ναού του Ελανίου Διός, τον προϊστορικό οικισμό της Κολώνας, τον πύργο του Μαρκέλου, την όμορφη εκκλησιά, το Μουσείο Καπράλου, το Λαογραφικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου βρίσκεται και το ψηφιδωτό της αρχαίας συναγωγής της Έγινας που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. Το νησί καθημερινά έχει πάρα πολλά δρομολόγια με πλοία, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού. Η Έγινα κατήχε αξιόλογο σπογγαλιευτικό στόλο μέχρι τη δεκαετία του 70. Η μεγαλύτερη ακμή αυτής της δραστηριότητας παρατηρείται στα τέλη του 19ου αιώνα, απασχολώντας περί τους 1000 ναύτες και βουτυχτάδες. Σημαντικοί έμποροι της εποχής ήταν ο Κωνσταντίνος Βογιατζής, ο Μιχάλης Μαΐλης και οι αδελφοί Σταματιάδη. Κατά την περίοδο της κατοχής η σπογγαλία είχε διακοπεί. Να σημειωθεί επίσης ότι στις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί Δωδεκανήσιοι και Ηγινίτες μετανάστευσαν στην Αμερική, όπου εργάστηκαν ως δίτες στο Στάρπον Σπρίνγκς στον κόλπο του Μεξικού. Η πόλη αυτή με την έλευση έμπειρων δυτών από την Ελλάδα μετατράπηκε σε πρωτεύουσα της σπογγαλίας. Το 1971 υπολογίζεται ότι οι ψαράδες αποτελούσαν το 40% του εργατικού δυναμικού, ενώ οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι το 30% αντίστοιχα. Σήμερα βέβαια η ελιευτική δραστηριότητα είναι πιο περιορισμένη. Στην Έγινα υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ στο νησί αυτό καλλιεργήθηκε βέβαια για πρώτη φορά η πατάτα, ύστερα από πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια. Επίσης να πούμε ότι η Έγινα φημίζεται για την καλλιέργεια της φιστικιάς. Πώς ξεκίνησε τώρα αυτή η ιστορία με το φιστίκι Εγίνης? Το 1896 ο ιατρός Νικόλαος Περόγλου ξεκίνησε τη συστηματική καλλιέργεια φιστικιού, η οποία σύντομα άρχισε να γίνεται δημοφιλή στους κατοίκους του νησιού. Από το 1950 η καλλιέργεια του φιστικιού είχε εκτοπίσει σε σημαντικό βαθμό την υπόλοιπη γεωργική δραστηριότητα λόγω του μεγάλου κέρδους που απέδιδε, αλλά και της φυλοξήρας που απειλούσε τα αμπέλια. Στην αρχή της δεκαετίας του 60 δημιουργήθηκε στην περιοχή Πλακάκια το πρώτο εργοστάσιο αποφλίωσης φιστικιών από τον Γρηγόριο Κονιδάρη. Η ποιότητα του φιστικιού Εγίνης, ονομασία που κατοχυρώθηκε ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης το 1996, θεωρείται διεθνώς εξαιρετική και υπερτερεί σε σχέση με αρκετές ξένες ποικιλίες, κάτι που οφείλεται στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες του νησιού, ξηρασία και στα ηφαιστειογενή χαρακτηριστικά του εδάφους. Οι καρποί της φιστικιάς έχουν κάνει την Έγινα γνωστή παγκοσμίως. Σήμερα η μισή φιστικοπαραγωγή είναι μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιστικοπαραγωγών Εγίνης, ενώ υπολογίζεται ότι οι φιστικές της καλύπτουν 29.000 στρέμματα και η συνολική παραγωγή αγγίζει τους 2.700 τόνους.

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη είναι η τουριστική κίνηση στην Αίγινα, ίσως και λόγω της εγκύτητάς της με την Αθήνα, αλλά λόγω κυρίως του γεγονότος ότι εκεί βρίσκεται ο ναός και ο τάφος του Αγίου Νεκταρίου και Σειραίων πιστή από τα Βαλκάνια αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα η Αίγινα έχει και πολλές πρωτιές. Στις 29 Απριλίου του 1829 και συγκεκριμένα στην οικία του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου στην Περιβόλα πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επίσημος χορός στον ελλαδικό χώρο, τον οποίο ακολούθησε δεύτερο στην οικία του Σπυρίδωνα Τρικούπη. Μεταξύ των έργων του Ιωάννη Καποδίστρια στη νέα προσωρινή πρωτεύουσα ήταν και η δημιουργία του πρώτου αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο στεγάστηκε είτε στο Εινάρδιο Διδασκαλείο ή αρχικά στο συγκρότημα του Ορφανοτροφείου. Διευθυντής του ήταν ο Ανδρέας Μουστοξίδης. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα η Αίγινα προσέφερε έμπνευση σε πλήθος λογοτεχνών και εικαστικών καλλιτεχνών που εγκαταστάθηκαν εκεί, μεταξύ αυτών ο Γιάννης Μόραλης, ο Νίκος Καζατζάκης, ο Νίκος Νικολάου, ο Χρήστος Καπράλος και άλλοι. Το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργήσε στην Αίγινα αλλά και γενικά στην απελευθερωμένη Ελλάδα ήταν το κεντρικό σχολείο που ίδρυσε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1829. Σκοπός του σχολείου αυτού, τριετούς φίτησης, ήταν να δημιουργηθούν δάσκαλοι αλλά και στελέχοι για τις κρατικές υπηρεσίες. Το κεντρικό σχολείο στεγάστηκε στο Εινάρδιο κτίριο, στο οποίο προηγουμένως συνεδρίαζε το Πανελλήνιον και το οποίο είχε κατασκευαστεί με συνδρομή του Ελβετού φιλέλληνα τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εινάρδου. Μετά το θάνατο του Καποδίστρια, το σχολείο έκλεισε τον Ιανουάριο του 1832. Κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, στο νησί λειτουργούσε σχολαρχείο, κάτι ανάλογο με το σημερινό γυμνάσιο, με διευθυντή του σχολείου τον Παναγί Ιριώτη. Από το 1932 το σχολείο στεγάζεται στο χώρο του Κυβερνίου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή, από το 1945 στην Αίγινα λειτουργεί ως παράρτημα του Δευτέρου Γυμνασίου Αρένων Πειραιός. Το 1959 το σχολείο έπαυσε να είναι παράρτημα και λειτουργεί πλέον ως γυμνάσιο της Αίγινας.

0: Για τον Πρωταγόρα, το διάσημο σοφιστή από τα Άβδηρα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Αυτός και ο Γοργίας είναι οι σπουδαιότεροι σοφιστές και διακρίθηκαν ο πρώτος ως διδάσκαλος της λογικής και ο Γοργίας ως ρήτορας και δάσκαλος της ρητορικής. Ο Πρωταγόρας νέος μελέτησε τη φιλοσοφία του Ηρακλήτου, ύστερα όμως την εγκατέλειψε και σε ηλικία 30 ετών άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του σοφιστή. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και έδινε μαθήματα εριστικής, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του περισσότερο διαλεκτικό και λιγότερο ρήτορα. Στην Αθήνα δίδαξε πολλά χρόνια και έγινε πλουσιότατος. Ο Περικλής ευχαριστιόταν να συζητάει μαζί του. Έγραψε πολλά έργα, το σπουδαιότερο έργο ότι ήταν το «Αλήθεια», όπου εξέθετε το μεταφυσικό σκεπτικισμό του, επίσης και μια πραγματεία του περιεριστικής, που δεν ξέρουμε τον ακριβή τίτλο της. Προσήλκε πλήθος ακροατών και μαθητών. Το μάθημά του είχε το εξής περιεχόμενο. Πρώτα μύθος αλληγορικός, ύστερα αγόρευση συνεχής, έπειτα ερμηνευτική σχολίαση μερικών στίχων του Σιμονίδη. Όλα αυτά με λεπτότητα σκέψης, χωρίς τη φιλοσοφική ακρίβεια που απαιτούσε ο Σοκράτης. Από τα λίγα αποσπάσματα που σώθηκαν, βλέπουμε ότι ο Πρωταγόρας έγραφε σε ιωνική διάλεκτο και διατηρούσε την ιωνική χάρη. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
7: Thank you. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους είχε χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο τη λειτουργία και το έργο των Ιδρυμάτων της Αρχιεπισκοπής, όσο και τη συνεργασία του Υπουργείου με την Εκκλησία της Ελλάδος. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Σφοδρή ρωσική επίθεση δέχθηκε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στα πλήγματα και άλλοι 6 να τραυματιστούν, ανάμεσά τους ένα 16χρονο αγόρι. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Ηλία Παρακύλων στη Λέσβο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ στην περιοχή επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιά σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και σε ολόκληρη την Κρήτη. Γενικά ήθριος ο καιρός σήμερα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Για μία νέα έκθεση θα μιλήσουμε, η οποία φιλοξενείται στην Ιερά Μονή Παναγίας Εικονίστριας στην Σκιάθο. Είναι μία έκθεση που ξεκίνησε στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 9 Νοεμβρίου, ευτυχώς, για να έχουμε καιρό να πάμε να την δούμε. Είναι μια έκθεση που επιγράφεται στον Ίσκιο των Πεύκων. Την επιμέλεια αυτής της έκθεσης έχει η αρχαιολόγος και ιστορικός της τέχνης, η κυρία Ήρης Κρητικού, την οποία και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Κυρία Κρητικού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τη σχέση που αναπτύξατε με τη Σκιάθο. Μια σχέση πολύ δημιουργική και ουσιαστική που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια και τα αποτελέσματά της, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, το βλέπουμε κάθε φορά σε κάθε νέα έκθεση που διοργανώνεται στο νησί και όχι μόνο.
1: Είναι έτσι. Κάναμε την πρώτη έκθεση με το Δήμο Σκιάθου την πρώτη σημαία το 2021. Είναι επιτυχική για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Η πρώτη σημαία παρουσιάστηκε στη Μονή Ευαγγελισμού, όπου και είχε υφανθεί στην πραγματικότητα που επαναστατικά η πρώτη ναυτική σημαία μετέπειτα της Ελλάδος, τότε του Γιάννη Σταθά και του μικρού στολίσκου του, τα μαύρα καράβια του Σταθά που εφορμούσαν στους Τούρκους έμειναν τριλικά και στα δημοτικά τραγούδια. Και από τότε κάθε χρόνο πλέκεται σιγά σιγά ένα σχήμα το οποίο ενώνει κομμάτια στο παζλ που έχει να κάνει με τη Σκιάθο, τη γεωγραφία της, τη λογοτεχνία της, τη μεταφυσική της διάσταση, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε όλοι εμείς που την αγαπούμε. Και κάθε έκθεση που έχει έκτοτε προταθεί και υλοποιηθεί νομίζω ότι συμπληρώνει πάρα πολλά πράγματα για την ταυτότητα του νησιού, την εξαιρετικά πυκνή, δηλαδή δεύτερη χρονιά η άλλη θάλασσα, μια συνομιλία με το γιατί του μισού πληθυσμού που ήρθε από την άλλη μεριά της θάλασσας, από την Αγία Παρασκευή της Προκαστασίας του 22, Παπαδιαμάντης φυσικά το 23, Μωραϊτήρης το 24, Όφια Μήλα και Καγκιόλια, Καντζόχερη και Σπάρ, Ψάρες, μια συνομιλία με τους καθήτικο Κιλίμη, το οποίο είναι πολύ μοναδικό πέρσι. Και φέτος η πολύ μεγάλη τιμή να γίνεται η πρώτη έκθεση σε ένα νεότευκτα επισκέψιμο κόσμο του νησιού, την Παναγία την Εικονίστρια ή Παναγιά Κουνίστρα, όπως ήταν χαρακτηριστικά η κάτι του νησιού, σε ένα τοπίο απίστευτο κάλους, στο οποίο και ο Παπαδιαμάντης είχε αφιερώσει ένα από τα λιγοστά του ποίηματα. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη χαρά που διαδοχικά με στις χρονιές αυτές, πέραν του περιεχομένου κάθε έκθεσης, μπορούμε με αφορμή την έκθεση να επισκεφθούμε μοναδικά το πόσμα του νησιού με ιστορική σημασία, δηλαδή η ευθύνη και η χαρά να εκθέτουμε μας τη Μονή Ευαγγελισμού, μας την οικία Παπαδιαμάντη που κοιμήθη ο Αλέξανδρος, μας την οικία Ζης Οικονόμου, μας το Ναυτικό Μουσείο. Είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι τεράστιο ύψιστο προνόμιο και με απίθανο δέος και σεβασμό το προσεγγίζω κάθε φορά και έχω την αίσθηση και οι καλλιτέχνες που εκθέτουν. Λοιπόν, φέτος, ενώ φιλοξενούνται και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις σε άλλα μουσεία του νησιού και στη Μονή Ευαγγελισμού, μας έλαχε αυτό το πολύτιμο δώρο. Η Μονή έχει ένα καθολικό θαυμάσιο του 17ου αιώνα. Πρόσφατα έχει συντηρηθεί. Μάλιστα θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι στην ομάδα συντήρησης υπήρχε και ένα εξαιρετικό πλάσμα, η Λιάννα Παλόγου, η οποία ζωγραφίζει επίσης και με βοήθησε τα μάλα επιστρέφοντας σαν συμμετέχουσα την έκθεση και βοηθώντας. Και υπάρχει η θεματοφύλακας της Μονής, λοιπόν, η κυρία Αργυρό, μόνο εκείνη ζει εκεί. Και εμείς έχουμε ακουμπήσει με τα ίχνη μας την τράπεζα, τους εξωτερικούς χώρους και το μικρό κελάκι που είναι πάνω από το καθολικό. Είναι 44 οι συμμετέχοντες, οι 10 περίπου είναι από τη Σκιάθο, η άλλη είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και φυσικά δεν είχαμε έναν άδειο μουσιακό χώρο, άδειο χώρο περιοδικών εκθέσεων. Αυτό που έγινε ήταν να ενσωματωθούν τα έργα μας σαν μικρά τάματα, σαν μικρά εικονάκια μέσα σε ένα ήδη γεμάτο χώρο, από τον οποίο αφαιρέσαμε και πράγματα περιττά με πάρα πολύ προσοχή. Την τράπεζα κυρίως απλώθηκε το σώμα της έκθεσης με λίγα ψήγματα, όπως σας είπα, στους άλλους χώρους. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πραγματικά καθηλωτικό. Και δεν το λέω εγώ. Φανταστείτε ένα χώρο μέσα στο πράσινο, στη σκιά των Πεύκων πραγματικά, κοίταται η Μονή, και η ίδια η Μονή λουλουδιασμένη με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε χρώμα και σε άρωμα, και μέσα τα έργα αυτά. Δεν ξέρω, το θεωρώ πραγματικά τεράστιο δώρο.
0: Αισθάνομαι σε κάθε...
1: με αυτό, πείτε μου, ναι.
0: Αισθάνομαι σε κάθε έκθεση ότι ο Παπαδιαμάντης είναι ο σύ παρόν. Κάθε φορά που σας ακούω
1: φυσικά
0: και μας μιλάτε για μία νέα έκθεση σε συνεργασία με το Δήμο Σκιάθου, είναι σαν να είναι εκεί.
1: Φυσικά.
0: Πάντα υπάρχει μια σχέση με τον Παπαδιαμάντη. Πάντα η κάθε φυσικά έκθεση έχει φυσικά μια σχέση με τον Παπαδιαμάντη.
1: Φυσικά. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη, έτσι, έμφαση στο να διασωθεί το μοναδικό αυτό τοπίο Κάλους, που είναι φυσικό, αλλά είναι τόσο όμορφο που η πνευματικότητα απορρέει από αυτό, θέλεις δεν θέλεις, αν έχεις μια μικρή ευαισθησία από Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, όπως λέει πολύ ορθά και ο Θοδωρής Τζούμας, αγαπητός φίλος πια, δήμαρχος του νησιού, είναι ένας πολύ πρώην μουσικολόγος. Έχει γράψει ένα δίηγμα, τη Βασιλική Δρή,
0: ναι,
1: η οποία αναφέρεται μόνο στην ομορφιά του δέντρου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτοί οι συνηθισμένοι, ναι, πρωταγωνιστές των διηγημάτων του, που είναι όλες αυτές οι φιγούρες του νησιού και οι καταπληκτικές τους σκιαγραφίσεις χαρακτήρων. Λοιπόν, ο Παπαδιαμάντης είναι πάντα εκεί, ναι. Και στο νησί των Πεύκων, αυτή η φράση είναι μια φράση που την ακούμε συχνά και τη διαβάζουμε συχνά στη διηγήματά του. Και λογοτέχνες που τον συντρόφευσαν και τον αγάπησαν, όπως ο Νιρβάνας, αλλά και άλλοι, κάπως προσπαθούν αυτό να το προσωμιάσουν σε άλλες δικές τους περιγραφές. Λοιπόν, ο ίσκος των Πεύκων είναι αυτό που βλέπουμε, είναι όμως και αυτό που διαισθανόμαστε καθώς το βλέπουμε, αυτό που περνάει στην ψυχή μας. Αυτό είναι και αυτή η έκθεση. Θέλω να πω ότι στην προσπάθεια συγκέντρωσης έργων, τα οποία σε μικρό βαθμό έγιναν με αφορμή την έκθεση, κάποια άλλα τα συνέλεξα εγώ, και έτσι είναι και το σωστό επιμελητικά. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: δεν ήταν ιδέα προφανώς να φτιάξουμε 40 πέφτια και να τα πάμε. Δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια μικρά τοπία ή σημειώσεις τοπίων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και μικρές προσευχές των καλλιτεχνών, ιδιωματικές, με διάφορους τρόπους απεικονισμένες. Υπάρχουν ελαφριά υλικά. Θέλω να πω, η έκθεση αυτή δεν αποζητούσε μεγάλα έργα, μεγάλους καμπάρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μικρές κατασκευές, υπάρχουν μικρά υφαντά, υπάρχουν μικρά γλυπτά κλπ.
0: Άρα λοιπόν κάθε υλικό έχει τη θέση του. Δεν έχετε αποκλείσει κάτι και σε αυτή την έκθεση.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Από τα κομμάτια του Πεύκου, ας πούμε, που είναι τυλός της Μαϊλένας Μιχοπούλου, τα κυροπήγια της Μίτα Τρακανιώτα, έτσι, για ένα το πουκαμισάκι από χαρτί της Λιδίας Μαργαρώνη, τα αποτμήματα παλιών υφαντών και ξαναδουλεμένα του Βασίλη Γκόκα, τα μικρά υφαντά του Αναστάση Μαδαμόπουλου, και από εκεί και πέρα όλα αυτά τα υπέροχα έργα που έχουν γίνει. Δεν ξέρω, νομίζω το ένα συνομιλεί με το άλλο ιδανικά.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να πω,
0: ναι,
1: και κάτι άλλο. Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό, αλλά θα το ξαναπώ. Για μένα είναι τρομερά σημαντικό να αφορά αυτό που κάνω,
0: ναι,
1: στους κατοίκους του μέρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τρέχει μια άλλη έκθεση στα Γιάννενα, για την οποία ίσως να μιλήσουμε κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Θα μείνει ως το τέλος Οκτωβρίου εξάλλου. Πέρασε εκεί με το βουνό. Είναι μια πανηρόπη, υπηρετική, ας πούμε, συνάσπιση εικόνων. Είναι μέσα στο Μουσείο Επίρου. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται σκιαθήτες και να χαίρονται με αυτό που βλέπουν και να το νιώθουν. Για μένα, δηλαδή, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνεις κάτι ξενικό, το οποίο κάνεις για να το διαβάσει όμοιό σου,
0: ναι,
1: που είναι στην Αθήνα, και να, ναι, πει πολύ ωραίο αυτό που έγινε σε εκείνη την κορυφαία γραμμή. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει αποδοχή. Τα εγγένειά μας, τα οποία είχαμε και τη χαρά να τιμήσει η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία ήταν στο νησί για μια εβδομάδα, συνδυάζοντας νομίζω διακοπές και έτσι επαγγελματικές σημειώσεις περί τουρισμού, με ένα πολύ ωραίο τρόπο πρέπει να πω. Ήταν πάρα πολύ προσεκτική, ό,τι δεν καταλαβαίνω, σίγουρα στη δική μας έκθεση. Ήταν το περασμένο Σάββατο, 11 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Μα ήταν εκεί ο κόσμος, ναι, που ήρθε με μία χαρά, με μία αγάπη, με μία προσήλωση. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι το ίδιο που νιώθω όταν κάνω τα πορτελάτα στην Πάρο ή το φουτά στην Αμοργό.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει που αφορά αυτού τους κατοίκους. Το κάνουμε και για αυτούς. Είναι κάτι όπως το χώμα που τρέχει τώρα στην Αίγινα, που είναι εντάξει ο δικός μου γενέθλιος τόπος και εκεί είναι σπίτι μου και είναι ακόμα πιο συγκινητικό για πολλούς λόγους. Δεν ξέρω, για μένα έχει απόλυτο νόημα αυτό. Δηλαδή θέλω να ξέρω γιατί το κάνω.

0: σημαντικό, γίνεται και πιο σημαντικό με έναν τρόπο.
1: Έχετε δίκιο, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, γιατί πράγματι είναι δεδομένο ότι αυτοί που σας ακολουθούν, δηλαδή θα δουν τις εκθέσεις σας στην Αθήνα οπουδήποτε,
0: φυσικά,
1: ο άλλος θα έρθει να τη δει, επειδή την έχετε επιμεληθεί, την έχετε οργανώσει εσείς. Απ' την άλλη, μιλάμε και για χώρους όπως η Σκιάθος, που είναι ένα νησί με πάρα πολύ τουρισμό.
0: Ναι,
1: το θεωρώ
0: ναι.
1: σχεδόν αυτονόητο ότι και ο Αθηναίος που θα έρθει στο νησί θα ακούσει για την έκθεση, θα έρθει και πάρα πολλοί ξένοι. Αλλά το να δίνετε αυτό το βήμα και να τιμάτε με αυτόν τον τρόπο τους ντόπιους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω
0: πάρα
1: και
0: πολύ,
1: για αυτούς
0: πάρα.
1: Και πρέπει είτε είναι στην Σκιάθο, είτε είναι στην Αίγινα, είτε είναι στην Ήπειρο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό και αποδίδουν και δίνουν και αυτοί πίσω αυτή την αγάπη.
0: Φυσικά, δηλαδή οφείλεις να περιθωρήσεις φυσικά το να μην γίνει φλίαρο, να μην γίνει φορτωμένο, να μην γίνει περιγραφικό. Είναι πιο δύσκολο, επειδή προσπαθώ να ενσωματώνω και κάποιους τοπικούς καλλιτέχνες κάθε φορά, είναι πιο δύσκολο, γιατί με αυτούς που συνεργάζομαι εγώ φυσικά είμαι πιο αυστηρή και έχουμε και μία σχέση συνομιλίας που λέμε αυτό κάνει, αυτό δεν κάνει. Ωστόσο γίνεται με πολύ αγάπη και τελικά κερδισμένο βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Έχετε δίκιο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ξαναπούμε ότι η έκθεση είναι μέχρι τις 9 Νοεμβρίου στην Ιερά Μονή της Παναγίας Εικονίστριας στην Σκιάθο.
0: Θα έρθει και εσύ στην Αθήνα, πιστεύω, όπως κάθε.
1: Α,
0: και αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Έχω βάλει ένα στοίχημα που δεν το έχω χάσει καμία χρονιά.
1: Ναι.
0: Στις προηγούμενες 5, αυτή είναι η έκθεση μας. Έχουμε μία σκέψη. Πιστεύω πως θα τη δείτε το χειμώνα στην Αθήνα.
1: Αλλά πώς να το κάνουμε τώρα, η εμπειρία στο νησί είναι μοναδική. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι μοναδική. Είναι μοναδική, πραγματικά.
1: Κυρία
0: και
1: Κρητικού,
0: εγώ νιώθω ειλικρινά τυχερή.
1: Χαιρόμαστε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Εμείς.
1: Καλή
0: Εμείς.
1: Επιτυχία σας ευχόμαστε.
0: Ευχαριστούμε
1: Καλή
0: πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η αρχαιολόγος και ιστορικός της τέχνης η κυρία Ήρης Κρητικού.

0: Με αφορμή τη συνάντηση που είχε η διοίκηση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, και το θέμα το οποίο συζητήθηκε και παρουσιάστηκε, το οποίο είναι η χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και καθηγητή πνευμονολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο.

0: θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη συνάντηση αυτή που είχατε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και στη συνέχεια θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή τη χάρτα, για να δούμε τι ακριβώς είναι.
1: Κοιτάξτε, πέρσι τον Ιούνιο του 2025 η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διοργάνωσε μία μεγάλη εκδήλωση στο Δουβλίνο, στην οποία υπήρχε μία έτσι θα έλεγε κανένας ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου για την επίπτωση των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων. Δηλαδή 81 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 6 εκατομμύρια προστίθεται κάθε χρόνο, 400.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με 5 παράγοντες που είναι το κάπνισμα και τα καπνικά προϊόντα, οι λοιμώξεις, η αύξηση του σωματικού βάρους, η έκθεση σε αντίξωες περιβαλλοντικές συνθήκες και φυσικά οι νεοπλασίες. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που ο οποίο ζήτησε η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία να ευαισθητοποιηθούν όλες οι επιστημονικές εταιρείες της Ευρώπης. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ήμασταν οι πρώτοι που ευαισθητοποιηθήκαμε σαν ελληνική πνευμονολογική εταιρεία από τις ευρωπαϊκές, και έτσι φτιάξαμε τη χάρτα. Η χάρτα είναι πρακτικά, σε απλουστευμένο τρόπο, οι προτάσεις οι δικές μας για την μείωση των επιπτώσεων αυτών των 5 παραγόντων. Την παρουσιάσαμε πριν από ένα μήνα στους δημοσιογράφους που ασχολούνται συνήθως κυρίως με τα θέματα υγείας, και μετά ζητήσαμε από διάφορους θεσμικούς φορείς να την υπογράψουν συμφωνώντας με τις θέσεις μας. Ξεκινήσαμε από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον Σύνθεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, και μετά πήγαμε στη Βουλή και υπεγράφει από τον πρόεδρο της Βουλής τον κύριο Κακλαμάνη, και τώρα πριν από δύο μέρες και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Ταυτούλα. Αυτό δείχνει ότι και οι θεσμικοί φορείς έχουν μια ευαισθητοποίηση σε αυτές τις παραμέτρους, όπως και εμείς φυσικά, και από Σεπτέμβριο θα κάνουμε αρκετές δράσεις που θα έχουν σχέση με την πρόληψη αυτών των νοσημάτων.
0: Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι κάποιοι από τους 5 αυτούς παράγοντες στους οποίους αναφερθήκατε μπορούν να προληφθούν, και δεν θα πω για το κάπνισμα που είναι το πιο εμφανές? Ναι. Και έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη εκστρατεία, προφανώς πρέπει να συνεχιστεί, στοχευμένα ιδιαίτερα στις πιο μικρές ηλικίες. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, μου έκανε εντύπωση που αναφέρατε μεταξύ των παραγόντων και την παχυσαρκία. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς πώς σχετίζεται με τους πνεύμονες η παχυσαρκία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά κάποια υπάρχοντα νοσήματα όπως είναι το άσθημα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και από μόνη της δημιουργεί ένα σύνδρομο στους πνεύμονες που μειώνει τη δυνατότητα να κάνουν καλή οξυγόνωση εξαιτίας του περιορισμού των πνευμόνων από το αυξημένο σωματικό βάρος. Ο λόγος λοιπόν που βάλαμε μέσα, και φυσικά έχει κύριο λόγο σε ένα από τα βασικά νοσήματα της πνευμονολογίας, το οποίο είναι το σύνδρομο διαταραχών αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Καταλαβαίνετε
0: αυτό
1: λοιπόν
0: που λέμε υπνική άπνοια.
1: Υπνική άπνοια, μάλιστα.
0: Μάλιστα,
1: είναι ίσως από τους κύριους λόγους, από τις κύριες παραμέτρους που επηρεάζουν την υπνική άπνοια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτά τα 5 πράγματα εμείς δεν τα θέσαμε μόνο γιατί είναι γνωστά και τα 5 ότι έχουν επίδραση στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βάλαμε και κάποιες προτάσεις ώστε να απομειωθούν.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα αυτό που αναφέρατε, κύριε καθηγητά. Αναγνωρίζουμε λοιπόν αυτούς τους 5 παράγοντες, άρα από εκεί και πέρα καλό είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία ενημέρωσης κυρίως του πληθυσμού,
1: ναι,
0: για τη σχέση
1: που
0: έχουν με το πνεύμα.
1: Που σκεφτόμαστε, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, είναι να κάνουμε μια ενημέρωση πάντα σε εκλαϊκευμένο τρόπο, για να μπορεί και ο καθένας να κατανοεί κάποια πράγματα που είναι ιατρικό, και κυρίως να κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις προς την πολιτεία με σκοπό κάποια πράγματα να περιφρουρηθούν λίγο καλύτερα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να πηγαίνει σε μια παιδική χαρά που παίζουν μικρά παιδάκια, ναι, και να βλέπεις όλους τους ενήλικες με τα καπνικά προϊόντα να ατμίζουν δίπλα στα παιδιά. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν υφίσταται. Είναι στο εξωτερικό απαγορευμένο. Με την έννοια είναι σεβασμός προς το μικρό παιδί, το οποίο δεν πρέπει να αναπνέει αυτά τα πράγματα. Ένα δεύτερο που μπορώ να σας πω. Πρέπει να υπάρχει και μια ευαισθητοποίηση στο screening του καρκίνου του πνεύμωνα, που ήδη το Υπουργείο φαίνεται ότι αυτό το έχει αντιληφθεί. Δηλαδή να περάσει και στον καρκίνο του πνεύμωνα ο προληπτικός έλεγχος, ώστε να προλαμβάνεται και να βλέπουμε τις περιπτώσεις πιο πρόημα και όχι όταν είναι σε προχωρημένη νόσο. Όλα αυτά μαζί, ας πούμε, έχουν πολλές φορές και αλληλοσυνδέονται. Το κάπνισμα, η παρεμβάση στο κάπνισμα με τον καρκίνο του πνεύμωνα, δηλαδή μπορεί να κάνει κανείς και πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Είναι μια παρέμβαση που κάνουμε, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική, και μάλιστα το Σεπτέμβριο στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Πνευμονολογίας θα την παρουσιάσουμε εκεί στους συναδέλφους μας σε όλη την Ευρώπη, σε μια ειδική εκδήλωση που θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για όλο όσο μας είπατε. Επίσης, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη.

Με ένα λουλούδι θα σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιβίσκο τον Συριακό. Έχουμε μιλήσει για τον Ιβίσκο τον Συνικό, ο οποίος έχει ένα έντονο κόκκινο χρώμα. Ο Ιβίσκος ο Συριακός έχει μοβ χρώμα. Είναι φιλοβόλος καλοπιστικός θάμνος, συγγενικός με τον Συνικό, όμως πιο ανθεκτικός στο ψύχος. Προέρχεται από την κεντρική Ανατολική Ασία, ενώ είναι καλά προσαρμοσμένο στο κλίμα της χώρας. Είναι φυτό όρθιας και γρήγορης ανάπτυξης με ύψος έως 3 μέτρα. Τα φύλλα του είναι μεγάλα, οειδή και τρίλοβα. Τα άνθη του είναι μεγάλα, μεμονωμένα, διπλά ή μονά, λευκά, μοβ ή ιώδη, κυρίως μοβ. Ανθίζει το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο. Αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις, προσαρμόζεται όμως και σε ημισκιερές, ενώ δεν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις. Είναι ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες της Αττικής και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Απαιτεί μέτρια ποτίσματα κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Η εντυπωσιακή του παρατεταμένη ανθοφορία θα χαρίσει χρώμα για πολλούς μήνες στον κήπο σας. Μπορείτε να το φυτέψετε μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα καλοπιστικά καλοκαιρινά φυτά. Με το κατάλληλο κλάδεμα διαμορφώνεται σε χαμηλό δέντρο και σχηματίζει ωραίες δεντροστοιχίες. Είναι επίσης κατάλληλο για ψηλά φυτικά πλαίσια ελεύθερης ανάπτυξης.

στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

Η εικόνα της βασιλείας είναι ενιαία και η οντολογία των λειτουργημάτων προϋποθέτει αλληλεξάρτηση και σχέση μεταξύ τους, όπως δραματικά τονίζει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο επίσκοπος να υπάρξει χωρίς τους πρεσβυτέρους και το λαό, ούτε οι πρεσβύτεροι και ο λαός χωρίς τον επίσκοπο. Αυτό προστατεύει την Εκκλησία τόσο από το δεσποτισμό ή τον κληρικαλισμό και τον πρεσβυτεριανισμό, όσο και από το λαϊκισμό. Εκτροπές που γεννήθηκαν ιστορικά όταν υποχώρησε η εικονολογική εσχατολογική προσέγγιση που εμπεριέχει η ευχαριστιακή εκκλησιολογία και αντικαταστάθηκε από μία ατομοκρατική και δικανική οντολογία των λειτουργημάτων. Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι μόνον η ευχαριστία διέσωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον θεωρητικά, την αλληλεξάρτηση των εκκλησιαστικών λειτουργημάτων, αφού απαγορεύεται η τελετή ευχαριστίας χωρίς σύναξη λαού, χωρίς το αμήν του λαού και χωρίς πρεσβυτέρους και επίσκοπο, έστω και μόνον με το αντιμήνσιο και το μνημόσυνο του τελευταίου. Όλα αυτά είναι αδιανόητα έξω από την ευχαριστία, όπου κάθε λειτουργήμα ενεργούν χωρίς σύναξη και αλληλεξάρτηση. Η ευχαριστία ως σύναξη του λαού γύρω από τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους διασώζει και εκφράζει μέσα στην ιστορία την εικόνα ενός κόσμου που θα έχει υπερβεί τη θανατηφόρα αποσπασματικότητα και φθορά του χάρη στην ένωση και ενσωμάτωσή του σε εκείνον που με το Σταυρό και την Ανάστασή του κατά τη μαρτυρία των Αποστόλων του ένωσε τα διεστώτα, συνήγαγε εις εν τον κόσμο του και εγκατέστησε έτσι τη βασιλεία του.

Αυτή την εικόνα πρέπει να δείχνει η Εκκλησία τόσο στον εαυτό της όσο και στον κόσμο, τελώντας την ευχαριστία και συγκροτώντας τους θεσμούς της. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όραμα και το σπουδαιότερο κήρυγμα. Όραμα και κήρυγμα πίστεως, ελπίδος και αγάπης που έχει να προσφέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό και πρέπει να τη διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού από κάθε εκτροπή και στρέβλωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά το τροπάριο της Πεντηκοστής το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Εκείνο που μας διαφεύγει πολλές φορές είναι ότι το Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη δίνεται στους ανθρώπους μετά την Ανάσταση του Χριστού, ακριβώς γιατί ο ερχομός του στον κόσμο σηματοδοτεί την έλευση των εσχάτων ημερών στην ιστορία. Δεν είναι δε υπερβολή εάν βασιλεία και πνεύμα Άγιον ταυτιστούν. Ελθέτω η βασιλεία σου, του τέστην το πνεύμα το Άγιον. Η σύνδεση λοιπόν του πνεύματος με τη συγκρότηση του θεσμού της Εκκλησίας υποδηλώνει ότι τόσο ο θεσμός της Εκκλησίας όσο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματώνεται, δηλαδή η ευχαριστιακή σύναξη, αντλούν το νόημά τους από τη Βασιλεία του Θεού.

Η Θεία Ευχαριστία προσεγγίζεται κατά κανόνα από την χριστολογική οπτική γωνία, ενώ το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιείται συνήθως μόνο επικουρικά στην ευχαριστιακή θεολογία. Αυτό οφείλεται σε δυτική επίδραση. Είναι γνωστή η διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων μετά το σχίσμα ως προς το θέμα αυτό. Το θέμα δεν λύνεται μόνον ιστορικά, αφού υπάρχουν πράγματι αρχαίες λειτουργίες στις οποίες η επίκληση ή απουσιάζει ή βρίσκεται σε δευτερεύουσα θέση. Το ζήτημα είναι κατεξοχήν θεολογικό και η σημασία του άπτεται και του θέματος που μας απασχολεί εδώ.

αν η ευχαριστία ήταν απλώς μια επανάληψη ενός γεγονότος του παρελθόντος, τότε διερωτάται κανείς γιατί δεν αντιγράφεται πιστά η πράξη του μυστικού δείπνου κατά τη λειτουργία, σύμφωνα με την οποία πράξη ο Χριστός πρώτα ευλόγησε τον άρτον και τον ίνον και έπειτα είπε τους λόγους «λάβετε, φάγετε» κτλ. Ενώ στη λειτουργία γίνεται το αντίστροφο. Είναι φανερό ότι στην ευχαριστία δεν αντιγράφουμε ένα ιστορικό γεγονός. Όπως γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας, η περιγραφή του μυστικού δείπνου στην ευχαριστία και η επανάληψη των λόγων του Κυρίου «λάβετε, φάγετε» γίνεται εν είδη διηγήσεως, ενώ το έργο της μεταβολής των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού ανήκει στο Άγιο Πνεύμα. Η μεταβολή των δώρων προϋποθέτει την κάθοδο του Πνεύματος. Το δε Πνεύμα ερχόμενο φέρνει στην ιστορία τις έσχατες ημέρες. Δεν μπορεί να υπάρξει παρουσία του Χριστού στην ευχαριστία έξω από τα πλαίσια αυτά, τα πνευματολογικά και εσχατολογικά. Η πραγματική παρουσία του Χριστού στην ευχαριστία προϋποθέτει και συνεπάγεται την σύναξη επί το αυτό της εσχατολογικής κοινότητας, την οποία συγκροτεί το Πνεύμα. Μόνο στο πλαίσιο της συνάξεως αυτής γίνεται η μεταβολή των στοιχείων σε σώμα και αίμα Χριστού.

Η ευχαριστία είναι σύναξη και λειτουργία. Είναι μεγάλο λάθος να μιλούμε για την ευχαριστία χωρίς αναφορά στη λειτουργία. Η ακαδημαϊκή θεολογία διαπράττει συχνά αυτό το λάθος. Ο δογματολόγος της ευχαριστίας πρέπει να είναι και λειτουργιολόγος ή τουλάχιστον ενημερωμένος στα θέματα της λειτουργικής. Γιατί δεν μπορεί να απομονωθεί και εξεταστεί μεμονωμένα το μυστήριο της μεταβολής των δώρων και της πραγματικής παρουσίας του Χριστού, αλλά πρέπει να εξεταστεί ως οργανική ενότητα με όλες τις βασικές λειτουργικές πράξεις που συνιστούν την ανακεφαλαίωση της θείας οικονομίας και την εξεικόνιση της βασιλείας. Είδαμε ότι έτσι βλέπουν την ευχαριστία ο Ιγνάτιος και κυρίως ο Μάξιμος και άλλοι πατέρες. Οι βασικοί λειτουργικοί τύποι και πράξεις δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία του μυστηρίου. Είναι η ίδια η σπονδυλική στήλη του μυστηρίου.

Ως σύναξη, η ευχαριστία προϋποθέτει την παρουσία και συμμετοχή όλων των τάξεων και λειτουργημάτων. Όλα αυτά μαζί εικονίζουν την εσχατολογική κοινότητα, καθώς και την υπέρβαση όλων των φυσικών και κοινωνικών διαιρέσεων. Μια ευχαριστία μόνον για σπουδαστές, για παιδιά, για δικηγόρους ή γιατρούς, για μέλη οργανώσεων κτλ. Στρεβλώνει την εικόνα της βασιλείας και δεν δικαιώνεται από κανένα απολύτως λόγο, ποιμαντικό ή άλλο.

Η ευχαριστία είναι κοινωνία και μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, το οποίο όμως είναι πλήρες πνεύματος Αγίου. Μεταλαμβάνουμε του Χριστού, αλλά συγχρόνως εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν. Ημάς δε πάντας τους εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντας ενώσες αλλήλεις εις ενός πνεύματος Αγίου κοινωνίαν. Παρακαλεί τον Θεό Πατέρα η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου κατά την ιερή στιγμή της αναφοράς. Το πνεύμα δεν κατέρχεται μόνον επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, αλλά και εφημάς. Έτσι η πραγματική παρουσία του Χριστού διευρύνεται για να περιλάβει εν Αγίω Πνεύματι την κεφαλή και το σώμα σε μια ενότητα. Η ευχαριστία ως κοινωνία του Αγίου Πνεύματος γίνεται κοινωνία των Αγίων με τη διπλή έννοια, των Αγίων Ουδέτερο και των Αγίων Αρσενικό. Η ευχαριστία γίνεται έτσι το μυστήριο της αγάπης.

Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται. Εκ μέρους γάρ γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσεται. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Γεωπάρκο Λέσβου». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συζητάμε στο πλαίσιο της εκπομπής «Φίλες και φίλοι» για τα εθνικά πάρκα, τους δρυμούς και τα γεωπάρκα που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε, είναι αλήθεια, πάρα πολλά πράγματα για αυτά. Και η προσπάθειά μας μάλλον έχει να κάνει και με αυτό, να δώσει ένα έναυσμα, ένα παραπάνω ερέθισμα ίσως σε όλους μας να ασχοληθούμε και να επισκεφθούμε κυρίως, όσο αυτό είναι εφικτό, αυτές τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό φυσικό κάλος και έχουν πάρα πολλά να μας πούν και εξαιτίας της γεωμορφίας τους. Σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη Λέσβο και θα μιλήσουμε για το γεωπάρκο Λέσβου. Θα έχουμε πολλά να πούμε βεβαίως και για το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, ένα μοναδικό τεκμήριο της γεωλογικής ιστορίας, το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Νίκος Ζούρος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους Λέσβου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Ζουρό.
1: Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Θα θέλαμε μια μικρή εισαγωγή από τη δική σας την πλευρά, ένα πρώτο σχόλιο θα λέγαμε εισαγωγικό, στο σημερινό μας θέμα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας δηλαδή τη συζήτησή μας?
1: Το γεωπάρκο Λέσβου είναι, καταλαμβάνει καταρχήν ολόκληρο το νησί της Λέσβου. Mm-hmm. Είναι μια ιδιαίτερη αναγνώριση η οποία έχει δοθεί από την UNESCO στο νησί της Λέσβου λόγω της εξαιρετικά σημαντικής γεωλογικής κληρονομιάς των θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος που συναντώνται σε όλη την έκταση του νησιού. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η αιτία για την ένταξη της Λέσβου στον κατάλογο των παγκόσμιων γεωπάρκων, mm-hmm. των περιοχών δηλαδή που διαθέτουν από τη μια μεριά εξαιρετική σημασίας και διεθνούς αξίας φυσική κληρονομιά, mm-hmm. η οποία αξιοποιείται στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Αυτό είναι που η UNESCO επιδιώκει, τη βιωσιμότητα των περιοχών και των κοινωνιών που ζουν σε αυτές τις περιοχές σε ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Μάλιστα, και έχουμε εκατοντάδες τέτοια γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ξεπερνούν τα 200, δεν κάνω λάθος, κύριε Ζούρο.
1: Είναι 241 περιοχές που έχουν ήδη αναγνωριστεί σε 51 χώρες. Βέβαια φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχει το πρόγραμμα αξιολόγησης για τις καινούργιες υποψηφιότητες. Mm-hmm. Είναι 16 περίπου περιοχές που έχουν υποβάλει τους φακέλους τους και αναμένεται μέχρι τον Νοέμβριο να έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η οποία γίνεται επί τόπου, mm-hmm. από ξένους ειδικούς που δεν προέρχονται δηλαδή από την ίδια τη χώρα, έτσι ώστε να αυξηθούν η αντικειμενικότητα, θα έλεγα, της κρίσης, mm-hmm. Και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που να είναι πραγματικά διεθνώς αποδεκτό για την ποιότητα των τοπίων και των γεωλογικών μνημείων που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η βιωσιμότητα ουσιαστικά αυτών των περιοχών, και ήδη έχουμε νομίζω καταλάβει και το πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα και πώς αυτή συνδέεται η δραστηριότητα των ανθρώπινων κοινωνιών με το γεωλογικό, θα λέγαμε, τοπίο, με την γεωμορφία, με το γεωλογικό ανάγλυφο της κάθε περιοχής, και μάλιστα διαχρονικά το βλέπουμε αυτό να συνδέεται, έτσι, να υπάρχει άμεση σχέση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ιδιαίτερα στη χώρα μας μπορεί να το καταλάβει κανείς. Το ελληνικό τοπίο, οι γεωμορφές, η ελληνική φύση ενέπνευσαν τον άνθρωπο για να δημιουργήσει πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και είναι ο χώρος αυτός που δημιουργεί τις παραστάσεις εκείνες στον άνθρωπο, ώστε να εμπνευστεί από τη φύση, από τη δημιουργία, και να έρθει να βάλει το δικό του λιθαράκι, να χτίσει τις δικές του κατασκευές, τα έργα των ανθρώπων, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και με την ιδιαιτερότητα που βλέπουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, να είναι το φυσικό περιβάλλον πηγή έμπνευσης για τον άνθρωπο στα δικά του δημιουργήματα.
0: Μάλιστα. Αυτή την αρμονία, νομίζω, που τονίσατε και εσείς, πρέπει να την έχουμε διαρκώς στο νου μας. Έτσι,
1: ναι, γιατί βέβαια έχουμε και κακά παραδείγματα, ναι, ναι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Δεν είναι πάντα ιδανικά, αλλά νομίζω ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας και διαχρονικά μπορούμε να δούμε αυτή την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και στα έργα του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε στη Λέσβο τώρα. Γιατί είναι ιδιαίτερη η Λέσβος? Στο βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε. Έτσι δεν είναι, αν θα θέλαμε να δώσουμε, ναι, ένα στίγμα γεωγραφικό και για τους ακροατές μας, για όσους μας ακούν σήμερα, κύριε Ζούρο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη Λέσβο, τι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό παρουσιάζει η Λέσβος?
1: Η Λέσβος είναι ένα νησί με μια μακραίωνη ιστορία, που ουσιαστικά σε έναν μικρό γεωγραφικά σχετικά χώρο μπορούμε να δούμε φαινόμενα και διεργασίες που διαμόρφωσαν το φλοιό της γης εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η γεωλογική ιστορία της Λέσβου ξεκινάει 350 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν τμήμα της Λέσβου ανήκε στο περιθώριο της Ευρασίας. Ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αφρική υπήρχε ένας, άρχισε σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένας μεγάλος ωκεανός, που οι επιστήμονες έδωσαν στον ωκεανό αυτό ένα όνομα που προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Τον ονόμασαν ο ωκεανός της Τιθίος, γιατί η Τιθής ήταν η κόρη του ωκεανού και ήταν η θεότητα που πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι σχετίζονταν με τον ωκεάνιο χώρο. Έδωσαν λοιπόν οι επιστήμονες σε αυτόν τον ωκεανό που κάποτε υπήρχε ανάμεσα στην Αφρική και στην Ευρώπη το όνομα της Θής, θραύσματα, κομμάτια του ωκεάνιου φλοιού αυτού του χώρου βρίσκουμε σήμερα στη Λέσβο. Και στη συνέχεια έχουμε την ηφαιστειακή δραστηριότητα, ναι, η οποία ξεκινάει 30 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, σιγά σιγά στο Βόρειο Αιγαίο, και ερχόμαστε στη Λέσβο, όπου 21 εκατομμύρια χρόνια πιο πριν αρχίζουν να εκρήγνυνται διαδοχικά ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια αυτά έδωσαν μεγάλες εκρήξεις, τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακών υλικών που κάλυψαν τα δάση εκείνης της εποχής και σιγά σιγά διαμορφώθηκε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Κατά τη στάχτη δηλαδή αυτών των εκρήξεων διατηρήθηκαν τα σημάδια, τα τεκμήρια της χλωρίδας και της πανίδας των ζώων και των φυτών που ζούσαν στο Βόρειο Αιγαίο πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Όμως ο χώρος εξελίχθηκε, οι γεωλογικές διεργασίες συνέχισαν να διαμορφώνουν την περιοχή και έτσι από την εκτεταμένη υπηρωτική περιοχή της Αιγαίας, μιας ενιαίας χέρσου που ένωνε την υπηρωτική Ελλάδα με την μικρασιατική Χερσόνησο, είχαμε τη διαδικασία του κατακερματισμού, κάποια τμήματα καταβυθίστηκαν, κάποια τμήματα παρέμεναν πάρνα από την επιφάνεια και αυτά δεν ήταν άλλα από, από τα κορφοβούνια αυτών των οροσυρών που κάποτε υπήρχαν στην περιοχή της Αιγίδας. Και τι είναι σήμερα αυτά τα κορφοβούνια? Είναι τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Έτσι λοιπόν στη Λέσβο μπορούμε να διαβάσουμε όλη αυτή την ιστορία, mm-hmm. να βρούμε τεκμήρια όλων αυτών των διεργασιών που εγώ με πολύ σύντομο τρόπο προσπάθησα ακροθυγώς να περιγράψω, και όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στη Λέσβο, και αυτός είναι ο λόγος που η UNESCO αποδέχτηκε την πρότασή μας να ονομαστεί ολόκληρο το νησί ένα παγκόσμιο γεωπάρκο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ζούρο, μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι είναι τεράστια η γεωλογική ιστορία της Λέσβου, που προφανώς με κάποιο τρόπο επηρεάζει, καθορίζει και την γεωλογική ιστορία, θα λέγαμε, και του Αιγαίου, έτσι δεν είναι, του Αιγαίου Πελάγους.
1: Ακριβώς, μπορούμε, ξέρετε, το Αιγαίο καλύπτεται σήμερα από θάλασσα. Δεν ήταν έτσι στο παρελθόν, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε τα τεκμήρια αυτής της μακρόχρονης ιστορίας και της εξέλιξής του. Η Λέσβος λοιπόν μας προσφέρει ένα παράθυρο στο γεωλογικό χρόνο. Μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις διεργασίες αυτές, να αναγνωρίσουμε φαινόμενα που έγιναν στο παρελθόν, και όλα αυτά, μέσα από όλα αυτά τα τεκμήρια, να μπορέσουμε να διηγηθούμε αυτή τη συναρπαστική ιστορία της εξέλιξης του χώρου που σήμερα είναι η πατρίδα μας.
0: Υπάρχει, παίζει ρόλο ή έπαιξε μάλλον ρόλο και η έντονη τεκτονική δραστηριότητα ή η ηφαιστειακή δραστηριότητα, κύριε Ζούρο?
1: Αναμφισβήτητα η τεκτονική δραστηριότητα έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί βλέπουμε και σήμερα όχι μόνο ότι η Λέσβος είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή, και σε ιστορικούς χρόνους έχουμε πάρα πολλούς μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς, αλλά αναγνωρίζοντας το τοπίο της Λέσβου, βλέπουμε στην ανατολική, στη νότια, στη βόρεια και στη δυτική ακτή να έχουμε μεγάλες τέτοιες δομές, και βέβαια κάποια ρήγματα διασχίζουν το νησί, όπως το περίφημο ρήγμα της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στον κόλπο της Καλονής και συνδέεται με τον πιο ισχυρό ιστορικό σεισμό που έχει αναγνωριστεί στην περιοχή της Λέσβου. Ξεπερνάει τα 6,8 ρίχτερ, ήταν πολύ στην ιστορία όσο μεγάλος σεισμός, ο οποίος αποτέλεσε και ορόσημο για τα γεγονότα που έγιναν πριν το σεισμό και μετά το σεισμό. Μάλιστα. Προφανώς ακολούθησαν και άλλοι σεισμοί μέχρι και την δεκαετία, μέχρι και τον 21ο αιώνα. Το 2017 είχαμε ένα μεγάλο σεισμό

0: πρόβλημα καταβύθισης των τμήματων μέσα από τη λειτουργία αυτών των ρηγμάτων, αλλά και μέχρι τις μέρες μας φτάνει η δράση αυτή, η οποία μας θυμίζει ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ενεργή περιοχή στον ελληνικό χώρο, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Θα κάνουμε, κύριε Ζούρο, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Πάμε δηλαδή σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Ταξιδεύουμε σήμερα μέχρι το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και μέχρι το νησί της Λέσβου, αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε εκεί και συζητάμε για την σπουδαία, πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα γεωλογική ιστορία της Λέσβου με τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Ζούρου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου. Προηγουμένως μιλούσαμε για την έντονη τεκτονική δραστηριότητα, για τους πολλούς σεισμούς στην Λέσβο, που διαμόρφωσαν, όπως μας είπατε και εσείς κύριε Ζούρο, τόσο το τοπίο, το γεωλογικό, τη γεωμορφία του νησιού, όσο και το σχήμα του νησιού.
1: Ακριβώς έτσι. Το σχήμα του νησιού διαμορφώνεται από αυτή την πιο πρόσφατη, θα έλεγα, γεωλογική δραστηριότητα, δηλαδή των τελευταίων πολύ λίγων εκατομμυρίων ετών, μιλάμε για 1-2 εκατομμύρια χρόνια, που διαμόρφωσε το σημερινό σχήμα του νησιού, δημιουργώντας τους δύο κόλπους, τον κόλπο της Καλονής και τον κόλπο της Γέρας, αλλά και διαμορφώνοντας και την ακτογραμμή. Στη νότια ακτή της Λέσβου έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για την καταβύθιση τμήματος που κάποτε ένωνε τη Λέσβο με τη Χίο, από την δράση τέτοιων σεισμικών γεγονότων, και μπορούμε να δούμε πάρα πολλές μαρτυρίες, πάρα πολλά τεκμήρια αυτής της μακρόχρονης δραστηριότητας, η οποία διαμόρφωσε τη μορφολογία και το τοπίο στην νότια Λέσβο.
0: Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, νομίζω, περισσότερα για το γεωπάρκο που καταλαμβάνει ουσιαστικά, όπως μας είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας, όλο το νησί της Λέσβου. Υπάρχει λοιπόν πλούσια γεωλογική κληρονομιά, πάρα πολλά γεωλογικά μνημεία, πάρα πολύ γεώτοπη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έχουμε διάσπαρτους γεώτοπους όλο το νησί. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους, που είναι ο φορέας που διαχειρίζεται την αναγνώριση από την UNESCO ως παγκόσμιο γεωπάρκο, έχει καταγράψει πάνω από 150 θέσεις ενδιαφέροντος ολόκληρο το νησί. Αυτές έχουν αποδοθεί στους πολίτες μέσα από ειδικούς χάρτες, τους οποίους μπορεί να προμηθευτεί κάποιος είτε από το μουσείο είτε από άλλα σημεία τουριστικών πληροφοριών, έτσι ώστε να επισκεφτεί όλες αυτές

0: ενδιαφέρουσες θέσεις, ενώ υπάρχει και ιστοσελίδα στην οποία αναγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία αναλυτικά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ξεκινήσουμε λίγο ίσως πιο αναλυτικά τώρα την συζήτησή μας από το απολιθωμένο δάσος και από το μουσείο βεβαίως εκεί, φυσική ιστορία του απολιθωμένου δάσου στη Λέσβο. Τι θα μπορούσε να δει κανείς εκεί φτάνοντας στη Λέσβο, φτάνοντας στο μουσείο, τι θα μπορούσε να δει και από κοντά, τι θα μπορούσε να μάθει, κύριε Ζούρο?
0: Ναι, πράγματι το απολιθωμένο δάσος είναι ένα ξεχωριστό μνημείο με παγκόσμια ακτινοβολία. Είναι ένα μνημείο το οποίο μας δείχνει πώς ήταν η ζωή στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο άλλη θέση η οποία να περιγράφει με μεγαλύτερη πληρότητα και περισσότερες πληροφορίες εκείνη ακριβώς την περιοχή που εμείς οι γεωλόγοι την ονομάζουμε Μειόκαινο. Δεν υπάρχει άλλη θέση η οποία να περιέχει τόσες πολλές πληροφορίες και πρέπει να σας πω ότι καθημερινά διαπιστώνουμε ότι είμαστε στην αρχή. Καθημερινά έρχονται στο φως καινούργια τεκμήρια από την έρευνα που συνεχίζεται στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε συνεχώς mm-hmm. καινούργια φυτά, καινούργια ζώα, τεκμήρια από τα οικοσυστήματα αυτά του παρελθόντος, τα οποία είναι οι πρόγονοι των σύγχρονων mm-hmm. οικοσυστημάτων. Έτσι λοιπόν, μέσα από τα τεκμήρια του απολιθωμένου δάσους μπορούμε να βρούμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα το πώς ήταν η ζωή, πώς ήταν τα οικοσυστήματα πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή την ιστορία αυτού του μοναδικού μνημείου προσπαθεί να εξιστορήσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο βρίσκεται στο Σύγριο. Προσπαθεί να είναι ένα παράθυρο το οποίο να εισάγει τον επισκέπτη σε όλα αυτά τα δραματικά γεωλογικά φαινόμενα τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του μνημείου. Προσπαθεί να αναλύσει και να παρουσιάσει όλες εκείνες τις όψεις των γεωλογικών φαινομένων που οδήγησαν στη δημιουργία του, ενώ ταυτόχρονα να παρουσιάσει τον πλούτο της βιοποικιλότητας, τα φυτά και τα ζώα τα οποία υπήρξαν εκείνη την εποχή στη Λέσβο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και να δούμε, να συγκρίνουμε πόσα από αυτά τα φυτά μπόρεσαν και επιβίωσαν μέχρι τις μέρες μας και πόσα από αυτά χάθηκαν και δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν λόγω και της αλλαγής των κλιματικών συνθήκων από τότε μέχρι σήμερα. Πέρα από αυτό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας προσπαθεί επίσης να παρουσιάσει και όλη αυτή την γεωλογική ιστορία που τόσο συνοπτικά προσπάθησα να σας παρουσιάσω προηγουμένως, πώς διαμορφώθηκε η Ανατολική Μεσόγειος, πώς εξελίχθηκαν τα γεωλογικά φαινόμενα, πού οφείλεται η δημιουργία των ελληνικών οροσυρών, πού οφείλεται η δημιουργία των νησιών του Αιγαίου και τελικά πώς εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία για την παρουσία του ανθρώπου σε αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πρώτα για να τραφεί, να δημιουργήσει τα πρώτα εργαλεία. Στην αρχή ήταν κυνηγός, στη συνέχεια έγινε γεωργός και στη συνέχεια μπόρεσε να εξελιχθεί και να μπορέσει να δημιουργήσει πραγματικά πολιτισμό μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Όλα αυτά τα τεκμήρια προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε, mm-hmm. να δούμε τα πρώτα βήματα των πρώτων ανθρώπων που έζησαν στη Λέσβο μέσα από τα εργαλεία, μέσα από τα τέχνεργα που δημιούργησαν, αξιοποιώντας όμως και πάλι τα ορυκτά και τα πετρώματα του νησιού που τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν αυτά τα εργαλεία. Yeah. Έτσι αξιοποίησαν ηφαιστειακά πετρώματα όπως και απολιθώματα για να δημιουργήσουν αυτά τα εργαλεία, λεπίδες, για να μπορέσουν να κόψουν το κρέας ή να κόψουν τις φρούτα ή άλλα υλικά, και φυσικά να οπλιστούν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους, να φτιάξουν δηλαδή τα πρώτα όπλα, τα οποία εκτίθενται και αυτά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκτός όμως από αυτό, το Μουσείο προσπαθεί, επειδή είναι δύσκολο να, για έναν άνθρωπο να αντιληφθεί πώς ήταν η φύση εκείνη την περίοδο, από πέρσι το καλοκαίρι έχει δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο όπου γίνεται αναπαράσταση του απολυθωμένου δάσους. Εκεί βλέπουμε φυτά τα οποία έχουν βρεθεί απολυθωμένα στο απολυθωμένο δάσος, αλλά και ζώα, ομοιώματα ζώων, τα οποία έχουν και κίνηση αλλά και ήχους, και προσπαθούν να μας μεταφέρουν την εικόνα του δάσους, την εικόνα του δασικού οικοσυστήματος που υπήρχε στη Λέσβο πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι ειδικά οι μικρότεροι επισκέπτες μας ενθουσιάζονται από την παρουσία των ζώων και από την τρίτη αυτή εκθεσιακή ενότητα που σας περιέγραψα, και πραγματικά έχουν μια διαφορετική εμπειρία επισκεπτόμενοι το μουσείο.
1: Αυτό γίνεται όμως μέσα από βίντεο, ειδικά βίντεο που έχετε δημιουργήσει, που έχει δημιουργήσει το μουσείο, κύριε Ζούρο.
0: Έχουμε δημιουργήσει κάτι περισσότερο από εικονική πραγματικότητα. Έχουμε δημιουργήσει έναν εκθεσιακό, έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο, 100 περίπου τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος προσομοιάζει με την βλάστηση, γιατί υπάρχουν πραγματικά φυτά τα οποία αναπτύσσονται, φυτά τα οποία έχουν βρεθεί οι πρόγονοί τους απολυθωμένοι στο απολυθωμένο δάσος. Αυτό δημιουργούν την εικόνα του δάσους, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε βάλει κανονικά σε φυσικές διαστάσεις ομοιώματα των ζώων που ζούσαν στο απολυθωμένο δάσος. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια προσπάθεια αναπαράστασης του δάσους, χρησιμοποιώντας όμως τον πραγματικό χρόνο, έτσι μπορεί να περιηγηθεί από ξύλινους διαδρόμους σαν να περπατούσε μέσα στο δάσος που υπήρχε στη Λέσβο πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια.
1: Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι ειδικά αυτή η έκθεση, αυτή η αναπαράσταση ουσιαστικά του απολυθωμένου δάσους, όπως μας την περιγράφετε κύριε Ζούρο, σίγουρα θα προκαλεί το ενδιαφέρον κυρίως των νεότερων, των μικρών παιδιών, και των μεγαλύτερων όμως, γιατί είναι και ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός, νομίζω, χώρος που μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να καταλάβει έτσι πώς είδε τα πράγματα στο απολυθωμένο, στο δάσος της Λέσβου 20 εκατομμύρια χρόνια πριν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μια απλή εικονική πραγματικότητα, κάτι που να βλέπει δηλαδή κανείς μέσα από μια οθόνη, ας πούμε, έτσι. Είναι μπροστά του, το βλέπει.
0: Όχι,
1: μπροστά
0: είναι μια βιωματική
1: εμπειρία, είναι μια βιωματική εμπειρία αυτό που λέτε,
0: που μπαίνεις μέσα στο δάσος και περπατάς μέσα σε αυτό. Μιλάμε για πραγματικά, όπως σας είπα, φυτά και ομοιώματα ζώων στο φυσικό τους μέγεθος. Το δεινοθήριο, για παράδειγμα, που είναι μια προγονική μορφή ελέφαντα και έχει μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερη ιστορία. Είναι το πρώτο προβοσκιδωτό το οποίο έχει βρεθεί στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς μετανάστευσε από την Αφρική προς την Ευρώπη και στη συνέχεια κατέκλυσε την Ευρώπη, γιατί έχουμε δεινοθήρια σε πάρα πολλές χώρες, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Όμως το πρώτο δεινοθήριο το οποίο ήρθε στον ευρωπαϊκό χώρο είναι το δεινοθήριο της Λέσβου, το οποίο έχουμε δημιουργήσει το πιστό του ομοίωμα, ενώ διατηρούμε και τα οστά και τα δόντια του, όπως βρέθηκαν στις ανασκαφές.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο, κύριε Ζούρο. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νίκο Ζούρο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Ζούρο. Η Λέσβος διαθέτει, μάλλον είναι διάσπαρτη από μοναδικής αξίας και σπουδαιότητας γεωλογικά μνημεία και γεωμορφές. Μας λέγατε προηγουμένως για το τι μπορεί κανείς να δει από κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους εκεί στη Λέσβο. Πολύ έτσι σημαντικά, νομίζω, εκθέματα και μια αναπαράσταση του απολιθωμένου δάσους με φυτά και με ζώα που ζούσαν εκεί πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Πού αλλού θα μπορούσαμε να πάμε, ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη στάση μας, γιατί όπως μας είπατε και εσείς έχουμε πάνω από 150 θέσεις ιδιαίτερης και ξεχωριστής γεωλογικής σπουδαιότητας στο νησί.
1: Θα μου επιτρέψετε πριν φύγουμε από το μουσείο να πω ένα ακόμα στοιχείο. Mm-hmm. Το μουσείο, επειδή ακριβώς η σεισμική δραστηριότητα για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως έχει μια τόσο ιδιαίτερη και πρόσφατη σημασία για το νησί, έχει δημιουργήσει μια σεισμική τράπεζα, έναν χώρο δηλαδή όπου γίνεται προσομοίωση ισχυρών σεισμών. Mm-hmm. Από τον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς, και έτσι ο στόχος, ο βασικός της σεισμικής τράπεζας είναι η εξοικείωση των ανθρώπων με τη σεισμική κίνηση, έτσι ώστε να μην πανικοβληθούν σε περίπτωση που ζήσουν, που εμφανιστεί ένας ισχυρός σεισμός, αλλά να έχουν εκείνη την ώρα την ψυχραιμία έτσι ώστε να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Το πρόγραμμα, η Σεισμική Τράπεζα και το πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, στους πολίτες που επισκέπτονται το νησί, κυρίως βέβαια στους μαθητές των σχολείων της Λέσβου, είναι άλλος ένας χώρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ιδιαίτερα σημαντικός και δημοφιλής θα έλεγα στους επισκέπτες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας τα μεγάλα ρήγματα του νησιού, μπορούν να δουν και πώς αυτά κινήθηκαν και πώς είναι η σεισμική δραστηριότητα, έτσι ώστε να εξοικειωθούν, όπως σας είπα προηγουμένως. Φεύγοντας όμως, το μουσείο δεν φιλοδοξεί να πει όλες τις ιστορίες μέσα στους τέσσερις τοίχους του. Αυτό που επιδιώκει είναι να είναι ένα παράθυρο προκειμένου να εισάγει τον επισκέπτη στους φυσικούς χώρους τόσο του απολιθωμένου δάσους όσο και του γεωπάρκου Λέσβου, τους γεώτοπους δηλαδή του νησιού.
0: Ναι.
1: Έτσι έχουμε τέσσερα μεγάλα πάρκα απολιθωμάτων, όπως είναι το πάρκο του απολιθωμένου δάσους, το πάρκο της Πλάκας, το πάρκο της νησίδας Κυσιώπης, η οποία βρίσκεται δυτικά της Λέσβου και φιλοξενεί πάνω από 2.000 απολιθώματα. Είναι μια μοναδική εμπειρία να μπαίνει κανείς στο σκάφος με γυάλινο πυθμένα του μουσείου, να επισκέπτεται την βραχονησίδα αυτή, να βλέπει τους απολιθωμένους κορμούς που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας και ταυτόχρονα όταν αποβιβάζεται στο νησί να μπορέσει να γνωρίσει τους απολιθωμένους κορμούς που βρίσκονται εκεί. Παράλληλα, το μουσείο έχει δημιουργήσει 12 καινούριους χώρους κατά μήκος του οδικού άξονα που ενώνει το Σίγρι στο δυτικό άκρο του νησιού με την Καλονή, την πρωτεύουσα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Και κατά μήκος αυτής της διαδρομής έχουν διαμορφωθεί χώροι στις οποίους εκτίθενται απολιθώματα, τα οποία για πρώτη φορά έρχονται στο φως και μας δίνουν πολλά καινούργια στοιχεία. Οι χώροι αυτοί είναι επισκέψιμοι και γίνονται επίσης ξεναγήσεις και επιστημονική ενημέρωση από στελέχη του μουσείου. Φεύγοντας και από τις απολιθωματοφόρες αυτές θέσεις, μπορούμε να περιηγηθούμε στα ηφαίστεια του νησιού, όπως είναι για παράδειγμα η η μεγάλη ηφαιστιακή καλδέρα, ο μεγάλος ηφαιστιακός κρατήρας της Βατούσας, στον οποίο έχουμε να δούμε πάρα πολλές και διαφορετικές γεωμορφές που μας εξηγούν την ιστορία αυτού του ηφαιστείου. Να κατευθυνθούμε στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου να δούμε το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που είναι το ηφαίστειο του Λεπετίμνου. Να κατηφορήσουμε από το Λεπέτιμνο και να δούμε θερμές πηγές στην περιοχή του Πολυχνίτου, στην περιοχή του Λισβορίου, στην περιοχή του Μολύβου, στην περιοχή της Θερμής. Να προχωρήσουμε στην περιοχή της Γέρας και να ανακαλύψουμε τα μεγάλα πρόσφατα ρήγματα που δημιούργησαν την περιοχή, τον κόλπο της Γέρας, ή να σκαρφαλώσουμε στην κατά μήκος του ρήγματος της Αγίας Παρασκευής και να δούμε εκεί πάνω στον γεωλογικό καθρέφτη του ρήγματος, την επιφάνεια δηλαδή του ίδιου του ρήγματος, τις γραμμώσεις εκείνες οι οποίες μας δείχνουν το πώς κινήθηκε η περιοχή κατά τη διάρκεια των σεισμών, και με βάση αυτά τα στοιχεία να κατανοήσουμε πόσο ισχυρές ήταν αυτές οι κινήσεις, βλέποντας σήμερα στο πεδίο τα ίχνη αυτής της παλιάς σεισμικής δραστηριότητας.
0: Έχει πολλά λοιπόν να δει ο επισκέπτης στη Λέσβο, στο γεωπάρκο Λέσβου, πολλά σημεία, πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορεί να επισκεφθεί από κοντά. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που μας είπατε για τους απολιθωμένους κορμούς δέντρων που μπορεί κανείς να δει κάτω από τη θάλασσα, έτσι, κύριε Ζούρο. Αυτό νομίζω έχει ένα ξεχωριστό κάπως ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο πουθενά αλλού στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, θα έλεγα, στον κόσμο. Είναι το πρώτο πάρκο, θαλάσσιο πάρκο απολιθωμάτων που υπάρχει στον κόσμο, και ακριβώς τεκμηριώνει αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι η Αιγιίδα, η εκτεταμένη υπηρωτική περιοχή που πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια ένωνε την υπηρωτική Ελλάδα με την μικρασιατική περιοχή και καταβυθίστηκε, ακριβώς το γεγονός ότι στην περιοχή της Λέσβου μπορούμε να δούμε τα βυθισμένα αυτά τμήματα και τους απολιθωμένους κορμούς στον πυθμένα της θάλασσας, που κάποτε βέβαια, γιατί τα δέντρα δεν αναπτύσσονται σε θαλάσσιο χώρο, αναπτύσσονται σε χερσαίο χώρο. Εκεί λοιπόν στη Χέρσο αυτά απολιθώθηκαν και στη συνέχεια καταβυθίστηκαν σε νεότερες εποχές, και ουσιαστικά ξεδιπλώνεται σιγά σιγά μέσα από αυτή την περιήγηση στην περιοχή της Λέσβου και του Γεωπάρκου όλη αυτή η ενδιαφέρουσα, συνταρακτική θα έλεγα, ιστορία του ελληνικού αρχιπελάγου.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και, υπάρχουν και ηφαίστεια, όπως μας είπατε, αυτός ο μεγάλος ηφαιστιακός κρατήρας στη Βατούσα. Από αυτά τα ηφαίστεια τι μπορεί κανείς ίσως να εξάγει ως συμπέρασμα, αν θέλετε, ποια εικόνα μπορεί να πάρει για τη γεωλογική ιστορία του νησιού?
1: Μπορεί να δει καταρχήν τα πετρώματα, τα διαφορετικά είδη λάβας που έβγαιναν και γίνονταν, σχημάτιζαν ποτάμια λάβας. Μπορούμε να δούμε τα στοιχεία της υδροθερμικής δραστηριότητας, δηλαδή τους θερμούς ατμούς που έβγαιναν από το κέντρο του ηφαιστείου και στη διαδρομή τους αλλίωναν τα πετρώματα αυτά. Έχουμε τις φουμαρόλες, δηλαδή ατμίδες θερμού ατμού πολύ πλούσιο σε θείο, που εμφανίζονται σε πολλά σημεία αυτού του ηφαιστείου, όπως και το πολύ ενδιαφέρον φαράγγι της Βατούσας, όπου το νερό κινούμενο πάνω σε επιφάνειες ρηγμάτων δημιούργησε ένα εξαιρετικής ομορφιάς φαράγγι, πάρα πολύ στενό, το λόγο και της πρόσφατης δημιουργίας του, το οποίο διασχίζει τα ηφαιστειακά πετρώματα και μας επιτρέπει να ξεδιπλώσουμε την εικόνα των ηφαιστειακών σχηματισμών η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Δυτική Λέσβο.
0: Μάλιστα, και φαράγγι λοιπόν στην Βατούσα, μας είπατε πολύ στενό, να υποθέσουμε ότι ίσως είναι και δύσκολο κανείς να το διασχίσει αυτό.
1: Σε κάποια σημεία είναι πολύ στενή η κίνηση, ο χώρος ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αυτό το κάνει ιδιαίτερα γοητευτικό, κάνει ιδιαίτερα γοητευτική τη διάσχισή του. Ο στόχος του μουσείου είναι να δημιουργήσει μια εκείνες τις υποδομές με ξύλινους διαδρόμους, οι οποίοι θα επιτρέπουν στους επισκέπτες στο μέλλον να διασχίζουν με ασφάλεια το φαράγγι αυτό, γιατί είναι πραγματικά μοναδική η ομορφιά και η βιοποικιλότητά του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας συνομιλία. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη, κύριε Ζούρο. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σχετικά με το γεωπάρκο της Λέσβου.
1: Ωραία.

0: Περίπου άλλα 8 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Νίκο Ζούρο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Νομίζω ότι έχουμε δώσει με την πολύτιμη βοήθειά σας σήμερα, κύριε Ζούρο, μια έτσι πολύ καλή εικόνα, ολοκληρωμένη εικόνα του τι μπορεί κανείς να δει φθάνοντας στο νησί, τι μπορεί να δει κανείς από κοντά, να μάθει για το γεωπάρκο της Λέσβου, πάρα πολλά σημεία ιδιαίτερου και ξεχωριστού γεωλογικού ενδιαφέροντος που διαμορφώνουν βεβαίως και το τοπίο του ίδιου του νησιού και παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά και την δραστηριότητα των ανθρώπων εκεί διαχρονικά. Προηγουμένως συζητούσαμε για το φαράγγι της Βατούσας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και αυτό με ξεχωριστή βιοποικιλότητα, και ήθελα να σας ρωτήσω πώς και η γεωλογία του νησιού της Λέσβου επηρεάζει και όσα γνωρίζουμε για την βιοποικιλότητα, για τα οικοσυστήματα της περιοχής.
1: Είναι πράγματι πολύ σημαντική η σχέση αυτή, την οποία προσπαθεί να αναδείξει το γεωπάρκο Λέσβου, όπως και όλα τα γεωπάρκα, τη σχέση ανάμεσα στα έμβια όντα και στο περιβάλλον, στο χώρο, στον κήπο δηλαδή, όπου αυτά αναπτύσσονται. Γιατί είναι πραγματικά ένας μοναδικός κήπος ο πλανήτης μας, και κάθε πέτρωμα μας δημιουργεί ένα διαφορετικό τύπο εδάφους, και σε αυτό το έδαφος ευδοκιμούν διαφορετικής και μεγάλης ποικιλίας φυτά. Και τα φυτά βέβαια αποτελούν την τροφή για τα ζώα. Έτσι η σημασία του αβιωτικού περιβάλλοντος, των πετρωμάτων, των γεωμορφών, είναι πολύ σημαντική για την βιοποικιλότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν φυτά, για παράδειγμα, τα οποία είναι τα οποία ευδοκιμούν σε ασβεστολιτικά εδάφη. Έχουμε φυτά τα οποία προτιμούν όξινα εδάφη. Στη Λέσβο, για παράδειγμα, επειδή η ίδια βρίσκεται στο μετέχμιο ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία, έχουμε χλωρίδα και πανίδα που ανήκει τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη. Έχουμε φυτά, για παράδειγμα, τα οποία ευδοκιμούν μόνο στα ηφαιστειακά πετρώματα της Λέσβου, όπως το κίτρινο ροδόδεντρο, το οποίο προτιμά όξινα εδάφη, και το βρίσκουμε ουσιαστικά γύρω μόνο στον κρατήρα, στον ηφαιστειακό κρατήρα της Βατούσας. Είναι ένα φυτό με μεγάλη εξάπλωση στο χώρο του Καυκάσου και των βουνών του Ταύρου στην Τουρκία και ευρύτερα στην Ασία, αλλά δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης. Το ίδιο συμβαίνει και με το σκιουράκι της Λέσβου, που είναι ο περσικός σκιούρος, ένα ζώο το οποίο ανήκει στην πανίδα της Ασίας. Ταυτόχρονα έχουμε και πάρα πολλά είδη τα οποία ακολουθούν, όπως σας είπα, το γεωλογικό υπόβαθρο, τα πετρώματα του νησιού. Ένα άλλο παράδειγμα ξεχωριστό για τη Λέσβο είναι, για παράδειγμα, το Αλίσουμ Λεσβιάκουμ, ένα μικρό κίτρινο φυτό το οποίο αναπτύσσεται μόνο στα οφειολιτικά πετρώματα της Λέσβου. Είναι ενδυμικό φυτό της Λέσβου, και από την έρευνα η οποία έγινε αποδεικνύεται ότι αυτό το φυτό έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει νικέλιο από τη φύση, και έτσι πετρώματα, εδάφη τα οποία είναι υποβαθμισμένα σε περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας για νικέλιο μπορεί να τις καθαρίσει, όπως ακριβώς συμβαίνει σε περιοχές όπου αναπτύσσεται στην Λέσβο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή η ιδιαίτερη βιοποικιλότητα του νησιού, ότι έχει άμεση σχέση και με τα πετρώματα και με τα εδάφη τα οποία δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές. Πρέπει επίσης να πω ότι η Λέσβος είναι γνωστή για τους υγροτόπους της, οι υγρότοποι της Λέσβου δημιουργούνται γύρω από τον κόλπο της Καλονής από τη διάβρωση των ηφαιστειακών πετρωμάτων και οι υγρότοποι αυτοί φιλοξενούν, είναι οι μεγαλύτεροι υγρότοποι στα νησιά του Αιγαίου και φιλοξενούν ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πουλιών, μεταναστευτικών πουλιών, που όμως κάποια από αυτά λόγω της πλούσιας τροφής που βρίσκουν στους υγροτόπους της Λέσβου τελικά δεν μεταναστεύουν αλλά παραμένουν εδώ όλο το χρόνο. Έτσι στους υγρότόπους της Λέσβου μπορούμε να παρατηρήσουμε και οργανώνουμε πολλές τέτοιες εξορμήσεις το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 βρισκόμαστε στους υγροτόπους της Καλονής για να παρατηρήσουμε τα πουλιά των υγροτόπων και να εξηγήσουμε με εποπτικό υλικό αλλά και με εξοπλισμό και άλλα και τηλεσκόπια σε όσους ενδιαφέρονται να θαυμάσουν τη βιοποικιλότητα του νησιού, επίσης πληροφορίες γύρω από τα πουλιά των υγροτόπων της Λέσβου.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές όλες αυτές οι δραστηριότητες στο Γεωπάρκο Λέσβου, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους, κύριε Ζούρο. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 3-4 λεπτά, να σας ρωτήσω για το ενδιαφέρον που δείχνουν ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές, για το νησί της Λέσβου, καθώς μας είπατε ότι συνέχεια έρχονται στο φως καινούργια τεκμήρια, έτσι, τεκμήρια που αναδεικνύουν βεβαίως την γεωλογική ιστορία του νησιού, που έχουν να κάνουν και με τα πετρώματα αλλά και με τα οικοσυστήματα που ζούσαν εκεί εκατομμύρια χρόνια πριν, που υπήρχαν εκεί.
1: Πράγματι η Λέσβο συγκεντρώνει διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολλά πανεπιστήμια που έρχονται για να μελετήσουν το απολιθωμένο δάσος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών του Πεκίνου, που κάθε καλοκαίρι έρχεται με τους τελειόφοιτους φοιτητές για 15 μέρες στη Λέσβο για να μελετήσουν τα ευρήματα. Το ίδιο γίνεται με πολλά ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια, τα οποία έρχονται για άσκηση πεδίου στη Λέσβο. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε πολλές επιστημονικές αποστολές, συνεργασίες, αλλά και διεθνή συνέδρια, τα οποία διοργανώνονται στη Λέσβο γύρω από τις θεματικές της φυσικής ιστορίας της περιοχής, του απολιθωμένου δάσους, της ηφαιστειότητας και άλλα παρεμφερή θέματα. Πρέπει επίσης να πω ότι πέρσι διοργανώθηκε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο από την γεωλογική εταιρεία της, την Ελληνική. Για πρώτη φορά ήρθαν στη Λέσβο όλοι οι γεωεπιστήμονες από την Ελλάδα και από πολλές χώρες του εξωτερικού, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2027, θα διοργανωθεί εδώ στη Λέσβο ένα παγκόσμιο συνέδριο σε συνεργασία με πρωτοβουλία του Κέντρου Αριστοτελικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο για τον Αριστοτέλη και το Θεόφραστο και τις μελέτες που έκαναν εδώ στο νησί για την φύση, τη βιοποικιλότητα, τα πετρώματα, την απολίθωση και πάρα πολλά άλλα θέματα που βρίσκουμε στα έργα αυτών των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα έρθουν εδώ για να μελετήσουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους γύρω από το Θεόφραστο και τον Αριστοτέλη, περπατώντας ακριβώς στα βήματα όπου ο δάσκαλος και ο μαθητής μελέτησαν τη φύση και έγραψαν τόσο σημαντικά τόσο σημαντικές πραγματίες για την ζωή, για την εξέλιξη, για τα ζώα, για τα φυτά, για τα πετρώματα και όλα αυτά με έμπνευση τη λεσβιακή φύση.
0: Και βεβαίως πάνω σε αυτές τις πραγματίες του Θεόφραστου και του Αριστοτέλη να υποθέσουμε έτσι ότι στηρίχθηκαν και οι μεταγενέστεροι ερευνητές, όχι μόνο οι ειδικοί γεωλόγοι και βιολόγοι προφανώς, έτσι, κύριε Ζούρο.
1: Προφανώς η προσέγγιση είναι πάντα διεπιστημονική και βοηθάει η Λέσβος να καταλάβουμε ότι η μελέτη της, του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί συνεργασίες, απαιτεί συνέργειες, απαιτεί διαφορετικές ειδικότητες, διαφορετικές οπτικές γωνίες για να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον μικρό παγκόσμιο χώρο που μας χαρίστηκε για να τον διαχειριστούμε και να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές που πρέπει και αυτές να βρουν κομμάτια αυτού του απίστευτου αρχείου να διατηρηθούν για να μελετηθούν, για να κατανοηθούν καλύτερα η εξέλιξη του πλανήτη μας και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βρούμε τη δύναμη για να διασφαλίσουμε την επιβίωση και του ανθρώπου αλλά και του ίδιου του πλανήτη τον οποίον δυστυχώς πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν επηρεάζεται από τις δικές μας δράσεις.
0: Ήταν μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, κύριε Ζούρο, αυτή η ευκαιρία σήμερα που είχαμε να σας φιλοξενήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας για την Λέσβο, για την γεωλογική της πλούσια κληρονομιά που μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλές πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα και την γεωλογική εξέλιξη του τόπου μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το Γεωπάρκο Λέσβου με τον κύριο Νίκο Ζούρο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους είχε χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη συνεργασία του Υπουργείου με την Εκκλησία της Ελλάδος. Ποινική δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες αξιόπινες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Σε τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει οι αρχές εκτελώντας ένταλμα σε βάρος νεαρού άνδρα. Έκτακτη ψεκασμή κατά των κουνουπιών διεξήχθησαν σήμερα το πρωί σε περιοχή της Γλυφάδας, ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι προληπτικές παρεμβάσεις επικεντρώνονται στον Άγιο Νικόλαο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας σε Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και σε ολόκληρη την Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού, ο Κώστας Κατζηλιέρης, και μια βούλα θα να σηκωθώ να μπω σε περιβόλι, να κόψω μήλο από τη μηλιά και δόνη της αγάπης, να κόψω και ένα λιόφυλλο, να παίξω το γιογκάρι. Το γιογκάρι είναι η ονομασία για τον ταμπουρά που βρίσκουμε στο Μοριά, στην Πελοπόννησο. Γιογκάρι, γιογκάρι, για δε βαρείς καλά, για δε βαρείς γιωμάτα, μικρούλα μαυρομάτα, για βάλε τέλεια δυνατά και βάραμε γιωμάτα, και αν δεν τη βγάλω την ξανθιά, κάνε με δυο κομμάτια. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στο Μοριά, στην πλούσια και πολύμορφη μουσική του παράδοση, με δύο τραγουδιστές που αποδίδουν με συνέπεια και πιστότητα το ύφος και το ήθος του τοπικού ρεπερτορίου. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής, ο Κώστας Κατζηλιέρης, και στο δεύτερο ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος. Μέσα από δύο αντίστοιχες δισκογραφικές εκδόσεις, η πρώτη είναι μια έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων της Καλαμάτας με τον γενικό τίτλο «Είχα ένα περιβολάκι». Να ακούσουμε και το ομώνυμο τραγούδι «Συρτό». «Είχα ένα περιβολάκι, έμορφο και μικρουλάκι, είχε γύρω αφάνες και στη μέση ματζουράνες. Είχε μια μηλιά στη μέση που από τα μήλα πάει να πέσει. Πάει και ο νιός να κόψει μήλο και αποκρίνεται το φύλλο. Τα έχει αφέντης μετρημένα και η κυρά λογαριασμένα». Στο κλαρίνο και τη φλογέρα ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, και στο βιολί ο Κυριάκος Γκουβέντας.

Όπως σημειώνει ο συνθέτης και μουσικολόγος Γιώργος Παπαδάκης, εκτός από τη γνώση και την αγάπη του για τα δημοτικά τραγούδια της πατρίδας του, ο Κώστας Κατζηλιέρης διαθέτει μια ακόμη σπουδαία αρετή, την ικανότητα να τα αποδίδει με τον ιδιαίτερο τρόπο που αυτά απαιτούν, προκειμένου να διαφυλαχτεί αλλά και να τιμηθεί η ιστορικότητά τους, καθώς και η ιδιότητά τους να αποτελούν αντικείμενα που καθρεφτίζουν τη φυσιογνωμία του τόπου και της κοινωνίας που τα δημιούργησε και τα συντηρεί. Ο Κώστας Κατζηλιέρης γεννήθηκε στο χωριό Αρτεμισία της Αλαγωνίας. Μεγάλωσε σε μουσικό περιβάλλον, αφού τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του ήταν καλήφωνοι. Στους γονείς του οφείλει τις πρώτες μουσικές του εμπειρίες και ιδιαίτερα στον πατέρα του, που ως μερακλής τραγουδιστής των διασκεδάσεων, του έδινε την ευκαιρία να συμμετέχει από μικρή ηλικία στο τραγούδι. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση τα γνωρίζει από στόμα τους λαού, απευθείας από τους ανθρώπους που τα τραγουδούν στις διάφορες περιστάσεις. Αποτελούν δηλαδή εκδοχές αποτυπωμένες από πρώτο χέρι και όχι όπως συχνά συμβαίνει από άλλες εκτελέσεις της δισκογραφίας.

Κώστας Κατζηλιέρης στο τραγούδι, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο και κάτω στις πέντε θάλασσες Πύργος συνεχτισμένος, μόλιβος σκεπασμένος. Και στα πανεθυράκι του στέκονται τρεις κυράδες, σαν να ήταν συνυφάδες. Η μια κεντάει τον Αϊτό και η άλλη τον Πετρίτη, Παρασκευή και Τρίτη, και η τρίτη η μικρότερη, τον ήλιο τον ταιριάζει, εφτά φλουριά μπουρλιάζει. Στο ρυθμό του Τσάμικου από το Μοριά, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με δύο εξαιρετικούς τραγουδιστές, στο πρώτο μέρος ο Κώστας Κατζηλιέρης, στο δεύτερο ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Παπαδάκης, καθοριστική για τον Κώστα Κατζηλιέρη ήταν η γνωριμία του με τον Χρήστο Πανούτσο. Μια γνωριμία που υπήρξε σταθμό στην παραπέρα εξέλιξή του, τόσο ως ερευνητή όσο και ως μελετητή της παραδοσιακής μουσικής. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του, παρακολούθησε για πέντε συνεχή χρόνια μαθήματα βυζαντινής μουσικής και δημοτικού τραγουδιού στη σχολή του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά, του οποίου υπήρξε μέλος της χοροδίας. Ο Κώστας Κατζηλιέρης ειδικεύεται στα τραγούδια της Πελοποννήσου, με την τόσο πλούσια ποιητική και μουσική παραγωγή της, ακολουθώντας την κλίση αλλά και την επιθυμία του για σπουδή του ιδιωματικού χαρακτήρα τους, αξιοποιώντας το φυσικό του χάρισμα και την εμπειρία που αποκόμισε από τη μελέτη τους. Όλα μαζί αυτά του δίνουν το χρίσμα του γνήσιου εκπροσώπου του μουσικού είδους που υπηρετεί.

Ένα μωραϊτικό συρτό, τραγούδι της δουλειάς με τον Κώστα Κατζιλιέρη, πέρα μεριά και αντίπερα στις Μαριγό Σταλόνι, όπου αλωνίζουν 12 και 6 συνεβάζουν, κυμάρω με τη ρόκα της Σταλόνια τριγυρνάει. Της κάνω νόημα κρυφό να φύγει από τα λόνι, μη τη μαράνει ο κουρνιαχτός, μη τη μαυρίσει ο ήλιος. Κυμάρω αποκρίνεται και η Μαριγό μου λέει, με να μ' αρέσει ο κουρνιαχτός, μ' αρέσει και η μαυρίλα. Και αυτό τον πρωτολιχνιστή, άντρα θε να τον πάρω. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τόπος στον οποίο συναντώνται τα τραγούδια αυτού του δίσκου είναι η περιοχή των χωριών της Αλαγωνίας, ένας ορεινός και άγωνος τόπος του Μουριά που κατοικείται από τα αρχαία χρόνια. Ο Κώστας Κατζιλιέρης, που κατάγεται από εκεί, κάνει με τον τρόπο που τραγουδά μια μοναδική κατάθεση. Τόσο ερμηνευτικά, όσο και σε σχέση με τις παραλλαγές της μουσικής και της στιχουργικής που παρουσιάζει. Ο τόπος με μακριά ιστορική παράδοση και πλούσια λαογραφία, η Πελοπόννησος έχει τραγούδια που απηχούν την παράδοση αυτή. Ιστορικά, ηρωικά και τραγούδια του καθημερινού βίου. Χορευτικοί ρυθμοί, συχνότεροι οι επτάσιμοι, οι εξάσιμοι και οι τετράσιμοι, που αντιστοιχούν στον Καλαματιανό, τον Τσάμικο και το Συρτό χορό, αλλά και επιτραπέζια καθιστικά, καθώς και μια ποικιλία μουσικών ήχων, στους οποίους πάντως κυριαρχεί το διατονικό γένος και ο δόριος τρόπος.

Το τραγούδι του Μπαρμπαγιανακάκη, Συρτός χορός από το Μοριά, Φέτο το καλοκαιράκι, Κυνηγούσα ένα πουλάκι, Κώστας Κατζηλιέρης. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το μουσικό διπορικό στο Μοριά, μέσα από ηχογραφήσεις με τον Κώστα Κατζηλιέρη, από μια δισκογραφική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων της Καλαμάτας. Και τον γενικό τίτλο είχα ένα περιβολάκι. Τελευταίο κομμάτι, το τελετουργικό τραγούδι του Αγιώργη, Μωραΐτικο Συρτό. Σήμερα μέρα τα Γεωργιού, τρανή γιορτή του χρόνου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

παρακοντούλα λεμονιά, με τα πολλά λεμόνια, χαμήλωσε τους κλόνους σου να κόψω ένα λεμόνι, για να το στύψω, να το πιω, να μου διαβούν οι πόνοι. Να με ρωτήσουν να τους πω πώς πιάνεται η αγάπη, από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει, ριζώνει και δεν βγαίνει. Αυτός ήταν ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος σε ένα τραγούδι έτσι όπως του το είχε τραγουδήσει η μητέρα του, η Πινελόπη, στην περιοχή των Καλαβρίτων. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε στο Μοριά, ένα μουσικό οδηπορικό με δύο εξαιρετικούς τραγουδιστές που αποδίδουν με συνέπεια και πιστότητα το ύφος και το ήθος του τοπικού ρεπερτορίου. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον Κώστα Κατζηλιέρη, στο δεύτερο μέρος τώρα της εκπομπής μας θα περάσουμε στον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο.

Μωράει τη κοτσάμικο και στολίζεται το μελαχρινό για να πάει στο πανηγύρι ολομάλαμα και ασήμι. Και όσοι άρχοντες το είδανε, όλοι το φεσάκι γύραν και όλοι το παραστραβήναν. Και ένα μικρό αρχοντόπουλο, μάιδε το φεσάκι γέρνει, μάιδε το παραστραβαίνει. Κοινάει και πάει στη μάνα του, την καρδούλα του κρατώντας, το Θεό περικαλιώντας. Μάνα μια κόρη που είδα εγώ, σήμερα στο πανηγύρι, όλο μάλαμα και ασήμι. Τραγούδησε ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, με τον οποίο ταξιδεύουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, σε αυτό το διπορικό στην μωραϊτική μουσική και χορευτική παράδοση. Μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών, με τον γενικό τίτλο «Θα κάνω τ' άστρα να ραγούν». Χαράλαμπος Γιαννόπουλος και στο κλαρίνο ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος.

παίρνω τα ζαγαράκια μου και πάω να κυνηγήσω λαγούς και λάφια για να βρω και πίσω να γυρίσω. Σαν πήγα και τα έβαλα εκεί ψηλά στα όρη, μου βγάλαν τα ζαγάρια μου μια πλουμισμένη κόρη. Απόπλαινε και λεύκαινε σε μαρμαρένια βρύση. Της δίνω το μαντίλι μου η κόρη να το πλύνει, μα εκείνη δεν το δέχτηκε και πίσω μου το δίνει. Μωραίτικο συρτό με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Κερασιά των Καλαβρίτων. Μια περιοχή με πλούσια χορευτική και μουσική παράδοση, όπου πρωτόπιασε τη φλογέρα του. Ήρθε στην Αθήνα και η παράδοσή του μέσα ενεργεί, έτσι πήγε μαθητής στον Ιππυρώτη Κυρτάσο Χαλκιά και στον Σίμω Κυριακάτη. Από τότε το κλαρίνο και η φλογέρα υπημενική ήταν αχώριστη σύντροφή του μέρα και νύχτα. Το 1972 γνώρισε τον αείμνηστο δάσκαλο τον Σίμωνα Καρά και από τότε συνέχισαν τη συνεργασία τους στη δισκογραφία, σε συναυλίες και σε μαθήματα βυζαντινής μουσικής, καθώς και στις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος συνόδευσε με το κλαρίνο και τη φλογέρα του και τη Δόμνα Σαμίου και τον Χρόνια Ειδονίδη. Να τον ακούσουμε τώρα σε ένα παλαιότατο βυζαντινό ακριτικό τραγούδι, το οποίο έμαθε από τον πατέρα του, το Θόδωρο Γιαννόπουλο. Γιαννάκι σε ροβόλαγε, μωρέ Γιαννάκι αρματολέ, αρματολέ και κλέφτη, από ψηλή ραχούλα. Και ο Χάρος τον αντάμωσε, στέκει και τον ρωτάει. Γιαννάκι πόθεν έρχεσαι και πούθεν κατεβαίνεις, από τη στάνη έρχομαι, στο σπίτι μου πηγαίνω. Γιαννάκι με έστειλε ο Θεός να πάρω την ψυχή σου. Άσε με Χάροντα, άσε με, ακόμα 5 χρόνους. Τι έχω γυναίκα που είναι 9, τα μαύρα δεν τις πάνε. Τι έχω παιδάκια που είναι μικρά και ορφάνια δεν τους πρέπει.

Γιαννάκη Σεροβόλαγη από Ψηλή Ραχούλα, ακριτικό βυζαντινό τραγούδι από την μωραϊτική μουσική παράδοση, και να συνεχίσουμε τώρα με ένα ιστορικό τραγούδι όπου αποτυπώνονται τα πάθη των Ελλήνων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Μαράθηκαν τα δέντρα και όλα τα κλαριά, μαράθηκε και ο Δήμος από τα κλάιματα. Βγαίνει ψηλά στα λόνια και αγνάντια στο χωριό, βλέπει φωτιές να καίνε τα σπίτια του.

Δήμος λοιπόν βλέπει φωτιές να καίνε τα σπίτια του. Μωραϊτικό τσάμικο, ιστορικό τραγούδι για τα πάθη των Ελλήνων στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και στο κλαρίνο στη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Και ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος σημειώνει: «Το δημοτικό τραγούδι πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πνευματικό μνημείο στον τόπο μας. Εκφράζει τη χαρά, τη λύπη, την αγάπη, τραγούδια για αυτόν που παντρεύεται, μυρολόγια για αυτόν που πεθαίνει, τραγούδια για τον ξενιτεμένο, για αυτόν που πολέμησε και σκοτώθηκε, για το παιδί, για το γέρο, για την κόρη, για τον τζοπάνο, τον αγρότη. Το δημοτικό μας τραγούδι είναι ένα ξεχύλισμα χαράς, αγάπης και πόνου που αναδίδεται σε ό,τι υπάρχει γύρω, φύση και άνθρωπο». Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Στη σημερινή μας εκπομπή ταξιδέψαμε στην μουσική παράδοση του Μοριά με δύο εξαιρετικούς τραγουδιστές που αποδίδουν με συνέπεια και πιστότητα το ύφος και το ήθος του τοπικού ρεπερτορίου. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον Κώστα Κατζιλιέρη και στο δεύτερο τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας!

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πραγματικά ένα πρωτότυπο μουσείο και πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά της Κρήτης. Καλεσμένος στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πολύ που αποδέχεται την πρόσκλησή μας είναι ο ιδρυτής του μουσείου, ο κύριος Γιάννης Γαρεδάκης. Κύριε Γαρεδάκη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλημέρα κύριε Παπά. Καταρχάς σε ευχαριστήσω και εγώ γιατί ανακαλύψατε το Μουσείο Τυπογραφίας. Το λέω αυτό γιατί παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, το μουσείο βέβαια έχει γίνει διεθνώς γνωστό πλέον, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ανακαλύφθηκε από πολλά μέσα ενημέρωση των Αθηνών.
0: Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της εκπομπής, να δίνουμε το...
1: Με την γνωριμία του μουσείου με πολλούς Έλληνες από την άλλη και κυρίως σχολεία, τα οποία στις εκπαιδευτικές εκδρομές βάζουν σε προτεραιότητα επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε δύο λόγια για τους σκοπούς του μουσείου αυτού, του πώς αποφασίσατε να δημιουργήσατε ένα τέτοιο μουσείο για την τυπογραφία, για την ιστορία της τυπογραφίας, αφού πρώτα μας δώσετε κάποιες πρακτικές πληροφορίες που έχει να κάνει με τον τόπο που βρίσκεται ακριβώς το μουσείο σήμερα και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί εφόσον φτάσει στα Χανιά.
1: Ναι. Καταρχάς λοιπόν το Μουσείο Τυπογραφίας βρίσκεται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, είναι έξω από την πόλη 5 χιλιόμετρα πάνω από το λιμάνι της Σούδας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι στα αρνητικά του μουσείου, γιατί εάν το μουσείο αυτό βρισκόταν μέσα στην πόλη θα είχε τεράστια οικονομική αυτονομία, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα συντήρησης κλπ. Δυστυχώς στην προσπάθεια που ξεκίνησα και που έχει σημείωση μεγάλη επιτυχία, δεν μπορώ να πω ότι βοήθησαν άλλο εδώ οι τοπικοί παράγοντες, ο οποίος είχα απευθυνθεί και είχα ζητήσει τότε ένα χώρο προκειμένου να το στήσω μέσα στα Χανιά. Ήταν μάλιστα κάτι το οποίο θα έμενε στην πόλη και θα μείνει στην πόλη. Παρά τα άλλα επαναλαμβάνω, το μουσείο σήμερα έχει αρκετά καλή επισκεψιμότητα, κυρίως σχολεία επισκέπτονται το μουσείο, γίνονται μορφωτικά μαθήματα στα παιδιά και γνωρίζει την τυπογραφία και πόσο βοήθησε τέλος πάντων στην εξάπλωση των γραμμάτων, στην επιμόρφωση του κόσμου, του λαϊκού τέλος πάντων, γιατί όπως ξέρετε η μόρφωση παλαιότερα πριν το κουτεβέργιο ήταν προνόμιο των πλουσίων και μόνο και της εκκλησίας θα έλεγα.
0: Εσείς για ποιο λόγο αποφασίσατε να προχωρήσετε σε ένα τόλμημα που φαίνεται να έχει σημαντική επιτυχία, κύριε Γαρεδάκη? Πώς ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η πρώτη ιδέα να φτιάξουμε ένα τέτοιο μουσείο?
1: Ήταν ένα τόλμημα πράγματι. Βρέθηκα ως δημοσιογράφος, ρεπόρτερ νεαρός, στην τοπική εφημερίδα Παρατηρητής το 1964-65. Τότε οι εφημερίδες οι τοπικές βγαίνανε τα κείμενα, τα συνέθεταν οι τυπογράφοι γράμμα-γράμμα με το χέρι. Τα έχετε υπόψη σας. Εκεί λοιπόν απέναντι σε ένα υπόγειο, στο γραφείο που είχα, σε ένα υπόγειο για να απομαγνητοφωνώ, να κάνω όλη αυτή τη δουλειά της εφημερίδας, ήταν 8 άνθρωποι πάνω από τις λεγόμενες κάσες, έτσι λεγόταν οι χώροι που υπήρχαν τα γράμματα, και συνέθεταν τέλος πάντων τα κείμενα προκειμένου να βγει τότε μια εξασέλιτη τοπική εφημερίδα. διάβαζα ταυτόχρονα την επερχόμενη εξέλιξη και πράγματι συγκινούμουν να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους και έλεγα αυτοί τι θα γίνει, αυτοί θα ξεχαστούν όλοι, τι θα γίνει αυτή η τέχνη η οποία τέλος πάντων συνετέλεσε στη διάθεση των χρωμάτων και του πολιτισμού. Από τότε λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι, βέβαια αυτό ήταν ένα όνειρο να το λέγα πατηλό, αλλά πάντως έτσι μου κινήθηκε τότε το ενδιαφέρον αν θα μπορούσε κάτι να γίνει. Στην πορεία στο χώρο ευρισκόμενος άρχισα να μελετώ τα της τυπογραφίας και ανακάλυψα επίσης τότε ότι στην διάδοση των ελληνικών γραμμάτων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης συνετέλεσαν πάρα πολλοί, τα μέγιστα θα έλεγα, Κρήτες λόγοι τυπογράφοι οι οποίοι μετακόμισαν στη Δύση. Εκεί δημιούργησαν τυπογραφία ελληνικά, συνεργάστηκαν με τον θα έλεγα μοναδικό τότε και σπουδαίο Ιταλό φιλέλληνα λόγιο τυπογράφο το Μανούτιο και προχώρησαν σε θαυμάσιες εκδόσεις οι οποίες συνετέλεσαν στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Ήταν πολλοί αυτοί, δεν σας αναφέρω ονόματα τώρα, είναι πολλά, Καλλιέργης, Δούκας, πάρα πολλοί. Από εκεί λοιπόν επίσης μου δημιουργήθηκε έτσι η ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο και να προβληθεί και η δουλειά αυτή, η προσφορά των Κρητών λόγιων τυπογράφων.
2: Αλήθεια,
1: αυτό βέβαια
2: ναι.
1: Δεν μπορούσε να γίνει τότε. Προχώρησα το 1967-68 στην έκδοση δικιάς μου εφημερίδας, στα Χανιώτικα Νέα, η οποία υπάρχει και σήμερα. Και θα έλεγα ότι είχε και μεγάλη επιτυχία, έγινε αποδεκτή από τον κόσμο. Και μετά το 1980, όταν πλέον άρχισε να φαίνεται ότι η εφημερίδα μπορεί να έχει και κάποια κέρδη, άρχισα να προσπαθώ να μαζεύω μηχανήματα κλπ. Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος. Πρέπει να σας πω ότι η βοήθεια οικονομική δεν υπήρξε πουθενά και εγώ δεν είχα κάποιο background δικό μου. Ήταν οικονομίες εφημερίδας, χρόνων δηλαδή οικονομίες, οι οποίες εν πάση περιπτώσει διαθέσαν για να γίνει η πρώτη αίθουσα του Μουσείου Τυπογραφίας, η οποία εγκαινιάστηκε το 2005.
2: Και να λοιπόν που το πρωί.
1: Μια τύπονη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά το μεράκι με οδήγησε και προχώρησε και επέμενα και νομίζω ότι κατάφερα κάτι, διότι σήμερα το Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά είναι το μοναδικό οργανωμένο τυπογραφείο Μουσείο Τυπογραφίας στην Ελλάδα. Έτσι δεν υπάρχει άλλο, υπάρχουν κάποιες εκθέσεις σε διάφορα άλλα σημεία, αλλά οργανωμένο Μουσείο Τυπογραφίας δεν υπάρχει άλλο.
2: Και να λοιπόν που το προϊόν της τυπογραφίας ήρθε να χρηματοδοτήσει ένα μουσείο για την τυπογραφία. Αναφέρομαι στην εφημερίδα.
1: Ακριβώς. Η οικονομία μιας τοπικής εφημερίδας οδήγησε στη δημιουργία αυτού του μουσείου, σταδιακά βεβαίως, γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνει όπως είναι σήμερα. Το σήμερα είναι σε μεγάλη έκθεση, θα έλεγα, το μουσείο. Στην αρχή εγκαινιάστηκε μια πρώτη αίθουσα το 2005, ακολούθησε η δεύτερη το 2012 και στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες αίθουσες οι οποίες δημιουργήθηκαν. Ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια ομολογουμένως, αλλά σήμερα όταν έτσι βλέπει κανείς την αποδοχή που έχει από τον κόσμο παρά το ότι επαναλαμβάνω βρίσκεται εκτός πόλης, αλλά κυρίως την αποδοχή από ξένους, οι οποίοι μέσα από Google και λοιπά μαθαίνουν για το μουσείο, το έχουν σε προτεραιότητα δια τα ξένα site και υπάρχει επισκεψιμότητα από ξένους το καλοκαίρι αρκετά σημαντική. Είναι μια ικανοποίηση.
2: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο ένα ιστορικό στοιχείο για το πώς έφτασε στην Κρήτη τυπογραφία, τι στοιχεία μπορεί να υπάρχουν για το πρώτο τυπογραφείο εκεί?
1: Τυπογραφία εννοείται τι, για το μουσείο μου λέτε τώρα ή γενικώς?
2: Όχι για το μουσείο, γενικότερα για την Κρήτη, αν υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία.
1: Βεβαίως υπάρχει. Το πρώτο μουσείο, το πρώτο τυπογραφείο δημιουργήθηκε το 1495 στην Κρήτη. Και αυτό δημιουργήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν, σας επαναλαμβάνω, στην Κρήτη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και μετά μετακόμισαν στη Βενετία. Τα πολλά βεβαίως... να το κλείσω γιατί...
2: Ναι.
1: Έκτοτε βέβαια στην Κρήτη δημιουργήθηκαν κατά καιρούς πολλά τυπογραφεία, κυρίως βέβαια η άνθηση της τυπογραφίας υπήρξε επί ενατοκρατίας, γιατί οι κατακτητές έγιναν κατακτητές τελικά, διότι η Κρήτη στους Βενετούς πωλήθηκε, δεν κατακτήθηκε με πόλεμο δηλαδή. Δημιούργησαν αρκετά τυπογραφία τότε, αλλά στην πορεία και στους νεότερους χρόνους, μέχρι και τα τελευταία τέλος πάντων εκατονταετία, εκδόθηκαν πάρα πολλές εφημερίδες στην Κρήτη. Mm-hmm. Πάρα πολλές. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο κλπ. Και οι περισσότερες μάλιστα ήταν πολλές φορές ήταν και ημερήσεις. Συνήθως βέβαια ήταν τριών ημερών εφημερίδες, τεσσάρων. Mm-hmm. Υπήρξε μία πρόοδος, θα έλεγα, δηλαδή, στον τομέα της τυπογραφίας στην Κρήτη γενικότερα.
2: Μάλιστα. Κύριε Καρεδάκη, μετά από αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για να μπορέσουμε και εμείς να γνωρίσουμε στην πορεία καλύτερα το μουσείο σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγηση που περιμένουμε.
1: Καλώς.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και στην Ιστορία. Ένας τέτοιος θαλάσσιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα μέχρι τα Χανιά. Ακόμα πιο συγκεκριμένα φτάνουμε στο βιοτεχνικό πάρκο της Σούδας, εκεί όπου έχουμε τη δυνατότητα να αναφερόμαστε σήμερα στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη. Καλεσμένος στην εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό για ακόμα μια φορά, είναι ο ιδρυτής του Μουσείου, ο κ. Γιάννης Γαρεδάκης, δημοσιογράφος, ο ίδιος εκδότης της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Και περιμένουμε τώρα, κύριε Γαρεδάκη, να μας πείτε κάποια πράγματα για το μουσείο πιο συγκεκριμένα. Ας φανταστούμε ότι περνάμε το κατόφλι του, να μας περιγράψετε λίγο τους χώρους και τα εκθέματα όσο μπορούμε ραδιοφωνικά.
1: Θα το κάνω αυτό όσο γίνεται πιο σύντομα. Να σας πω μόνο έτσι συμπληρωματικά αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι δείγμα βέβαια το πόσο λειτουργήσαν οι Κρήτες λόγοι τυπογράφης στην Βενετία. Ένα από τα πρώτα, από τις πρώτες εκδόσεις που έγιναν τότε, προήλθε από το τυπογραφείο που ίδρυσαν στη Βενετία ο Νικόλαος Βλαστός και ο Ζαχαρίας Καλλιέργης, και το 1499 τύπωσαν το μέγα τιμολογικό λεξικό και τις Οδές του Πινδάρου, λίγο αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δείγματα της δουλειάς που έκαναν τότε αυτοί οι λόγοι, οι τυπογράφοι, οι Κρήτες που έφυγαν και μετακόμισαν στη Δύση. Ερχόμαστε λοιπόν στο μουσείο τώρα. Η πρώτη αίθουσα, όπως σας είπα, εγκαινιάστηκε το 2005, στην οποία μπορεί κανείς να βρει παλιά μηχανήματα, πιεστήρια, τα οποία τύπωναν βέβαια

0: στο Μάινς Γερμανία, στο Μουσείο Γουτεμβέργου, και εκεί υπήρχε μια έκδοση η οποία περιείχε μέσα τα σχέδια του πιεστηρίου. Το έφερα λοιπόν στα Χανιά και εδώ ένας καλλιτέχνης μηχανουργός το είδε, μου είπε να το βάλω στο κομπιούτερ, το έβαλε λοιπόν και έφτιαξε καταπληκτικό αντίγραφο το οποίο τυπώνει.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα επισκέπτες που έρχονται, έχουν έρθει από το εξωτερικό και από άλλα μουσεία που είχαν έρθει, γιατί πρέπει να σας πω ότι στα Χανιά έγινε και συνέδριο όλων των μουσείων τυπογραφίας της Ευρώπης και από την Κορέα είχαν έρθει τότε. Είδαν το πιεστήριο αυτό και πράγματι έμειναν έκταμοι, διότι υπάρχουν και άλλα δύο στην Ευρώπη, αλλά αυτό πραγματικά είναι μοναδικό. Έτσι λοιπόν, μέσα στο πρώτη αίθουσα υπάρχουν αυτά τα πιεστήρια τα παλιά, τα οποία μετά από ξύλινα έγιναν μαντεμένια. Υπάρχουν οι λεγόμενες κάσες και οι φοριαμοί, μέσα στους οποίους υπάρχουν τα τυπογραφικά στοιχεία με τα οποία συνέθεταν τα κείμενα οι παλιοί τυπογράφοι. Και υπάρχουν επίσης και ορισμένα νεότερα πιεστήρια τα οποία δίδουν μία εικόνα στην εξέλιξη της τυπογραφίας. Υπάρχουν οι λεγόμενες λινοτυπικές μηχανές, οι οποίες αντικατέστησαν τους τυπογράφους, και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολη η έκδοση κυρίως των εφημερίδων. Από το 1887 και μετά έγινε αυτό, διότι εκεί ο λινοτύπης καθόταν σε μια καρέκλα και έγραφε όπως σε μια γραφομηχανή τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιούσαν και σε εκδόσεις βέβαια, αλλά και στις εφημερίδες κυρίως. Στην πρώτη όσα υπάρχουν πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, ίσως δεν μπορώ τώρα να σας τα περιγράψω λεπτομερώς. Ακολουθεί το αμφιθέατρο, στο οποίο πρέπει να σας πω ότι γίνονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί στόχος του μουσείου, το είπα εξάλλου και στα εγγενεία, ήταν από την πρώτη κιόλας μέρα να μην είναι απλώς ένας μουσιακός χώρος, αλλά να είναι και χώρος πολιτισμού και παρουσίασης εκδόσεων κλπ. Αυτό το πετύχαμε απόλυτα, έχουν γίνει σπουδαία πράγματα και θεατρικές παραστάσεις κλπ. Στο αμφιθέατρο αυτό, το οποίο έχει μια χωρητικότητα 80 περίπου ατόμων, και επίσης εκεί εκτίθενται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάθε χρόνο το Μουσείο Τυπογραφίας οργανώνει ένα διεθνή διαγωνισμό αφίσας, στον οποίο συμμετέχουν γραφίσεις από όλο τον κόσμο. Παράδειγμα, στο λέω φέτο, είχαμε ως θέμα το ρατσισμό, την ξενοφοβία, και συμμετείχαν 1.100 γραφίστες από 70 ξένες χώρες. Σε αυτό το διαγωνισμό η κριτική επιτροπή από ειδικούς επιλέγει τις τρεις καλύτερες, για τις οποίες υπάρχουν και βραβεία βεβαίως, και τις 30 επίσης, οι οποίες παραμένουν στο αμφιθέατρο μέχρι την επόμενη χρονιά. Δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να δει τις 30 καλύτερες αφίσες από τις 1.100 που είχαμε τον περασμένο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το αμφιθέατρο, όπως σας είπα, γίνονται πολλά σπουδαία πράγματα. Εδώ έγινε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο των Μουσείων Τυπογραφίας. Συμμετείχαν 80 εκπρόσωποι των Μουσείων Τυπογραφίας της Ευρώπης και από την Κορέα, και εδώ μάλιστα έγινε και η συνάντηση τότε των Διοικητικών Συμβουλίων της Κορέας και της Ευρώπης εδώ στο Μουσείο Τυπογραφίας, και εδώ αποφασίστηκε η ίδρυση ενός παγκόσμιου οργανισμού, τέλος πάντων, Μουσείου Τυπογραφίας, την οποία διεκδίκησε η Κορέα τότε, την πήρε, διότι η Κορέα διέθεσε αρκετά χρήματα, είχε δυνατότητα δηλαδή να κάνει αυτή την οργάνωση, και τελικά η έδρα του μουσείου αυτού πήγε στην Κορέα. Μουσικές εκδηλώσεις πολλές γίνονται, σπουδαίες, μάλιστα φέτο και γίνει, και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον. Στα Χανιά έγινε ένα 7ήμερο φεστιβάλ μουσικής από ένα Ελληνογάλλο μουσικό συνθέτη, διεθνούς φήμη και μαέστρο, ο οποίος έκανε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους στα Χανιά. Όταν ήρθε λοιπόν στο μουσείο, ενθουσιάστηκε και λέει: θα κάνω εδώ μια μουσική εκδήλωση. Ήρθαν λοιπόν, έκαναν εδώ την εκδήλωση αυτή. Οι μουσικοί του, οποίους έφερε, έπαιξαν καταρχάς στο αμφιθέατρο, διότι εκεί ήταν ο στόχος να γίνει η εκδήλωση. Αλλά μετά μου ζήτησαν, λέει, να κάνουμε και μια πρόβα μέσα στην κεντρική αίθουσα. Λέω: κάντε. Έκανα λοιπόν την πρόβα και είπαν: δεν είναι δυνατόν. Λέει: αφήστε με να κάνουμε εδώ ο ήχος. Εδώ, λέει, και ο Ελληνογάλλος μουσικός, δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στα Χανιά, όσες αίθουσες επισκεφθήκαμε. Και κάνανε πράγματι την

0: μουσική αυτή η εκδήλωση μέσα σε την αίθουσα. Μπήκε ο κόσμος βέβαια, κάθισε μαξιλαράκια και τέτοια, εν πάση περιπτώσει. Και ενθουσιάστηκαν όλοι, διότι ήταν πράγματι ο ήχος, η απόδοση ήταν καταπληκτική. Που οφειλότανε σε οροφή που είχε κάνει η αρχιτεκτόνισσα που σχεδίαζε την πρώτη αίθουσα. Είχε βάλει μια ψευδοροφή με κάποιες ειδικούς απορροφητήρες, οι οποίοι δημιουργούσαν αυτό, από ό,τι είπε. Δηλαδή, ο Ελληνοκάλλος δημιουργούσαν αυτό το θαυμάσιο ήχο. Υποσχέθηκε του χρόνου, αν γίνει πάλι το φεστιβάλ, όλες τις εκδηλώσεις θα γίνουν μουσικές, θα γίνουν εδώ στο Μουσείο Τυπογραφίας.
1: Είστε ένα ζωντανό μουσείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Πράγματι, είναι πολύ ενδιαφέροντα και το Μουσείο Τυπογραφίας έχει δώσει, πράγματι, έχει δώσει ένα πολύ ζωντανό παρόν στην πολιτιστική και ιστορική ζωή του τόπου, γιατί πρέπει να σας πω παράλληλα ότι έχουμε κάνει περί τις 50 εκδόσεις, μη ανταποδοτικές αυτές, οι οποίες έχουν σχέση με την ιστορία του τόπου μας, την Κρήτη, και με πρόσωπα τα οποία πέρασαν από το νησί μας και άφησαν το στίγμα τους, και κατά κύριο λόγο νομίζω ότι είναι παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό, γιατί δυστυχώς μπορεί κάποια στιγμή να γραφτεί κάτι σε μια εφημερίδα ή να πει κάποιος καθηγητής δύο κουβέντες, αλλά αυτά είναι περαστικά. Τώρα λοιπόν, με τις εκδόσεις που κάνουμε εμείς, αυτά όλα παραμένουν, και εν πάση περιπτώσει για τους επόμενους από εμάς θα είναι μια πηγή πληροφόρησης για το τι έγινε σε αυτόν εδώ τον τόπο και ποιοι άνθρωποι πέρασαν και έκαναν πράγματα γι' αυτόν.
1: Διαβάζουμε επίσης από την ιστοσελίδα του...
0: Πάμε τώρα στην δεύτερη αίθουσα, στην οποία παρακαλώ. Υπάρχουν επίσης παλιά μηχανήματα, υπάρχει ειδική γωνιά για το πώς γινόταν παλαιότερα η βιβλιοδεσία, με όλα τα σύνεργα, και μάλιστα έχουμε βίντεο από μια κυρία η οποία έκανε πριν λίγα χρόνια ακόμα σε Χανιά βιβλιοδεσία με τον παλιό τρόπο, και προβάλλεται αυτό το βίντεο. Έχουμε προθήκες μέσα από τις οποίες μπορεί να αντιληφθεί ο αναγνώστης πώς ξεκίνησε η τυπογραφία, η τσικογραφία, η ξυλογραφία, η εκτύπωση offset. Αυτά, επειδή έχω επισκεφθεί πολλά μουσεία στην Ευρώπη, τα οποία έχουν πλούτο μεγάλο βέβαια, δεν το συζητάμε, μέχρι χρυσοπύλγητα, πιεστήρια κλπ. Φανταστικά πράγματα υπάρχουν, ειδικά στο Μουσείο του Κουτεμβέργιου, στο Μάιντς. Αυτό το οποίο έχουμε εμείς και δεν το είδα πουθενά είναι οι προθήκες αυτές, οι οποίες δίνουν στους μαθητές που έρχονται την ευκαιρία να μάθουν πώς γινόταν παλιά η τυπογραφία, πώς γινόταν η μεταφορά εικόνας από την ξυλογραφία στην τσικογραφία, όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων, και στη λιθογραφία λίγο αργότερα. Στη δεύτερη αίθουσα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα και οι προθήκες που δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να ενημερωθεί για όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι στα σχολεία που έρχονται εδώ, και είναι πάρα πολλά, δηλαδή γύρω στους 6 με 7.000 μαθητές επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο, γίνονται μορφωτικά μαθήματα πάνω στην τυπογραφία. Δεν είναι απλώς μια επίσκεψη δηλαδή, είναι πραγματικά ενημέρωση, και μάλιστα φέτο λένε ότι τα σχολεία, επειδή ήρθαν αρκετά, επειδή υπάρχει μάθημα για την τυπογραφία στα σχολεία, θα έρχονται να γίνεται το μάθημα εδώ στο Μουσείο Τυπογραφίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει ένας χώρος επίσης, στον οποίο υπάρχει μια σπουδαία δουλειά, η οποία εντυπωσιάζει τους πάντες, όλους τους επισκέπτες του μουσείου. Εκεί υπάρχει μια έκθεση για την ιστορία της γραφής. Δεν μπορώ να σας δώσω την εικόνα αυτή τώρα, αλλά εκεί ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει όλες τις γραφές από αρχαιότητα των χρόνων μέχρι σήμερα. Δηλαδή Αιγυπτιακή, Φινικιακή, όλα τα πάντα, τα πάντα. Αυτή η έκθεση οφείλεται στην δημιουργικότητα ενός σπουδαίου φίλου και καλλιτέχνη από την Πάτρα, Αντώνης Παπαντονόπουλος, πρέπει να αναφέρω το όνομά του, ο οποίος είχε έρθει και επισκέφθηκε το μουσείο, γιατί ήταν παλιός γραφίστας τυπογράφος και ευρυμαθέστατος βέβαια γύρω από τα θέματα της τυπογραφίας, και είδε το μουσείο, μου είπε έχω μια δουλειά και θα ήθελα να τη φέρω εδώ. Βέβαια το να τη φέρω εδώ είχε και μια οικονομική, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά, την είδα εγώ, τότε προσπάθησα, κατάφερα. Με δάνειο βέβαια την πήρα τη δουλειά αυτή, η οποία εκτίθεται τώρα στο μουσείο, Έχουμε κάνει και έκδοση ειδική για την ιστορία της συγγραφής σε 4 γλώσσες. Είναι μια καταπληκτική δουλειά. Θα μου δώσετε μια διεύθυνση, σας στείλω εγώ ένα-δύο αντίτυπα.
1: Βεβαίως.
0: Από δύο σπουδαίες εκδόσεις, από τους Κρήτες Λόγιους Τυπογράφους και αυτή την ιστορία της συγγραφής, γιατί αξίζει τον κόπο.
1: Σίγουρα.
0: Να τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας.
1: Σίγουρα.
0: Και έχουμε, έτσι, έχει εντυπωσιάσει αυτή η έκθεση και η ιστορία της συγγραφής.
1: Mm-hmm.
0: Στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης έργα 30 καλλιτεχνών από όλη την Κρήτη, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με την εικαστική παρουσίαση του βιβλίου. Είναι 30 θαυμάσια έργα τα οποία εκτίθεται επίσης στο μουσείο. Επίσης έχουμε εκδόσεις, βέβαια παλιές, πάρα πολύ σπουδαίες εκδόσεις, διάφορες εκδόσεις από την εποχή του Γουτεμβέργιου και μετά, βέβαια, μέχρι και τις τελευταίες εκδόσεις που έγιναν. Και τέλος υπάρχει, τώρα αυτά σας τα λέω περιληπτικά, υπάρχει αίθουσα φωτογραφίες, μέσα στην οποία υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές πάρα πολύ παλιές, και επίσης έχει ο επισκέπτης την ευκαιρία να δει πώς ξεκίνησε η τυπογραφία. Όπως υπάρχει και τόμος του γαλλικού περιοδικού Λουστρασιών, στο οποίο είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά φωτογραφία. Με ένα ειδικό τρόπο τότε που υπήρχε, και το έχουμε τον τόμο αυτό, τον εκθέτουμε, γιατί είναι πράγματι πολύ, πολύ σπουδαίο, και εμείς το ανακαλύψαμε τυχαία, γιατί έχουμε τους τόμους αυτούς από το 1820 μέχρι και το 1915, αν θυμάμαι καλά, και ανακαλύψαμε τυχαία μέσα σε αυτό την φωτογραφία αυτή, η οποία είναι η πρώτη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε σε έντυπο.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν επίσης εκεί διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία δείχνουν τη φωτογραφία, δείχνουν πώς εξελίχθηκε η φωτογραφία. Ένα από αυτά είναι ότι τα πρώτα δεν ήταν φιλμ, ήταν τζάμια.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πριν από το φιλμ που ξέρουμε εμείς και που ζήσαμε, η φωτογραφία αποτυπωνόταν πρώτα σε ειδικά τζάμια και μετά περνούσε στο χαρτί. Από αυτά έχουμε μία σειρά και εκτίθεται, και έχει την ευκαιρία ο επισκέπτης, βέβαια, να δει ακριβώς και πώς εξελίχθηκε η φωτογραφία.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε λίγο.
0: Δεν
1: και
0: μπορώ να σας πω τώρα. Είναι πολλά, βέβαια.
1: Είναι
0: αλλά
1: πολλά.
0: Εντάξει,
1: διαβάζουμε,
0: είναι.
1: Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα του μουσείου σας ότι το 2006 το Μουσείο Τυπογραφίας ήταν υποψήφιο για το σπουδαίο βραβείο Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς,
0: ναι,
1: 2016,
0: ήταν,
1: έτσι.
0: Ναι, ήταν και αυτό. Είχε έρθει εδώ άνθρωπος από το Διοικητικό Συμβούλιο, επισκέφθηκε το μουσείο. Βεβαίως τώρα, ας μην γελιόμαστε, υπήρχαν άλλα μουσεία τα οποία σίγουρα ήταν πολύ πιο σπουδαία για την εποχή εκείνη. Πήρε ένα βραβείο, βέβαια, τότε, όχι βραβείο, ένα έπαινο πήρε, αλλά η συμμετοχή σε αυτό το, τέλος πάντων, το διαγωνισμό δεν προκλήθηκε από εμάς, προκλήθηκε από τον ίδιο τον οργανισμό αυτόν, ο οποίος είχε άνθρωπος του, είχε επισκεφθεί το μουσείο και είχε εντυπωσιαστεί, γιατί σε μια μικρή πόλη είχε δημιουργηθεί ένας τέτοιος, τέλος πάντων, χώρος, στον οποίο και η ιστορία διδασκόταν, βέβαια, και πολλά άλλα πράγματα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Γαρετάκη, πώς οραματίζεστε αυτό το μουσείο τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Θα χαρώ πολύ να έχετε την ευκαιρία να έρθει στα Χανιά, διότι άλλο να σας λέω εγώ και άλλο να βλέπετε.
1: Έτσι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μουσείο είχαν επισκεφθεί, κατά καιρούς έχουν επισκεφθεί από πρόεδρο Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, οι πάντες επίσημοι, όλοι ήρθαν, είδανε, θαύμασαν, υποσχέθηκαν, απήλθαν και ξέχασαν. Αλλά γιατί το πώς φαίνεται το μουσείο, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχει επισκεφθεί το μουσείο ο υπουργός κ. Πιερακάκης. Όταν ήρθε λοιπόν στο μουσείο, το είδε και λοιπά. Στο τέλος λοιπόν κουβεντιάζαμε και μου λέει, άκουσα να σου πω, Γιάννη, μου έλεγα να έρθω στο Μουσείο Τυπογραφίας, και έλεγα και εγώ από μέσα μου, τι να πάω να δω τώρα στο Μουσείο Τυπογραφίας, τώρα έχω πρόγραμμα πιεσμένο κλπ. Τώρα μου λέει που ήρθα και το είδα, ντρέπομαι για αυτά που σκεφτόμουν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Λέω, κύριε Υπουργέ, αυτό λέω, δεν το ξεχάσετε, αλλά το ξέχασε και αυτό, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γαρεδάκη. Πώς οραματίζεστε εσείς αυτό το μουσείο τα επόμενα χρόνια? Πώς θα θέλατε να το δείτε, πώς θα θέλατε να εξελιχθεί?
0: Κοιτάξτε, επειδή έχω και μια κάποια ηλικία, εγώ δεν έχω ψευδεστήσεις. Όλοι ερχόμαστε και φεύγουμε. Προσπαθώ τώρα να κατοκυρώσω και την εφημερίδα και το μουσείο τους, ώστε να μην γίνουν σκορποχώροι, θα έλεγα, μετά την φυγή προς τόπον χλωρών. Προσπαθώ. Θα δω τι κάνω, κάποιες κινήσεις τώρα για να τα κατοχυρώσω όλα αυτά. Δυστυχώς το οικονομικό πάντοτε είναι ένα πρόβλημα. Και πιστεύω ότι ίσως θα καταφέρω. Γιατί πρέπει να σας πω τώρα, μια και μιλάμε και σε εκκλησιαστικό σταθμό, ότι εγώ υπήρξα μαθητής της εκκλησιαστικής σχολής Κρήτης εκείνα τα χρόνια. Γιατί έχω μια κάποια ηλικία. Και πάντοτε μέσα στον χώρο της εκκλησίας έβλεπα και τα καλά και τα κακά. Πίστευα βέβαια πάντοτε ότι θα πρέπει κανείς να μην ξεχνάει τις ρίζες του. Και η σχολή αυτή μπορεί να είμαστε τότε ως παιδιά να αισθανόμαστε στενάχωρα, διότι καταρχάς δεν υπήρχε ενδιαφέρον και τότε. Ζούσαμε κάτω από άθλιες συνθήκες, θα έλεγα, αλλά βγήκαν από εκείνη τη σχολή σπουδαίοι άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίων, δικηγόροι πολλοί κλπ. Και συνεπώς έχω ένα δέσιμο δηλαδή με την Εκκλησία, και σέβομαι πάντοτε τους ανθρώπους που ζουν και κινούνται πάνω σε αυτή. Παραβλέπω τα κακά και κρατάω τα καλά.
1: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον ιδρυτή του Μουσείου Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένη Γαρεδάκη, τον κύριο Γιάννη Γαρεδάκη, που μας έδωσε τη χαρά και μας έκανε την τιμή να αποδεχθεί την πρόσκλησή μας σήμερα για να μας δώσει όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες, νομίζω, πληροφορίες. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γαρεδάκη, για όσα αναφέρατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Είμαστε καλά, εγώ ευχαριστώ και υπόσχομαι να σας στείλω, αν διεύθυνση θα μου δώσετε, θα μου στείλετε.
1: Βεβαίως.
0: Να σας στείλω έτσι αυτές τις εκδόσεις που σας είπα, γιατί είναι πράγματι ενδιαφέρουσες, να υπάρχουν και στην βιβλιοθήκη εκεί της Εκκλησίας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά και για αυτή σας την προσφορά και για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να γίνει η σημερινή συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και στην Ιστορία. Περί τυπογραφίας ο λόγος σήμερα και μας δίνει αυτό το ερέθισμα το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά της Κρήτης, το οποίο επισκεφτήκαμε σήμερα και είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σε αυτό με όσα μας είπε ο κύριος Γαρεδάκης, ο ιδρυτής του μουσείου. Εμείς ερχόμαστε τώρα να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία ιστορικού ενδιαφέροντος συνολικότερα για την τυπογραφία, όχι κάπου μακριά, εδώ στην Ελλάδα, την ιστορία της τυπογραφίας που είναι πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική, γιατί μέσα σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε σπουδαίες μορφές του πνευματικού βίου της χώρας ανά εποχές να διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση εκδόσεων πολύ σημαντικών από το 1455 βεβαίως που έχουμε την τυπογραφία και μετά. Πριν συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στα θέματα αυτά, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις σας για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 και όλα αυτά τα σημεία, μνημεία, μουσεία που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Η εφεύρεση λοιπόν της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Γκουτεμβέργιο το 1455, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 και η φυγή αρκετών Ελλήνων λογίων στη Δύση, ιδιαίτερα στην Ιταλία, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η ελληνική τυπογραφία. Έκανε μια αναφορά πιο πριν και ο καλεσμένος μας ο κύριος Γαρεδάκης σε αυτό και σε όλους αυτούς τους λόγιους που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη. Κάποιοι από αυτούς έφτασαν στην Κρήτη εκείνα τα χρόνια και διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τυπογραφίας και στο νησί, και αργότερα βεβαίως έφυγαν και πήγαν προς την Ιταλία και γενικότερα προς τη Δύση. Η ανάγκη λοιπόν των δυτικών για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να κατανοήσουν χειρόγραφα με ελληνικά κείμενα κλασικών, θα φέρουν στη Δύση αρκετούς Έλληνες λογίους, ο Ιμμανουήλ Χρυσολοράς, ο Θεόδωρος Γαζής, ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο Βυσαρίων, ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ο Μανουήλ Μοσχόπουλος, ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, ο Ανδρόνικος Κάλιστος, ο Μάρκος Μουσούρος και ο Ιουστίνος Δεκάδιος δίδαξαν σε φημισμένα ιταλικά πανεπιστήμια και ακαδημίες της εποχής τους, καθώς και στις αυλές ισχυρών Ιταλών ηγεμόνων. Μετέφρασαν στα λατινικά Έλληνες κλασικούς και έκαναν όλη την εκδοτική δουλειά για τα πρώτα βιβλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Δύση. Η ελληνική γραφή είναι η πρώτη μετά από τη λατινική και τη γερμανική που χαράχθηκε σε κινητά τυπογραφικά στοιχεία. Οι πρώτες ελληνικές φράσεις εμφανίζονται αποσπασματικά σε λατινικά βιβλία και τα πρώτα ελληνικά στοιχεία που σχεδιάστηκαν από δυτικούς τεχνίτες θυμίζουν τις λατινικές γραμματοσειρές. Αργότερα εμφανίζεται η πρώιμη ελληνική γραφή, που σε αντίθεση με την προηγούμενη δεν βασίζεται σε υπάρχοντες λατινικούς τύπους, αλλά στη χειρόγραφη ελληνική παράδοση, ενώ το 1494 ο τυπογράφος Άλδος Μανούτιος εισήγαγε στις εκδόσεις του την επισεσυρμένη γραφή που ήταν βασισμένη στην χειρόγραφη γραφή της εποχής του με συμπλέγματα γραμμάτων, συντμήσεις και άλλα στοιχεία. Το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο ιδρύθηκε στη Βενετία λοιπόν από τον Λαόνικο τον Κρήτα ή Νικόλαο Καβαδάτο και τον επίσης κρητικό Αλέξανδρο, γιο του πρωτοπαπά Χάνδακος Γεωργίου του Αλεξάνδρου. Θα ακολουθήσει επίσης στη Βενετία το τυπογραφείο των κρητικών Ζαχαρία Καλλιέργη και Νικόλαου Βλαστού με την υποστήριξη της Άννας Νοταρά, το οποίο επιβίωσε μόνο 2 χρόνια, την διετία 1499-1500. Στο σύνολο λοιπόν 40.000 περίπου αρχέτυπων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν στη Δύση τον 15ο αιώνα, μόνο οι 68 είναι ελληνικές, από τις οποίες οι περισσότερες εκδόθηκαν από δυτικούς τυπογράφους. Σχεδόν όλα τα αρχέτυπα εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων και πανεπιστημιακών κέντρων,
καθώς και την ευρύτερη ουμανιστική πνευματική κίνηση, ενώ στην πλειοψηφία τους τυπώθηκαν στην Ιταλία. Έτσι, τα πρώτα ελληνικά βιβλία που τυπώνονται είναι γραμματικές, όπως τα Ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσολορά και η Επιτομή των 8 του Λόγου Μερών του Κωνσταντίνου Λασκάρεως. Εξαιρέσεις ήταν οι τρεις εκδόσεις του Ψαλτηρίου και μία του Ορολογίου. Στην πρώτη τους μορφή τυπωμένα βιβλία έμοιαζαν πολύ με χειρόγραφα. Εκτός από τα τυπογραφικά στοιχεία που βασίζονται σε χειρόγραφες γραφές, τα αρχέτυπα δεν διαθέτουν σελίδα τίτλου, αλλά κολοφόνα με πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές, τον χρόνο αλλά και τον τόπο της έκδοσης. Τον 16ο αιώνα το βιβλίο εξελίσσεται μορφολογικά με εμφανή αλλαγή, την αντικατάσταση του κολοφώνα από τη σελίδα τίτλου. Σταδιακά, η ελληνική παραγωγή βιβλίων αρχίζει να απευθύνεται στον ελληνικό κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου. Εκτός από δημοσίευση κλασικών κειμένων που προορίζονται για δυτικούς και λόγιους αναγνώστες, αναπτύσσεται σημαντική τυπογραφική δραστηριότητα προορισμένη να καλύψει ανάγκες των Ελλήνων. Το γεγονός αυτό γίνεται εμφανές από την έκδοση λειτουργικών βιβλίων, μεταφράσεων κλασικών κειμένων στην ελληνική δημοτική γλώσσα, καθώς και από την έκδοση ελληνικών λαϊκών αναγνωσμάτων που είναι συχνά μεταφράσεις ή παραφράσεις δυτικών προτύπων. Ο Ζαχαρίας Καλλιέργης από την πλευρά του συνεχίζει την εκδοτική του δραστηριότητα από το 1515 στη Ρώμη, όπου ίδρυσε το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο και εξέδωσε την πρώτη σχολιασμένη έκδοση των Οδών του Πινδάρου. Ανάμεσα στα λατινικά κείμενα για εντόπια κατανάλωση που αντιπροσωπεύουν την κύρια εκδοτική παραγωγή του τα επόμενα χρόνια, ο Καλλιέργης θα εκδώσει και δύο ελληνικά βιβλία, την Οκτώηχο το 1520 και το Λεξικό του Ιταλού ελληνιστή Γκουαρίνο Φαβορίνο το 1523. Στη Ρώμη επίσης δραστηριοποιούνταν ήδη στον κύκλο του αρχαιολάτρη Πάπα Λέοντα του 10ου ο Λόγιος Ιαννός Λάσκαρης, ο οποίος έπεισε τον Πάπα να ιδρύσει στη Ρώμη το 1513 ελληνικό κολέγιο για τους Έλληνες μαθητές που ήθελαν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές. Ο Λάσκαρης έστησε το τυπογραφείο του Ελληνικού Κολεγίου, εκδίδοντας ελληνικά βιβλία για την ενίσχυση των σπουδών των μαθητών, όπως τα σχόλια εις την Ομήρου Ιλιάδα το 1517, τα Ομηρικά Ζητήματα το 1518 και τα σχόλια στις τραγωδίες του Σοφοκλή, επίσης το ίδιο έτος, το 1518 δηλαδή. Η παρουσία του Ανδρέα Κουνάδη στη Βενετία και η συνεργασία του με τους Ιταλούς αδερφούς Σάβιο θα σημάνει την ίδρυση ενός μακροβιότατου ελληνικού τυπογραφείου και θα καταστήσει τη Βενετία το κέντρο της ελληνικής εκδοτικής δραστηριότητας μέχρι, προσέξτε, και τον 19ο αιώνα. Αφού μαθήτευσε στο τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου και γνώρισε τους αδερφούς Σάβιο, ο Κουνάδης πρότεινε στον Στέφανο Σάβιο να ανοίξουν τυπογραφείο συνεταιρικά, όπου το 1521 εξέδωσε το πρώτο βιβλίο, το Ψαλτήριο. Μετά το θάνατο του Κουνάδη, ύστερα από δύο χρόνια, ο εκδοτικός οίκος θα περάσει στα χέρια του πεθερού του Δαμιανού, που σε συνεργασία με του Σάβιο θα συνεχίσει την παραγωγή του οίκου και την έκδοση βιβλίων. Οι αδερφοί Ιωάννης και Πέτρος Σάβιος εκδίδουν το «Τυπικόν» και τα «Απόρριτα» το 1545, πρώτη έκδοση τυπικού της Ανατολικής Εκκλησιαστικής Τάξης. Η έκδοση φέρει το τυπογραφικό σήμα του Κουνάδη. Εκτός από τα θρησκευτικού περιεχομένου βιβλία, εξέδωσαν λογοτεχνικά έργα της κριτικής λογοτεχνίας που τότε γνώριζε μια άνθηση, όπως την ιστορία του Ταγιαπιέρα, το «Πένθος θανάτου», «Απολώνιος» και άλλα. Το τυπογραφικό σήμα του Κουνάδη, καθώς και ο τίτλος του τυπογραφείου, «Τύπος Κουνάδου», θα χρησιμοποιείται μέχρι το 1600 από τους απογόνους του Δαμιανού που συνέχισαν την επιχείρηση μέχρι τότε. Αξίζει να αναφερθεί ότι με τη συνεργασία των Κουνάδη, Νταμιάνο Ντι Σάντα Μαρία και Ντασάβιο, που είχε σαν καρπό την παραγωγή λειτουργικών βιβλίων και φυλάδων με λαϊκά αναγνώσματα, αλλάζει ουσιαστικά από εκεί και πέρα το σκηνικό της ελληνικής τυπογραφίας. Η Βενετία συνέχισε να παράγει τα περισσότερα ελληνικά βιβλία και τον 17ο αιώνα. Το σημαντικότερο ελληνικό τυπογραφείο ανήκε στο Γιαννιώτη έμπορο Νικόλαο Γλυκή, ο οποίος το αγόρασε από τον Ορσίνο Αλμπρίτσι.
Το όνομά του πρωτοεμφανίζεται στο ρολόγιο του 1670 που δημοσίευσε σε συνεργασία με τους Αλμπρίτζι. Η πιο παραγωγική περίοδος του τυπογραφείου ήταν ανάμεσα στα 1774 και 1820, αν και περισσότερα βιβλία που τύπωνε ήταν θρησκευτικού περιεχομένου λόγω της μεγάλης ζήτησης από την Ορθόδοξη Ανατολή, από το τυπογραφείο του εκδόθηκαν και επιστημονικά αλλά και φιλολογικά έργα. Το ελληνικό βιβλίο λειτουργήσε ως φορέας θρησκευτικών αντιπαραθέσεων και θρησκευτικής επίσης προπαγάνδας. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, κάποια από τα λειτουργικά θρησκευτικά βιβλία χρησιμοποιήθηκαν και σαν σχολικά εγχειρίδια. Στην αρχή του 17ου αιώνα γίνονται απόπειρες να εισαχθεί η ελληνική τυπογραφία στο κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου, στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά για λόγους πολιτικούς που σχετίζονταν και με τις θρησκευτικές διαμάχες εποχής της αντιμεταρρύθμισης αποτυγχάνουν. Για να αντιμετωπίσει την καθολική προπαγάνδα των Ιησουητών και της αντιμεταρρύθμισης, ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης ίδρυσε σε συνεργασία με τον ιερομόναχολόγιο Νικόδημο Μεταξά στην Κωνσταντινούπολη τυπογραφείο, το οποίο λειτουργήσε μόνο από το 1627 έως το 1628, οπότε διακόπηκε βία η λειτουργία του. Η ελληνική τυπογραφία άρχισε να ενεργοποιείται ξανά στην Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια αργότερα. Ελληνικά τυπογραφεία ιδρύθηκαν σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερη τυπογραφική δραστηριότητα ανέπτυξαν οι ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Το Ιάσιο και το Βουκουρέστι έγιναν κέντρα παραγωγής θρησκευτικών βιβλίων εναντίον του καθολικισμού και του προτεσταντισμού, αφού η Βενετία απαγόρευε την έκδοση των συγγραμμάτων αυτού του είδους. Τον 18ο και 19ο αιώνα ιδρύονται ελληνικά τυπογραφεία στη Σμύρνη, στη Μοσχόπολη, στο Άγιο Όρος, στις Κηδονιές και στη Χίο. Η αρχή του φαινομένου που ονομάστηκε νεοελληνικός διαφωτισμός τοποθετείται στα μέσα του 18ου αιώνα. Έλληνες έμποροι και λόγοι ήλθαν σε επαφή με το ευρωπαϊκό πνεύμα του διαφωτισμού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφράστηκαν στα ελληνικά φιλοσοφικά και επιστημονικά συγγράμματα. Σαν ιδεολογικό ρεύμα, ο νεοελληνικός διαφωτισμός απευθυνόταν σε υπόδουλους και συνεπώς το κύριο αίτημα υπήρξε η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και η δημιουργία των προϋποθέσεων για ελεύθερη εθνική ζωή. Χαρακτηρίστηκε κυρίως από την προσπάθεια αναβάθμισης της παιδείας του ελληνισμού. Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ήταν η Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Ιώσιπος Μισιόδακας, ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος. Σημαντική μεταξύ άλλων υπήρξε και η ίδρυση της σχολής Μιλεών Πηλίου το 1814 από τρεις μιλιώτες λογίους κληρικούς και υπέρμαχους του διαφωτισμού, τον Άνθιμο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τον Δανίλη Φιλιππίδη. Φορέας και μέσω αυτής της πνευματικής κίνησης του ελληνικού διαφωτισμού ήταν η τυπογραφική δραστηριότητα των Ελλήνων της Διασποράς στις περιοχές όπου υπήρχε οικονομική ανάπτυξη. Το τελευταίο σημαντικό κέντρο παραγωγής ελληνικών βιβλίων πριν από την Ελληνική Επανάσταση ήταν η Βιέννη, όπου υπήρχαν ενεργά ελληνικά τυπογραφεία από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τα τέλη του 19ου. Η ελληνική παροικία της Βιέννης προμήθευσε χρήματα και βιβλία για την προώθηση του κινήματος του ελληνικού διαφωτισμού. Ωστόσο, ο σημαντικότερος εκπρόσωπός του, ο Αδαμάντιος Κοραής, έζησε και δημοσίευσε τα έργα του στο Παρίσι. Σημαντικός υπήρξε ο ρόλος του προεπαναστατικού τύπου, καθώς συνέβαλε στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και του επαναστατικού πνεύματος που αποτέλεσαν προϋποθέσεις για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Υπόβαθρο για την εμφάνιση των πρώτων ελληνικών εφημερίδων ήταν τα πολυάριθμα τυπογραφεία τα οποία βρίσκονταν κάτω από την ιδιοκτησία ή την διαχείριση των Ελλήνων της Διασποράς. Επίκεντρο αυτής της τυπογραφικής δραστηριότητας ήταν η Βιέννη, όπου το 1784 τυπώθηκε η πρώτη ελληνική εφημερίδα από τον Ζακυνθινό Γεώργιο Βεντότη, από την οποία όμως δεν σώζεται κανένα φύλο. Το 1790 εκδόθηκε η εφημερής των Μαρκίδων Πούλιου, οι οποίοι είχαν ιδρύσει τυπογραφείο και υπήρξαν συνεργάτες του Ρήγα Φεραίου. Το 1811 εκδίδεται η εφημερίδα Ειδήσεις δια τα Ανατολικά μέρη με εκδότη τον Χολ και συντάκτη αρχικά τον Κοζανίτη Εφρόνιο Πόποβιτς και στη συνέχεια τον Δημήτριο Αλεξανδρίδη.
Το 1812, στην ίδια πάντα πόλη εκδίδεται ξανά από τους Χολ και Δημήτριο Αλεξανδρίδη μια νέα εφημερίδα, ο Ελληνικός Τηλέγραφος, και το 1811 το σημαντικότατο φιλολογικό περιοδικό Ερμής Ολόγιος, ενώ το 1817 ο Αλεξανδρίδης προχωρά σε μια ανεξάρτητη έκδοση, τον Φιλολογικό Τηλέγραφο. Τέλος, το 1819 εκδίδεται από τον Αθανάσιο Σταγυρίτη το περιοδικό Καλλιόπη. Την ίδια περίοδο εκδίδονται η Αθηνά και η Μέλισσα στο Παρίσι και το Ήρης και το Μουσείον στο Λονδίνο. Ο τύπος της δεκαετίας 1811-1821, φιλολογικός στο σύνολό του, αποτέλεσε έκφραση των πνευματικών ενδιαφερόντων της ελληνικής διανόησης και των ευρύτερων πολιτιστικών και κοινωνικών της επιδιώξεων στην εποχή της προετοιμασίας της ελληνικής επανάστασης. Το 1821 δεν υπήρχε κανένα τυπογραφείο στην υπηρετική Ελλάδα. Τα τυπογραφεία των Κηδωνιών και της Χίου καταστράφηκαν από τους Τούρκους το 1821 και το 1822 αντίστοιχα, ενώ ο Άγγλος αρμοστής απαγόρευσε στα τυπογραφεία των Ιωνίων Ίσων να παρέχουν βοήθεια στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Δημήτριος Υψηλάντης έφερε από την Τεργέστη στην Ίδρα ένα πιεστήριο, το οποίο λειτουργήσε μετά από διαδοχικές μετακινήσεις στην Καλαμάτα το 1821 από τους τυπογράφους Κωνσταντίνο Τόμπρα, ο οποίος λειτουργούσε το τυπογραφείο στις Κηδωνιές της Μικράς Ασίας και τον Αναστάσιο Νικολαίδη. Το τυπογραφείο ονομάστηκε Εθνική Τυπογραφία και σε αυτό τυπώθηκαν επαναστατικές προκηρύξεις καθώς και η Σάλπινγκς Ελληνική, η πρώτη εφημερίδα στην Ελλάδα.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια Βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
7: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούσατε Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος κατά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και της Περιφέρειας Αττικής. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου και με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Κατηγορουμένους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση σε όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων, εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης. Το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο, η δικαιοσύνη έχει τον λόγο, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς. 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε μία ημέρα. Από μπάρμπεκιου μέχρι εργασίες με τροχό. Ιός Δυτικού Νείλου, κατεπήγοντες ψεκασμοί στον Δήμο Γλυφάδας. Φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες με δικαστική απόφαση. Νύχτα κλιμάκωση στο Ιράν, καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Τραμπ. Κύμα διαδηλώσεων κατά της αποπομπής του Υπουργού Άμυνας στην Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» μέσω του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν χθες το απόγευμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και ο Περιφερειάρχης Αττικής κύριος Νικόλαος Χαρδαλιάς. Η συνεργασία προβλέπει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων πρόληψης με τίτλο «Στα βήματα της πρόληψης». Απευθυνόμενος προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμισε τη σημασία της συνεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού κοινωνικού φαινομένου όπως η ενδοοικογενειακή βία. Επισήμανε ακόμη ότι η Εκκλησία και η τοπική αυτοδιοίκηση απευθύνονται στον ίδιο άνθρωπο, στις ίδιες τοπικές κοινωνίες και πως η συνεργασία των φορέων πολλαπλασιάζει τη δυναμική των παρεμβάσεων, ενισχύει τη φωνή τους, καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεισφορά τους και διευρύνει το δίκτυο πρόληψης προς όφελος των πολιτών. Ο Περιφερειάρχης Αττικής εξήρε το πολυσχηδές κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και υπογράμισε πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης ως βασικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, επισημένοντας πως η συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αποτελεί επένδυση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το πρόγραμμα αποτελεί καρπό της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγούμενων δράσεων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη συντονισμένων προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των πολιτών και των εκκλησιαστικών κοινοτήτων σε ζητήματα πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας κατά την επόμενη διετία. Με τη νέα προγραμματική σύμβαση συνεχίζεται και ενισχύεται η συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία ξεκίνησε το 2021 και έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν εκπρόσωποι και συνεργάτες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής. Συνάντηση όμως με τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέου είχε χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο τη λειτουργία και το έργο των Ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών όσο και τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την Εκκλησία της Ελλάδος. Στη συνάντηση παρέστησαν ο Επίσκοπος Τανάγρας κύριος Απόστολος και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, όπου κατηγορουμένους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μαξίμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η διαδικασία έτρεξε με γοργούς ρυθμούς καθώς κάποιες από τις πλημελιματικές πράξεις θα παραγράφονταν εντός του 2026 αν στο μεταξύ δεν είχε ασκηθεί η δίωξη. Πλέον τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.
Συνολικά οι διώξεις αφορούν 22 πρόσωπα. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η έρευνα αποκάλυψε επαναλαμβανόμενες πρακτικές διαφθοράς στη διαχείριση των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές μεταβολές στοιχείων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παρεμβάσεις σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση πορισμάτων καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Όπως σημειώνεται σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, για τις πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήγγειλε κατηγορίες επίσης στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, στην πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και σε 2 πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχιοθετήσει τις υποθέσεις 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά τους 4 γαλάζιους βουλευτές τους οποίους ασκήθηκε δίωξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει πως ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει αφού αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις με τις οποίες προσδιορίστηκαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης. Απάντηση τώρα στα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την αρχιοθέτηση για τους άλλους 7 δίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος της Χαριλάου Τρικούπη Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη διαδήλωση Μαρινάκη, ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μίλησαν για κυβέρνηση υποδίκων, μεταξύ άλλων αναφέρει πως η άσκηση ποινικής δίωξης αποδεικνύει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, προσθέτει ο κύριος Τσουκαλάς. Σε τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές εκτελώντας ένταλμα σε βάρος νεαρού άνδρα. Κατά πληροφορίες ο νεαρός φέρεται να μεσολάβησε για να περάσουν τα κλειδιά του διαμερίσματος που περιγράφεται ως ορμητήριο των φερόμενων δραστών από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού στον 29χρονο και στην 26χρονη, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση ως οι δράστες της επίθεσης. Το όνομά του κατά πληροφορίες προέκυψε μέσα από απολογία του 24χρονου. Ο 25χρονος φέρεται να έχει παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλες επαφές ή πρόσωπα που συνέβαλαν στην προετοιμασία της επίθεσης. Έκτακτη ψεκασμή κατά των κουνουπιών διεξήχθησαν σήμερα το πρωί σε περιοχή της Λιφάδας, ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, που άρχισε περί τις 5:30 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου 3 ώρες, σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και τον Δήμο Γλυφάδας μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Συνεργείο έσπευσε στην περιοχή λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος και προέβη σε εκτεταμένους ψεκασμούς, καθώς ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά από τα κουνούπια. Οι προληπτικές παρεμβάσεις επικεντρώνονται στον Άγιο Νικόλαο, σε ζώνες πέριξ της οδού Ζαμάνου, καθώς και στις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης. Στα σημεία όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες τοποθετούνται προστατευτικές κορδέλες και ενημερωτικές σημάνσεις, προκειμένου οι περαστικοί να αποφεύγουν την επαφή με τις ψεκασμένες επιφάνειες και τις φυλοσιές.
Προτείνεται επίσης στους κατοίκους η λήψη μέτρων προστασίας, όπως η χρήση σιτών σε παράθυρα, εντομοαποθητικών, κατάλληλου ρουχισμού και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τις κατοικίες. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου δήλωσε στην τηλεόραση πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά λαμβάνονται μέτρα, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπου εντοπίστηκε το συγκεκριμένο κρούσμα κατόπιν θυροκόλλησης ειδοποιήσεων στις κατοικίες της περιοχής χθες. 7 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο για εμπρισμό από αμέλεια από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από διαφορετικές δραστηριότητες, όπως η προετοιμασία κάρβουνων για ψήσιμο, εργασίες καθαρισμού βλάστησης, θερμές εργασίες με τροχό, καύση απορριμμάτων και αμέλεια κατά τη μεταφορά έφλεκτων υλικών. Μεταξύ των περιστατικών, ένας 53χρονος που συνελήφθη στα Χανιά, όταν προκάλεσε πυρκαγιά ενώ ετοίμαζε κάρβουνα για μπάρμπεκιου σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη, 66χρονος προκάλεσε φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού βλάστησης με γεωργικό ελκυστήρα. Ενώ στην Καβάλα, ένας οδηγός φορτηγού συνελήφθη όταν η αυτανάφλεξη υλικών που μετέφερε οδήγησε σε πυρκαγιά που έκαψε δεκάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας χιλιάδες στρέμματα και προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ο 38χρονος που συνελήφθη κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού. Παράλληλα, συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Βιωτία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε θερμοκήπιο. Στην Αχαΐα για καύση καλωδίων και απορριμμάτων σε οικοπαιδικό χώρο, καθώς και στη Ροδόπη, όπου ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα εντός οικοπαίδου. Έντονο ενδιαφέρον, αγαπητοί ακροατές, προκαλεί το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης του Airbnb στις πολυκατοικίες, καθώς φέρνει αντιμέτωπα δύο αντικρουόμενα δικαιώματα. Από τη μια, το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να αξιοποιεί την περιουσία του και να εξασφαλίζει εισόδημα, και από την άλλη το δικαίωμα των υπόλοιπων ενίκων στην ήρεμη και ασφαλή διαβίωση. Η αφορμή για τη συζήτηση δόθηκε από την πρώτη δικαστική απόφαση αυτού του είδους που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η διαχειρίστρια πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε πως ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο του καταστατικού. Σε πολλές, κυρίως παλαιότερες πολυκατοικίες, τα καταστατικά έχουν συνταχθεί πριν από την εμφάνιση των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν περιλαμβάνουν σχετική πρόβλεψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η νομική αντιμετώπιση είναι πιο σύνθετη και εξετάζεται κατά περίπτωση από τα δικαστήρια. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και συμφωνήσει η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του φθινοπόρου, να κατατεθεί στη Βουλή και, εφόσον ψηφιστεί, να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2027. Το νέο πλαίσιο

επισταλούν σε εργαστήριο προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ανθρώπινα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με νεκροταφείο βυζαντινής εποχής. Όπως μεταδίδει ο τοπικός τύπος, οι εργασίες που είχαν προχωρήσει σε κάποιο βάθος πραγματοποιούνταν με την επίβλεψη αρχαιολόγου της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης. Μετά τον εντοπισμό των ευρημάτων, αποφασίστηκε η διακοπή των εργασιών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη αρχαιολογική διερεύνηση και η οριοθέτηση της περιοχής. Τώρα σε μία είδηση που αφορά τα ιατρικά, δεν χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια και ξεχάσαμε την COVID-19 και τους τρόπους προστασίας από αυτήν. Ένας από αυτούς, ο εμβολιασμός έναντι του ιού που προκαλεί τη συγκεκριμένη λίμωξη. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, στη χώρα μας την περίοδο φθινοπόρου 2025-χειμώνα 2026, τα επίπεδα εμβολιασμού σε ομάδες πληθυσμού στις οποίες συνιστάται το εμβόλιο από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, μόνο το 0,5% των ατόμων ηλικίας 60 έως 69 ετών εμβολιάστηκε έναντι της COVID-19 με το νεότερο επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αυτό όταν την ίδια περίοδο καταγράφηκαν στην Ελλάδα τουλάχιστον 100 θάνατοι ασθενών με COVID-19. Στην έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο αναφέρει στοιχεία από 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Νορβηγία για τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 για το διάστημα από 1η Αυγούστου του 25 έως 27η Μαρτίου του 26 και για ηλικιακές ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός ακόμη και τώρα. Υπενθυμίζεται πως για την Ελλάδα και για τη συγκεκριμένη περίοδο η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 στις ομάδες που είναι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό SARS-CoV-2 και οι οποίες είναι άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, άτομα 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου, άτομα με ανοσοκαταστολή, έγκυες με υποκείμενα νοσήματα και επαγγελματίες υγείας. Κινητικότητα καταγράφεται στο Κυπριακό και σε συνέχεια όσων λέγαμε και στο χθεσινό μας δελτίο. Στην Κύπρο αναμένεται στα τέλη του Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες στο πλαίσιο της νέας κινητικότητας που καταγράφεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη έχει ουσιαστικά αποφασιστεί με την ακριβή ημερομηνία και το πρόγραμμα των επαφών του Γενικού Γραμματέα να απομένει να οριστικοποιηθούν. Θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια μετά την κάθοδο του τότε Γενικού Γραμματέα Ban Ki-moon στο νησί το 2010. Ο κύριος Γκουτέρες αναμένεται να έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, με επίκεντρο τις προοπτικές επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Την ίδια περίοδο αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολγκίν, η οποία συνεχίζει τις επαφές της με τις δύο πλευρές και με διεθνείς παράγοντες. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν την Τετάρτη αμερικανικές δυνάμεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη πως καλό θα ήταν να συμπεριφερθεί σωστά. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως το στόχαστρο τέθηκαν οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς και πως επίσης έβαλε κατά πλοίου που επιχειρούσε να παραβιάσει το νέο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Και τις πρώτες πρωινές ώρες ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά αφού ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες και πως ακούστηκαν εκρήξεις στο βόρειο και στο δυτικό Ιράν χωρίς να αναφερθούν σε θύματα μέχρι στιγμής. Το Ιράν από την άλλη που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο πως κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε πως αυτή η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός

θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Κύμα διαδηλώσεων ξέσπασε σήμερα στην Ουκρανία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απομάκρυνση του μεταρρυθμιστή Υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Οι Ουκρανοί βουλευτές ετοιμάζονται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση υπό τη νέα της σύνθεση σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο δεύτερος κυβερνητικός ανασχηματισμός μέσα σε έναν χρόνο από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς ο 35χρονος Φεντόροφ, ειδικό στην τεχνολογία, αποκλείστηκε από το νέο κυβερνητικό σχήμα. Ο ίδιος είχε θέσει ως στόχο να μετατρέψει τον αριθμητικά υποδεέστερο Ουκρανικό στρατό σε πιο αποτελεσματική πολεμική δύναμη. Εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Κιέβου και άλλων Ουκρανικών πόλεων σε μία από τις ελάχιστες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του πολέμου, ζητώντας εξηγήσεις για την απομάκρυνσή του. Το προτινόμενο νέο κυβερνητικό σχήμα υπό τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας Σέργι Κορέτσκι, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Πρωθυπουργού, προβλέπει επίσης ότι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, Ιχορ Κλιμένκο, θα διαδεχθεί τον Φεντόροφ στο Υπουργείο Άμυνας. Εξέλιξη που έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μέρους της κοινής νόμης στην ηγεσία του Ζελένσκι εν μέσω πολέμου.

0: Σήμερα έχουμε κοντά μας την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και πάλι στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υψηλεύει η θερμοκρασία σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά όμως. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά και 7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στα ηπειρωτικά τμήματα και τους 38. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι, οι μικρότερες μάλλον, στην Αστυπάλαια 27 βαθμούς και 28 βαθμούς στη Λέρο, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης, στην Άξο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο και στην Κύθνο, επίσης στην Πάρο, στη Σύρο, στη Σιτία και στην Κάλυμνο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες έχουμε σε πολλές περιοχές 33, 34 και 35 βαθμούς, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμοί Λαμία, Λάρισα, Βέλος, Σοφάδες, Σκάλα Λακωνίας και Γήθιο, 37 Λεωνίδιο κάτω της Ωραία Φθιώτιδα, Αγρίνιο και στην Μάνη, και επίσης 38 βαθμοί στο Άργος και στη Σπάρτη. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική και Κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία, με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως είναι δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και γρήγορα στα δυτικά και τα νότια θα ενισχυθούν στα 5 με 6. Το ίδιο και στο Καστελόριζο και επάνω στο νησί δηλαδή. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά το απόγευμα μέχρι και 6. Με την Αττική να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 28 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 36 που έχουμε στο Σκηνιά, στην Ελευσίνα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει γενικά έθριο καιρό με 33 βαθμούς θερμοκρασία και πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά μέχρι και το βράδυ. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 ως συνήθως. Και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Τώρα για αύριο Παρασκευή. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά λόγω αστάθειας. Οπότε θα υπάρξουν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 και δυτικά κυρίως ηπειρωτικά και νότια τους 38. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας με μεμονωμένες καταιγίδες. Με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς το πρωί 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η θερμοκρασία 21 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι, στα υπηρετικά 37 και τοπικά και 38. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και μεμονωμένες καταιγίδες. 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 37 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 33 με 34. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως και ειδικά στη Νότια Κρήτη, στην περιοχή της Μεσαράς αλλά και στην περιοχή στα νότια των Χανίων, 33 με 34 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, 24 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο στην περιοχή θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 ποφόρ και στα δυτικά και στα νότια 5 με 6. Η Αττική αύριο θα έχει γενικά έθριο καιρό, βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 έως 5 ποφόρ και στα ανατολικά το απόγευμα και 6, με 24 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως η μεγίστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα συνήθως νότιο-ανατολική 4, με 23 βαθμοί το πρωί και μέχρι 35 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5 με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι το δεύτερο μέρος το αφιερώματος στον Πατριάρχη Ιακώβ. Όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, ήδη ο Πατριάρχης Ιακώβ βρίσκεται στη Μεσοποταμία. Εκεί έχει αποκτήσει την οικογένειά του, αφού κοντά στην οικογένεια του θείου του Λάβαν έχει βρει τις δύο συζύγους του, την Λία και τη Ραχήλ. Στο μεταξύ έχει προηγηθεί και η διάσταση από τον αδελφό του Ισάφ, αφενός εξ αφορμής της ιστορίας με τα πρωτοτόκια και κυρίως λόγω της ευλογίας την οποία έχει υποκλέψει ο Ιακώβ με το γνωστό τέχνασμα. Έτσι λοιπόν η συνάντηση του Ιακώβ με τον αδελφό του Ισάφ μετά από χρόνια συνδέεται με μια άλλη τώρα θεοπτεία. Την ημέρα ο Ιακώβ είχε στείλει τα δώρα του στον Ισάφ και τη νύχτα έστειλε όλα όσα η οικογένεια είχε και τα υπάρχοντά της. Και στην, πέρα από τον παραπόταμο Ιαβόκ, ο ίδιος παραμένει στη βόρεια όχθη του ποταμού για να είναι μόνος του και να μπορέσει να προσευχηθεί. Γιατί μόνον ο Θεός μπορούσε να πραίνει την οργή του Ισάφ και να σώσει έτσι τον Ιακώβ και την οικογένειά του. Και ο Θεός του έδειξε με ζωντανή παράσταση τη δύναμη της προσευχής. Τι είναι η προσευχή? Είναι αυτό που εκφράζεται εν προκειμένου στην περικοπή μας. Είναι δηλαδή η πάλη με το Θεό. Ο Ιακώβ εκείνη τη νύχτα πάλησε με κάποιο ον. Το αντίστοιχο εβραϊκό ρήμα μεταφράζεται πάλησε στην σκόνη, γιατί εξαιτίας του αγώνα που προκλήθηκε σηκώθηκε σκόνη. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής του Ιακώβ? Στο στίχο 24 ονομάζεται άνθρωπος, αλλά στον στίχο 28 του 32ου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως ονομάζεται Θεός, ενώ στον προφήτη Οσιέ γίνεται αναφορά και περί Θεού και περί Αγγέλου. Οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ότι αυτός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού σε μορφή ανθρώπου. Στον αγώνα δηλαδή του Ιακώβ, οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας υπέθεσαν ότι έχουμε μία προεικόνηση του πάθους στο οποίο έπαθε από τους απογόνους του Ιακώβ για να ευλογήσει το λίμα των αληθινών Ισραηλιτών. Κατάλληλος όμως η πάλη αυτή του Ιακώβ με το Θεό είναι ένας τύπος προσευχής. Κατά την προσευχή πραγματικά, ώστε να παλέει ο άνθρωπος με το Θεό ζητώντας επίμονα ένα αίτημα. Για το λόγο αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει την προσευχή Θεού τυραννίδα ευσεβή, δηλαδή σαν να είναι η προσευχή ένα ευσεβές βάσανο για το Θεό. Και το καταληκτικό στη συνέχεια είναι ότι σε αυτή την πάλη, όπως και στην περίπτωσή μας εδώ, δεν νικάει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος το Θεό. Ο Ιακώβ, νομίζοντας στην αρχή τον αντίπαλό του σαν θνητό εχθρό, πάλεψε μαζί του ισχυρά όλη τη νύχτα για τη ζωή του. Όταν όμως ξημέρωσε, ένα απλό άγγιγμα στο πλατή πάνω μέρος του μυρού του Ιακώβ ήταν ισχυρότερο από κάθε ανθρώπινη δύναμη Και αυτό ήταν αρκετό να κολοβώσει τον Ιακώβ, ο οποίος γνώρισε πια τώρα ότι ο ανταγωνιστής του δεν ήταν άνθρωπος. Ο Ιακώβ, παρά το τραύμα του, δεν άφησε τον αντίπαλό του να φύγει και τον ανάγκασε να τον ευλογήσει. Η μεγάλη αυτή πνευματική αλλαγή που επήλθε στον Ιακώβ από την πάλη συμβολίζεται με μια αλλαγή ονόματος που δηλώνει τη νέα σχέση που απέκτησε ο Ιακώβ με το Θεό. Δεν θα ονομαζόταν πλέον Ιακώβ, που σημαίνει πτερνιστής και έχοντας κακή έννοια, αλλά στο εξής θα ονομάζεται Ισραήλ. Παλαιότεροι ερμηνευτές ερμηνεύουν το όνομα Ιακώβ ως αυτός που είδε τον Θεό. Το Ισραήλ ερμηνεύεται ως εξής, Ισραέλ, δηλαδή είναι αυτός που φάνηκε δυνατός στον Ελ, στο Θεό. Και το συμπέρασμα είναι το ότι στο εξής θα είσαι δυνατός και στην πάλη σου με τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, ήταν σαν να ήθελε ο Θεός να πει στον Ιακώβ, γιατί πλέον να φοβάσαι τον Ισαφ, εσύ είσαι Ισραήλ, είσαι δυνατός με τον Θεό και θα φοβηθείς τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο διαλύθηκαν οι φόβοι του Ιακώβ για τη συνάντησή του με τον Ισαφ και την μελλοντική πορεία της ζωής του. Η διήγησή μας περιέχει τρία ενδιαφέροντα σημεία για κάθε Ιουδαίο. Πρώτον, εξηγεί το λόγο γιατί στο εξής οι Ιουδαίοι καλούνται Ισραηλίτες. Δεύτερον, εξηγεί την ονομασία του τόπου Πενουέλ, είδος Θεού. Και τρίτον, εξηγεί την αρχή του εθίμου, σύμφωνα με το οποίο οι Ιουδαίοι δεν τρώνε το ισχυακό νεύρο που βρίσκεται στην άρθρωση του μυρού. Ο Ιακώβ εκείνη τη νύχτα μόνος του, πίσω από τον παραπόταμο Ιαβόκ, είδε θεοπτία και περιχαρής και ευγνώμων γι' αυτό είπε «Είδον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη μου η ψυχή». Δηλαδή, αντίκρισα το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και η ζωή μου σώθηκε. Όταν έφτασε στο τέλος η επίφοβη ώρα της συναντήσεως του Ιακώβ με τον από παλαιά οργισμένο αδελφό του Ισαφ, ο Ιακώβ ήταν ενδυναμωμένος από τις υποσχέσεις του Θεού στην Πενουέλ και έτσι τον πλησίασε τον κίνδυνο χωρίς φόβο. Όμως δεν ενήργησε και απερίσκεπτα. Αντιθέτως, ενήργησε συνετά και πολύ ταπεινά, ώστε να απαλύνει την καρδιά του αδελφού του. Αυτός που πιστεύει πραγματικά στο Θεό και τον εμπιστεύεται, παριστάνει τον ισχυρό και ότι δεν υπολογίζει τους κινδύνους μιας καταστάσεως και γι' αυτό λαμβάνει μέρημνα στην αντιμετώπιση των κινδύνων. Όμως ποτέ δεν απελπίζεται. Έτσι και ο Ιακώβ έλαβε συνετά τα μέτρα του για τη συνάντησή του με τον Ισαφ. Διαχώρισε σε τρεις ομάδες τις γυναίκες του και τα παιδιά του. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ιακώβ, εκτός από τις δύο συζύγους, την Λία και τη Ραχήλ, είχε αποκτήσει από τις παλακίδες τους, Βαλά και Σελφά, επίσης παιδιά. Έτσι μπροστά έβαλε τις παλακίδες με τα παιδιά τους, στη συνέχεια τη Λία μαζί με τα δικά της παιδιά και τελευταία για μεγαλύτερη ασφάλεια έβαλε την αγαπημένη του Ραχήλ και τον αγαπημένο του γιο Ιωσήφ. Ο ίδιος στη συνέχεια προχώρησε μπροστά από όλο το στρατόπεδο προκειμένου να συναντήσει ο ίδιος τον Ισαφ. Και τον συνάντησε προσκυνώντας τον 7 φορές μέχρι το έδαφος. Αλλά και η έκφραση του Ιακώβ προς τον αδελφό του ήταν πολύ ταπεινή, χωρίς γιατί τον ονομάζει κύριό του και τον εαυτό του τον ονόμασε δούλο του. Στη συνέχεια προσέφερε δώρα στον Ισαφ που μετά από επίμανη παράκλησή του εκείνος τα δέχθηκε. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η αποδοχή του δώρου από κάποιον σήμαινε ότι αποδέχεται τον σκοπό για τον οποίο εκείνος προσφέρει το δώρο. Και ο σκοπός του δώρου εν προκειμένου είναι η παροχή συγγνώμης στον Ιακώβ από τον Ισάφ για την απάτη που του έκανε. Σύμφωνα ακόμη με τα έθιμα της Ανατολής, όταν κάποιος δεχόταν δώρο από κάποιον άλλον, αυτό ήταν διαβεβαίωση μελλοντικής φιλίας του και βοήθειάς του προς αυτόν. Ο Ισάφ, όπως φαίνεται από τα λόγια του και τη συμπεριφορά του, ευχαριστήθηκε και συγκινήθηκε από τη συνάντησή του με τον Ιακώβ και στη συνέχεια τον συγχώρησε και τον προσφώνησε αδελφό. Το τέλος της συναντήσεως που περιγράφεται από το 33ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, ο Ισάφ επέστρεψε στην Σύρ και ο Ιακώβ έφτασε στην Σοκχώθ, μια τοποθεσία νότια του παραποτάμου Ιαβόκ, αριστερά του Ιορδάνου. Εκεί ο Ιακώβ έκανε σκηνές για τα κτίνη του, για τα ζώα του, πράγμα που σημαίνει μια αρχή σταθερότητας στην ομαδική ζωή των πατριαρχών. Η επόμενη συνάντηση που θα έχουν τα δύο αδέλφια συμβαίνει στη Χεβρώνα κατά την κηδεία του πατέρα τους Ισαάκ. Από το σημείο αυτό τελειώνει και οποιαδήποτε αναφορά πλέον στο όνομα του Ισάφ. Το όνομά του δεν αναφέρεται πλέον στην ιστορία της σωτηρίας. Στη συνέχεια, ο Ιακώβ έφτασε στην Σαλίμ ή στην Σιχέμ, όπως αναφέρει το εβραϊκό κείμενο. Για να έχει στην κατοχή του ο Ιακώβ στην περιοχή που ήλθε, αγόρασε ένα τεμάχιο αγρού, όπου έστησε τη σκηνή του και ανήγειρε ένα θυσιαστήριο στον Θεό. Η ανέγερση αυτή του θυσιαστηρίου δήλωνε την ορθή πίστη, την οποία και διεφύλαξε στην ξένη χώρα, όπως δηλώνει το όνομα του θυσιαστηρίου «Θεός Ισραήλ» ή όπως αναφέρει το εβραϊκό κείμενο «Ελ Ελοχέ Ισραήλ». Σε αντίθεση με όλους τους άλλους ανθρώπους της γης, που σε όποια χώρα και αν μετέβαιναν έπαιρναν το θρήσκευμά της, ο Πατριάρχης Ιακώβ εξακολούθησε να πιστεύει τον ίδιο Θεό, τον Κύριο. Έτσι, σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, η τιμή του εδάφους ήταν 100 και σιτάς. Φαίνεται ότι ως τύπος της μονάδας αυτής υπολογιζόταν ένα αρνί. Για το λόγο αυτό και οι εβδομήκοντα μεταφράζουν αντί του ποσού των 100 αμνών. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να εικάσουμε δύο τινά. Ή ότι πρόκειται περί νομισμάτων που είχαν την εικόνα του αμνού χαραγμένη σε αυτά, ή ότι όντως υπήρχε αυτή η μονάδα υπολογιζόμενη την τιμή ενός αμνού. Μετά την επιστροφή του Ιακώβ από τη Μεσοποταμία, ο Θεός εμφανίζεται ξανά σε αυτόν και του ζητά να μεταβεί στη Βεθήλ. Λέγει λοιπόν ο Θεός στον Ιακώβ: «Σήκω να ανεβεί στη Βεθήλ και να κατοικήσεις εκεί. Κατασκεύασε δε εκεί θυσιαστήριο στο Θεό που εμφανίστηκε σε σένα όταν έφευγες μακριά από τον αδελφό σου Ισάφ». Για το έργο αυτό της αφιερώσεως, δηλαδή του τόπου στον Θεό, ο Ιακώβ φρόντισε για την κάθαρση όλου του οίκου του, για την εξαφάνιση των απεικονίσεων των ειδώλων και των άλλων περιττών στολισμών, αλλά και για τον προσωπικό καθαρισμό ενός εκάστου μέλους της οικογένειάς του. Παλαιότερα, ο τόπος στον οποίο ο Ιακώβ έστησε το θυσιαστήριο λεγόταν Λούζ, αλλά ανανεώνοντας την ονομασία του που έδωσε στον τόπο αυτό, ο Ιακώβ, σύμφωνα με το όραμά του, όταν πορευόταν στην Μεσοποταμία, το ονόμασε και τώρα Βεθήλ, που σημαίνει οίκος Θεού. Τότε, όταν ο Ιακώβ δηλαδή πορευόταν για την Μεσοποταμία, είδε στη Βεθήλ όραμα που τον διαβεβαίωνε για τη Θεία Προστασία. Και τώρα στη Βεθήλ πάλι ανανεώνει το όνομα Ισραήλ, και που ο Θεός ανανεώνει τη Διαθήκη του στον Ιακώβ, στερεώνοντας σε αυτόν το όνομα Ισραήλ και μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις υποσχέσεις περί αναρριθμήτων απογόνων της κατοχής της χώρας. Αυτή είναι και η επικύρωση στον Ιακώβ της κληρονομίας όλων των υποσχέσεων και διαβεβαιώσεων που δόθηκαν στον Αβραάμ. Είπε ο Θεός στον Ιακώβ: «Τη γη που έδωσα στον Αβραάμ και τον Ισαάκ θα τη δώσω σε σένα και θα είναι δική σου, και μετά από σένα θα την δώσω στους απογόνους σου». Στην περικοπή μας εδώ μαθαίνουμε και το θάνατο της Δεβόρας, της τροφού της Ρεβέκας, μητέρας του Ιακώβ. Ο Ιακώβ αγαπούσε πολύ τη συνοδό αυτή της μητέρας του, καταγωμένη από την Μεσοποταμία, και γι' αυτό το λόγο την πένθησε. Αναφέρεται ότι ο κλαυμός εδώ δεν είναι μόνο απευθυνόμενος για τη Δεβόρα, αλλά και για τη Ρεβέκα, για το θάνατο της οποίας τώρα ο Ιακώβ και η οικογένειά του έμαθαν το θάνατό της. Όπως αναφέρθηκε, ο Ιακώβ είχε αποκτήσει από τη Ραχήλ το γιο του Ιωσήφ μετά από χρόνια θλιβερής ατεκμίας. Όταν η Ραχήλ γέννησε τον πρώτο της γιο, τον Ιωσήφ, είπε: «Ας μου δώσει ο Θεός και ένα άλλο γιο». Και απόκτησε πραγματικά και άλλο γιο, αλλά αυτός ήταν Μπεν Ονί, δηλαδή Υιός Οδύνης, θανατηφόρος Υιός, διότι στη γέννα του πέθανε η μητέρα του Ραχήλ. Και ο πατέρας Ιακώβ, για να μην πληγώνεται το παιδί του με το όνομα αυτό, που θα του θύμιζε το θάνατο της μητέρας του με τη δική του γέννα, το ονόμασε Βενιαμίν, δηλαδή παιδί δεξιού χεριού, επιδέξιο και πολύτιμο σαν το δεξί χέρι παιδί. Από την φυλή Βενιαμίν καταγόταν και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος, όπως αναφέρει ένας αρχαίος ερμηνευτής, «πρώτερον μεν πορθών την εκκλησίαν, Υιός Οδύνης ειν, ύστερον δε γέγονεν Υιός Δυνάμεων». Δηλαδή, όσο ο Απόστολος Παύλος ήταν εχθρός της εκκλησίας και την εμάχετο, ήταν Υιός Οδύνης. Ύστερα, όταν μετεστράφει στο χριστιανισμό, έγινε Υιός Δυνάμεων. Η Ραχήλ θαύτηκε στη Βηθλεέμ, εκεί όπου και γέννησε τον Βενιαμίν, και έτσι όλη η περιοχή γύρω ονομάστηκε Ραχήλ. Έτσι, όταν ο Θηριώδης Ηρώδης έσφαξε τα νήπια της Βηθλεέμ για να θωνατώσει μεταξύ αυτών, έχοντας την εντύπωση δηλαδή ότι έτσι θα θανάτωνε και τον Ιησού Χριστό, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ανέφερε ότι η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα της, δηλαδή ολόκληρη η επαρχία Ραχήλ έκλαιγε τα σφαγέντα παιδιά της. Αναφέρθηκε ότι η γέννηση του τελευταίου γιου του Ιακώβ, δηλαδή του Βενιαμίν, σε αυτήν ο ιερός συγγραφέας ανακεφαλαίωσε και δίνει τώρα στη συνέχεια έναν κατάλογο των 12 ιών του Πατριάρχου, τα οποία και εκλήθησαν αργότερα οι ίδιοι Πατριάρχες. Το ένα ερώτημα είναι γιατί αναφέρεται ότι εν προκειμένου ότι οι ιοί του Ιακώβ γεννήθηκαν στην Μεσοποταμία, αφού, όπως μόλις αναφέραμε, ο Βενιαμίν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μία γενικότητα, ότι δηλαδή σχεδόν όλοι οι ιοί του Ιακώβ γεννήθηκαν στην Μεσοποταμία. Όπως συνέβη με τον Αβραάμ, έτσι και με τον Ισαάκ, διότι στο σημείο αυτό, στο 35ο δηλαδή κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως και στους τελευταίους στίχους του έχουμε την αναφορά στο θάνατο του Ισαάκ, ο οποίος τελειώνει την ζωή του ειρηνικά κατόπιν μιας βαθμιαίας εξασθένησης των φυσικών του δυνάμεων, πρεσβύτερος και πλήρης ημερών, και έτσι ο θάνατός του, ο οποίος αναμενόταν πριν από 40 χρόνια, παρατάθηκε στη συνέχεια η ζωή του για να δει τον αγαπημένο του Ιακώβ να επιστρέφει στη Χανάν, συμφιλιωμένο πλέον με τον Ισάβ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι η διήγηση η οποία μας προσφέρει το βιβλίο της Γενέσεως όσον αφορά στον Πατριάρχη Ιακώβ έχει μία παρεμβολή. Από το 30ο δηλαδή 7ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως και μετά έχουμε την ιστορία η οποία αναφέρεται στον Πατριάρχη Ιωσήφ. Έχουμε δηλαδή μία διήγηση η οποία έρχεται και μας ενημερώνει για τα όσα συνέβησαν στην ζωή του προτελευταίου Ιού του Πατριάρχου Ιακώβ, του αγαπημένου του Ιωσήφ, του πρώτου παιδιού, το οποίο απέκτησε από την Ραχήλ. Πρέπει να πούμε ότι ο Πατριάρχης Ιακώβ πικράθηκε από τη συμπεριφορά των παιδιών του. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί η απήθεια του Σιμεών και του Λεβί, καθώς και η απρέπεια του Ρουβίμ, με αποτέλεσμα και ο καθένας από αυτούς να χάσει τη σειρά των πρωτοτοκίων. Τα γεγονότα που περιγράφονται στο κεφάλαιο εδώ, στο 37ο όπως είπαμε, έλαβαν χώρα 11 χρόνια περίπου μετά την επιστροφή του Ιακώβ από την Χαράν, όταν αυτός πλέον ήταν σε ηλικία 108 ετών. Στην παράγραφό μας εδώ βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ, ο προτελευταίος ιός δηλαδή του Ιακώβ, ζηλοφθονήθηκε από τα αδέλφια του για τις εξής αιτίες. Πρώτον, ανέφερε στον πατέρα του Ιακώβ κάποια κακή διαγωγή των αδελφών του. Οδηγήθηκε όμως ο Ιωσήφ στην πράξη αυτή από καλά κίνητρα, προκειμένου να έχουμε την επέμβαση του πατέρα, ώστε να μην γίνει πάλι δυσφήμιση της τιμής της οικογένειας, όπως δηλαδή είχε συμβεί παλαιότερα με την σφαγή των Σιχεμιτών. Δεύτερον, έχουμε την ως αιτία της ζηλοφθονίας του Ιωσήφ από τα αδέλφια του το γεγονός ότι ο Ιακώβ αγαπούσε αυτόν περισσότερο από τα άλλα του παιδιά και το εκδήλωνε μάλιστα αυτό, κάνοντάς του έναν ποικιλόχρωμο χιτώνα και προσφέροντάς το ως δώρο. Και τρίτον, ο Ιωσήφ ζηλοφθονήθηκε από τα αδέλφια του εξαιτίας των ονείρων τα οποία είχε δει και μάλιστα στη συνέχεια τα ανακοίνωσε. Τα όνειρα αυτά σήμαιναν ότι επρόκειτο να ακολουθήσει μια μελλοντική ανάδειξη του Ιωσήφ και την υπεροχή που θα ετύγχανε αυτός ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Από τα όνειρα αυτά βλέπουμε ότι όπως ο Θεός μιλούσε παλαιότερα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, έτσι άρχισε να μιλάει τώρα και στον Πατριάρχη Ιωσήφ από μικρό ακόμα, διότι τον βρήκε αντάξιό τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, ο Ιωσήφ μισήθηκε από τα αδέλφια του λόγω της αρετής του. Τα παιδιά του Ιακώβ φαίνεται ότι έκαναν μία μετανάστευση σε άλλο βοσκότοπο, έτσι ακριβώς όπως συμβαίνει σήμερα και με τους βοσκούς. Δηλαδή, από την Χεβρώνα πήγαν για βοσκή των ποιμνίων τους βορειότερα στη Σιχέμ. Το ότι πήγαν βορειότερα, αυτό σημαίνει ότι η εποχή κατά την οποία συνέβησαν τα ιστορούμενα εδώ γεγονότα ήταν καλοκαίρι ή άνοιξη. Η ξηρά εποχή στην Παλαιστίνη άρχιζε τον Απρίλιο και διαρκούσε μέχρι τον Οκτώβριο. Ο πατέρας Ιακώβ, μη γνωρίζοντας πόσο τα παιδιά του μισούσαν τον αδελφό τους Ιωσήφ, τον έστειλε σε αυτούς μόνο του, εκεί μακριά όπου ευρίσκονται, περίπου μία πορεία 3 ημερών, για να μάθει για την υγεία τους και για τα ποιμνιά τους. Τελικά ο Ιωσήφ πήγε ακόμη πιο μακριά, στη Δοθαΐμ, γιατί περιπλανόμενος στην Κοιλάδα έμαθε από άγνωστο ότι τα αδέλφια του είχαν πορευθεί εκεί για την βοσκή των ποιμνίων. Πραγματικά η Δοθαΐμ είχε ένα από τα πιο καλά βοσκοτόπια της περιοχής Χαναάν και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά του Ιακώβ κατέφυγαν εκεί. Φθάνοντας όμως ο Ιωσήφ στην περιοχή, τον αναγνώρισαν από μακριά τα αδέλφια του από τον πολύχρωμο μανδύα του και άρχισαν να τον ειρωνεύονται λέγοντας «Ιδού ο ενυπνιαστής εκείνος έρχεται». Δηλαδή, να, έρχεται αυτός ο οποίος βλέπει όνειρα. Και αποφάσισαν να τον σκοτώσουν και να τον ρίξουν σε έναν από τους υπάρχοντες εκεί λάκους δεξαμενές και να πούν στον πατέρα τους ότι τον κατευρόχθησε άγριο θηρίο. Αγαπητοί ακροατές, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα θα είναι και πάλι κοντά σας. Καλή αντάμωση. Συν Θεώ.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη από το 1204 έως το 1908. Προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Προυσιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Όμως αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αρχοντάκη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να ταξιδέψουμε στην ιστορία της Σμύρνης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους της Ενώσεως Σμυρναίων, την οποία εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνετε, μας δίνετε την ευκαιρία ως σωματείο καθαρά σμυρναϊκό, παρόλο που έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε, να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε περισσότερο για αυτή την σπουδαία πόλη που αναπτύχθηκε μέσα στους αιώνες και που παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που καταστράφηκε πλήρως περισσότερο ελληνική και λιγότερο οθωμανική, παρόλο που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει μαζί σας, γιατί το βλέπουμε αυτό από το ξεκίνημα του αφιερώματος, όταν δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε τη Σμύρνη από την περίοδο της αρχαιότητας. Καταλάβαμε πολύ καλά αυτό που είπατε, ότι συνδέεται άρρηκτα με το ελληνικό στοιχείο σε όλη αυτή τη μακρά διάρκεια της ιστορικής της πορείας.
1: Γι' αυτό και οι Τούρκοι την ονόμαζαν Γιαούρ Ισμύρ, δηλαδή η Σμύρνη των Απίστων. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, μια σημαντική προσωπικότητα σμυρναϊκή που έκανε μεγάλη καριέρα και προσφέρει τεράστια στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό, η Σμύρνη είναι Γιαούρ Ισμύρ, γιατί απλά ποτέ δεν δέχτηκε να πάρει τον τίτλο της Οθωμανικής πόλης, τον τίτλο της Μουσουλμανικής πόλης, παρέμεινε πάντα μια πόλη των απίστων, δηλαδή των χριστιανών, δηλαδή των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε σήμερα, όπως το προσδιορίσατε, από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, από τους Δυτικούς. Όχι γιατί μας ενδιαφέρει αυτό καθεαυτό το γεγονός, αλλά γιατί αυτό είχε τις επιρροές του και στα μικρασιατικά παράλια, στις πόλεις των μικρασιατικών παραλίων και ιδιαίτερα στη Σμύρνη. Δηλαδή, όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των Δυτικών, έχασε αναμφισβήτητα αυτά τα δικαιώματα, τις δυνατότητες, τη μεγάλη της δύναμη που είχε από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, και επομένως οι δραστηριότητες έπρεπε κάπου να μεταφερθούν. Η επιλογή από τους ίδιους τους Ευρωπαίους αλλά και από τους Έλληνες ήταν να πάρει η Σμύρνη ένα μεγάλο κομμάτι από τις δραστηριότητες αυτές. Άλλωστε, πολύ κοντά στη Σμύρνη, στον Ιμφαίο, είχε τοποθετηθεί η έδρα του Αυτοκράτορα, ο οποίος είχε μετακινηθεί φυσικά από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αλλά η Σμύρνη παρέμεινε το οικονομικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, παρά το ότι βρίσκονταν σε άλλη περιοχή, πολύ κοντά στη Σμύρνη βέβαια, όπως είπαμε, τα ανάκτορα και η διοίκηση. Έτσι, ο Ιωάννης ο Βατάτζης, ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Βατάτζης, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και Άγιος με την επωνυμία Άγιος Ιωάννης ο Λεήμων, πρόσφερε πολλά στη Σμύρνη, γιατί έκρινε ότι έπρεπε να αποκαταστήσει τα τείχη, τα οποία βεβαίως είχαν παραμεληθεί κάπως, εφόσον το μεγάλο ο όγκος, ας πούμε, του δυναμικού και του ενδιαφέροντος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Επισκέβασε λοιπόν τα τείχη της Ακρόπολης, του Πάγου. Πάγος είναι ο λόφος που καλύπτει, που στεφανώνει τη Σμύρνη. έτσι λέγεται στην ελληνική γλώσσα, ενίσχυσε και το λιμάνι παράλληλα, το οποίο λιμάνι είναι γνωστό και πρέπει να το πούμε αυτό, για τους Λατίνους με το όνομα το κάστρο του Αγίου Πέτρου, για τους Μυριούς το Κρομιδόκαστρο. Έκανε λοιπόν έργα, και αυτό έγινε γιατί οι Γενουάτες που βρίσκονταν και δραστηριοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να έχουν τα ίδια προνόμια που είχαν και στην Κωνσταντινούπολη, έφτασαν στη Σμύρνη. Έτσι η Σμύρνη εξακολούθησε να έχει την δυναμική που πάντοτε είχε, αλλά αυτή τη φορά αντικατέστησε και την οικονομική δραστηριότητα της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Παρακαλώ.
0: Νομίζω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Αρχοντάκη, θέλω έτσι να σας ρωτώ και να σας ακούμε για να μαθαίνουμε. Κάπου εδώ νομίζετε να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στη συνθήκη του Νυμφαίου που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το γεγονός που είπατε.
1: Κοιτάξτε, θα ήταν καλύτερα να κουβεντιάσουμε για την πορεία της Σμύρνης.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το θέμα... είναι ένα θέμα σημαντικό.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό που μας είπατε, ότι οι Γενουάτες λαμβάνουν σημαντικά εμπορικά προνόμια, έτσι.
1: Ναι, τα οποία τα είχαν και στην πόλη, βεβαίως.
0: Τα είχαν και στην πόλη, ναι.
1: Βεβαίως, τα είχαν και στην πόλη. Έτσι βεβαίως και τα διατήρησαν στην πόλη, γι' αυτό θέλω να τονίσω.
0: Ναι.
1: Ότι όταν αποκαταστάθηκε το 1261, πια το 1200. Όταν αποκαταστάθηκε η τάξη στην Κωνσταντινούπολη,
0: ναι,
1: αποκαταστάθηκε η αυτοκρατορία δηλαδή, η δύναμη ξαναπέρασε πάλι στην πόλη, ξαναπέρασε πάλι στην πρωτεύουσα.
0: Μάλιστα.
1: Και η Σμύρνη, και αυτό ήταν ένα από τα λάθη που επισημαίνουν οι ιστορικοί των παλαιολόγων, των αυτοκρατόρων δηλαδή που ανέλαβαν, ναι, την αυτοκρατορία από εκείνη τη στιγμή, ήταν ένα λάθος τι έκαναν, εγκατέλειψαν σχεδόν, ίσως είναι βαρύς ο όρος, αλλά αυτός χρησιμοποιείται από, ναι, τους ιστορικούς, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Της μικρασιατικής πόλης τις εγκατέλειψαν στα παράλια της δυτικής πλευράς.
0: Και ποια είναι η συνέπεια αυτού του γεγονότος?
1: Η συνέπεια είναι ότι η Σμύρνη πολύ σύντομα έπεσε στα χέρια των Τουρκομάνων, που ήδη έτσι κι αλλιώς από τη μάχη του Μαντζικέρτ και μετά είχαν προχωρήσει από τα ανατολικά προς τα δυτικά και έβλεπαν με πολύ καλό μάτι τις παραλιακές πόλεις, τις μικρασιατικές παραλιακές πόλεις που είχαν έντονη ανάπτυξη. Πάντοτε είχαν έντονη ανάπτυξη, άλλωστε και ο χριστιανισμός είχε αναπτυχθεί στα σημεία αυτά και η δύναμη των πόλεων αυτών από την αρχαιότητα είναι ήδη γνωστή. Τι έκαναν λοιπόν οι Τουρκομάνοι? Με κέντρο της Τράλης, η Τράλης είναι το Αιδίνιο. Είναι η μεγάλη πόλη στην οποία διοικητικά για μεγάλο διάστημα ανήκε και η Σμύρνη. Μέρα το Αιδίνιο λοιπόν ήταν η δυναστεία των Αιντίνογλου, Αιδίνιο, Αιντίνογλου, κινήθηκαν προς την περιοχή των Μικρασιατικών πόλεων και επέλεξαν να εφαρμόσουν, και αυτό είναι σημαντικό, συστηματικά τον τουρκικό επικισμό και τον εξισλαμισμό. Δηλαδή οι επιδρομές που έκαναν ήταν συνεχείς εναντίον των παραλιακών πόλεων, έτσι ώστε ο πληθυσμός, και αυτό να το κρατήσουμε λίγο, όταν οι κάτοικοι των παραλιακών πόλεων της Μικράς Ασίας απειλούνταν από εσωτερικές επιδρομές,
0: να,
1: έφευγαν. Αυτό είναι σημαντικό. Και πήγαινε
0: έφευγαν προς τα πού?
1: Στα νησιά.
0: Στα νησιά, μάλιστα.
1: Δίπλα στα παράλια. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάθε φορά που ο κίνδυνος τελείωνε κατά κάποιο τρόπο ή περιοριζόταν,
0: να,
1: επέστρεφαν. Έτσι το ελληνικό στοιχείο δεν είναι παράξενο που κάποιες στιγμές εγκατέλειψε τις πόλεις, αλλά στη συνέχεια, να, επέστρεψε δυναμικότερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με την λογική των εμμύριδων του Αιδινίου, οι κάτοικοι της Σμύρνης και των άλλων παραλιακών πόλεων εγκαταλείπουν τις εστίες τους, ελάχιστοι απομένουν και φεύγουν, να, για τα νησιά. Κυρίως η Χίος έχει το μεγάλο βάρος, η οποία ακόμη ανήκει στους Γενουάτες. Ανήκει στους Γενουάτες. Είναι απικία, είναι κτήση των Ιταλών, των Γενουατών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο εξισλαμισμός αυτός να μειώσει τον πληθυσμό της Σμύρνης και φυσικά να μειώσει τον χριστιανικό πληθυσμό της Σμύρνης.
0: Ναι.
1: Και η Σμύρνη έχασε την δυναμική που είχε στο εμπόριο. Το εμπόριο πια δεν γίνεται αυτό το διάστημα από τη Σμύρνη, γίνεται από την Έφεσο κυρίως.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πόλη πέφτει σε παρακμή αυτή την περίοδο.
1: Ναι, αφού μου επιτρέψετε να συμπληρώσω εδώ,
0: ναι,
1: ότι το χτύπημα το τελειωτικό το δέχτηκε, ναι, λίγα χρόνια μετά. Δηλαδή το 1402 ένας Μογγόλος, ο οποίος ερχόταν από τα βάθη της Ανατολής, ο περίφημος Ταμερλάνος, ναι, έφτασε και στη Σμύρνη, έφτασε και στα παράλια, και τη Σμύρνη την κατέστρεψε εντελώς. Κατέσφαξε τον άμαχο πληθυσμό, όσους είχε απομείνει,
0: ναι,
1: και η πόλη έγινε πια πραγματικά, όπως το είπατε, όχι απλά σε παρακμή, αλλά διαμόρφωσε έναν χαρακτήρα μιας μικρής πολύχνης, θα μπορούσαμε να την πούμε, που τι έκανε, έμεινε με 2.000 κατοίκους, οι οποίοι και αυτοί ήταν μουσουλμάνοι. Δηλαδή για ένα,
0: μάλιστα,
1: διάστημα ο 15ος αιώνας, και αυτό θέλω να το κρατήσουμε, χαρακτηρίζεται καταστροφικός για την πόλη της Σμύρνης. Εν τούτης, αυτή η μικρή πολύχνη δεν τελείωσε εκεί τα βασανά της, γιατί το 1426, δηλαδή 20 περίπου χρόνια, 25 πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης,
0: να,
1: η Σμύρνη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Επομένως, ολοκληρώνεται αυτό που είπαμε, η καταστροφή της. Και
0: ναι,
1: με τους 2.000 κατοίκους και μάλιστα μουσουλμάνους, η πόλη δείχνει να χάνει όλη εκείνη την δυναμική, όλο εκείνο το πλήθος των δυνατοτήτων που διέθετε και από την αρχαιότητα και κατά την περίοδο του Βυζαντίου και στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Να
0: σας ρωτήσω κάτι.
1: Θέλετε,
0: νομίζω ότι είναι εδώ η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τη θέση της πόλης, γιατί μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών, από την αρχαιότητα μέχρι την περίοδο που έχουμε φτάσει, καταλαβαίνουμε ότι η Σμύρνη κατέχει μια κομβική θέση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρίσκεται αυτή την περίοδο για την οποία μιλάμε σε παρακμή,
1: για
0: όμως η θέση της για λίγο εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική, και ήθελα να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Είναι μια πόλης λιμάνι που βρίσκεται σε κομβική θέση για το εμπόριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια πόλη λιμάνι σημαντική, γιατί το λιμάνι, ναι, της είναι κλειστό, είναι σε κόλπο, γιατί προστατεύεται και από εχθρούς, προστατεύεται και από τα καιρικά φαινόμενα, από τα στοιχεία της φύσης. Αυτό είναι το ένα. Και αν προσθέσετε σε αυτό ότι η πόλη της Σμύρνης είναι το τέλος, όπως το έλεγαν οι ίδιοι, του δρόμου του μεταξιού, δηλαδή τα προϊόντα, τα σπανιότατα για την Ευρώπη, για τη Δύση, προϊόντα της Ανατολής, καταφθάνουν στη Σμύρνη, έρχονται στη Σμύρνη με καμήλες. Είχαμε πει και την άλλη φορά που μιλούσαμε για τη Σμύρνη στην αρχαιότητα, ότι η Σμύρνη δεχόταν περίπου 1.500 καμήλες την ημέρα. Και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κάπως περιοριζόταν ο αριθμός αυτός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των δειγμάτων με ήττα των μειών. Οι μύχες δηλαδή ήταν μεγάλες και ταλαιπωρούσαν και τις καμήλες και τους καμηλιέριδες. Τα προϊόντα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Εδώ να τονίσω και κάτι ακόμη για να το κλείσω αυτό το κομμάτι για τη σημασία της Σμύρνης, ότι κοντά της, από τη Σάρδης, που είναι 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και ανήκει στη Σμύρνη, ανήκει στην περιοχή της Σμύρνης, ήταν η Λυδία η αρχαία, ανοιγόταν η Βασιλική Οδός, η οποία έφτανε στα Σούσα, μήκος 2.600 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η Σμύρνη από όλες τις άλλες μικρασιατικές πόλεις είχε κάποια στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά, πολύ δικά της, που την ανέδειξαν σε όλους τους αιώνες. Αν συμπληρώσετε αυτό που από την αρχαιότητα λέει ο Ηρόδοτος, ότι το κλίμα της ήταν το καλύτερο κλίμα στον κόσμο.

0: που τους κρατούσε και κρατούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε πλήρη δράση συγγνώμη, ήταν η επιθετική τους πολιτική, οι κατακτήσεις τους. Και το 1529 ένας μεγάλος πράγματι σουλτάνος, ο Σουλεϊμάν ο πρώτος, ο μεγαλοπρεπής, επιχείρησε ένα άνοιγμα προς τη Δύση. Θέλησε δηλαδή να φύγει από τα Βαλκάνια, την τα οποία είχε κατακτήσει, και κινήθηκε προς την Βιέννη, να κατακτήσει τη Βιέννη. Η τελική μάχη που ήταν και καταστροφική για τους Τούρκους ήταν το 1529 στη Βιέννη, όπου νικητής αναδείχθηκε ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φραγκίσκος ο πρώτος. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο για τον πολιτισμό, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Από εκεί και μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία περιορίστηκε στα δικά της μέχρι εκείνη τη στιγμή κατακτημένα εδάφη και υποχρεώθηκε, αλλά και το επιδίωξε, αυτό είναι μια κίνηση ενός μεγάλου σουλτάνου, επιδίωξε λοιπόν τι να κάνει, να δώσει προνόμια στους Γάλλους νικητές του. Αυτά τα προνόμια,
1: μάλιστα,
0: είναι γνωστά με τον όρο στην ιστορία διομολογήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι διομολογήσεις τι έλεγαν? Έλεγαν ότι ο Γάλλος υπήκοος, οι Γάλλοι υπήκοοι, όλοι οι Γάλλοι υπήκοοι, είχαν το, οι νικητές δηλαδή, είχαν το δικαίωμα να κινηθούν οικονομικά και να αξιοποιήσουν, χωρίς εισαγωγικά, όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χωρίς ιδιαίτερη φορολογία, χωρίς επιβαρύνσεις, χωρίς έλεγχο, και όχι μόνο αυτό, να διατηρήσουν τα δικά τους, τις δικές τους παραδόσεις, τις δικές τους συνήθειες, τα έθιμά τους, τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους, και βεβαίως ένα ακόμη περισσότερο προνόμιο, μεγαλύτερο προνόμιο, το προνόμιο όπως το λέμε της ετεροδικίας. Τι σημαίνει αυτό? Εάν διαπιστωνόταν ότι κάποιος από τους Γάλλους, αργότερα και τους άλλους Ευρωπαίους, έτσι για να το προσθέσω αυτό, έκανε κάποιο λάθος, κάποια παρατυπία, κάποια παρανομία και έπρεπε να οδηγηθεί στα δικαστήρια, ναι, δεν οδηγούνταν στα δικαστήρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δικαζόταν ή από το προξενείο της χώρας του, κατά τους νόμους της χώρας του, ή από την πατρίδα του, αν πήγαινε εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το καθεστώς των διομολογήσεων άλλαξε τελείως τα δεδομένα.
1: Γιατί αυτό τα δεδομένα όμως αφορά τους Γάλλους, όπως μας είπατε.
0: Μισό λεπτό να το πούμε.
1: Πώς αυτό θα αρχίσει να αφορά και τους Έλληνες?
0: 1535.
1: 1535, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό τι ήταν που έκανε ο Σουλεϊμάν προς τη Γαλλία, τι από απέβλεπε? Δύο κινήσεις έκανε, σας είπα και πάλι, έδειξαν κινήσεις μεγάλου ηγέτη. Πρώτα-πρώτα θέλησε να εξασφαλίσει την εύνοια και τη συμμαχία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης, που εκείνη της Γαλλίας δηλαδή, που εκείνη την ώρα όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν εναντίον των απίστων Οθωμανών. Τι έκανε λοιπόν? Διέσπασε τη συνεργασία κατά κάποιον τρόπο των χριστιανικών ευρωπαϊκών κρατών και δεύτερο, προσήλκησε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Άρα δεν ήταν μόνο η Γαλλία που κινήθηκε, αρχικά ήταν η Γαλλία.
1: Ναι,
0: ακολούθησε σαφέστατα η Αγγλία, η Δανία, η Βενετία και έτσι η Ολλανδία και έτσι η Σμύρνη, γιατί αυτή κυρίως ήταν στο κέντρο, γιατί εκεί υπήρχαν και οι Γενουάτες προηγουμένως, γιατί εκεί ήταν η δύναμη του εμπορίου. Άρχισαν σιγά σιγά και πολύ γρήγορα, θα έλεγα, το 1580 η βασίλισσα Ελισάβετ ίδρυσε μια αγγλική εταιρεία την οποία την έστειλε να αξιοποιεί το εμπόριο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με έδρα στην αρχή τη Χίο, για να μην μπλέξει με την Οθωμανική διοίκηση, και αργότερα μετά από λίγο, όταν η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών το 1566, μετακινήθηκαν όλοι, και οι πρεσβείες και οι έμποροι, οι ξένοι έμποροι που έκαναν μεγάλες σημαντικότατες εμπορικές, είχαν αναπτύξει δραστηριότητες, και οι Έλληνες έμποροι μετακινήθηκαν στη Σμύρνη. Άρα λοιπόν η Σμύρνη του 16ου αιώνα, του τέλους του 16ου αιώνα, αλλάζει μορφή. Η μικρή Πολύχνη γίνεται πάλι το μεγάλο λιμάνι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Από εκεί και μετά αλλάζει ριζικά η Σμύρνη.

0: η οποία είναι μεν Οθωμανική πόλη, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μεν, κατοικούν μεν και οι Τούρκοι εκεί, αλλά από εκεί και μετά δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι και σε λίγο δεν θα είναι ούτε καν η πλειονότητα. Κατοικούν και άλλοι λαοί που αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα. Μένουν εκτός από τους Έλληνες. Μένουν εκεί οι Αρμένοι. Κατοικούν οι Εβραίοι. Και φυσικότατα είναι οι Φραγκολεβαντίνοι. Δηλαδή οι Δυτικοί που έχουν στα χέρια τους όλο το εμπόριο, το μεγάλο εμπόριο. Και να πω και κάτι εδώ. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι που πρέπει να το δούμε, η Σμύρνη έχει τη δυνατότητα, η περιοχή της Σμύρνης, να προσφέρει στους Ευρωπαίους και τους πολίτες της Ευρώπης, αλλά και τους οικονομικούς, ισχυρά οικονομικούς παράγοντες της Ευρώπης, τη δυνατότητα να προσφέρει νέα προϊόντα, διότι τα προϊόντα από την Ανατολή άλλαξαν πορεία. Έχουμε τις μεγάλες ανακαλύψεις, τους μεγάλους θαλάσσιους δρόμους και τα προϊόντα φτάνουν πια στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Αγγλία, από άλλους δρόμους της θάλασσας και έρχονται πιο φτηνά. Αλλά η Σμύρνη δεν χάνει τη βάση της, δεν χάνει το κύρος της. Γιατί έχει προϊόντα που έχει τώρα να διακινήσει, δικά της προϊόντα, το βαμβάκι, το μαλλί, το μετάξι που γίνεται όλη η διακίνηση εκεί, τα αποξηρωμένα φρούτα, η σταφίδα, τα καπνά. Και τώρα πια η Σμύρνη είναι το κέντρο όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτά τα προϊόντα που σας είπα εξάγονται πού? Στη Μασσαλία, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο. Και εισάγονται βιομηχανικά προϊόντα, εισάγονται υφάσματα και είδη πολυτελείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα προϊόντα είναι η καινούρια, το καινούριο ενδιαφέρον, η καινούρια δραστηριότητα των εμπόρων. Λοιπόν, τίποτε από τη δυναμική της Σμύρνης, ναι, από τους ξένους επενδυτές της που προστέθηκαν σε αυτούς και οι Έλληνες.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε με τους σημερινούς όρους ότι η Σμύρνη είναι μια πολυπολιτισμική πόλη?
0: Κοιτάξτε, να με αφήσετε λίγο να το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Αλλά αναμφισβήτητα στη Σμύρνη υπάρχουν, όπως σας είπα, και άλλοι λαοί. Αναμφισβήτητα υπάρχουν οι κοινότητες, είναι η αρμενική κοινότητα, ναι, είναι η εβραϊκή κοινότητα, είναι η τουρκική κοινότητα, η μουσουλμανική κοινότητα. Ο Δεσποτόπουλος, απαντώντας κάποια στιγμή σε αυτόν τον όρο τον οποίο χρησιμοποίησε, ναι, μια κυρία που έκανε ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, απάντησε ως εξής: δεν είναι μόνο μία η ελληνική κοινότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνική κοινότητα, ναι, μπορούμε να μιλάμε για ελληνικές κοινότητες, γιατί όπως θα δούμε η διοίκηση των χριστιανών βρίσκεται στα χέρια της εκκλησίας και κάθε εκκλησία αποτελεί μια κοινότητα. Η Σμύρνη λοιπόν είχε 20 χριστιανικές εκκλησίες, 20 ναούς. Θα το πούμε σε λίγο, μάλιστα, αυτό όταν θα δείξουμε και τον ρόλο των Ελλήνων πια σε αυτή την καινούρια Σμύρνη.
1: Να μιλήσουμε λίγο ακόμη για αυτήν την εποχή. Καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που μας λέτε ότι το εμπόριο είναι σε μεγάλη άνθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ιδρύουν προξενία στη Σμύρνη.
0: Διότι η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και οι Οθωμανοί, και οι Οθωμανοί κατέστρεψαν και τον χριστιανικό πληθυσμό της Χίου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η ασφάλεια μετακινήθηκε στη Σμύρνη.
1: Θέλω να πω ότι αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι που θα πάνε στη Σμύρνη πλέον θα μείνουν εκεί, θα κτίσουν οικίες. Αυτό σημαίνει ότι θα κτίσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Κοιτάξτε, δεν θα χτίσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα πολύ σημαντικά. Οι Ευρωπαίοι πήγαν εκεί, βεβαίως πήγαν εκεί. Και πήγαν εκεί για λόγους οικονομικούς, αναμφισβήτητα. Όμως δεν ξέχασαν αυτό που πάντα έκαναν, τον προσελητισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι καθολικοί μοναχοί, οι καπουτσίνοι, οι Ισουίτες αρχίζουν και κάνουν τη δική τους προπαγάνδα στη Σμύρνη, όπως κάνουν και οι Ιεραπόστολοι των Διαμαρτυρώμενων τη δική τους προπαγάνδα.
1: Μάλιστα.
0: Και τι κάνουν? Καθότι οι χριστιανοί κάτοικοι της Σμύρνης είναι απαίδευτοι, είναι αγράμματοι εκείνα τα χρόνια, τους προσφέρουν με κίνητρα τη δυνατότητα να μάθουν ναι. και τη γλώσσα, κυρίως γαλλική και γερμανική, και να είναι και να, να πάρουν ένα κομμάτι να δεχθούν τα μηνύματα της δικής τους θρησκείας. Εκεί είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε, διότι υπάρχει η άλλη πλευρά, η ελληνική, η οποία
1: μάλιστα.
0: και θα δούμε πώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε λοιπόν σχολεία ευρωπαϊκά, mm-hmm. υπήρξαν όμως διδασκαλία,
1: mm-hmm.
0: δάσκαλοι που δίδασκαν και μάλιστα έδιναν και κίνητρα, σας το ξαναλέω, έδιναν χρήματα σε αυτούς που ήθελαν να
1: μάλιστα.
0: μάθουν και την γλώσσα τους και να ασπαστούν τη δική τους θρησκεία. Λέει χαρακτηριστικά ο Κοραής, ο αγώνας τους ήταν τόσο μεγάλος που δεν τους ενδιέφερε να πάρουν 10 ειδωλολάτρες μαζί τους, αλλά έναν Γρεκό. Εκεί ήταν
1: μάλιστα.
0: ο αγώνας τους. Γιατί
1: μάλιστα.
0: οι Γρεκοί, οι Έλληνες, ήταν περισσότεροι.
1: Κύριε Αρχοντάκη, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: τη Σμύρνη από το 1453 ως το, από το 1204 διορθώνω, ως το 1908 είναι το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Μας έχετε πει λοιπόν ότι πλέον η Σμύρνη γνωρίζει μεγάλη ακμή. Είμαστε σε αυτήν ακριβώς την περίοδο.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία ακριβώς να προσθέσω δύο πράγματα και να φτάσω στην ουσία του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί ακριβώς υπάρχει και η αντίδραση του ελληνικού στοιχείου, υπάρχει και ακόμη μεγαλύτερη ακμή, η οποία κορυφώνεται στο 18ο και στο 19ο αιώνα, για να φτάσουμε στον 20ο αιώνα πια, τον οποίο θα εξετάσουμε σε άλλη στιγμή και με άλλα δεδομένα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι έχει αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία της Σμύρνης και το καταλαβαίνουμε. Ακόμη προσθέτει ένα στοιχείο πολύ ιδιαίτερο. Λίγο αργότερα από όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, μέσα στο 17ο αιώνα, προστίθεται και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της Σμύρνης, ο Φραγκομαχαλάς. Τι είναι ο Φραγκομαχαλάς, ο οποίος υπάρχει και σε άλλες πόλεις. Ο πρώτος έγινε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν στο Γαλατά και ήταν στον 13ο αιώνα. Τώρα μιλάμε για τον 17ο αιώνα. Ήταν μια προσφορά του Μεχμέτ του 4ου, του Σουλτάνου αυτού, προς τον μεγάλο βασιλιά της Γαλλίας, τον Λουδοβίκο τον 14ο. Ήταν μια περιοχή, τετράγωνο περίπου, 1000 μέτρων επί 150, που ήταν καθαρά δοσμένη στους Ευρωπαίους να εγκατασταθούν εκεί, να κάνουν τα σπίτια τους, να κάνουν τις αποθήκες τους, να κάνουν τα μαγαζιά τους, να βάλουν τα πλοιάρια τους για να παίρνουν το εμπόρευμα και να το μεταφέρουν. Για να πω κάτι εδώ και να το προσθέσω, η Σμύρνη μέχρι να γίνει η προκυμαία, αυτό έγινε τον 19ο αιώνα και θα το δούμε, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκυμαία λειτουργούσε με σκάλες. Δηλαδή σκάλες σημαίνει με μικρά ξύλινα ή όχι παραπήγματα, τα οποία έμπαιναν μέσα στη θάλασσα και μέσα από τα οποία γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω. Ο Φραγκομαχαλάς ήταν ο σημαντικότερος από όλους τους άλλους Φραγκομαχαλάδες. Ήταν η πόλη που, ήταν το μέρος της πόλης που ανέδειξε και τους Έλληνες. Γιατί ο Φραγκομαχαλάς δεν ήταν των Τούρκων, ήταν των Φράγκων και των Ελλήνων. Και στο τέλος, προς τον 19ο αιώνα, ο Φραγκομαχαλάς και τα μεγάλα σπίτια του και τα σπουδαία αυτά πράγματα πέρασαν στα χέρια των Ελλήνων, καθότι το εμπόριο και αυτό είχε περάσει ουσιαστικά στα χέρια των Ελλήνων και εν μέρη των Αρμενίων, που αυτοί κυρίως ασχολούνταν με τη διακίνηση του μεταξιού. Οι δε Εβραίοι ήταν μισθωτές των φόρων, τελώνες δηλαδή, και ήταν στο διοικητικό κομμάτι αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Οι Τούρκοι ασχολούνταν μόνο με το στράτευμα και με την διοίκηση. Δεν ασχολούνταν με το εμπόριο, δεν είχαν τέτοιες δραστηριότητες. Να πω λοιπόν εδώ τώρα αυτό που ακριβώς ζήτησε και ο ακροατής σας. Δηλαδή, τον 18ο αιώνα, στο ξεκίνημά του, είναι οι κάτοικοι της Σμύρνης 100.000. Λίγο πριν ήταν μόνο 2.
0: Ναι,
1: και τώρα
0: ναι.
1: Το 1/3 και πλέον αποτελείται από Έλληνες. Οι οποίοι Έλληνες, προηγουμένως, αντιδρώντας σε αυτήν την πολιτική, την προσελκυστική τακτική των Ευρωπαίων, δημιουργούν την πρώτη τους εκκλησία. Ο Άγιος Γεώργιος, και είναι σημαντικό, κτίζεται το 1623. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί ακούγονται από διάφορες πλευρές, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω άλλο σχόλιο, ότι οι Έλληνες κατοίκησαν στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα. Λοιπόν, οι Έλληνες κατοικούν στη Σμύρνη πάντα, από τα πανάρχια χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Στα νεότερα χρόνια που θέλουν να πούν όσοι το λένε, η Σμύρνη απέκτησε τη δική της Ορθόδοξη, την Ελληνική Εκκλησία, το 1623. Και το 1658 δημιουργείται, ιδρύεται, κτίζεται η Αγία Φωτεινή, η οποία ακολούθησε στη συνέχεια. Έγινε η Μητρόπολη. Γιατί στη Σμύρνη φτάνουν διαρκώς οι Έλληνες, όχι μόνο από τυχείο για να καλλιεργήσουν τα πλουσιότατα εδάφη της Σμύρνης, αλλά και από τα άλλα κυκλαδίτικα νησιά και από τα Κύθυρα και από την Κρήτη, ακόμα και με τα Μεσόγεια, από την Υπηρετική Ελλάδα. Και γίνεται ακόμη πιο μεγάλη η άφιξη των Ελλήνων όταν, κρατήστε την ημερομηνία, το 1770 αποτυγχάνει η εξέγερσή τους με την παρέμβαση της Ρωσίας, τα ορλοφικά.
2: Μάλιστα.
1: Αποτυγχάνουν τα ορλοφικά, εγκαταλείπουν οι ορλόφοι στο έλεος των Τουρκαλβανών, τους Έλληνες, και οι Πελοποννήσιοι κυρίως και οι άλλοι Έλληνες, για να γλιτώσουν τη σφαγή, πηγαίνουν στη Σμύρνη. Ήταν η μόνη περιοχή που δεν μπορούσαν να τους ενοχλήσουν αυτοί όλοι, γιατί απλά δεν υπήρχαν εκεί. Έτσι η Σμύρνη αποκτά μια δυναμική με ελληνικό χρώμα. Το τονίζω αυτό, και θα το τονίζω ακόμη πιο πολύ, γιατί στα 1708, δηλαδή στο ξεκίνημα του αιώνα, ο Μητροπολίτης της Σμύρνης, με την παρέμβαση και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ιδρύει σχολείο. Ένα σχολείο για να μάθουν γράμματα οι Σμυρνοί. Και το σχολείο αυτό έρχεται να το υπηρετήσει, κατ' εντολήν του Πατριάρχου, ο Αδαμάντιος Ορίσιος. Ο Αδαμάντιος Ορίσιος δεν είναι Σμυρνιός, είναι από την περιοχή της Βυθινίας, αλλά είναι ο παππούς του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη. Γιατί η κόρη του, η Θωμαΐση, μία από τις τέσσερις κόρες του Αδαμάντιου Ορίσιου, παντρεύτηκε στη Σμύρνη έναν έμπορο.
2: Μάλιστα.
1: Και μετά θα πούμε το εξής, ότι είναι τόσο μεγάλη η δραστηριότητα των οικονομικών παραγόντων, των Ελλήνων εμπόρων, που ο Αδαμάντιος Κοραής, και να το τονίσουμε, πριν να πάει στη Γαλλία και να σπουδάσει και να έρθει σε επαφή με τον διαφωτισμό, από το 1771 μέχρι το 1778 είναι εμπορικός αντιπρόσωπος Ολλανδικής εταιρείας στο Άμστερνταμ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τους Έλληνες η οικονομική δραστηριότητα, το άνοιγμά τους προς τα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Επομένως, να γυρίσω λίγο πίσω. Γίνεται έτσι το πρώτο σχολείο, αλλά το σχολείο αυτό δεν ευδοκιμεί για λόγους οικονομικούς. Όμως, για λίγο. Γιατί αμέσως μετά ιδρύεται αυτή που αργότερα ονομάζουμε Ευαγγελική Σχολή. Τρεις σπουδαίοι και οικονομικοί παράγοντες της Σμύρνης ιδρύουν ένα σχολείο που το ονομάζουν Ελληνική Σχολή. Και το 1733 ο ένας από αυτούς, ο πιο σημαντικός οικονομικός παράγοντας που στήριζε τη σχολή, θέτει, να πούμε το λόγο για τον οποίο ιδρύεται η σχολή, γιατί, λέει χαρακτηριστικά, αφιερώνεται, προσέξτε, εις τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, διασχολείων των Ευαγγελικών αυτού εντολών και διαφροντιστήριων πάντων των ελληνικών μαθημάτων. Τι σημαίνει?
2: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το κλίμα του προσελητισμού. Και ο δεύτερος στόχος, να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος συνδέει το όνομά του το 1808 σε ένα συγγύλιο του. Αυτό το σχολείο το ονομάζει Ευαγγελική Σχολή. Το σχολείο ζει μέχρι το 1922 και γίνεται τεράστια δυναμική. Δηλαδή όλοι παραδέχονται, και οι αποφοιτοί του είναι σπουδαίοι και οι εκεί μαθητές του είναι σπουδαίοι, και αποκτά τεράστια δυναμική ένα σχολείο που δεν υπήρχε καθόλου πουθενά αλλού στην Ασία. Έχει μια βιβλιοθήκη, όταν εξελίχθηκε βέβαια, όχι στα πρώτα του βήματα, με 40.000 βιβλία. Έχει δικό του αρχαιολογικό μουσείο με 15.000 μικρασιατικά νομίσματα. Έχει τυπογραφείο, έχει βιβλιοθετείο, έχει πινακοθήκη. Και γράφει κάποιος μελετητής, χάρη στην Ευαγγελική Σχολή υπάρχει στο κατόφλι της Ασίας, αυτού του τεράστιου κόσμου χωρίς βιβλία, μια βιβλιοθήκη και ένα μουσείο. Και η Ευαγγελική Σχολή το 1862 φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο σπουδών που οι μαθητές της, οι αποφοιτοί της, χωρίς εξετάσεις, με απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και του Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, περνούν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτή είναι η Ευαγγελική Σχολή, η οποία στην αρχή είχε αυτόν του χαρακτήρα. Και να προσθέσω εδώ ότι χαρακτηρίστηκε συντηρητικός. Ήταν, γιατί και ο διοικητής της, ο διευθυντής της, ήταν ιερωμένος, και οι καθηγητές της για ένα διάστημα ήταν ιερωμένοι. Γι' αυτό, γιατί επιτελούσαν έργο και άρεστο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν των Ευαγγελίων τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: μου επιτρέπετε. Ναι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
1: Αργότερα όμως αυτό καταργήθηκε. Θεολόγος ήταν, κληρικός ήταν μόνο ο θεολόγος καθηγητής και η δυναμική που απέκτησε η Ευαγγελική είναι τεράστια. Είναι τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Η κυριολεξία τεράστια. Όταν καταστράφηκε το 1922 είχε πάνω από 1.900 μαθητές. Και είχε, επειδή δεν έφτανε το κτίριο που στέγαζε τους μαθητές της, είχε παραρτήματα στην ίδια της Σμύρνη και στην περιοχή της Σμύρνης. Πείτε μου.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, μια και αναφέρεστε έτσι σε θέματα της παιδείας,
1: ναι,
0: θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια εδώ και για ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα που υπήρξε για τη μόρφωση των κοριτσιών.
1: Μπράβο.
0: Γιατί η Ευαγγελική Καλά Σχολή είναι μια σχολή για αγόρια, όμως ξέρουμε ότι η Σμύρνη και η ελληνική κοινότητα πρωτοπορεί σε αυτό και φτάνει να κάνουμε συγκρίσεις. Ενώ σας ακούμε και μας λέτε για τη Σμύρνη, μπορούμε να σκεφτούμε την ίδια στιγμή πώς ήταν τα πράγματα στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει καμία σχέση η Σμύρνη με την Αθήνα.
1: Η Αθήνα ήταν μια μικρή πόλη. Μια πολιτεία μικρή που έγινε το 1834 πρωτεύουσα, και αυτό που έγινε η Σμύρνη, που έγινε πρωτεύουσα δηλαδή, είναι μια αλλαγή μεν στην Αθήνα, που έγινε όμως ουσιαστικά μετά από πολλά χρόνια περισσότερο ουσιαστική. Να πούμε όμως για τη Σμύρνη και ας αφήσουμε λίγο την Αθήνα. Δίπλα στην Ευαγγελική Σχολή υπάρχουν και τα σχολεία των κοριτσιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Αδαμάντιος Ρήσιος, όταν ήρθε στη Σμύρνη για να διδάξει, ξέρετε τι καταγράφει? Ότι στη Σμύρνη 4 μόνον. Με ακούτε?
0: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Ναι, ναι. 4 μόνον κοπέλες γνώριζαν να διαβάζουν. Οι 4 κόρες του. Και πολύ σύντομα, εδώ θέλω να σας πω κάτι άλλο πριν να μιλήσω για τα παρθεναγωγεία, ότι στη Σμύρνη έφτασε και το πνεύμα του διαφωτισμού. Δίπλα στην Ευαγγελική Σχολή το 1808-9 δημιουργήθηκε το περίφημο Φιλολογικό Γυμνάσιο. Δάσκαλοι σε αυτό ήταν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κούμας, ήταν ο Κωνσταντίνος Οικονόμου Εξοικονόμων, οι οποίοι δίδαξαν τα νέα μαθήματα. Ποια ήταν τα νέα μαθήματα? Η φιλοσοφία, η φυσική, η χημεία, τα μαθηματικά. Θα μου πείτε, ήταν δυνατόν στη Σμύρνη τη συντηρητική, στη Σμύρνη των Ελλήνων αστών, μεγαλοαστών, να φτάσουν αυτά τα μηνύματα? Βεβαίως. Διότι ήδη είχαν περάσει στην Ευρώπη πάρα πολλοί Σμυρνοί στα πανεπιστήμια. Είχαν περάσει πάρα πολλοί Σμυρνοί στο εμπόριο, στην οικονομία. Και
0: μάλιστα,
1: ο Αδαμάντιος Κοραής, ο πρώτος από αυτούς, ήταν ο πρώτος που πρωτοστάτησε, προβάλλε με κάθε τρόπο την αξίωση να γίνει και ένα σχολείο του διαφωτισμού και έγινε το Φιλολογικό Γυμνάσιο. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Οι Σμυρνοί το πλαισίωσαν με ιδιαίτερη αγάπη. Παρακολουθούσαν απλοί άνθρωποι τα μαθήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά
0: μάλιστα,
1: η αντίδραση υπήρξε μεγάλη. Και το
0: μάλιστα
1: σχολείο έκλεισε σε 10 χρόνια. Mm-hmm. Το 1819, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει πια όμως. Έχει αφήσει τα κατάλοιπά του. Και είναι κυρίως στο επίπεδο της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης των φιλέων, των κοριτσιών. Έτσι το 1830, στην αυλή του Γρετικού Νοσοκομείου, που και αυτό ιδρύθηκε το 1747, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Σμύρνη, γιατί όλες οι κοινότητες της Σμύρνης είχαν το δικό του νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεγαλύτερο στην Ασία, τη ζώνη της Ασίας, της Μικρασιατικής, ήταν το κρατικό νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους. Μιλάμε για μια μονάδα η οποία εξυπηρετούσε όχι μόνο τους Έλληνες, όλους, και τις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν. Το αφήνουμε λίγο για να προλάβουμε να πούμε ότι στο προάβλιο του Γρετικού Νοσοκομείου δημιουργήθηκε το πρώτο παρθεναγωγείο, το οποίο στη συνέχεια μετακινήθηκε στην αυλή της Αγίας Φωτεινής. Έτσι δημιουργείται το
0: μάλιστα
1: παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, που αργότερα σε νέο κτίριο ονομάστηκε Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Άρα οι κοπέλες από το 1834 και εξής μπορούν να διδάσκονται. Υπήρξε αντίδραση από τους γονείς τους. Ξέρετε τι έλεγαν? Τι να πάνε σχολείο, για να γράφουν λαμασάκια για τους αγαπημένους τους? Κι όμως η λογική έλεγε ότι αυτοί πρέπει να μορφωθούν. Οι κοπέλες πρέπει να μορφωθούν. Γιατί? Για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μορφωθούν. Για να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ευρώπη, για να τους γράφουν επιστολές. Και πάνω απ' όλα, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, οι οποίες εκείνη την ώρα στη Σμύρνη ήταν ραγδαίες. Και το παρθεναγωγείο αυτό, εκτός από τα γράμματα, τους δίδασκε και χειροτεχνία, τους δίδασκε υφαντική, τους δίδασκε πώς θα λειτουργεί το σπίτι. Εκείνο που δεν τους δίδασκε ήταν οι ξένες γλώσσες και ο χορός και η διασκέδαση. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν πάλι οι Ευρωπαίοι και έκαναν δικά τους ιδιωτικά παρθεναγωγεία. Και τα κορίτσια της Μύρνης που διακρίνονταν για την ομορφιά τους, που διακρίνονταν για την επιθυμία τους να διασκεδάσουν με κάθε τρόπο, θα πούμε γι' αυτό δύο λεπτά, πήγαν εκεί. Και τότε ιδρύθηκε το Ομήριον Παρθεναγωγείων, το οποίο ιδρύθηκε από τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία, από αυτή που έφτιαξε εδώ το Ασάκι,
2: μάλιστα,
1: το 1880. Και αυτό πια πρόσφερε και ξένες γλώσσες και χορούς και διασκέδαση. Και οι Έλληνες βέβαια έπαψαν να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, στα ιδιωτικά των ξένων. Πήγαιναν στα δημόσια σχολεία, στα κοινοτικά σχολεία και στο Παρθεναγωγείο των Ομήριων, που ήταν ιδιωτικό, αλλά ήταν τουλάχιστον πολύ πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Σχοτάκη, για τη διαχείριση του χρόνου μας, να σας πω ότι έχουμε περίπου 10 λεπτά.
1: Ναι. Να πω μέσα στο διάστημα αυτό, να πω δύο πράγματα. Ότι ο τύπος, οι εφημερίδες, να θυμάστε πάντα ότι στα πρώτα, στο 1831, η Σμύρνη αποκτά την πρώτη ελληνική εφημερίδα. 1831. Μέχρι το 1922 αναπτύσσονται, όχι όλες μαζί βέβαια, 130 περίπου τίτλοι ελληνικών εφημερίδων. Άλλοτε παρενέβαινε η λογοκρισία και τις έκλεινε. Άλλοτε αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα από την αυστηρότατη Οθωμανική διοίκηση. Αλλά έβρισκαν πάντα τον τρόπο οι Έλληνες να διατηρούν τη δική τους εφημερίδα. Η Αμάρθεια είναι η μακροβιότερη και η πιο σημαντική από αυτές. Κάτσε ζωή 80 χρόνια. Από το 1838 μέχρι το 1922, από το 1830, ναι, μέχρι το 1922 περίπου. Όχι περίπου, και μετά συνεχίστηκε στην Αθήνα, αλλά μόνο για λίγο, γιατί δεν ευδοκίμησε η έκδοσή της. Αυτή η Αμάρθεια ήταν στα τελευταία 40 χρόνια υπό την αιγίδα δύο σημαντικότατων ιδιοκτητών της, του Σωκράτη Σολομονίδη και του Γεωργίου Υπερίδη. Μιλάμε για σημαντικότατα ονόματα. Και σημαντικότατα ονόματα. Και κράτησε ενημερωμένο πλήρως το ελληνικό στοιχείο για όσα συνέβαιναν και έδινε την ιδιαίτερη δυναμική. Γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη, και αυτό να το σημειώσουμε, να μην το ξεχάσουμε, ότι οι Έλληνες δεν είναι μόνοι τους. Δηλαδή, στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν 350.000 κάτοικοι στη Σμύρνη. Οι 200.000 είναι Έλληνες. Οι 80.000 είναι Τούρκοι. Οι άλλοι από 20.000 είναι Εβραίοι, Αρμένοι και Φραγκολεβαντίνοι. Να πω και κάτι ακόμη. Η δυναμική των επιστημόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από τους 150, να το πούμε χοντρικά, γιατρούς, οι 140 είναι Έλληνες. Να πούμε και κάτι, να το θυμούνται οι ακροατές σας, γιατί δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ο Σκεύος ο Ζερβός, ένας γιατρός που δεν ήταν Σμυρνιός αλλά δούλεψε στη Σμύρνη, στα 1909 μίλησε για πρώτη φορά για μεταμόσχευση οργάνου σε παγκόσμιο συνέδριο ιατρικής. Ο όρος χρησιμοποιείται τότε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά το 1862 δημιουργείται ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σμύρνης. Να κάνουμε τη σύγκριση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δημιουργήθηκε τον 20ο αιώνα, πολύ αργότερα.
2: Μάλιστα.
1: Να προχωρήσουμε πιο πέρα. Να πούμε ότι οι τράπεζες και τα καταστήματα είναι υπό τον έλεγχο κυρίως των Ελλήνων. Η οικογένεια Πεσματζόγλου, που το ξέρουμε και εμείς από το Γιάγο, το Πεσματζόγλου, εδώ στη χώρα μας, ένα σπουδαίο τραπεζίτη, είναι σμυρναϊκή και δική της τράπεζα. Να πούμε αυτή τη στιγμή στη Σμύρνη σώζεται, υπάρχει το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας με πηγαίους τίτλους Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν το χάρασαν αυτό. Και τώρα διατηρείται ως τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας. Και δίνει από εκεί η Νέα Τουρκία τις ελληνικές περιοχές ως σημαντικότατες τουριστικές ζώνες. Πουθενά δεν αναφέρει τον όρο Ελλάδα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα καταστήματα είναι σημαντικότατα. Να πούμε ότι τα χρυσοχοΐα της Σμύρνης είναι πάρα πολύ αυξημένης δυνατότητας. Να πούμε ότι υπάρχει φαρμακείο στη Σμύρνη, κατήστατο του Γεωργίου Μωραΐτη, το οποίο διέθετε 120 εργάτες, υπαλλήλους με συγχωρείτε, και έκανε εξαγωγές στην Ευρώπη. Και όταν τελείωσε η Σμύρνη, ο Μωραΐτης, επειδή ήταν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, δεν ήρθε στην Αθήνα. Πήγε στην Αλεξάνδρεια.
2: Μάλιστα.
1: Να πούμε ακόμη ότι οι εκκλησίες παίζουν ρόλο σημαντικό, για να μην το ξεχάσουμε αυτό. Η Αγία Κατερίνη είναι η μεγαλύτερη. Σημαντικότερη είναι η Αγία Φωτεινή που είναι η Μητρόπολη.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλές φορές η Αγία Φωτεινή δέχτηκε επιδρομές από ξένους, από Τούρκους, έτσι, από τους μη χριστιανούς, για να εκδικηθούν κινήσεις των Σμυρνιών.
2: Μάλιστα.
1: Και τη Σμυρνή μετήχαν και στην Επανάσταση του 1821. Και φαίνεται ότι το Λάβαρο, να πω αυτό και να τελειώσω, το Λάβαρο της Αγίας Λάβρας, το Λάβαρο της Επανάστασης, είναι δεδομένο ότι το έφτιαξαν οι Σμυρνιές αρχόντισες.
2: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, όταν μιλούσαμε για τον σχεδιασμό έτσι αυτών των εκπομπών, σε αυτή την εκπομπή για τη Σμύρνη, έπρεπε να βάλουμε ένα χρονολογικό όριο και βάλαμε το 1908.
1: Ναι.
2: Θα θέλατε να μας πείτε τι γίνεται το 1908 και γιατί έχει σημασία αυτή η ημερομηνία?
1: Βεβαίως έχει σημασία. Εγώ θα πω δύο ημερομηνίες. Το 1908 πρώτα ανατρέπεται ο Αβδούλ Χαμίτ, ο επί 32 χρόνια σουλτάνος, ο οποίος δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του κόσμου. Στην δική του εποχή, 32 χρόνια, οι Έλληνες πέρασαν αρκετές δυσκολίες. Φαίνεται όμως ότι και οι Τούρκοι, θα το δούμε γιατί, ήταν οι πρώτοι που επαναστάτησαν και ξεσηκώθηκαν και τον έδιωξαν. Και μίλησαν για ισότητα, για ισονομία. Είναι οι νεότουρκοι αυτοί. Αλλά αυτοί ξεσηκώθηκαν από μια άλλη δύναμη, το δεύτερο πρόβλημα εδώ, από τη Γερμανία. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το γερμανικό κράτος, η γερμανική αυτοκρατορία, και πέρασε ως επιθετικότητα στην εισβολή προς τα ανατολικά, στον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι τότε την είχαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, η σκέψη των Γερμανών, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ήταν να εξαφανιστεί το ελληνικό στοιχείο. Ήταν να πάψουν να υπάρχουν οι Έλληνες των παραλίων. Ήταν οικονομικά αντίπαλοι και έπρεπε να τσακιστούν και να φύγουν. Συγγνώμη που το άφησα για να το πω στο τέλος, θα το πούμε αναλυτικά για να ενημερωθούμε όλοι, αλλά η έμπνευση δεν είναι μόνο των Ελλήνων, αυτές οι περίφημες διχόνοιες και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Να ψάξουμε να βρούμε, όχι σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις στην αρχή, σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις αργότερα. Στην αρχή,
2: μάλιστα,
1: την πολιτική, αυτή που λέγεται ανατολική πολιτική της Γερμανίας, και την πολιτική των Κάιζερ, οι οποίοι έκαναν εξάρτημά τους στον Σουλτάνο,
2: μάλιστα,
1: και έδωσαν την εντολή στους νεότουρκους αυτά τα περί ισονομίας και ισοπολιτείας διδάγματα να τα αφήσουν στο περιθώριο, και στη θέση του να μπει ο πανισλαμισμός, ο παντουρκισμός και ό,τι ακριβώς ακολούθησε.
2: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να τελειώσει μια εκπομπή έτσι. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να δώσουμε συνέχεια. Είναι πολλές και σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτό το αφιέρωμα είναι αφορμή για να διαβάσουμε περισσότερο όλοι μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να δείξουμε ότι η Σμύρνη δεν είναι μια τυχαία πόλη. Όσο και αν θέλουμε να την υποβιβάσουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι και τι έγινε, κάει και μια πόλη. Δεν κάει και μια πόλη.
2: Προφανώς.
1: Κάει και μια ιστορία 3.000 χρόνων, κάηκε, καταστράφηκε, εγώ με την περίφημη γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, όπως είχαμε τον Γερμανίων, όπως είχαμε τον Ποντίων, mm-hmm. όπως είχαμε τον Καπαδοκών. Ο μικρασιατικός πολιτισμός, ο ελληνισμός, καταστράφηκε το 1922. Το επιστέγασμα είναι η καταστροφή της μεγαλύτερης πόλης που ανέδειξε ποτέ η περιοχή εκείνη, ελληνικότατης.
2: Κύριε Αρχοντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, φιλόλογο, ιστορικό και πρόεδρο της Ένωσης Σμυρναίων. Η Σμύρνη από το 1204 ως το 1908 ήταν το θέμα αυτής της εκπομπής.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντεκογυναικής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντεκογυναικής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους είχε χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο τη λειτουργία και το έργο των ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όσο και τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την Εκκλησία της Ελλάδος. Οι εκλογές του 2027 θα κρίνουν και ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Στο Βιετνάμ, ο Υπουργός Εξωτερικών για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Κατηγορούμενους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση σε όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατεπήγοντες ψεκασμοί στον Δήμο Γλυφάδας για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην διεθνή επικαιρότητα, νύχτα κλιμάκωση στο Ιράν, καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5, κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Μέλη από μια πανηγυρική αγιορείτικη αγρυπνία θα ακούσουμε στη σημερινή και στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν Αύγουστος στα 1992, όταν βρεθήκαμε προσκυνητές στην Αγία Άννα, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άννας, στο περιβόλι της Παναγίας, πάντοτε με το ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ψαλτική παράδοση του Αγιονίμου Όρους, να ηχογραφούμε με τα μέσα της εποχής εκείνης τους αγιορείτες, μοναχούς και ιερομονάχους ψάλτες. Παρόντες, οι Δανιλαίοι, οι Θωμάδες, ο πατήρ Δαμασκηνός από τη Νέα Σκήτη, ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιανανίτης από την Μικρά Αγία Άννα, ο πατήρ Ιερόθεος και πολλοί άλλοι.

Δύο στοιχειρά σε ήχο πρώτο, το δοξαστικό σε ήχο πλάγιο τετάρτου και το απολυτίκιο της εορτής σε ήχο τέταρτο χρωματικό στη συνέχεια σε αργό ιρμολογικό μέλος από τους δύο χορούς. Στον δεξιό διακρίνεται ο πατήρ Δανιήλ των Δανιηλαίων, στον αριστερό ο πατήρ Θωμάς των Θωμάδων.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Συνεχίζουμε την μετάδοση αποσπασμάτων από την ηχογράφηση της Αγρυπνίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1992, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στην Αγία Άννα στο Αγιώνυμο Όρος. Θα ξεκινήσουμε με τον πατέρα Δαμασκηνό, νέο Σκητιώτη, και τον πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιανανίτη. Ερμηνεύουν το Δόξα και το Κενίν αντίστοιχα του πολυελαίου Δούλη Κύριον στο μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής αφιερωμένης στην πανηγυρική Αγιορείτη και Αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1992 στην Αγία Άννα, στο Άγιο Όρος, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Θα ακούσουμε τον πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη να ψάλλει το ενίτιο των Πασαπνοαρίων στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο και στη συνέχεια, σε αντιστοιχεία με τον δεξιό χορό και τον πατέρα Δαμασκηνό από τη Νέα Σκήτη, θα ψάλλουν τη στοιχολογία των ένων, καθώς και δύο στοιχειρά των ένων σε ήχο πρώτο.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
5: Η ώρα είναι

Η Ορθοδοξία ως βίωμα και δημιουργία στο έργο του Νίκου Γαβριήλ Μπεντζίκη. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

0: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν λογοτέχνες που μιλούν για τον Θεό και υπάρχουν λογοτέχνες που γράφουν σαν να αναπνέουν μέσα στην παρουσία του. Ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Στο έργο του η θεολογία δεν λειτουργεί ως διανοητική κατασκευή, ούτε ως λογοτεχνικό στολίδι. Γίνεται τρόπος θέασης του κόσμου, ερμηνείας της ιστορίας, της φύσης, αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Ο λογοτεχνικός του λόγος συνομιλεί διαρκώς με την Αγία Γραφή, τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, την πατερική παράδοση και τη βυζαντινή αισθητική, χωρίς ποτέ να χάνει την λογοτεχνική της αυτονομία. Στη σημερινή εκπομπή θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μαυρίδη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Μαυρίδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, και εμένα δική μου τιμή να συμμετέχω την εκπομπή σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μαυρίδη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι η σχέση του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη με το Θεό και πώς θα ερμηνεύατε τη σχέση του αυτή με το λογοτεχνικό του σύμπαν?
1: Κοιτάξτε, η θεολογία του Πεντζίκη είναι ιδιότροπη, θα λέει κανείς. Δεν είναι ακριβώς η θεολογία των θεολόγων, αλλά δεν είναι και εχθρικός απέναντι στους θεολόγους, όπως παραδείγματος χάρη ήταν σε κάποια στιγμή της ζωής του ο Κόντογλου. Γιατί και αυτός, όπως και ο Κόντογλου, στη θεολογία των θεολόγων βλέπει ένα λόγο περισσοτηρίας και όχι την ίδια τη σωτηρία. Αναμφισβήτητα, η θεολογία του Πεντζίκη είναι προκλητική, σε βαθμό που να είναι και παρεξηγητέα, ειδικά όταν δηλώνει ότι ο ίδιος υφίσταται αναλύωτος μέσα και πέραν του χρόνου. Θυμίζει δηλαδή το περίφημο αγέννητο και ανώλεθρο έν του Παρμενίδη. Θέτει δηλαδή ένα παράδοξο. Είναι γεννητός και κτιστός από το άκτιστο, αλλά η γέννησή του δεν είναι εντός ή εκτός χρόνου. Για να νομίζω είναι πηξίδα στη σημερινή μας έτσι συζήτηση, είναι η άποψη του Πεντζίκη για τη γέννηση και το θάνατο ως αυτό που αποκαλεί τέρματα, όπως τα ποδοσφαιρικά τέρματα ας πούμε, στα οποία όμως μας εγκλωβίζει η θέαση των τριών διαστάσεων. Ο Πεντζίκης είναι ένας συγγραφέας, θα έλεγε κανείς, της τέταρτης διάστασης. Είναι, επειδή σπούδασε στη Γαλλία, θα έλεγε κανείς, περισσότερο αφαιρετικός έτσι από τους γερμανοσπουδαγμένους της Ορθοδοξίας. Κομίζει εκ των Παρισίων τον μοντερνισμό ενός Προύστ, αλλά και οπωσδήποτε και κυρίως του James Joyce, αλλά και τον γαλλικό σουρεαλισμό, στη λογοτεχνία κυρίως, γιατί στη ζωγραφική του θα λέει κανείς ότι κομίζει μάλλον τον κυβισμό και τις κατακτήσεις του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εμπειρίκος, ο σουρεαλιστής, τον εκτιμά όλος ιδιαιτέρως. Κοιτάξτε, υπάρχει σε όλο το έργο του Πεντζίκη και κυρίως στη μεγάλη του σύνθεση, που είναι το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης, η πεποίθηση ότι ο χρόνος δεν υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι εκ των πραγμάτων σε αυτό το αριστούργημα του εκκινεί από το έργο του Ομήρου και η θεολογία του, ορθόδοξη βεβαίως, χτίζεται από τον Πλατωνισμό και τον νέο Πλατωνισμό με εργαλείο την επίδραση της αριθμολογίας του Πυθαγόρα στην πλατωνική παράδοση. Αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να δημιουργήσει ήδη σε ένα θεολόγο την υποψία αυτού που οι θεολόγοι ονομάζουν οριγενισμό. Κάτι δηλαδή που έλκει την καταγωγή του από τη θεμελίωση του κόσμου στο Παρμενίδιο 1. δηλαδή για τον Μπετζίκη, το θεολογούμενο ας πούμε της αποκατάστασης και της σωτηρίας των πάντων, είναι μάλλον μια σταθερά του κόσμου. Δηλαδή ακόμα και η πέτρα και η ακαθαρσία είναι σεσωσμένη. Και είναι το εκκλησιολογικό, θα λέει κανείς, βάρος έτσι, της λογοτεχνίας του και της ζωγραφικής του, που επαναφέρει διαρκώς τον Μπετζίκη εντός δόγματος. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ισοσθένεια του νεκρού με το ζωντανό. Ο νεκρός είναι εξορισμού αναστημένος, αυτή είναι και η ουσία, θα λέει κανείς, του πρωτολίου του, ο νεκρός και η Ανάσταση. Σίγουρα ο Μπετζίκης έχει στο έργο του αρκετούς τέτοιους δογματικούς πειρασμούς, θα έλεγε κανείς έτσι. Τον σώζει νομίζω και τον επαναφέρει από την υποψία ενός πλατωνικού έτσι, γνωστικισμού, αυτό που θα ονομάσουμε αργότερα ο αριστοτελισμός της λογοτεχνίας του. Αλλά σταματώ προς το παρόν εδώ.
0: Κύριε Μαυρίδη, σε αντίθεση με αρκετούς λογοτέχνες της γενιάς του, ο Μπετζίκης δεν χρησιμοποιεί το θρησκευτικό στοιχείο ως λογοτεχνικό μοτίβο, αλλά φαίνεται να οικοδομεί ολόκληρο το έργο του πάνω στην ορθόδοξη εμπειρία. Πόσο καθοριστική είναι αυτή η διάκριση για να κατανοήσουμε τη λογοτεχνική του γλώσσα?
1: Κοιτάξτε, το πιο προκλητικό στην αφήγηση του Μπετζίκη είναι ότι κατά βάση το λογοτεχνικό μοτίβο δεν μπορεί να επικεντρωθεί στο θρησκευτικό, αλλά ούτε και το θρησκευτικό μπορεί να θεμελιωθεί, ας το πούμε έτσι, στον εαυτό του, δηλαδή σε μια αυτονομία του θρησκευτικού στοιχείου απέναντι στη λογοτεχνία. Αυτή είναι η πιο προκλητική και πρωτότυπη σκέψη του Μπετζίκη, δηλαδή ότι το παράδοξο είναι ότι η εκκλησία είναι εκτός εκκλησίας. Δηλαδή η εκκλησία είναι παντού. Ναι. Είναι μέσα στην πόλη, είναι παραθυναλός, είναι στο νησί, είναι στο κημητήριο. Ο Μπετζίκης έτσι το βιβλίο του προς εκκλησιασμό προδίδει τη βαθύτατα οξύμορη, θα λέγε, σχέση του με τον νεκρό ταξιδιώτη του Παπαδιαμάντη. Διήγημα στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να θεμελιώσει και την σύνολη σχέση του έργου του Μπετζίκη ως μια σύνθεση της Οδύσσειας έτσι, με τον χριστιανισμό, μια και ως γνωστόν στο τέλος του διηγήματος, αυτού του περίφημου, του μοναδικού διηγήματος του Παπαδιαμάντη, ο Παπαδιαμάντης έτσι αναφέρεται, ας το πούμε έτσι, και σε στίχους της Οδύσσειας. Ναι. Υπάρχει στον Μπετζίκη έτσι η λογική αυτού του, θα λέει κανείς, δυτικού στοιχείου, της δυτικής διάκρισης ανάμεσα σε στρατευωμένη εκκλησία που είναι οι ζώντες και την θριαμβεύουσα εκκλησία των κεκοιμημένων. Είναι όροι που ως γνωστόν πέρασαν ως δυτική επίδραση στη δογματική κυρίως του Ανδρούτσου στην Ελλάδα, αλλά για τον Μπετζίκη η σύνθεση, ας το πούμε έτσι, του Αυγουστίνιου χρόνου, του χρόνου του Ιερού Αυγουστίνου ή του Ακινάτη μέσω, ας το πούμε έτσι, του James Joyce, είναι ένα εγχείρημα ζωής και λογοτεχνικής πορείας. Γιατί ακριβώς ο Μπετζίκης έπρεπε να δώσει μια λύση στον πλατωνικό χρόνο του Αυγουστίνου, που γέννησε ως γνωστόν την σύγχρονη λογοτεχνία και κυρίως το μυθιστόρημα του μοντερνισμού. Και βρήκε λύσεις ως προς αυτό κυρίως στον αριστοτερικό χρόνο του Ακινάτη και του Joyce. Η σχολαστική όρη και ο πλατωνισμός ή ο ορκινισμός είναι δίωδοι προς την αριστοτελική ροπή προς τα πράγματα και τις πράξεις των ανθρώπων, άρα προς τη μίμηση των πράξεων. Αυτή είναι, θα λέει κανείς, η διέξοδος που βρίσκει ο Μπετζίκης σε σχέση με τον πλατωνισμό. Δηλαδή ότι κατά βάση το ζήτημα δεν είναι να βρούμε τον εσωτερικό χρόνο του χαρακτήρα, αλλά να μιμηθούμε τις πράξεις του, την ενδελέχεια των πράξεων του και τα γεγονότα που γεννούν τον κόσμο και την είσοδο στα πράγματα. Αυτή είναι η μεγάλη λύση που δίνει, παραδείγματος χάρη, στον μοντερνισμό, έτσι, τον λογοτεχνικό της Ευρώπης. Γιατί ο Μπετζίκης ήθελε οπωσδήποτε να συνθέσει την ορθοδοξία, τον ορθόδοξο λόγο, κυρίως όχι το θεολογικό λόγο, αλλά τον ασκητισμό και τον μοναστισμό, με τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Και είναι μια σπάνια σύνθεση αυτή. Και την βρίσκει έτσι σε ένα Κέλτη καθολικό όπως ο Joyce και προσπαθεί να τον συνθέσει με τον Παπαδιαμάντη και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτή η ιδέα είναι ακριβώς ότι η Εκκλησία είναι πάντα εκτός εαυτού. Δηλαδή είναι παντού και πάντα. Και το λέει και το, η περίφημη φράση του James Joyce στο Finnegan's Wake. A place for everything and everything in its place. Είναι παντού και πάντα η Εκκλησία, έτσι. Εξού και το έργο του, η αρχιτεκτονική μια κόρπια ζωής, έτσι, που θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει τυπικά αριστοτελικό έργο. Γιατί από τη μια πλευρά υπάρχει η αριστοτελική αρχιτεκτονική της τάξης, έτσι, κυρίως της λογικής με την οποία ο Πεντζίκης προσεγγίζει τα πράγματα, αλλά υπάρχει από την άλλη πλευρά αυτό που ονομάστηκε ο χαόκοσμος και το οποίο εισήγαγε ακριβώς ο James Joyce, ένας κόσμος εκ των πραγμάτων παρών και ζών παντού, αλλά αναρχικός και αυτεξούσιος. Αυτή η σύνθεση ενός, μιας αρχιτεκτονικής, ας το πούμε έτσι, ορθόδοξης, που βγαίνει από την ίδια την αρχιτεκτονική της Εκκλησίας, σε ένα κόσμο όπου ο χρόνος, ας το πούμε έτσι, δημιουργεί ένα χάος, ήταν εξ αρχής το μέλημα του Μπεντζίκη, και η σύνθεσή του αυτή είναι μοναδική στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
0: Κύριε Μαυρίδη, η θεολογία του Μπεντζίκη γεννιέται περισσότερο μέσα από την μελέτη ή μέσα από την βιωμένη λειτουργική εμπειρία της Εκκλησίας, και ποια στοιχεία του έργου του το μαρτυρούν?
1: Ο Μπεντζίκης έτσι ήταν ως γνωστόν ένας άνθρωπος που μπορούσε να μιλήσει για τα πάντα, με τους πάντες. Θα μπορούσε να μιλήσει επίσης όρης με ένα γεωλόγο, θα μπορούσε να μιλήσει με έναν ψαρά, έτσι, με έναν γεωργό, θα μπορούσε να μιλήσει με έναν ναυπηγό, θα μπορούσε να μιλήσει με τους πάντες και για τα πάντα. Μπορούσε να αναλύσει τα γεωλογικά στρώματα ενός βράχου, για την παρουσία ενός φυτού και τη γενεολογία του από την αρχαιότητα. Θα μπορούσε να σας αναφέρει την εξέλιξη της ελληνικής του ονομασίας και της λατινικής του. Θα μπορούσε να σας μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουν ή κατασκεύαζαν οι ψαράδες τα δίχτυα τους, πώς τα επιδιόρθωναν, πώς φρόντιζαν τη βάρκα τους, έτσι, ακόμα και πώς έβαφαν τη βάρκα τους, με ποια χρώματα, πώς ονομαζόταν το χρώμα αυτό στη λαϊκή γλώσσα, έτσι. Ο Μπεντζίκης έμοιαζε να έχει ένα αλεξανδρινό μακεδονικό όραμα κατάκτησης του κόσμου. Ήξερε τον κόσμο λες και ο κόσμος του ανήκε, και σε αυτό έμοιαζε με τη ματιά του Αριστοτέλη, που έπρεπε να εισέλθει σε όλα τα αντικείμενα, έτσι, από τη γη μέχρι τον ουρανό, σε αντίθεση λίγο με τον περισσότερο αριστοκρατικό, ας πούμε, Πλάτωνα, του οποίου έτσι ο λαϊκός ρεαλισμός ερχόταν κυρίως όταν μιλούσε ο Σωκράτης. Ο Αριστοτέλης, ως γνωστόν, είχε ασχοληθεί με τα πάντα κι αυτός. Από αυτή την έννοια έτσι ήταν συγγενές πνεύμα με τον Μπεντζίκη. Κοντολογής ο Μπεντζίκης, όσο ζούσε και έγραφε, ο κόσμος της Εκκλησίας, δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, δεν είναι ο σημερινός κόσμος, ήταν ένας κόσμος αγροτικός. Ήταν ένας κόσμος του γεωργού, ήταν ένας κόσμος του ψαρά, του λαϊκού πραγματευτή, κόσμος εντόνως πρακτικός. Όπως και η θεωρία, ας το πούμε έτσι, αυτού του λαϊκού κόσμου, ήταν στην ουσία η παραδοσιακή γνώση που μεταδιδόταν της χειροτεχνίας από γενιά σε γενιά. Αυτόν τον κόσμο έτσι ο Μπεντζίκης παρατηρούσε και έφαινε την Εκκλησία εντός του κόσμου σε αυτό που αποκαλούσε ένα συμπαντικό γάμο. Ερχόταν δηλαδή από τα έξω του κόσμου προς τα μέσα, από το παρόν στο παρελθόν, από τα κάτω προς τα πάνω, όπως οι ασκητές οι οποίοι συστρέφονταν εντός για να βγουν εκτός. Δηλαδή στρέφοντας εντός, όχι για να παραμείνουν μέσα στο κλειστό χώρο του υποκειμένου, μέσα στον εγωισμό του υποκειμένου, αλλά για να γυμνώσουν ακριβώς την εαυτότητα από το εγώ, για να εκμηδενίσουν τον εγωισμό του ανθρώπου, να τον αφήσουν απερίσπαστο μεν από τα εξωτερικά του πάθη, αλλά να τον κενώσουν κιόλας από τον εγωισμό του, και ακολούθως όχι για να παραμείνουν μέσα σε αυτή την εαυτότητα, αλλά για να ανοίξουν αυτή την εαυτότητα στον κόσμο, αφού είχαν αφαιρέσει έτσι το εγώ, τον παθολογικό εγωισμό, ας το πούμε έτσι. και είχαν ταυτοχρόνως απομονώσει και τα εξωτερικά πάθη. Έτσι έπρεπε να αφήσουν τον άνθρωπο και καθαρμένο πλέον σε μια φύση που έπαβε να είναι ένας εξωτερικός πειρασμός. Έπαβε να είναι ένας φορέας θανάτου και γινόταν πλέον ένας φορέας αγιότητας.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά απαιτούσαν, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Πετσίκη, είναι να ενωθείς με τον κόσμο, να ενωθείς, ας το πούμε έτσι, με την πόλη, με τη μητέρα Θεσσαλονίκη, γιατί ακριβώς την ένωση αυτή με τον κόσμο, με την γη, με την πόλη, τη μητέρα πατρίδα σου, ας το πούμε έτσι, θα μπορούσες να κατακτήσεις τον θάνατο όχι ως ένα τέρμα ακριβώς του κόσμου, ένα τέρμα, ούτε καν τέρμα του βίου. Ήταν, όπως είπαμε και πριν, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον Πεντζίκη, τα δύο τέρματα, η γέννηση και ο θάνατος, στην ουσία κρύβαν τον κόσμο της αιωνιότητας, έτσι, ένα κόσμο πέραν του θανάτου. Κατά συνέπεια, ο θάνατος δεν ήταν απλώς μια λύτρωση όπου ο άνθρωπος εκμηδενίζεται, αλλά ακριβώς είναι, θα λέει κανείς, το άνοιγμά του πλέον στην αιώνια ζωή.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: συναντά κανείς μία ιδιαίτερη, θα λέγαμε, αντίληψη για τον χρόνο, όπου παρελθόν, παρόν και αιωνιότητα μοιάζουν να συνυπάρχουν. Πρόκειται για μία ποιητική επιλογή ή για μία βαθιά θεολογική θεώρηση του κόσμου?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και τα δύο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Πετζίκης, παρότι χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, την περίφημη, την περιβόητη ψήφα αριθμική, η οποία είναι μια παράδοση, ας το πούμε έτσι, πυθαγόρια, πλατωνική, στην ουσία στο έργο του, στο μυθιστόρημα του κυρίως, ακολουθεί τη λογική της αριστοτελικής εντελέχειας. Δεν είναι δηλαδή ο χαρακτήρας που προέχει και το ήθος του που προέχει του μύθου. Είναι ο μύθος στο έργο ως αποτέλεσμα των ενεργειών του χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας δεν μένει εντός του. Ο χαρακτήρας βγαίνει εκτός εαυτού. Και υπ' αυτή την έννοια ανοίγεται στα πράγματα και ενώνεται με τα πράγματα. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Και το κάνει αυτό ο άνθρωπος για να ακολουθήσει τις ενέργειες του Θεού μέσα στην πλάση. Ακόμα και στην πλέον απειροελάχιστη μορφή της ύπαρξης αυτών των ενεργειών. Στις πράξεις, στα ενεργήματα των ανθρώπων που συνεργούν στις θείες ενέργειες. Η ορθόδοξη παράδοση, μια και με ρωτήσατε αν είναι ποιητική ή θεολογική επιλογή, στην ουσία εξ αρχής η ορθόδοξη παράδοση συνιστούσε μια σύγκραση της ποιήσης με τη θεολογία, γιατί βασιζόταν στη θεολογική σύλληψη της συνέργειας του ανθρώπου. Χρειαζόταν δηλαδή μια ανθρώπινη έκφραση να, ούτως ώστε να ενσαρκωθεί αυτή η θεολογία, να αποκτήσει τον δρόμο της σωτηρίας. Δηλαδή από την εποχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και την επίδρασή του στο Ρωμανό το Μελωδό, η Ορθοδοξία ακολούθησε την ποιήση, τη μουσική και την αγιογραφία, σαν να επρόκειτο για ένα ακουστικό πεδίο, το οποίο σε αντίθεση με την παράδοση τη δυτική της αναγέννησης, που αυτονομεί το οπτικό πεδίο κυρίως, το ακουστικό πεδίο παραδοσιακά ενώνει όλες τις αισθήσεις και εκβάλλει στον απτό αισθητό κόσμο. Αυτό που φοβήθηκε ο Ορθόδοξος κόσμος και τελικά επικράτησε στη Δύση, χωρίς να το απορρίπτει κανείς, αλλά να το βλέπει σαν μια αυτονομία, θα λέει κανείς, της δυτικής παράδοσης έναντι της ανατολικής και αντιστρόφως, έτσι, της δικής μας παράδοσης απέναντι στη δυτική. Αυτό λοιπόν που φοβήθηκε ο Ορθόδοξος κόσμος ήταν η αυτονομία του οπτικού επίπεδου, του οπτικού πεδίου. Δηλαδή φοβότανε την αυτονομία των πλατωνικών ιδεών ως εικόνα. Ενδιέφερε να ζωντανεύσει η μορφή μέσω της αναπαράστασής της, όχι να αυτονομηθεί το κάλλος και η ομορφιά της. Γι' αυτό και τελικώς η επικράτηση των εικόνων στο Βυζάντιο ήταν εκ των πραγμάτων μια κατάφαση στον υλικό κόσμο, προκειμένου να αποφευθεί ένας πειρασμός ενός, ας το πούμε έτσι, μιας κακής εκδοχής του πλατωνισμού, ένας πλατωνικός γνωστικισμός. Η κυριαρχία των εικόνων, ή μάλλον η κατάφαση στις εικόνες και η νίκη επί της εικονομαχίας ήταν μια κατάφαση στην ιστορία. Το λέει και ο ίδιος ο Πετζίκης στα ομιλήματά του σε ένα ύστερο του έργου. Λέει ότι παραδίδομαι στην ιστορία για να μπορέσω να βρω μια απάντηση στο θάνατο. Νηστεύω για να θυμούμε περισσότερο. Δηλαδή είναι σαν να εννοεί ότι σαν κυβωτός της μνήμης, η μνήμη προσπαθεί να περισσώσει όσο το δυνατόν περισσότερες αναμνήσεις, όχι για να σωθούν οι μνήμες αυτονομημένες ως οπτικές αναμνήσεις, αλλά για να σωθούν τα ίδια τα πράγματα, να βεβαιωθούν για το βιολογικό τους τέλος, προκειμένου να απολαύσουν αυτό που ονόμαζε ο Πεντζίκης τη γαλήνη πέραν του θανάτου. Και αυτό θα λέει κανείς στο μεγάλο του έργο που είναι το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης, έτσι, η μεγάλη του σύνθεση, η οποία έχει βέβαια την προϊστορία της, έτσι, έχει τον Ανδρέα Δημακούδη, έχει τον Πεθαμένο και την Ανάσταση, έχει την αρχιτεκτονική της Σκόρπια Ζωής, αλλά κατά κάποιο τρόπο, για να το πούμε αριστοτελικά, η εντελέχεια, ας το πούμε έτσι, του Πεντζίκη είναι το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης. Εκεί, σε κάποια φάση, ο Πεντζίκης ανακαλύπτει ένα περίεργο ήρωα. Αυτός ονομάζεται Ρουίτ Χώρας. Αντιπροσωπεύει το χώρο, το χρόνο. Είναι γέρος.

0: χέρι είναι μακρύτερο από το άλλο και αυτό το μακρύτερο χέρι έχει και 6 δάχτυλα. Η ετυμολογία του ονόματος σημαίνει ο χρόνος που ρέει. Ρουίτ χώρα. Περνάει ώρα, κυλάει, πετάει ο χρόνος. Συμβολίζει αναμφισβήτητα τον ομηρικό πρωτέα, έτσι, το σύμβολο των μεταμορφώσεων, και ταυτόχρονα, κατά την ίδια εξήγηση του ίδιου του Πετζίκη, είναι, θα λέει κανείς, η εισβολή των οθνίων, των ξένων επιδράσεων στην ελληνική πραγματικότητα. Αλλά ο Πετζίκης δεν είναι εχθρικός προς αυτές τις επιδράσεις. Βεβαίως ταυτίζει το Ρουίτ χώρας έτσι ως μια εισβολή του χρόνου, εκδισμών έτσι, και μια εισβολή του θανάτου. Σε αυτό που ο Πετζίκης αντιπαρέτασε ως χρόνο άχρονο της Ανατολής. Ναι. Και το οποίο και τον οποίο αυτό χρόνο της αιωνιότητας τον προέβαλε στον ομηρικό χρόνο. Τον προέβαλε σε αυτό που στον ομηρικό χρόνο, κυρίως στην Οδύσσεια, ήταν ο χρόνος της ουτοπίας, της σχερίας, της φεακίας. Μιας γης εντόπιας, ελληνικής, άχρονης, όπου ο ζέφυρος πνέει συνέχεια και η κήπη είναι αϊθαλής, τα φρούτα ανθίζουν διαρκώς. Ενώ η ναυτοσύνη έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε τα πλοία δεν χρειάζονται πιδάλιο, δεν χρειάζονται κοπηλάτες και διασχίζουν όλες τις θάλασσες και όλους τους ωκεανούς του κόσμου. Κοντολογής στην φεακία απουσιάζει ο θάνατος. Κατά συνέπεια, ας το πούμε έτσι, μια πρώτη σύλληψη, σύνθεση, ας το πούμε έτσι, του Ομήρου με την Ορθοδοξία είναι αυτή η αχρονία, ο χρόνος της αιωνιότητας, ο οποίος όμως πρέπει να συντεθεί με τον χρόνο του ευρωπαϊκού μοντερνισμού, με τον χρόνο του μυθιστορήματος. Ο Πετζίκης επιδιώκει πάση θυσία μια σύνθεση Ανατολής και Δύσης. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι μοναδικό το εγχείρημά του και θα εξηγήσουμε παρακάτω γιατί, παραδείγματος χάρη, η υπόλοιπη γενιά του 30 δεν επιδίωκε ακριβώς μια σύνθεση. Ήταν ανοιχτή στις επιδράσεις, χωρίς κάποια εχθρότητα απέναντι στη Δύση, αλλά δεν επιδίωκε ακριβώς τη σύνθεση. Θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω τι εννοούμε. Ο Ρουίτ χώρας, λοιπόν, είναι ο δυτικός άνθρωπος. Είναι που, σαν πρωτέας, όπως λέει ο Πετζίκης, ακυρώνει την παρουσία στο παρόν. Τι εννοεί? Εδώ ο Πετζίκης ξεκινάει από τον Ιερό Αυγουστίν. Ξεκινάει από την αρχέτυπη θεωρία του χρόνου που σχηματίζει ο Ιερός Αυγουστίνος στο περίφημο 11ο βιβλίο των εξομολογήσεών του. Και στην ουσία είναι η θεωρία του εσωτερικού χρόνου που θα λέει κανείς φτάνει μέχρι το σύγχρονο μυθιστόρημα και το τρέφει εσωτερικά. Έτσι. Είναι η θεολογική του, ας το πούμε έτσι, γενεαλογία, παρότι το μυθιστόρημα θεωρείται ένα νεωτερικό έτσι, μια νεωτερική έβρεση. Μια νεωτερική έβρεση τεχνία. Ο Αυγουστίνος λέει ότι αν προσπαθήσουμε να μετρήσουμε οτιδήποτε στο φυσικό κόσμο, αυτό θα πρέπει να έχει μια έκταση, μια διάσταση στον χώρο. Όμως ο χρόνος δεν έχει έκταση. Το παρελθόν έφυγε, το μέλλον δεν έχει έρθει. Και το παρόν είναι ένα σημείο χωρίς διάρκεια. Μάλιστα ένας μελετητής του λέει, ο Κουρτ Φλάς ο περίφημος, λέει ότι είναι όπως γιάμος που την βάζει στο χέρι και γλιστράει μέσα στα δάχτυλά σου. Πώς μπορείς λοιπόν να μετρήσεις ένα μακρύ βραχυχρόνο? Δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι που δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν για τον Αυγουστίνο έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος εκτός από το εγώ του υποκειμένου. Έτσι. Άρα ο χρόνος για να μετρηθεί πρέπει να αποκτήσει χώρο μέσα στην ψυχή. Από εκεί ακριβώς, από αυτή την χειρονομία του Αυγουστίνου, του Ιερού Αυγουστίνου, γεννάται, θα λέγει κανείς, το σύγχρονο δυτικό υποκείμενο. Για να λύσει δηλαδή το πρόβλημα, ο Αυγουστίνος μεταφέρει τον χρόνο από τον εξωτερικό κόσμο στο εσωτερικό της συνείδησης. Είναι η περίφημη λέξη distentio, δηλαδή σημαίνει τέντομα, άπλωμα, διάσταση, όπως τεντώνουμε ένα σκηνή, ένα ύφασμα. Η ψυχή έτσι τανίεται, τεντώνεται, δημιουργεί ένα εσωτερικό πεδίο έκτασης. Μέσα σε αυτό το πεδίο, δηλαδή αυτό που ονομάζει ο Αυγουστίνος distentio animi, το παρελθόν είναι η μνήμη, το μέλλον είναι μια προσδοκία, μια ελπίδα και το παρόν μια εντατική προσήλωση. Θεωρεί λοιπόν ο Πετζίκης αυτή τη λύση, αυτή την θεωρεί ως μια απουσία από το παρόν, δηλαδή από τον εξωτερικό χρόνο. Γι' αυτό και εισάγει στην ουσία το ροή τη χώρα στο μυθιστόρημά του, γιατί ο σκοπός του Πετζίκη είναι με αριστοτελικό τρόπο βγάλει το άτομο, να βγάλει το υποκείμενο από τον εσωτερικό του κόσμο, από το εγώ το εσωτερικό του, να το ανοίξει, θα λέει κανείς, έτσι, στον αριστοτελικό χρόνο, στον χρόνο, έτσι, θα λέει κανείς, τον αριστοτελικό, αλλά μέσα στη σύνθεσή του με τον χριστιανικό μυστικισμό, με τον χριστιανικό ασκητισμό, με τον χριστιανικό μοναστισμό. Δηλαδή εισέρχεται εντός ακριβώς για να εκμηδενήσει το εγώ της συνείδησης, αυτός ο χρόνος ο χριστιανικός, και να εξέλθει στον κόσμο, όχι για να αριθμίσει τον χρόνο, αλλά για να αριθμηθεί από τον χρόνο. Ο άνθρωπος δεν είναι αριθμητής, αλλά όπως ο Πεντζίκης χρησιμοποιεί την ψήφα αριθμική, τη χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο για να μπορέσει να ανοιχτήσει τον κόσμο, να ανοιχτήσει τον θάνατο, να δεχθεί τον θάνατό του ακριβώς ως ένα ον αριθμούμενο και όχι ως αριθμητής.
1: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Η Ορθοδοξία ως βίωμα και δημιουργία, στο έργο του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη, είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νίκο Μαυρίδη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Μαυρίδη, η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της γραφής του, αλλά σχεδόν έναν ζωντανό θεολογικό χώρο. Πώς μεταμορφώνεται η πόλη σε τόπο πνευματικής εμπειρίας μέσα στην λογοτεχνία του, μέσα στο λογοτεχνικό του έργο?
0: Ναι, η αντιμετωπίζει τη Θεσσαλονίκη ως μία μητέρα και την αντιμετωπίζει όπου, χρησιμοποιώντας την περίφημη μεταφορά ενός εμβρίου, έτσι, μέσα στην μήτρα. Η γεωγραφία της Θεσσαλονίκης, έτσι, η ίδια η Θεσσαλονίκη είναι ένα πρόσωπο. Ο Πεντζίκης την αντιλαμβάνεται ως ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο ακριβώς ως γεωγραφία, και δεν είναι μόνο ένα συλλογικό πρόσωπο, είναι το ίδιο το πρόσωπο του Πεντζίκη. Η ταύτιση δηλαδή του προσώπου με την πόλη στην οποία γεννηθεί είναι αυτό ακριβώς που ονομάσαμε μέχρι τώρα αυτή την αριστοτελική είσοδο στα πράγματα. Ο Πεντζίκης και εδώ στο βιβλίο αυτό, έτσι, χρησιμοποιεί την περίφημη τεχνική του εσωτερικού μονολόγου και του συνειρμού, έτσι. Συνδέει βυζαντινά μνημεία, δρόμους όπως η Εγνατία, καθημερινούς ανθρώπους με τη μεταφυσική και την ορθόδοξη παράδοση. Για το συγγραφέα, η Θεσσαλονίκη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παλεύει ενάντια στη φθορά του χρόνου. Και βεβαίως και εδώ έχουμε την πολύ μεγάλη σημασία της ενότητας ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς, που είναι, θα λέγει κανείς, έτσι, το ακροθύμιο της λογοτεχνίας του Πεντζίκη. Ο Πεντζίκης ξεκινάει με τον μεγάλο πειρασμό, θα λέει κανείς, όχι μόνο της λογοτεχνίας του, αλλά και της ζωής του. Ξεκινάει με τη τάση αυτοκτονίας που έχει ο αφηγητής, η οποία βέβαια χαρακτηρίζει και τον Ανδρέα Δημακούδη και τον νεκρό και την ανάστασή του, έτσι. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, έτσι, και να το συνδέσουμε με τα περίφημα δύο τέρματα που αναφέραμε, αν η γέννηση, έτσι, και το θάνατος είναι δύο στην ουσία απατηλά, έτσι, τέρματα τα οποία τα συγχέουμε κατά κάποιο τρόπο στις τρεις διαστάσεις του και αγνοούμε, θα λέει κανείς, την αιωνιότητα ως τέταρτη διάσταση, είναι γιατί ακριβώς ο αυτόχειρας είναι ένας πειρασμός ο οποίος θέλει να περιορίσει την ζωή ανάμεσα πρόσωπο του ρήτου χώρας. Είναι δηλαδή ο πειρασμός να είσαι απόν από το παρόν. Την οποία, το στοιχείο το οποίο ο Πετσίκης θεωρεί ως την μεγίστη αμαρτία. Να είσαι απόν από το παρόν. Έτσι. Γι' αυτό και στο ξεκινά έτσι το πρώτο αφήγημα της συλλογής, έχει τον τίτλο «Το πρόσωπο και η πόλη». Περιγράφει δηλαδή πως η ταυτότητα του, το ατόμο καθρεφτίζεται και λιώνει μέσα σε αυτό τον πολεοδομικό ιστό της Θεσσαλονίκης, έτσι, και, και αντιμετωπίζει εκεί ακριβώς τον πειρασμό της αυτοκτονίας ως, ως τον πειρασμό, ας το πούμε έτσι, της παραμονής μέσα στο άτομο, έτσι, χωρίς την έξοδο μέσα στο σύνολο. Δηλαδή αυτή η έξοδος του ατόμου μέσα στο σύνολο είναι αυτό που ο Πετσίκης ονομάζει το ειλικρινές και αίτητο νόημα που κρύβεται μέσα στο σχήμα του ανθρώπου. Αν, παραδείγματος χάρη, ο πειρασμός της αυτοχειρίας επικρατήσει, το ειλικρινές και αίτητο νόημα του ανθρώπου δεν θα μπορέσει να αποκαλυφθεί. Για τον Πετσίκη, δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι μια απομονωμένη μονάδα, αλλά ένα κομμάτι μιας ευρύτερης αλυσίδας που εκτείνεται στον πραγματικό χρόνο, όχι στο εσωτερικό. Στον εσωτερικό χρόνο του Αυγουστίνου που περιγράψαμε προηγουμένως. Η μνήμη είναι ένα δοχείο, θα λέει κανείς. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται από το άτομο, δεν συνίσταται από το άτομο, αλλά από όλους μαζί κατά μια, όπως ονομάζει ο Πετσίκης, συνέχεια διαδοχής. Άλλοι έρχονται και βρίσκουν τη μνήμη μας και από άλλους πριν τη βρήκαμε εμείς. Το άτομο, λέει ο Πετσίκης, είναι ένα δοχείο. Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, τα σπίτια, τα μαγαζιά της κουβαλούν τις αναμνήσεις όσων πέρασαν πριν από μας. Υπάρχει λοιπόν μια συλλογική μνήμη η οποία δεν μπορεί να είναι το ψυχολογικό υποκείμενο του Αυγουστίνου, έτσι, που είναι μια ατομική μνήμη. Το σώμα είναι ένας χάρτης της πόλεως, έτσι. Και στα επόμενα κεφάλαια, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που ονομάζει το τοπίο του είναι, αυτή η ιδέα απογειώνεται. Με τον συγγραφέα να ταυτίζει κυριολεκτικά, θα λέει κανείς, τα μέλη του σώματος με σημεία της πόλης. Είπαμε ότι το πρόσωπο είναι το σώμα.
1: Ναι.
0: Είναι ο πραγματικός χρόνος. Είναι η αποδοχή του θανάτου, όχι ως το τέρμα του βίου, το τέρμα της ζωής, το τέρμα του κόσμου, αλλά θα λέει κανείς το πέπλο το οποίο καλύπτει την αιωνιότητα. Ταυτίζει λοιπόν τα μέλη του σώματος με σημεία της πόλης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πίσω από το αριστερό του αυτή, εκεί που χτυπάει η ζωή, μην ξεχνάμε και το ακουστικό πεδίο που, για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Το ακουστικό πεδίο κατά κάποιο τρόπο ανοίγει όλες τις αισθήσεις, όχι την όραση και την αυτονομία της, η οποία πρέπει να φτιάξει εσωτερικό ψυχολογικό χρόνο. Λέει λοιπόν ότι πίσω από το αριστερό του αυτή, εκεί που χτυπάει η ζωή, βρίσκονται τα παλιά νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης. Προσοχή, η ζωή είναι ταυτισμένη, ο ζών άνθρωπος είναι ταυτισμένος με τον νεκρό. Υπάρχει λοιπόν μια γεωγραφία του σώματος, έτσι, ο συγγραφέας ταυτίζει τον εαυτό του με το χάρτη της πόλης. Οι αναμνήσεις του δεν βρίσκονται απλώς στο μυαλό του, αλλά είναι ριζωμένες στα βυζαντινά τείχη, στα στενά της πόλης, στην προκυμαία. Και βέβαια υπάρχει μια κατάργηση αυτού του εσωτερικού χρόνου. Στο σημείο αυτό δηλαδή, το παρελθόν και το παρόν γίνονται ένα. Πετσίκης περπατά στην Εγνατία του σήμερα, αλλά ταυτόχρονα νιώθει τα βήματα των βυζαντινών προγόνων, των εμπόρων και των Αγίων που πάτησαν τα ίδια ακριβώς. Ο θάνατος τελικός πρέπει να νικήσει τον πειρασμό του της αυτοκτονίας, της αυτοχειρίας, γιατί είναι η ολική και η ακροτελεύτη αριστοτελική ενσωμάτωση. Το αφήγημά του δηλαδή εξηγεί ότι οι νεκροί της πόλης δεν έχουν χαθεί. Έχουν γίνει το ίδιο το έδαφος. Η σκόνη και ο αέρας της Θεσσαλονίκης έτσι συντροφεύουν διαρκώς το ζωντανό πεζοπόρο. Το δεύτερο κεφάλαιο της μητήρας Θεσσαλονίκης είναι η αγορά, έτσι αποτυπώνει την εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης. Mm-hmm. Περιγράφει αγορές όπως το Καπάνι, την Κουδιάνο, τα ζωντανά κέντρα της πόλης, αναδεικνύοντας και τη σημασία των ανθρώπων του μόχθου. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθεί έτσι στο σπιτικό του, έτσι, με τον τίτλο «Αρχοντικός Αυλόγυρος» ή «Το σπίτι με το αρνάκι», όπως το ονομάζει. Εστιάζει φυσικά και στην ιδιωτική σφαίρα, ανακαλώντας μνήμες από το πατρικό του σπίτι. Έτσι, το κείμενο δηλαδή μεταφέρει το ενδιαφέρον από τον δημόσιο χώρο της αγοράς στον ιερό χώρο της μνήμης και της οικογενειακής παράδοσης, συνδέοντας και την παιδική ηλικία με τη διαχρονική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Τεράστια σημασία έτσι ο συγγραφέας δίνει στον Άγιο Δημήτριο. Αποτυπώνει πως το παλιό συνυπάρχει με το νέο μέσα από την εξέλιξη της πόλης αναδεικνύει την θάλασσα και τα τοπία της πόλης, έτσι, την θάλασσά της. Αλλά στο πρώτο και τελευταίο κεφάλαιο συγγραφέας εστιάζει στον Άγιο Δημήτριο, στο πνευματικό κέντρο, το μέγα αρχιτεκτόνημα της πόλης. Έτσι. Ο ναός παρουσιάζεται ως ένα οικοδόμημα που αντανακλά τη θεϊκή αρμονία εντός της γης. Κάθε μάρμαρο, κολόνα, ψηφιδωτό δεν είναι απλά υλικά, αλλά φορείς μνήμης και πνευματικότητας που συνδέουν τον επίγειο κόσμο με τον ουράνιο. Ο Άγιος είναι μια ζωντανή παρουσία, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Δεν υπάρχει στο νεκρό, υπάρχει κάτι το ζωντανό και αγιοποιημένο. Υπάρχει ένα είδη, ας το πούμε έτσι, της Δευτέρας παρουσίας. Ο Άγιος ταυτίζεται με το Βαρδάρι, παραδείγματος χάρη. Για τον Πετζίκη ο Άγιος Δημήτρος είναι πανταχού παρόν στην καθημερινότητα της πόλης. Σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα ταυτεί τον Άγιο με τον ίδιο τον άνεμο της πόλης, τον Βαρδάρι, γιατί σαρώνει την πόλη. Είναι η ανάσα της πόλης. Είναι το πέρασμα του εφήπου Αγίου που την καθαρίζει και την προστατεύει. Είναι το μύρο και η ίαση. Ο Άγιος είναι ο μυροβλήτης. Είναι το μύρο που αναβλύζει από το τάφο του και συμβολίζει την πνευματική παρηγοριά, την ίαση των πληγών, των κατοίκων, την αθανασία της ίδιας Θεσσαλονίκης απέναντι στη φθορά του χρόνου. Είναι το καταφύγιο των νεκρών και των ζωντανών. Ο ναός λειτουργεί στο σημείο που καταργείται ο χρόνος.
1: Κύριε Μαυρίδη, αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης δεν γράφει μόνο για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά προσπαθεί να φανερώσει τη μεταμόρφωση ολόκληρης της κτήσης. Συμβαίνει όντως κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και μου δίνει την ευκαιρία να συνδέσω έτσι το λόγο.
1: Είναι υπερβολική αυτή η ανάγνωση ή αποτελεί έναν από τους πυρήνες της σκέψης του?
0: Ναι, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση και μου δίνει έτσι την ευκαιρία να συνδέσω το λογοτεχνικό έργο του Πεντζίκη με τη ζωγραφική του. Όπως σου είναι γνωστό, ο Πεντζίκης είχε επηρεαστεί σε ένα πρώτο επίπεδο από τα ευρωπαϊκά ρεύματα και ειδικά τον περίφημο πουαντιγισμό, δηλαδή μια μεταϊμπρεσιονιστική σχολή έτσι. Αυτή όμως είναι, θα λέει κανείς έτσι, η πρώτη ύλη, ας το πούμε έτσι, της σύνθεσης που επιχειρεί ο Πεντζίκης. Ας πάρουμε τα πράγματα να αρχή. Ο Πεντζίκης ανήκει έτσι ως γνωστόν γενικός και αορίστος στη λεγόμενη γενιά του 30. Αλλά στην ουσία είχε την αντίληψη ότι αυτός και η λεγόμενη σχολή της Θεσσαλονίκης, έτσι, όρος που είχε εισαγάγει ο Τέλος Άγρας το 1935, κινούταν ως μια αυτόνομη πτέρυγα. Ήταν κάτι, θα λέει κανείς, αντιβόρεια πτέρυγα της γενιάς του 30. Ο Πεντζίκης θεωρούσε ότι από την πρώτη φαναριώτικη αθηναϊκή σχολή μέσω της δεύτερης αθηναϊκής σχολής και αυτό που θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι λίγο καταχρηστικά, ας το πούμε έτσι, ως την νότια γενιά του 30, η σύνθεση της αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου απέβαινε υπέρ του ελληνορωμαϊκού υποστρώματος του Βυζαντίου, όχι αυτού καθ' αυτού του Βυζαντίου, και κυρίως άφηνε στην άκρη το χριστιανισμό στην ασκητική του παράδοση, το μοναστισμό και το μυστικισμό. Το ίδιο θα μπορούσαν παρατηρήσει κανείς, αλλά και ο Πεντζίκης νομίζω, για τη ζωγραφική της γενιάς του 30, κυρίως του Παρθένη, έτσι, η οποία όπως και ο Σεφέρης ή ο Κόντογλου, αλλά με εξαίρεση τον Τσαρούχη, ο οποίος είναι από μόνος του μια ειδική κατηγορία επηρεασμένη από τη μακεδονική βυζαντινή ζωγραφική, η οποία όμως και αυτός στην ουσία επικεντρώνονταν σε κοσμικά παγανιστικά θέματα, θα λέει κανείς, στο ελληνορωμαϊκό υπόστρωμα, ας το πούμε έτσι, του Βυζαντίου. Έτσι, όλοι αυτοί, τόσο η λογοτεχνική όσο και η ζωγραφική γενιά του 30, κατέληγε στην κριτική σχολή, την σχολή του Ελ Γκρέκο, έτσι, την αρχιετυπική φιγούρα του Ελ Γκρέκο. Και στην ουσία παρέκαμπτε, θα λέει κανείς, το μεσαιωνικό Βυζάντιο, όταν προσπαθούσε να πατήσει με τα δύο πόδια από τον ελλαδικό χώρο και την Κρήτη προς την πολιτισμική κοσμογονία της αναγέννησης. Άρα λοιπόν ο Πεντζίκης κάποιο τρόπο έβλεπε όλη αυτή την βόρεια πτέρυγα, τη μακεδονική ας το πούμε έτσι, να είναι ευπροσίγουρη προς μια άλλη σύνθεση. Γι' αυτό και ακριβώς απέναντι σε αυτή την νότια πτέρυγα ο Πεντζίκης όρθωσε το ανάστημά του και αναζήτησε την αυτονομία του Βορρά σε δύο άξονες. Πρώτον, στο μοντερνιστικό μυθιστόρημα, έτσι όπως είπαμε και πριν, σε μια σύνθεση κυρίως του ομηρικού κόσμου με την ορθοδοξία μέσω του James Joyce, στον οποίο όπως είπαμε ο Πεντζίκης έβρισκε έναν αριστοτελικό αδελφό. Η νότια πτέρυγα, έτσι, του Σεφέρη ας το πούμε έτσι, δεν επιζητούσε μια σύνθεση με τη Δύση, αλλά βεβαίως είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, έτσι. Δεν ήταν πουδενή εχθρική. Ο Σεφέρης είχε ως πρόταγμα το λεγόμενο ελληνικό ελληνισμό, με κεντρικά στοιχεία τον Ελ Γκρέκο, την διάστατη πλατωνική ζωγραφική του, η οποία είχε έντονα θεατρικά στοιχεία. Και αυτά τα θεατρικά στοιχεία ο Σεφέρης έβρισκε ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτόν τον ελληνικό ελληνισμό, σε αυτό που έβρισκε κατά κάποιο τρόπο στην κολόνα, ας το πούμε έτσι, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που είναι ο ερωτόκριτος του Κορνάρου, έτσι, του οποίου η καθομιλουμένη γλώσσα θα μπορούσε να γίνει κατανοητή από τον τελευταίο κριτικό χωρικό. Αυτή ήταν μια λαϊκή ουτοπία, καθόλου σεβαστή βεβαίως, έτσι, τρανή θα λέγει κανείς, του Σεφέρη, που γινόταν η μέγιστη σύνθεση του νέου ελληνισμού, ένα είδος πλατωνικής πολιτείας της ελλαδικότητας και του ελληνικού κράτους μετά τη συντριβή του 22 και τον περιορισμό των ελληνικών ορίων στα όρια της ελλαδικότητας. Συν της άλλης, η ελληνική αυτή ιδιαιτερότητα θα έχει ως αιχμή του δόρατος την ποίηση κυρίως. Όλο αυτό το σχήμα ο Πεντζίκης το θεωρούσε εθνησυγενές. Αντέτασε την οικουμενικότητα του Βυζαντίου και κυρίως την οικουμενικότητα του χριστιανισμού. Τι έκανε λοιπόν? Άδραξε ένα διαμάντι, ένα μικρό μυθιστορηματικό αριστούργημα της νέας αθηναϊκής σχολής, την Έρση του Δροσίνη, το οποίο ήταν ένα παιδικό εφηβικό του διάβασμα και ταυτόχρονα ένα αντικείμενο λατρείας του έρωτα από τις νεαρές κορασίδες της εποχής. Και αυτό λοιπόν το μυθιστόρημα της αθηναϊκής σχολής το μετέτρεψε σε ένα μοντερνιστικό, ορθόδοξο μυθιστόρημα. Κάτι πραγματικά ιδιαίτερα ξεχωριστό και σπάνιο για την εποχή του. Ο δεύτερος άξονας που όρθωσε ήταν μια μίμηση στο πεδίο της ζωγραφικής, της μακεδονικής σχολής και ειδικά αυτής της αριστοτελικής τρισδιάστατης τάσης που είχε η μακεδονική σχολή, που ευνοούσε όπως είπαμε πριν την έξοδο του υποκειμένου στον κόσμο και την κατάκτηση του θανάτου μέσα στο χαρτί, μέσα στην αφήγηση. Κάτι που επουδενή δεν μπορούσαν να δεχθούν τόσο ο ήρωας του Τζόις όσο και ο Μαρσέλ του Προύστ, σύμβολα που τελικώς έβρισκαν στη μνήμη την αθανασία του υποκειμένου, όχι την έξοδο του υποκειμένου στο θάνατο. Παρότι κάνουμε βεβαίως αυτόν τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μακεδονική έτσι, και κριτική σχολή του Ελ Γκρέκου, πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι δύο σχολές έτσι, ήταν βαθύτατα βυζαντινές, δηλαδή συναντιούνται στην άρνηση της γραμμικής αναγεννησιακής προοπτικής, όπως και στην υιοθέτηση ενός εσωτερικού ακτής του φως. Το φως δεν ερχόταν εξωτερικά όπως την αναγέννηση, που ήταν δηλωτικό της αυτεξούσιας συνέργειας του ανθρώπου στη Θεία Χάρη. Αυτό βεβαίως επέτρεπε και στον ίδιο το Σεφέρη να διεκδικεί την πλήρη αυτονομία της νεοελληνικής αναγέννησης, επειδή ακριβώς ο δικός του Ελ Γκρέκο δεν εισερχόταν στο κατεξοχήν έτσι, στην κατεξοχήν έβρεση της αναγέννησης που ήταν η γραμμική προοπτική. Αυτό επέτρεπε στο Σεφέρη να ονειρεύεται ακριβώς την πλήρη αυτονομία μιας νεοελληνικής αναγέννησης, μιας καθαρά ελληνικής και όχι ευρωπαϊκής, δυτικής, ιταλικής, λατινικής αναγέννησης. Και αυτή θα έλεγε κατά κάποιο τρόπο έτσι, αυτό το όνειρό του ας το πούμε έτσι, βασιζόταν πάνω στην υπέρτατη πλατωνική πολιτεία, όπου το επίκεντρο ήταν η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, που ήταν το κυριότερο διακύβευμα έτσι του Σεφέρη. Σε αντίθεση όμως, όπως είπαμε, ο Πεντζίκης έβρισκε την λιδία λίθο, θα λέει κανείς, της νεοελληνικής σύνθεσης, την έβρισκε σε μια σύνθεση ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. ξέρει, δεν χρειαζόταν. Γιατί ακριβώς σε αυτό που αποκαλούσε ελληνικό ελληνισμό έβρισκε μια εσωτερική αυτονομία της ίδιας της ελλαδικότητας. Αλλά για τον Πετσίκη αυτό δεν αρκούσε. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει την οικουμενική αλήθεια του ασκητισμού, ας το πούμε έτσι, του μοναστισμού, της παλαμικής ορθοδοξίας. Έπρεπε να τη βρει, θα λέει κανείς, σε μια αριστοτελική σύνθεση που θα ένωνε τον Όμηρο, που τον είχε πάρει ούτως ή άλλως η νεωτερικότητα και κυρίως το νεωτερικό μυθιστόρημα το είχε κάνει σημαία, οπότε θα έπρεπε να βρει ένα βυζαντινό Όμηρο και να τον ενώσει, να συνθέσει, θα λέει κανείς την Ορθοδοξία με τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό, σύνθεση που θα λέει κανείς ότι είναι μοναδική στην ιστορία, αν όχι μοναδική, εν πάση τόσο από τις πιο σπάνιες στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
1: Κύριε Μαυρίδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο λογοτεχνικός λόγος του Νίκου Γαβρίλη Πετσίκη λειτουργεί ως μια μορφή λειτουργίας μετά τη Θεία Λειτουργία, συνεχίζοντας στο χώρο της τέχνης αυτό που βιώνει ο πιστός μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Ναι, και βεβαίως θα μπορούσαμε να εμπιστευτούμε έτσι αυτό, ναι, που ο Πετσίκης ονόμαζε έρος της εκκλησίας. Θα σας το διαβάσω αυτούσιο το κομμάτι αυτό από το βιβλίο του Προσεκκλησιασμών. Έτσι σας διαβάζω λοιπόν αυτούσιο, ένα πραγματικά καταπληκτικό κομμάτι που συνδέει την πραγματικότητα της εκκλησίας της δικής του εποχής με τη σημερινή, έτσι. Λέει λοιπόν ο Πετσίκης στο βιβλίο του Προσεκκλησιασμών και στο κείμενο Έρος της Εκκλησίας: «Μια ξεχωριστή σωματική αίσθηση εν καβάλα προσφάτως με έκαμε να καταλάβω ότι αγαπώ την Εκκλησία, την ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Την άλλη μέρα εξηγούσα σε φίλους ότι η αισθηματική αυτή τοποθέτηση έλυε όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Εκείνοι έδειξαν πως σεβόντουσαν τα αισθήματά μου σαν μία από τις ιδιοτροπίες μου, αλλά δεν συμφωνήσαν μαζί μου ότι η Εκκλησία χωράει τα πάντα. Ανάφεραν ότι και σαν αρχιτεκτονικό χτίσμα και σαν ηθικός θεσμός βρισκόταν σε παρακμή στον τόπο μας σήμερα. Είπαν ότι ούτε μια όμορφη ή ιστορικά σημαντική εκκλησία υπάρχει επί παραδείγματι στην πόλη τους, παρόλο ότι αυτή, πρώτη σε όλη την Ευρώπη, υποδέχθηκε τον Μέγαν Απόστολο των Εθνών. Εσυνέχισαν τέλος με σχόλια γύρω από τη μόρφωση και ηθική των σημερινών ιερωμένων. Μου θύμισαν τους φίλους και συγγενείς που πέσαν απάνω μου σαν αγάπησα μια κοπέλα που κατά τη γνώμη τους δεν άξιζε. Συλλογίστηκα λοιπόν το θάρρος έναντι σε κάθε συμβατική κοινωνική αξιολόγηση του προφήτη Αβακούμ, που παντρεύτηκε πόρνη και δεν επιχείρησα να απαντήσω με λογικές, πιθανές, ορθές αντιρρήσεις. Το εναντίον υπερθεμάτισα σε όσα έλεγαν. Μπορεί ετώνησα αυτό που συνήθως εννοούμε ως εκκλησία, το χτίριο ή ο κοινωνικός θεσμός, οι πέτρες και η λάσπη, ή ο κάθε ταλέπορος θνητός που την υπηρετεί, όχι μονάχα σήμερα, αλλά ουδέποτε να μην υπήρξαν αξιόλογοι. Εν συνεχεία μάλιστα, προς επίρρωση των λεγόμενων μου, επρόσθεσα και σχετικά ανέκδοτα από την απόκριφη ιστορία του Προκοπίου και από άλλους βυζαντινούς χρονογράφους. Το ζήτημα όμως εν τέλει, υπογράμμισα, δεν είναι να εξετάσουμε αν εμείς οι άνθρωποι πράττουμε το καλό, παρά εάν είναι ναι ή όχι από Θεού και κατά συγκατάβαση η Εκκλησία μας εν Χριστώ δωρεά, όπως και η ύπαρξή μας, ασχέτως αν εμείς δια του παρόντος βίου την κατασπηλώνουμε. Συνήθως οι έννοιες που διατυπώνουμε σαν τις εξισώσεις της άλγευρας με τις πολλές πιθανές λύσεις αποτελούν νεφέλωμα θετικών ή αρνητικών διαθέσεων, και γι' αυτό, επειδή στην έκφρασή μας δεν υπάρχουν συχνά σαφή όρια, η συζήτηση παίρνει άλλο δρόμο ή διακόπτεται. Έτσι συνέβη και με τους φίλους της Καβάλας. Η σωματική όμως αίσθηση που ανέφερα, περιχαρακώνοντας το σύνολο των διαθέσεων του εσωτερικού νεφελώματος, ναι, σαν κυταρική μεμβράνη ανθεκτικότερη του πρωτοπλάσματος, αναγκάζει τη σκέψη μου να συνεχίσει τον ίδιο πάντα δρόμο την συζήτηση.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για το έργο του Νίκου Γαβρίλη Πετζίκη. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά για τη φιλοξενία σας.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Νίκο Μαυρίδη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ορθοδοξία ως βίωμα και δημιουργία στο έργο του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη.

Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέου είχε χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο τη λειτουργία και το έργο των Ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όσο και τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την Εκκλησία της Ελλάδος. Οι εκλογές του 2027 θα κρίνουν και ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στο Βιετνάμ, ο Υπουργός Εξωτερικών για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Κατηγορίες απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 22 άτομα, εκ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση σε όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νύχτα κλιμάκωση στο Ιράν, καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κύμα διαδηλώσεων κατά της αποπομπής του Υπουργού Αμήνης στην Ουκρανία. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 7.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο θα ακούσετε την εκπομπή «Επιβεβικός επί όνου, ο όνος στη λογοτεχνία». Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα.

0: Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας τηλεφωνικός ή εκπαιδευτικός η κυρία Μαρία Οικονόμου. Κυρία Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ίσως οι περισσότεροι δεν ξέρουμε στοιχεία αρκετά για το πώς παρουσιάζεται ο όνος στη λογοτεχνία.
1: Μάλιστα, το θέμα μας όντως είναι ο όνος στη λογοτεχνία. Αυτό το συμπαθητικό, ταπεινό κατοικίδιο είναι ένα εξημερωμένο θηλαστικό ζώο και ανοίγει στην κατηγορία των περισσοδάκτυλων και στο γένος των αλόγων. Πρόκειται για ένα ζώο που φημίζεται για την παροιμιώδη υπομονή του και αποτελεί σύμβολο ταπεινότητας. Αυτό υποδηλώνεται και στην Καινή Διαθήκη με την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, επιπόλου όνου. Παλιότερα δε οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν σαν μεταφορικό μέσο και ήταν καθημερινή συντροφιά των γεωργών σε όλες τις εργασίες τους.
0: Συναντάμε σε αρχαία κείμενα τον όνο, κυρία Οικονόμου, υπάρχουν στοιχεία σχετικά?
1: Υπάρχουν στοιχεία, όντως. Από τους αρχαίους κιόλας χρόνους έχουμε αναφορές σε αυτό το πολύτιμο ζώο. Ο μεγάλος μας φιλόσοφος ο Σωκράτης, όπως έχει καταγράψει ο Πλούταρχος το Περιπέδων Αγωγής, αναφέρει: αν ένας γάιδαρος σε κλωτσίσει, δεν έχει νόημα να τον κλωτσίσεις κι εσύ. Αλλά και στα φωκικά του Παυσανία υπάρχει όνος σε ζωγραφιές του Πολυγνώτου που αναπαριστούν γεγονότα του Τροϊκού Πολέμου και οι ζωγραφιές αυτές υπήρχαν στη λέσχη κνηδίων στους Δελφούς.
0: Έχουμε λοιπόν αυτές τις αναφορές. Αν προχωρήσουμε στην ιστορία, έχουμε αναφορές και στα ρωμαϊκά χρόνια παρόμοιες?
1: Και στην αρχαία Ρώμη υπήρχαν πολλοί ιεροί όνοι όπως ονομάζονταν, αλλά εκεί που περισσότερο λατρεύτηκε αυτό το τετράπεδο ήταν στην αρχαία Μακεδονία. Στην αρχαία Μακεδονία, σε κάθε βωμό, σε κάθε πλατεία υπήρχε το άγαλμα ενός γαϊδάρου. Μάλιστα υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Ο Αρχέλαος, ο περίφημος στρατηγός και βασιλιάς της Μακεδονίας, καφιόταν ότι οι στρατιώτες του δεν μπορούσαν να νικηθούν ποτέ γιατί είχαν την εξυπνάδα, την τόλμη και την υπομονή του γαϊδάρου. Απόδειξη αυτής δε της λατρείας τους ήταν ότι είχαν κόψει νομίσματα στην αρχαία πόλη Μέντη με το αποτύπωμα αποτυπωμένο πάνω τους ένα κεφάλι όνου, και όπως μας λέει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Τάκης Νατσούλης, μάλλον εκεί οφείλουμε και την ονομασία του γαϊδάρου ως Κυρμέντιος.
0: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν αρκετά στοιχεία και από την αρχαία Μακεδονία όπως είπατε, όμως ξέρετε πολύ συχνά έχουμε ακούσει ή διαβάσει μύθους του Εσώπου σχετικούς με το συμπαθητικό αυτό τετράποδο.
1: Ο Έσωπος, ο μεγάλος αυτός μυθοποιός, έχει για πρωταγωνιστή το γάιδαρο σε αρκετούς μύθους του. Ένας από αυτούς είναι ο γάιδαρος και η σκιά του, και θα προσπαθήσω να σας αναφέρω έτσι κάποια στοιχεία από αυτόν. Ο γάιδαρος, κάποτε ένας άνδρας, αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Συνοήθηκε με ένα χωρικό να τον πληρώσει και αυτός να τον συνοδέψει στο ταξίδι του μαζί με το γάιδαρό του και να διασχίσουν και οι τρεις μαζί μια έρημη περιοχή. Ξεκίνησαν τα ξημερώματα, ο ταξιδιώτης καβάλα στο γάιδαρο και ο χωρικός δίπλα του με τα πόδια. Όταν έφτασε μεσημέρι, η ζέστη ήταν αφόρητη και αποφάσισαν να κάνουν μια στάση για να ξεκουραστούν. Ο ταξιδιώτης κατέβηκε από το γάιδαρο και άρχισε να ψάχνει ένα σκιερό μέρος για να καθίσει. Όμως δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μέρος και έτσι κάθισε να ξεκουραστεί στη σκιά του γαϊδάρου. «Σήκω αμέσως από εκεί», φώναξε τότε ο χωρικός. «Αυτή η θέση ανήκει σε μένα». «Αφού σε πλήρωσα για το γάιδαρο», είπε ο ταξιδιώτης. «Με πλήρωσες για το γάιδαρο και όχι για τη σκιά του», απάντησε ο χωρικός και άρχισαν να μαλώνουν. Και ενώ οι δύο οι άντρες τσακώνονταν για τη σκιά του γαϊδάρου, ο γάιδερος που δεν άντεχε άλλο τις φωνές τους, το έσκασε και τους άφησε χωρίς σκιά, αλλά και χωρίς μέσο να διασχίζουν την έρημο. Και η διδαχή μας από αυτή βέβαια την ιστορία είναι ότι όταν οι άνθρωποι πολλές φορές ασχολούμαστε με τα δευτερεύοντα και τα ασήμαντα, χάνουμε τα σημαντικά και ουσιαστικά.
0: Και από αυτό το μύθο δηλαδή, κυρία οικονόμου, έχει προκύψει και αυτό που λέμε μέχρι τις μέρες μας, το «αυτοί τσακώνονται περί όνου σκιάς».
1: Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς. Ένας άλλος έτσι χαρακτηριστικός μύθος με το γάιδαρο του Εσώπου είναι ο γάιδαρος και το αλάτι. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που έχει ένα γάιδαρο για όλες τις δουλειές του. Τον αγαπάει πολύ, τον προσέχει πολύ, μια μέρα τον φορτώνει με αλάτι και πάνε στο διπλανό χωριό για να το πουλήσουν. Ο καημένος ο γάιδαρος δυσκολεύεται πολύ να σηκώσει όλο αυτό το βάρος, αλλά ευτυχώς περνούν μέσα από ένα ποτάμι, το αλάτι βρέχεται, λιώνει και ο γάιδαρος δεν έχει καθόλου βάρος. Έτσι τα κάνω πάντα, σκέφτεται λίγο πονηρά ο άνθρωπος που έχει το γάιδαρο, θα μπαίνω μέσα στο ποτάμι και θα φεύγει το βάρος. Την άλλη μέρα ο κύριος φορτώνει το γάιδαρο με σφουγγάρια. Χαρούμενος, ο γάιδαρος τρέχει πάλι στο ποτάμι και μπαίνει μέσα. Τα σφουγγάρια γεμίζουν νερό και γίνονται πολύ βαριά. Ο γάιδαρος δεν μπορεί να κολυμπήσει και πνίγεται. Και αν θέλουμε από αυτόν τον μύθο να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι ότι οι άνθρωποι πολλές φορές οδηγούμαστε σε συμφορές εξαιτίας και δικών μας τεχνασμάτων και τακτικών.
0: Η ύβη της απληστίας μας. Ήταν πολύ ωραία αυτή η μύθη. Αν συμφωνείτε κι εσείς, θα έλεγα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό στο σημείο αυτό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Βέβαια.

0: Για τον όνο στη λογοτεχνία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η εκπαιδευτικός, η κυρία Μαρία Οικονόμου. Μας είπατε ήδη, κυρία Οικονόμου, προηγουμένως για τους μύθους του Εσώπου. Ακούσαμε και αυτούς τους χαρακτηριστικούς, ο όνος και η σκιά του ή ο γάιδαρος και το αλάτι που μας διαβάσατε πολύ ωραία. Όμως εμένα μου έρχονται στο νου κάποια από τα ποίηματα των Ελλήνων ποιητών, αλλά και κάποια κείμενα λογοτεχνικά. Τι λέτε, να έρθουμε πιο κοντά στις μέρες μας και να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι ποιητές οι οποίοι εμπνεύστηκαν από το υπομονετικό αυτό τετράποδο, όπως χαρακτηρίζεται.
1: Οι ποιητές μας έχουν όντως τιμήσει στα ποίηματά τους αυτό το παρεξηγημένο ζώο, και ποιος δεν ξέρει το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντονίου, ο Καημένος. Τον χαρακτηρίζει καημένο το γάιδαρο, και θα σας διαβάσω για να καταλάβουμε γιατί. Στο λιβάδι ξεχασμένος ένας γάιδαρος βοσκούσε. Τίποτα άλλο δεν ζητούσε ο καημένος. Το χορτάρι του μασούσε και ήταν τρισευτυχισμένος, και το ξύλο λησμονούσε ο καημένος. Και την τύχη ευχαριστούσε που δεν ήταν φορτωμένος, και τα δυο του αυτιά κουνούσε ο καημένος. Τους εχθρούς του συγχωρούσε και ήταν συγχωρεμένος, και τον κόσμο αγαπούσε ο καημένος. Τον Θεό παρακαλούσε για να μείνει εκεί δεμένος και να βόσκει όσο θα ζούσε ο καημένος. Αλλά και ο Κώστας Βάρναλης έχει γράψει την Παλάδια του Κυρμέδιου, που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ίσως όλοι μας. Έχει μελοποιηθεί από τον Λουκά Θάνο και έχει ερμηνεύσει ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης.
0: Πολύ γνωστή και αυτή η μπαλάντα.
1: Ναι, και σε αυτή την μπαλάντα ο Κυρμέντιος, το γαϊδούρι, είναι ο ήρωας του ποίηματος και παραλληλίζεται με τον αδιαμαρτύρητο άνθρωπο, τον υπομονετικό άνθρωπο, αυτόν που μπορεί και αντέχει. Και ο Κωνσταντίνος Καβάφης έχει ένα απόσπασμα που αναφέρει το γάιδαρο στο ποίημα του «Σπίτι με κήπο». Ονειρεύεται ένα σπίτι με κήπο και ζητάει και λέει να έχει στον κήπο αυτό και εξάπαντος 3-4 από τα αξιόλογα, τα συμπαθητικά εκείνα ζώα, τα γαϊδούρια, να κάθονται οχνά, να χαίρονται κεφάλαιστον.
0: Μάλιστα. Είναι και εδώ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής δείχνει τη συμπάθειά του στο γαϊδουράκι.
1: Έτσι ακριβώς, όπως και οι πεζογράφοι μας βέβαια, και οι πεζογράφοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το γάιδαρο. Ο Αργύρης Εφταλιώτης έχει γράψει ο Μπαρμπαγιάννης και ο γάιδαρός του. Ο Κώστας Καλατζής έχει γράψει την Ψυχλού. Ο Στράτης Μυριβίλης έχει γράψει τα Ζά. Και στη συνέχεια έχουμε μεγάλες αναφορές για το γάιδαρο και σε κείμενα της ξένης λογοτεχνίας.
0: Οπότε λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων δημιουργών αλλά και ξένων. Δεν ξέρω αν θα θέλατε έτσι ενδεικτικά να μας διαβάσετε κάποια αποσπάσματα.
1: Βέβαια, ένα έτσι πολύ σημαντικό που έχει γράψει ένας ξένος λογοτέχνης, ο Αζίζ Νεσίν, λέγεται «Αχ εμείς οι γάιδαροι», και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα που είναι χαρακτηριστικό. Αχ εμείς οι γάιδαροι. Στα παλιά τα χρόνια κι εμείς, το έθνος των γαϊδάρων, μιλούσαμε σαν και εσάς, το έθνος των ανθρώπων. Είχαμε μια γλώσσα όμορφη, γεμάτη μουσικότητα, που χαιρόσουν να την ακούς. Η γλώσσα μας, η γαϊδουρινή, δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τη δικιά σας την ανθρώπινη γλώσσα. Και πλούσια ήταν και εκφραστικότητα είχε. Τι ωραία, λέει, κουβέντιαζαν τότε και τραγουδούσαν. Εμείς το έθνος των γαϊδάρων δεν γαρίζαμε τότε. Αργότερα έγινε αυτό. Δεν νοιαστήκατε ποτέ να μάθετε πώς τα καταφέραμε να χάσουμε την παλιά μας γαϊδουρινή γλώσσα και καταντήσαμε να γκαρίζουμε έτσι. Αν σας ενδιαφέρει, να σας το εξηγήσω. Με λίγα λόγια, πάθαμε γλωσσοδέτη. Είχαμε περάσει τότε ένα μεγάλο φόβο και χάσαμε τα λογικά μας και χάσαμε τη λαλιά μας, και έτσι προσπαθήσαμε να εκφράσουμε τα νοήματά μας γκαρίζοντας. Είναι ένα έτσι απόσπασμα από τον Αζίζ Νεσίν, που δίνει μία δικιά του ερμηνεία στο πώς οι γάιδαροι πια επικοινωνούν μεταξύ τους γκαρίζοντας. Αλλά και έχουμε και ένα σημαντικό, ένα δημοφιλές παραμύθι των αδελφών Γκριμ, που λέγεται «Η μουσική της Βρέμης». Και εδώ έχουμε έναν από τους κεντρικούς ήρωες. Ένας από τους κεντρικούς ήρωες είναι ο Γάιδαρος.
0: Και πώς περιγράφεται ο ήρωας αυτός?
1: Ο Γάιδαρος είναι κεντρικός ήρωας και μαζί του είναι και ένας σκύλος και μια γάτα και ένας κόκορας. Και τα, όλα αυτά τα ζώα είναι μεγάλα πια σε ηλικία και τα αφεντικά πια θέλουν είτε να τα διώξουν είτε τα κακομεταχειρίζονται. Αποφασίζουν λοιπόν να εγκαταλείψουν το μέρος που ζουν και να ξεκινήσουν μαζί να πάνε στη Βρέμη, η οποία είναι γνωστή για την ελευθερία της να ζήσουν εκεί χωρίς ιδιοκτήτες και να γίνουν μουσικοί. Στο δρόμο όμως προς τη Βρέμη βλέπουν μια φωτισμένη καλύβα, κοιτάζουν μέσα και βλέπουν τέσσερις ληστές οι οποίοι απολάμβαναν τα παράνομα κέρδη τους. Τα τέσσερα ζώα, πατώντας το ένα στις πλάτες του άλλου, κάνουν φασαρία, τρομάζουν τους ληστές. Οι ληστές το σκάνε, γιατί δεν ήξεραν τι είναι αυτός ο περίεργος θόρυβος, και τα ζώα καταλαμβάνουν το σπίτι, τρώνε ένα καλό γεύμα και εγκαθίσταται εκεί για το βράδυ. Αργότερα εκείνη τη νύχτα οι ληστές επιστρέφουν και στέλνουν ένα από τα μέλη τους για να ερευνήσει το σπίτι. Βλέποντας τα μάτια της γάτας που λάμπουν στο σκοτάδι, ο ληστής σκέφτεται ότι βλέπει τα κάρβουνα της φωτιάς και πλησιάζει για να ανάψει το κερί. Η γάτα τότε τον γρατζουνίζει στο πρόσωπο με τα νύχια της, ο σκύλος τον ταγκώνει στο πόδι, το γαϊδούρι τον κλωτσάει και ο κόκορας κρόζει και τον κυνηγάει έξω από την πόρτα. Έτσι οι ληστές εγκαταλείπουν την καλύβα και αφήνουν στα περίεργα πλάσματα που την έχουν καταλάβει, στα ζώα δηλαδή, να ζουν ευτυχισμένα τις υπόλοιπες μέρες.
0: Πολύ ωραία και αυτή η ιστορία και είναι ένα παραμύθι αρκετά διαδεδομένο αυτό, κυρία Οικονόμου.
1: Αλλά βέβαια.
0: Φαίνεται ότι είναι παραμύθι για μικρούς και για μεγάλους τελικά.
1: Όπως το λέτε. Ένα άλλο επίσης που είναι, ίσως να είναι γνωστό σε όλους μας, είναι ένα παραμύθι που έχει διασκευαστεί από τα ισπανικά και κάποια στιγμή όλοι το έχουμε ακούσει κάπου, που είναι ο Γέρος, το παιδί και ο Γάιδαρος. Και από αυτό έχουμε να πάρουμε πολλά και σε αυτό έχει σημαντικό ρόλο ο Γάιδαρος.
0: Να το ακούσουμε, τι λέτε?
1: Βεβαίως. Μια φορά και έναν καιρό, ένας γέρος καβάλας ένα γαϊδουράκι που το έστερνε ένα γόρι, διέσχιζε ένα κεφαλοχώρι. Κάποιοι που τον είδαν είπαν, για κοίτα το γέρο, μάλλον ξεκούτιανε. Απολαμβάνει τον περίπατο χωρίς να υπολογίζει το φτωχό αγόρι που μόλις το κρατούν τα πόδια. Ύστερα από λίγο ο γέρος κατέβηκε από το γαϊδούρι και ανέβασε το αγόρι ενώ εκείνος προπορευόταν σέρνοντάς το από το καπίστρι του. Δεν πρόφθασαν να διανύσουν ούτε 100 μέτρα και κάποιος τολμηρός σχολίασε μεγαλόφωνα. Συγχαρητήρια. Οι γέροι να τρεκλίζουν και τα παλιόπαιδα καβάλα. Δεν υπάρχει πλέον σεβασμός στον κόσμο.

0: γάιδαρο. Πολλές μορφές τέχνης δηλαδή έχουν επηρεαστεί, η κυρία οικονόμου.
1: Πάρα πολλές μορφές τέχνης. Ήθελα να συμπληρώσω στα προηγούμενα που λέγαμε για τον ελληνικό κινηματογράφο και η σπουδαία αυτή ηθοποιός μας, η κωμικός, η Γεωργία Βασιλιάδου, την έχουμε δει σε ελληνική ταινία να τραγουδά για τον Κυρμέντιο σε μουσική και στίχους του Τάκη Μωράκη.
0: Και μας είπατε και προηγουμένως, δηλαδή αρχικά στην εκπομπή, ότι αυτό το όνομα του ευγενούς τετραπόδου προέρχεται από την αρχαία Μακεδονία πιθανότατα.
1: Όπως το λέτε, από την Όλη Μέντη, όπου είχαν κοπεί νομίσματα με αποτυπωμένα επάνω το κεφάλι του γαϊδάρου, το κεφάλι του Όνου.
0: Έτσι λοιπόν από την αρχαία Ελλάδα έφτασε ο Κυρμέντιος μέχρι τις μέρες μας με το συγκεκριμένο όνομα και πραγματικά είναι μια έκπληξη για όλους πως από γενιά σε γενιά μέσα στους αιώνες πέρασε αυτή η ονομασία του Όνου.

0: μύθι του Εσώπου, αρχαίοι και νεότεροι ποιητές, μεγάλοι λογοτέχνες, Έλληνες και ξένοι, έχουν γράψει για τον Όνο, για το γαϊδουράκι. Κυρία Οικονόμου, προηγουμένως μας διαβάσατε κάποια αποσπάσματα ξένων λογοτεχνών, κείμενά τους δηλαδή, εμπνευσμένα από τον Όνο. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιον Έλληνα λογοτέχνη στο σημείο αυτό?
1: Ναι, ο Στράτης Μυριβίλης έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό πεζογράφημα για τα γαϊδούρια στον πόλεμο, και θα σας διαβάσω απόσπασμα γιατί θεωρώ ότι είναι, αντιπροσωπεύει πάρα πολύ το τι περνούσαν τα γαϊδούρια στον πόλεμο. Ταζά στον πόλεμο. Σήμερα από το πρωί συλλογιούμε μόνο αυτό. Καλά οι εμείς οι ανθρώποι. Έχουμε τα συμφέρα μας, τις ιδεολογίες μας, τις λόξες μας, τις μεγαλομανίες και τους ενθουσιασμούς μας. Από όλα αυτά μαγειρεύεται περίφημα ο πόλεμος. Έχουμε και τις πονηριές μας για να γλιτώνουμε σαν δούμε τα ζόρικα. Τα άμπριά μας, τα νοσοκομεία, ακόμα και τις λιποταξίες. Όμως τα αγαθά τα ζά που τα επιστρατεύουμε να κάνουμε μαζί μας τον πόλεμο. Θα ρω πως όταν καμιά φορά οι ανθρώποι βγάλουν από μέσα τους την επιληψία του ομαδικού σκοτωμού, θα έχουν όλο το δίκιο να ντρέπονται σε όλη τους τη ζωή και μόνο για αυτό που τραβήξανε και τα αθώα τα ζά στον πόλεμο. Στοχάζουμε πως κάποτε θα είναι ένα από τα πιο μαύρα σημάδια της ιστορίας των ανθρώπων. Η μεραρχία μας κουβάλισε μαζί της από το νησί και μια συζυγαρχία γαϊδάρους. Συζυγαρχία ημιώνων γράφεται στα χαρτιά. Μα η αλήθεια είναι πως έχει μόνο γαϊδάρους. Υποφέρανε πολύ.

0: που να τους μπάσουν στα βαπόρια. Το ίδιο και σαν τους ξεφορτώσανε στη Θεσσαλονίκη. Τους αρπούσε το βίντζι, μουγκρίζοντας, θυμωμένα, και τους σήκωνε ανάερα μέσα στη γερή φασκιά τους. Αυτό τους ξετρέλαινε. Και η τρομάρα τους ήταν εκπληκτικά ζωγραφισμένη μέσα στα έξαλα μάτια τους. Κλωτσούσανε στο κενό, φρουμάζανε, στριφογυρίζαν τους βολβούς και το πετσί τους ρητήριαζε από τη φρίκη. Κατόπιν, περάσανε μαζί μας όλη τη Μακεδονία φορτωμένοι πυρομαχικά. Τα είχανε και αυτοί με τους Γερμανούς, με τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους. Σαν μπήκαμε εμείς στο χαράκωμα, ο όρχος τους στήθηκε στην κούπα. Είναι ένα χωριό πίσω από τις γραμμές μας, ρημαγμένο από το πυροβολικό. Μένουν εκεί μονάχα κάτι Φραντσέζοι φουρναρέοι. Εκεί στην κούπα, μέσα σε μια όμορφη χαράδρα, έστησε τα παλούκια της στη γαρχία των ημιώνων της μεραρχίας μας. Τα ζά ξεκουραστήκανε κάμποσες μέρες από το πολυμερίδικο περπάτημα που τα είχε παραζαλισμένα στην κούραση. Ξανεσάνανε. Βρήκανε και όλα μπόλικο χορτάρι, φάγαν και πήρανε πάνω τους. Καρδάμωσαν. Τότε προσέξανε πως ήταν χαρά Θεού πάνω στη γη. Από τα μαμούδια ως τα λουλούδια να μπουν μέσα στο πανεώνιο πανηγύρι της αναπαραγωγής. Οι γαϊδάροι άκουσαν το μεγάλο κάλεσμα και απάντησαν με το σάλπισμα παρών. Υπάκουγα γεμάτα αθωότητα και ανηξεριά σαν όλα τα ζά. Η χαράδρα βούηξε από τα παράφωνα επιθαλάμια χλιμιντρίσματα. Ένα αεροπλάνο ξεκίνησε τότε σβουίζοντας απαντίκρι. Ήρθε και έκοψε ένα-δυο γύρους πάνω από τη χαράδρα. Αυτή το χαβά τους. Κατόπι γύρισε πίσω μέσα στην αποθέωση των οβίδων που έσκαζαν στον ουρανό σαν ένα κοπάδι άσπρα προπατάκια που όλο και πλήθαιναν γύρω του. Οι γαϊδάροι δεν ξέρουν από αεροπλάνα. Ήτανε κιόλας τόσο σύγκορμα παραδομένοι στη χαρά της ζωής που δεν τους απόμενε καιρός να προσέξουν τίποτα άλλο. Σε λίγο η λαγκαδιά βόγγιξε βαριά από μια σειρά εκρήξεις και σουβλερές φυρηξιές. Ήταν ένα σωστό μακελιό αθώων. Τα ζά σφάχτηκαν πάνω στο τρυφερό χορτάρι, αγκρισμένα μέσα στο μεθύσι της χαράς τους. Ψοφούσαν και αναστέναζαν σαν ανθρώποι. Πέφτανε χάμου και ξεψυχούσαν σιγά σιγά, κοιτάζοντας λυπητερά, που σάλευαν σαν κοκκινοπά φίδια ανάμεσα στα πόδια τους. Κουνούσαν επάνω κάτω τα χοντρά τους κεφάλια δίχως να καταλαβαίνουν τίποτα. Ανατρίχιαζαν, τρέμανε τα ρουθούνια τους, ανοίγανε τα πλατά χείλια, ξεσκεπάζοντας τα δόντια τους και σερνώντανε με τσακισμένα πόδια. Πεθαίνανε στο τέλος, βρέχοντας τα λουλούδια με το αίμα τους και τα μεγάλα μάτια τους ήταν γεμάτα απορίες και πόνους. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα αυτό για την προσφορά αυτών των ζώων στον πόλεμο.
1: Πραγματικά, Στράτης Μυριβίλης, το έργο του Ταζά, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Σε λίγο όμως θα σταθούμε σε κάποια άλλα κείμενα, κυρία Οικονόμου.

0: Και να πάμε προς το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, κυρία Οικονόμου. Λίγα λεπτά έχουν μείνει ακόμα στη διάθεσή μας και ξέρετε, πολύ συχνά έχουμε ερωτήσεις από τους ακροατές μας, οι οποίοι ρωτούν από πού προέκυψαν παροιμιώδεις φράσεις σχετικές με το γαϊδουράκι, πώς πήραν συγκεκριμένη μορφή και ερμηνεία.
1: Ναι, μια φράση που πολύ συχνά όλοι έχουμε ακούσει αλλά και έχουμε χρησιμοποιήσει είναι «καταφωνή και ο γάιδαρος». Τη λέμε συνήθως αστειευόμενη όταν βλέπουμε ξαφνικά κάποιον άνθρωπο για τον οποίο μιλούσαμε. Όμως είναι μια φράση που προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι το γκάρισμα ενός γαϊδάρου ήταν καλός ιονός για μία μάχη. Έτσι λοιπόν πίστευε και ο Αθηναίος στρατηγός Φωκίων. Προσπάθησε να ανακόψει την προέλαση του βασιλιά Φιλίππου της Μακεδονίας προς την Αθήνα. Το 348 π.Χ. πολέμησε στην Εύβοια εναντίον μισθοφόρων που είχαν χρηματοδοτήσει οι Μακεδόνες. Ο Φωκίων ήταν προληπτικός και δεν επέτρεπε στο στρατό να πολεμήσει μέχρι να ολοκληρώσει τις θυσίες προς τους θεούς. Οι στρατιώτες παράκουσαν τις εντολές τους και επιτέθηκαν αλλά ιτήθηκαν. Τελικά πια ο Φωκίων ήταν σίγουρος ότι είχε την έννοια των θεών, οργάνωσε αντεπίθεση η οποία έληξε τριαμβευτικά. Το 339 π.Χ. αντιμετώπισε τον Φίλιππο στο Βυζάντιο. Οι Μακεδόνες είχαν καταλάβει τις γύρω περιοχές και ο Φωκίων ανέλαβε να τους διώξει. Τη μέρα της μάχης ο Αθηναίος στρατηγός ένιωθε ότι ο στρατός του ήταν απροετοίμαστος. Οι Αθηναίοι ήταν λίγοι αριθμητικά και πίστευαν ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς θα τους κατατρόπωνε. Η μάχη εξελίσσονταν άσχημα και ο στρατηγός ήταν έτοιμος να διατάξει οπισθοχώρηση όταν εκείνη τη στιγμή ακούει ένα γάιδανο να γκαρίζει δυνατά. Οι κραυγές αυτού του ζώου τον έψαλαν ότι οι θεοί τον υποστήριζαν. Άλλαξε γνώμη λοιπόν και αντί για υποχώρηση διέταξε επίθεση. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Οι Αθηναίοι σημείωσαν συνεχείς επιτυχίες και κατάφεραν να απομακρύνουν τους Μακεδόνες από την περιοχή του Βυζαντίου. Ο Φωκίων όμως τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Έκτοτε η τύχη του τον εγκατέλειψε. Η Αθήνα ιτήθηκε από τους Μακεδόνες στη μάχη της Χερόνιας το 338 π.Χ. και η πόλη πέρασε στην κυριαρχία του Φιλίππου. Εννοείται ότι την περίοδο που άρχισαν οι ήττες δεν είχε εμφανιστεί κανένας καλός ιονός, πόσο μάλλον το απόλυτο σημάδι αυτοεπιτυχίας όπως ένας γάιδρος που γκαρίζει. Η φράση πάντως έμεινε μέχρι τις μέρες μας, αν και έχασε το αρχικό νόημα της θεϊκής εύνοιας.
0: Έτσι λοιπόν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η παροιμιώδης φράση. Υπάρχουν κάποιες άλλες που χρησιμοποιούμε και μπορούμε να μάθουμε ποια ήταν το αρχικό γεγονός με το οποίο συνδέεται η φράση?
1: Και η φράση «πετάει ο γάιδαρος, πετάει», την οποία χρησιμοποιούμε για να πούμε πως κάποιος είναι κουτός και όταν δηλώνουμε ότι συμφωνούμε σε κάτι που είναι λάθος από βαριεστημάρα. Η φράση λοιπόν προέρχεται από ένα παιδικό παιχνίδι. Τα παιδιά κάθονταν όλα γύρω-γύρω και ένα από αυτά ρωτάει αν πετάει κάποιο ζώο ή πράγμα. Αν πετάει, τότε σηκώνουν τα χέρια. Αν όμως δεν πετάει, το ζώο ή το πράγμα που θα ονομάσει και σηκώσει κάποιο από τα παιδιά το χέρι του, χάνει τότε και σκύβει και τρώει μερικές καρπαζιές. Στο παιχνίδι αυτό συνηθίζεται αυτός που ρωτάει για να ξεγελάσει τους υπόλοιπους να λέει γρήγορα ένα πουλί και αμέσως ένα πράγμα που να του μοιάζει στην εκφώνηση. Τότε τα παιδιά ξεγελούνταν, σήκωναν το χέρι τους και έχαναν. Και έτσι προέκυψε και αυτή λοιπόν η φράση ότι πετάει ο γάιδαρος, πετάει.
0: Πολύ χαρακτηριστικό. Ένα παιχνίδι λοιπόν παιδικό. Είναι η αιτία που η φράση αυτή έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε και κάτι ακόμα.
1: Επίσης να σας πω ότι και ένα άλλο παιδικό παιχνίδι που το ξέρουμε από παλιά και τα παιδιά παίζουν πολλές φορές είναι η μακριά γαϊδούρα. Είναι ένα παιδικό παιχνίδι που παίζονταν από αγόρια με διάφορες παραλλαγές σε όλη την Ελλάδα, στα παλιότερα κυρίως χρόνια. Παίζονταν από δύο ομάδες. Τα μέλη της μίας σχημάτιζαν μια σειρά σκημένα παιδιά με το ένα να έχει γυρισμένη την πλάτη του στο άλλο και τα παιδιά της άλλης ομάδας έπαιρναν φόρα και πηδούσαν πάνω από τα παιδιά της πρώτης, ώσπου να ανέβουν όλα στην πλάτη της γαϊδούρας. Εάν τα κατάφεραν χωρίς να τους ρίξουν τα παιδιά της άλλης ομάδας, κέρδιζαν. Βλέπουμε λοιπόν πόσο πολύ ο γάιδαρος είναι παρόν σε όλες τις, σε όλες τις πτυχές της λογοτεχνίας μας.
0: Είναι γεγονός αυτό. Κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα και προχωράμε προς τον επίλογο της εκπομπής μας.

0: Πόνος στη λογοτεχνία, μια σύντομη αναδρομή κάναμε αγαπητοί ακροατές για να δούμε πώς παρουσιάζεται ο Γαϊδαράκος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε κείμενα λογοτεχνών, ποιητών, αρχαίων σοφών. Μαζί μας είναι η εκπαιδευτικός, η κυρία Μαρία Οικονόμου. Λίγα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Οικονόμου. Πώς θα θέλατε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή?
1: Θα ήθελα να την κλείσουμε με ένα απόσπασμα από το έργο του Κώστα Καλατζή, την Ψυχλού, που αναφέρεται στα χρόνια της κατοχής. Ήταν η Ψυχλού, η κανελιά γαϊδούρα του θείου πρόδρομου. Με τα χείλη της μάζευε από όπου έβρισκε τα ψίχουλα. Για τούτο και Ψυχλού. Την Ψυχλού τη λατρεύαμε όλα τα παιδιά. Καβαλούσαμε 4 και 5 πάνω της στο σαμάρι και ταξιδεύαμε στους κόσμους εκείνους του ονείρου, τους χαμένους στην άκρη της γης και ακόμα παραπέρα, στους σταματάκηδες και στα καραγάτσα από το καλύβι του παππού του Κωνσταντίνου στο καλύβι του θείου του πρόδρομου. Την παιδεύαμε την Ψυχλού, την τραβούσαμε, τα μαλλιαρά αυτιά κρεμόμασταν από το λαιμό της. Εκείνη στεκόταν, χαμήλωνε το κεφάλι να μας ευκολύνει και μας κοίταζε. Τα μάτια της ήταν μεγάλα και υγρά και γαλήνια, σαν Σεπτεμβριανά πρωινά. Έφτανε να μας κοιτάζει κάμποσο η Ψυχλού και μερεύαμε. Τρέχαμε να της φέρουμε κλιματόβεργες και πίτουρα να τα φάει μέσα από τις χούφτες μας. Η Ψυχλού από τα νιάτα της είχε μια πελώρια κοιλιά που λίγο ήθελε να κουμπίσει στο χώμα. Είχε και ένα ρυθμό σιγανό, στρωτό και μόνιμο. Την Ψυχλού δεν τη χτύπαγε κανείς. Το ήξεραν όλοι, ήταν περιττό. Η Ψυχλού δεν άλλαζε το ρυθμό της με τίποτα. Γιατί χτύπαγες, γιατί σούβλαγες, εκείνη εκεί. Δεν πήγαινε ούτε πιο σιγά, ούτε πιο γρήγορα. Ούτε και γινάτωνε σαν άλλα γαϊδούρια να στυλώσει τα ποδάρια και να μην τα κουνάει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το απόσπασμα, κυρία Οικονόμου, και υπάρχει δυνατότητα να το αναζητήσουμε, να το βρούμε και να το διαβάσουμε όλο και να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας σήμερα.
1: Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω να πω, κλείνοντας αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε, να τονίσουμε για μία ακόμη φορά την προσφορά αυτού του παρεξηγημένου κάποιες φορές ζώου στην ανθρωπότητα και να αναλογιστούμε όλοι ότι με ένα γαϊδουράκι πήγαν στην Αίγυπτο η Παναγία με τον νεογέννητο Χριστό αγκαλιά και πάνω σε ένα γαϊδουράκι μπήκε και ο Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα. Άρα για πόσο τυχαία είναι η επιλογή του συγκεκριμένου ζώου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Οικονόμου. Χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, το Ζωικό Βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Επιβεβικός επί αιώνου, ο Όνος στη λογοτεχνία».
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
10: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
11: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσον αγαλόμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιό τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι κατεβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες συγκεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέρδη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψωση του ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έδνο τη δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύτητε έργο σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώων μικράματα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξατος ότι χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γέννητον ίξ. Όσο μεγαλύθητε έργο σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας.

0: Κυρίνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: Πάντως το κλήρου και του λαού το Κυρίο δεηθώμεν.
1: Κυρίεισον.
0: Υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρίεισον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξ

Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσείς, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς, Θεό κόσμος εδοξάζει.

0: Τάδε λέγει Κύριος πάντα έθεσαν είδες ανάμα και συνέχισαν διάχοντες εξ αυτών. Της αναγγελεί τάθεν αυτής, είδε εξ αρχής της ακούστα ποιήσει μη. Αγίευσαν τους μάτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάρχουν αγγεθεί. Γίνεστε μη μάτυρες και εγώ μάτυρες και ο Θεός και ο Πέρισον εξ ερεξάμι. Είναι αγνώτη και πιστεύστε και συνείδε ότι εγώ είμαι. Έβρωστε μου και γίνεται άλλος Θεός και με τεμέου και έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και έστε υπάρξε μου ως ούζον. Εγώ ανήγγειλε και έστω ο ίδιος Άγιο και είναι μην αλότριος. Εμείς σε μη μάτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός του διαπαρχής εγώ είμαι. Και ο Κύριος είναι το χειρό μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και δεν θα προστεύσει αυτό. Ούτε λέγει Κύριος ο Θεός του γνώση μας, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία σου το μόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίων ψυχή έχει δει Θεό και μια άστεγμα βάσανος έδωσαν θανείς αθρών τεχνάνε. Και λογίστη κάπως εις έξοδος αυτών και θυμών πορεία σύντριμα, ιδέα εις είναι ειρήνη. Και κάνει όψη ανθρώπων εάν κολοστός είναι επίσης αυτών αθανασίας πλήρης. Και λίγα παιδε θέντες με γάλα να αργηγηθήσουν τεκίον ότι ο Θεός επίρασε με αυτούς και έδε με αυτούς αξίους εαυτού. Ως εσόν έχουν ευκαιρία δοκίμασε με αυτούς και ως ολοκαύμα θυσίας που σε δέξε το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών ολάμψουσι και ως πηθές εν καλά μη διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη και καλύτες ο λαόν και βασιλεύσει αυτών και εις τους αιώνας. Οι ευηθώτες από αυτών σύσουν αλήθεια και εμπιστή εν αγάπης του νιούσουν αυτό, ότι χάρη σχέδιος εις οσίης αυτού και επισκοπή εν σε κρεχθείς αυτών. Σοφία, σωραμόντος, το ανάγνωσμα.
1: Ήλια πρόσχομεν.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν κυρία μισού σε αυτόν και εφαιδεί σε αυτόν παρά υψίστου. Δια τούτο ρίψονται το βασίλειο της εφραδίας του διάδειλου κάουσι και ενός κυρίου. Βαδεξία αυτούς και πάση αυτούς και τον βραχίαν υπερασπιεί αυτόν. Λύσετε πανοπλία των σύνων αυτού και απλοποιήσει την κλίση εις άμυνα νεκρών. Έντισετε θώρακα δικαιοσύνη και υπερεθίστε καλωρίθω χρήσαν υπόπιτων. Λύσετε ασπίδα κατά μάχη των οσιών το οξυνίδια από τον μνημογίνη Ζωνθέα. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμο επί του παράφρανα. Πορεύσονται έστω και βοήθειε αστραπών και όσο από ευχή κλουτόξου των ευφών επισκοπών αλούνται, και επί τον πόλο θυμού πλήρη ερυφίσονται χάζαλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν ύπερο θαλάσση, ποταμίδε δε συγκρίσουν από τόμου. Αντιστήσετε αυτή τη μνήμα δυνάμεων στου βέβαιου σε εκτιμήσει αυτού. Και ερημώσει πάστε για να μία και καπλαγία περιπτεύσει τρόμου συνοστών. Ακούσατε ο βασιλείς και σύνεται μάθετε και δικαριστέ πράγμα των γης. Ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήθους και οι αρμοδένοι οι όχρης εθνών. Ότι ελώθη παρά Κύριε κράτησε μην η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Είπαμε τάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε.

0: Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τάφτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποδα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ειν και αεί.

0: Ευαγγελίας και παλάσιμον το Κυρίο κλείνουμε.
1: Συ Κύριε.
2: Μικρός Ιωσάνης Παπαντός Εχθρού, απάσα τη μέση ενεργείας διαβολικής και ενός ματέων και εκπλήσεων των ηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: σου δέσποτα, κάτω ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθάλμη μου τσωτηριών σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το τέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην το προβλήματα ημώνος και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

πες το γέλιο της. Δεν ξέρουν τη μελαγχολική φωτιά που ανάβει αστέρια στην καρδιά της. Και μια κι ο Θεός που την ακούει σιωπά, φέρνε τη θάλασσα, φέρνε τη σμπάτη, γαλανά τριαντάφυλλα, γαλάζιους μικρούς αγγέλους φέρνε της, κοχύλια γιομισμένα νερό από το ηλιοβασίλεμα, πολύφωτα μαργαριτάρια, και διάσχιζε με γαλαξίες περαστικούς την κάμαρά της, σαν σε ουρανού θαλάσσιο φως να πλέει η κυρά της θάλασσας.

Σημαίες, σημαίες, χιλιόχρωμες σημαίες έχουν σκεπάσει τις αποβάθρες. Τα καράβια ήρθανε να την πάρουνε. Τα χελιδόνια κάθονται σειρές σειρές πάνω στη στέγη της. Λυγούν μες τα παράθυρα σαν να τη χαιρετάνε τα κατάρτια. Φώτα πολύχρωμα οι σημαίες σταλάζουν στα κλειστά της βλέφαρα. Πεταλουδίτσες γιώμησαν τα σίδερα του κρεβατιού της. Ξύπνησε και ετοιμάζεται, μα η Μίνα η Μαργαρίτα. Μόνο να λύσει τα χρυσά κύματα που έχει δέσει 20 χρόνια στα μαλλιά της. Μόνο να ησυχάσει ο θόρυβος του ωραίου φωτός και η θάλασσα μέσα στο βλέμμα της. Μόνο να ειδεί να κατεβεί τις ασημένιες σκάλες της. Σβήνουν στον άνεμο οι σημαίες σαν άνεμος και τα καράβια βουλιάζουνε μέσα στα δάκρυά της. Και όπως χαράζει ο ήλιος από το νερό, μες στο νερό βουτούν χιλιάδες νάνοι. Τα χέρια της σαν σταυρωμένο φως πάνω στο στήθος της, που το φουσκώνει μπρος την άδεια θάλασσα η ψυχή της. Και λαχταρώντας να πνιγεί στη λάμψη ενός απάνω κόσμου, σφαλώντας τα πικρά της βλέφαρα, ρίχνει βουτιές στον ήλιο. Έγινε πια ο αγκώνας της, η θλίψη και ο καημός του απείρου, βράδυ και πρωί στου πύργου της ζωγραφισμένη το παράθυρο. Κύματα πρόβατα οδηγεί στο φως τσοπάνος του ύψιστου, βλέποντας μες τους ωκεανούς νησάκια με μοναχικούς αγγέλους, που κάτω από τη μουσική τρίαινα του ήλιου καθισμένοι μιλούν στα αρνιά και στα πουλιά για την κυρά της θάλασσας που τη φωτίζει ο αυγερινός στις μοναξιάς της το λουλάκι.

Ανάμεσα στους παιδικούς ήρωες της Λάγκερλεφ τη νύχτα δένει τα χέρια της στα γόνατα που διάφανο, αστροκεντημένο του ταξιδιού της το μεταξωτό φόρεμα τα σκεπάζει. Πανί σε μια άγια τράπεζα στρωμένο κάθε τόσο τους λέει τη θάλασσα σηκώνοντας τα μάτια της κατά τη στέγη. Απέραντη αργυρή φωτιά που ανθίζει πασχαλιές και υβίσκους τους ξαναλέει τη θάλασσα και την παρηγορεί ο Όμπερον όταν φουσκώνουν κάθε τόσο οι στεναγμοί το φόρεμά της, όταν τους λέει πως για όλα τα μεγέθη των ψυχών δεν έχει η θάλασσα καράβια και πως ο Θεός για όσους αγάπησαν τις θάλασσές του επί Ματέο, περιβλημένων από θάλασσες έναν παράδεισο ετοιμάζει με ένα μονόξυλο, έναν ήλιο, με μια δύση που οι αχτίδες της θα χούνε σαν μακριές χορδές απ' τα ύψη κρεμασμένες. Όταν τους λέει πως όπου να'ναι απ' το νερό μέσα θα βγουν δυο πνεύματα που θα τη βάλουνε στη μέση και κρατώντας τη απ' τα χέρια ένα πρωί απ' τον άξενο πύργο της θα την κατεβάσουν για να την περπατήσουνε σαν το Χριστό πάνω στη θάλασσα και πως καλό ταξίδι της καθώς θα την πηγαίνουν θα ακολουθούν πίσω τους πλήθος του φεγγαριού τα ελάφια. Δίπλα στο πέλαος κοίταται μια οριά μέσα στο χώμα, χλωμή, πικρή βασίλισσα. Μα η Μίνα, η Μαργαρίτα.

το καθαρότερο πράγμα της δημιουργίας. Δεν ξέρω, μα δεν έμεινε καθόλου σκοτάδι. Ο ήλιος σχήθηκε μέσα μου από χίλιες πληγές. Και τούτη τη λευκότητα που σε περιβάλλω δεν θα τη βρεις ούτε στις Άλπεις, γιατί αυτός ο αγέρας στριφογυρνά ως εκεί ψηλά και το χιόνι λερώνεται. Και στο λευκό τριαντάφυλλο βρίσκεις μια ιδέα σκόνης. Το τέλειο θαύμα θα το βρεις μοναχά μες τον άνθρωπο. Λευκές εκτάσεις που ακτινοβολούν αληθινά στο σύμπαν και υπερέχουν. Το πιο καθαρό πράγμα λοιπόν της δημιουργίας δεν είναι το λυκόφως, ούτε ο ουρανός που καθρεφτίζεται μες στο ποτάμι, ούτε ο ήλιος πάνω στις μηλιάς τα άνθη. Είναι η αγάπη.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οι εκλογές του 2027 θα κρίνουν και ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Στο Βιετνάμ ο Υπουργός Εξωτερικών για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Θετική η πρώτη αξιολόγηση της Κομισιόν για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελλάδα. Κατηγορίες απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 22 άτομα, εκ των οποίων 4 εν ενεργεία, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ύφεση η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη και 3 ακόμη περιφέρειες. Τουλάχιστον 3 νεκροί εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με θέμα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

0: Για να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως τα περιγράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, έχουμε κοντά μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ που δέχθηκε την πρόσκλησή μας, τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κουκίδη, χαίρετε.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την τιμή, για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, οριοθετώντας λίγο τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή η επιστολή, κατά τον οποίο έγραψε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να δώσουμε έτσι εξ αρχής το χρονικό πλαίσιο και το ιστορικό αυτής της εποχής.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, νομίζω ότι είναι ήδη γνωστό και θα το έχουν ακούσει και αρκετές φορές οι ακροατές των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις λεγόμενες επιστολές της Αιχμαλωσίας και συγκεκριμένα για τις τέσσερις επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς και Φιλίμωνα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστολές της Αιχμαλωσίας ή επιστολές των δεσμών. Τώρα θα πει κανείς γιατί ονομάζονται έτσι, διότι ο ίδιος ο Απόστολος ήταν φυλακισμένος όταν τις έγραφε, όπως ο ίδιος μας το λέει. Συγκεκριμένα, για την προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 3 στίχο 1 διαβάζουμε: «Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού». Το ίδιο βέβαια και στο τέταρτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο. «Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε». Βεβαίως ο Παύλος αναφέρει για κάποια φυλάκιση, αλλά δεν κάνει λόγο για τον τόπο της φυλάκισής του. Έτσι λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε στοιχεία, πρώτα απ' όλα σε έμεσες πληροφορίες των τεσσάρων αυτών επιστολών, στη συνέχεια να διασταυρώσουμε τα στοιχεία αυτά με τις πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων, το έργο του Ευαγγελιστή Λουκά που ήταν και ακόλουθος του Παύλου, και τέλος με τις ελάχιστες ενδείξεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ακολουθώντας τώρα το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δούμε ότι ο Λουκάς μας πληροφορεί για τρεις φυλακίσεις του Παύλου. Η πρώτη φυλάκιση είναι στους Φιλίππους και μάλιστα διαρκεί μία νύχτα. Η δεύτερη φυλάκιση, σαφώς που είναι και μεγαλύτερη, είναι στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, διαρκεί δύο έτη, 57 με 59 ή 58 με 60. Και τέλος, στη Ρώμη που βρίσκεται ο Παύλος δέσμιος επί διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι. Πληροφορίες όμως για άλλες φυλακίσεις αντλούμε και από τη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. Και κυρίως από εκεί γνωρίζουμε ότι γράφτηκε αυτή η επιστολή από μια δεύτερη φυλάκιση στη Ρώμη. Όμως έχουμε και άλλες πληροφορίες από κείμενα της Καινής Διαθήκης και συγκεκριμένα ο ίδιος ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους, απαριθμώντας τις δοκιμασίες τις οποίες υπέστηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού, σημειώνει: «Εν κόπης περισσότερος, εν φυλακές περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν θανάτης πολλάκης, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες». Και το χαρακτηριστικό είναι ότι οι πράξεις μέχρι την εποχή που γράφτηκε η δεύτερη προς Κορινθίους κάπου από τη Μακεδονία το 56 αναφέρουν μόνο τη φυλάκιση της μιας νύχτας στους Φιλίππους. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπονοήσουμε ότι υπάρχει και κάποια άλλη φυλάκιση για την οποία βέβαια δεν γίνεται λόγος του βιβλίου των πράξεων. Πάντως η παράδοση απηχεί, ας το πω έτσι, και κάποιες άλλες απόψεις για φυλακίσεις του Παύλου στην πρώτη Κλίμεντος, όπου πραγματικά εκεί διαβάζουμε ότι ο Παύλος υπομονής βραβείων, έδειξε «επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευτής, λιθαστής, κήρυξ γενόμενος, έντετη Ανατολή και τη Δύση». Πάντως οι τρεις φυλακίσεις του βιβλίου των πράξεων δεν αποκλείουν όμως και άλλες φυλακίσεις του Παύλου. Πέρα από αυτά τα πρώτα γενικά στοιχεία για το χαρακτηρισμό, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τον τόπο συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας.
0: Τον τόπο και τον χρόνο, αλλά και σε ποιους απευθύνεται
1: και
0: με αυτή την επιστολή του.
1: Βεβαίως, για το χαρακτήρα ιδιαίτερα της επιστολής. Ως τόπο τώρα συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας, η ολόκληρη σύσσωμη αρχαία εξηγητική παράδοση της Εκκλησίας δέχεται τη Ρώμη. Έτσι λοιπόν θεωρεί ότι γράφτηκαν κατά την πρώτη διετή φυλάκιση του Παύλου, 61 με 63, σύμφωνα με το τέλος του βιβλίου των πράξεων, όπως ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε από τον Λουκά. Τα επιχειρήματα όμως των νεότερων ερευνητών που ακολουθούν την παράδοση και βασίζονται βεβαίως στην ίδια άποψη, είναι ότι οι πληροφορίες που παραθέτει ο Λουκάς είναι ότι μετά την επίκληση του Κέσσαρα ο Παύλος μεταφέρθηκε από την Κεσάρια στη Ρώμη, αφού πέρασε βέβαια από το περιπετειώδες ταξίδι, ενέμεινε διετία σε ιδίω μισθώματι και βεβαίως εκεί είχε τη δυνατότητα του απεδέχει το πάντα στους εισπορευωμένους προς αυτόν, κηρύσσουν τη Βασιλεία του Θεού και διδάσκουν τα περί του Ιησού Κυρίου, Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως. Άρα λοιπόν εδώ δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι γράφτηκε από τη Ρώμη, αφού βεβαίως ο Παύλος θεωρητικά έτσι είχε τη δυνατότητα να έχει τις ελεύθερες κινήσεις του. Επίσης άλλο στοιχείο που προσκομίζουν, η μνήμα του Πρετορίου και της Κέσαρος Οικίας και βεβαίως η μνήμα του Λουκά στο Κολοσσαΐς 4.14, καθώς επίσης και το ότι ο δραπέτης δούλος του Φιλίμων Ονίσιμος μάλλον κατέφυγε στη Ρώμη και τέλος ότι δεν γίνεται λόγος για τη λογία που γίνεται σε άλλες επιστολές. Ένα ακόμη επιχείρημα είναι ότι της άποψης αυτής ότι υπήρχε πυκνή συγκοινωνία όλων των πόλεων της αυτοκρατορίας με την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στη Ρώμη.
0: Όμως, αυτή το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ρώμη ο Παύλος όταν γράφει αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, θα μπορούσε κανείς να πει ότι παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, κάποιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά το περιεχόμενο της επιστολής.
1: Ναι, θα σας πω αμέσως παρακάτω γιατί ακριβώς από τις αρχές του 18ου αιώνα αμφισβητήθηκε αυτή η άποψη με βάση αυτό ακριβώς που είπατε. Ακριβώς γιατί κάποια στοιχεία τα οποία θα δούμε αμέσως παρακάτω δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει γραφεί από τη Ρώμη επιστολή. Και από τις αρχές του 18ου αιώνα εκφράστηκε, ας το πω έτσι, η αμφισβήτηση ότι μάλλον δεν γράφτηκαν οι επιστολές, οι τέσσερις επιστολές των δεσμών ή της αιχμαλωσίας από την Ρώμη. Βέβαια εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, άλλοι ότι γράφτηκαν οι Φιλιππισίους στην Κόρινθο, άλλες επιστολές στην Κεσάρια κλπ. Αλλά οι απόψεις αυτές δεν επικράτησαν. Πάντως από τις αρχές του 20ου αιώνα, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι επιστολές γράφτηκαν στην Έφεσο και μάλιστα κατά τη διάρκεια της φυλάκησης του Παύλου. Σήμερα είναι αυτή η άποψη η οποία υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερμηνευτές και κυρίως είναι αποδεκτή σε όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο χώρο. Τέλος, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι ο Παύλος έδρασε στην Έφεσο μια τριετία. Το διάστημα αυτό συνελήφθη από τις τοπικές αρχές και μάλλον είναι δυνατό να φυλακίστηκε για κάποιους μήνες, κάποιο διάστημα. Τώρα, αν δεχτούμε ότι η φυλάκιση έληξε πριν το Πάσχα του έτους 55 που γράφτηκε η πρώτη προς Κορινθίους, τότε οι επιστολές αυτές πρέπει να γράφτηκαν το χειμώνα του 54 με 55.
0: Νωρίτερα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και πιθανόν να προηγήθηκε η συγγραφή της προς Φιλιππισίους σε μια πρώτη αυστηρότερη μορφή φυλάκισης και στο τέλος της διαμονής στην Έφεσο σε μια ηπιότερη φυλάκιση να γράφτηκαν οι άλλες τρεις. Αυτά λοιπόν έτσι πολύ γενικά και χωρίς να μπω σε ιδιαίτερα στοιχεία που θα κούραζαν κυρίως τους ακροατές για τα επιχειρήματα της άποψης της Εφέσου, απλά θα μπορούμε να πούμε ότι γράφτηκαν οι επιστολές αυτές από τον τόπο σε μια φυλάκιση του Παύλου στην Έφεσο. Έχουμε και κάποιες άλλες μαρτυρίες, κυρίως από απόκριφα κείμενα, τα οποία ίσως διασώζουν κάποια παράδοση. Ακόμη δε και σήμερα, όπως λέγεται, δείχνεται και κάποιος τόπος φυλάκισης του Παύλου στην Έφεσο.
0: Να, θα θέλαμε όμως να μας πείτε και για την κατάσταση του ίδιου του Αποστόλου Παύλου εκείνη την περίοδο και για την δική του εμπειρία, τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει δηλαδή μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα για να γράψει αυτή την επιστολή.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος βρίσκεται ήδη σε ένα μεταβατικό στάδιο, θα έλεγε κανείς. Πριν αρχίσει την τρίτη αποστολική περιοδία βρίσκεται στην Έφεσο. Και το θέμα είναι ότι την επιστολή τη στέλνει προφανώς με κάποιον αποστολέα. Αυτός είναι ο τυχικός, όπως αναφέρεται στο τέλος της επιστολής. Και μάλιστα στέλνεται και έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, όπως ονομάζεται, όχι σε μία συγκεκριμένη εκκλησία, αλλά σε περισσότερες από μία. Σε εκκλησίες δηλαδή της Μικράς Ασίας. Τώρα θα πει κανείς, βλέποντας την επιστολή, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της, ποιο είναι το περιεχόμενό της, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να δώσει στους παραλήπτες της επιστολής και αν είναι μόνο μια εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου ή τελικά είναι και άλλες εκκλησίες οι οποίες βρίσκονται, άλλες πόλεις που βρίσκονται κοντά στην Έφεσο, όπως η Λαοδίκαια, για την οποία βέβαια θα δούμε ότι υποστηρίχθηκε και αυτή η άποψη.
0: Πριν προχωρήσετε να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, υπάρχουν κάποιες υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή με αφορμή κάποιες ερωτήσεις που του έχουν υποβάλει πιστοί ή εκπρόσωποι των τοπικών εκκλησιών εκεί.
1: Μάλιστα. Η επιστολή, ενώ γενικά λέμε ότι οι επιστολές είναι απαντήσεις του Παύλου σε ερωτήματα, η συγκεκριμένη επιστολή δεν αποτελεί κάποια απάντηση, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι μια θεολογική επιστολή, γράφει ο Παύλος μάλλον μετά την προς Κολοσσαΐς επιστολή και έχει ένα γενικότερο θεολογικό περιεχόμενο. Η επιστολή δεν φαίνεται ότι απαντά σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα μιας τοπικής εκκλησίας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται άλλωστε και εγκύκλια η επιστολή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι η επιστολή αυτή είναι μεστή νοημάτων υψηλών και δογμάτων. Και μάλιστα τονίζει ότι πουθενά σε καμιά άλλη επιστολή ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε και δεν έγραψε τόσα πολλά πράγματα για θέματα όπως την προς Εφεσίους επιστολή. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι η επιστολή αυτή εκθέτει ακριβώς το μυστήριο το αποκεκριμένων από τον αιώνων εν το Θεό. Δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως θα δούμε λόγου χάρη στην προς Κολοσσαής επιστολή, όπου εκεί αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση, στην προς Γαλάτα, στην προς Κορινθίους και ούτω καθεξής. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι το μυστήριο αυτό για το οποίο κάνει λόγο είναι το μυστήριο που αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός στους ανθρώπους. Δηλαδή ποιο είναι το μυστήριο? Η πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία και έχει ιδιαίτερη σημασία όλων των ανθρώπων δια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο το οποίο τονίζει εδώ ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Η ενότητα των μελών της Εκκλησίας και τα χαρίσματα βεβαίως τα οποία υπάρχουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, για τα οποία βέβαια θα κάνουμε λόγο και παρακάτω.
0: Κύριε Κουκίδη, μια άνω τελεία στην συζήτησή μας. Θα επιστρέψουμε, παρακαλώ, σε πολύ λίγο μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Στα χαρακτηριστικά της προσεφεσίου σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου έχουμε σταματήσει, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, την συζήτησή μας με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη,
1: ναι,
0: να δούμε έτσι κάποια πράγματα. Αναφερθήκατε κι εσείς και είπατε κάποια πράγματα για την σπουδαιότητα αυτής της επιστολής και πώς την χαρακτηρίζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποια είναι λοιπόν η ιδιαιτερότητα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη αυτής της επιστολής?
1: Μάλιστα. Η ιδιαιτερότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι η γενικότητα του θέματος της επιστολής, το οποίο φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, η οποία προφανώς αν αντιμετώπιζε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα θα τα εξέθετε, θα πληροφορούνταν ο Παύλος και στη συνέχεια βεβαίως θα όφιλε να απαντήσει. Αλλά φαίνεται ότι αφορά ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας αυτού του θέματος της επιστολής, η προσεφεσίους από τους νεότερους ερμηνευτές χαρακτηρίστηκε κυρίως ως θεωρητική θεολογική πραγματεία ή ως διαφορετικά συνοπτική έκθεση της Παύλιας διδασκαλίας ή ακόμη και ως βαπτισματική ομιλία. Αναπτύχθηκε βέβαια στη συνέχεια κάποιος προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτίθεται το θέμα, το γενικό θέμα, και το ότι υπάρχει, ας το πω έτσι, ένα γενικό θέμα αρχικά. Επίσης, το ότι υπάρχει απουσία των επιστολικών χαρακτηριστικών στοιχείων, δηλαδή αναφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, χαιρετισμού σε πρόσωπο και ούτω καθεξής. Επίσης, κάτι ακόμη το οποίο βέβαια για τους ερευνητές έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι για την προσεφεσίους επιστολή σε αρκετά χειρόγραφα, στον πρώτο στίχο, στο 1-1, εκεί που αναφέρεται η φράση «εν εφέσω», αυτή η φράση λείπει. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι η επιστολή αυτή ήταν μια εγκύκλια επιστολή, δηλαδή μια επιστολή που απευθύνονταν σε διαφορετικές εκκλησίες. Αυτή η άποψη επικράτησε και επικρατεί μέχρι και σήμερα με παραλλαγές, με κάποιες παραλλαγές. Μια πρώτη παραλλαγή θεωρεί ότι ο κομιστής της επιστολής που αναφέρεται ήδη στο τέλος της επιστολής είναι ο Τυχικός, ο οποίος στο συγκεκριμένο στίχο στον 1-1 έβαζε κάθε φορά το όνομα της εκκλησίας το οποίο επισκέπτονταν και διαβάζονταν η επιστολή. Το δεύτερο, ότι κάθε εκκλησία που παραλάμβανε μία επιστολή, βεβαίως εκεί υπήρχε το δικό της όνομα. Άλλη άποψη είναι ότι οι παραλήπτρες ήταν οι εκκλησίες οι οποίες βρίσκονταν καθοδόν από την Έφεσο προς τις Κολοσσές, όπου βεβαίως και εκεί ο Τυχικός κόμισε την επιστολή, ιδιαίτερη επιστολή προς Κολοσσαείς. Και τέλος, η άποψη αυτή, η οποία υπάρχει μια τέταρτη άποψη, ότι αντίγραφο αυτής της επιστολής δόθηκε και στην εκκλησία της Λαοδίκαιας. Αυτό θα μπορούσε κανείς, εκεί μάλλον στηρίζουν αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, ότι το υπενήσεται ο Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο, στίχο 16 της προς Κολοσσαείς επιστολής, που λέει: «Όταν αναγνωστή παρημείνει η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστή και την εκ Λαοδικίας ίνα και εμείς αναγνώτε». Δηλαδή ότι την επιστολή που έστειλα στις Κολοσσές και στη Λαοδίκαια ανταλλάξετε και διαβάστε και ημέν και ιδέ. Τώρα βέβαια από όλες αυτές τις απόψεις ίσως ιδιαίτερη σημασία έχει να κρατήσουμε την άποψη ότι η προς Εφεσίους επιστολή είναι εγκύκλια. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο στοιχείο, δηλαδή ότι αναφέρεται σε γενικότερο θέμα για να συνοψίσω και πολύ περισσότερο αναφέρεται σε ολόκληρη την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να έρθουμε, αν θέλετε, λίγο στην ίδια την επιστολή, αφού μιλήσαμε για τον χαρακτήρα της, για τη σπουδαιότητά της, τα διάφορα χαρακτηριστικά της, το πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες του Αποστόλου Παύλου. Να έρθουμε λίγο στο περιεχόμενό της, που και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ξεχωριστή σημασία.
1: Μάλιστα. Ακριβώς και αυτό είναι που θα πρέπει να δούμε για να μπορέσουμε στο τέλος να επικεντρωθούμε και κυρίως στο θέμα των χαρισμάτων για το οποίο γίνεται λόγος στο τέταρτο κεφάλαιο. Η επιστολή αυτή αναπτύσσει ένα θέμα και πάλι το λέω, δεν πειράζει, ας το ξανακούσουμε. Είναι η πραγματοποίηση της λυτρωτικής οικονομίας του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με την ίδρυση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πρέπει να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι είναι η πανανθρώπινη κοινωνία, συγγνώμη, η οποία ενώνει σε ένα σώμα τους πρώην εχθρούς, και αυτό το τονίζει ο Παύλος, Ιουδαίους και Εθνικούς. Η Εκκλησία είναι το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού που με τη θυσία του, δηλαδή με το Σταυρό και με την Ανάσταση, φέρνει στον κόσμο την ειρήνη και συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Για το ζήτημα της ειρήνης υπάρχει και παρακάτω θα κάνουμε λόγο, γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ειρήνη. Και τέλος, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συγκροτεί τη νέα κοινωνία, την Εκκλησία, που βέβαια είναι το σώμα Χριστού. Εάν τώρα θα θέλαμε να δούμε το περιεχόμενο της επιστολής, θα μπορούσαμε άνετα να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Άλλωστε αυτή τη διαίρεση τη δέχονται και οι αρχαίοι εξηγητές και ερμηνευτές πατέρες. Το πρώτο μέρος θα λέγαμε είναι το θεωρητικό μέρος, το οποίο βεβαίως υπάρχει το προήμνιο, ένα ύμνο στον Τριαδικό Θεό, χαρακτηριστικά του Παύλου. Και βέβαια εδώ στον ύμνο περιγράφεται η πραγματοποίηση του θείου θελήματος για την ανακεφαλαίωση, όπως ονομάζεται, και απολύτρωση των πάντων δια του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια ακολουθεί η ευχαριστία του Παύλου στο Θεό σχετικά με την πίστη και την αγάπη των αναγνωστών. Παρακάτω θα δούμε τη σωτηρία των ανθρώπων που οφείλεται στην αγάπη και τη χάρη του Θεού, και ότι στη νέα ζωή την Εκκλησία σίγουρα μπορούν να μετέχουν όλοι, αρχής γενομένης από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, που βεβαίως τώρα πλέον στη νέα αυτή πραγματικότητα αποτελούν ένα σώμα. Το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων δια του Χριστού πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία, και τέλος το πρώτο μέρος, θα έλεγε κανείς, καταλήγει με μια παράκληση στους αναγνώστες να εμβαθύνουν στο μυστήριο της Θείας Αγάπης και τελειώνει με μια δοξολογία του Θεού στο στίχο 3:21. Το δεύτερο μέρος, θα έλεγε κανείς, είναι το πρακτικό, δηλαδή αυτό το οποίο απορρέει από το πρώτο. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η πίστη, αλλά η πίστη αποδεικνύεται από τα έργα, από την πράξη. Παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτό το μέρος.
0: Αυτό που λέμε δηλαδή σήμερα ορθοδοξία και ορθοπραξία.
1: Ορθοπραξία, ακριβώς, ναι. Αυτά τα δύο θεωρούνται ότι είναι αλληλένδετα. Δείξουμε την πίστη εκ των έργων και τα έργα από την πίστη. Θα πει και ο Ιάκωβος παρακάτω, βέβαια θα δούμε, ότι πίστη σαν εφέργων, χωρίς έργων νεκρά εστί. Δηλαδή η πίστη αποδεικνύεται από τα έργα της αγάπης. Και ο Παύλος, θα το δούμε ότι στα χαρίσματα το τονίζει αυτό το πράγμα, και μάλιστα εκεί αναφέρεται και στους θρησκευτικούς, στους εκκλησιαστικούς ηγέτες, ας πω καλύτερα, όπου εάν δεν έχουν πίστη, τότε κινδυνεύουν να είναι μόνο διοικητικοί υπάλληλοι. Στο μέρος λοιπόν αυτό τονίζεται η ενότητα της Εκκλησίας, η οποία διασφαλίζεται από τα επιμέρους χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Εδώ πρέπει να δούμε τις εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου, οι οποίες έχουν άμεση παρουσία μέσα στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αυτές οι εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου φαίνονται στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Δεν ξεχνούμε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα από την προς Εφεσίους διαβάζεται και στην ακολουθία του γάμου. Επίσης, η εκδήλωση του καινού ανθρώπου φαίνεται στη σχέση των γονέων και των παιδιών. Και βεβαίως για την εποχή του Παύλου, στις σχέσεις των δούλων και των κατακόσμων κυρίων. Και τέλος, το δεύτερο μέρος καταλήγει με την περιγραφή της πανοπλίας του Θεού, την οποία πρέπει να φέρει κάθε χριστιανός για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις σατανικές δυνάμεις που βεβαίως επαγρυπνούν, για να μπορέσουν να παραπλανήσουν, θα χρησιμοποιήσει τη λέξη κηδεία ο Παύλος, για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους βεβαίως από το έργο της σωτηρίας. Τέλος βέβαια να τονίσουμε και το εξής, ότι η νέα αυτή πραγματικότητα, η νέα αυτή ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν είναι οριστική, δηλαδή το βάπτισμα και η είσοδος δεν καλύπτει και το τέλος, αλλά είναι μια κατάσταση, και θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μόνιμη αφετηρία αγώνων, και γι' αυτό το λόγο απαιτείται πάντοτε συνεχής επαγρύπνηση. Και η επιστολή στο τέλος βεβαίως αναφέρει το όνομα του Τυχικού, ο οποίος είναι και ο κομιστής της επιστολής και βεβαίως της ευλογής του Παύλου για την Εκκλησία.
0: Μάλιστα, από όλα αυτά που μας είπατε, από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος αυτής της επιστολής, βλέπουμε ότι έχει όντως μία ιδιαιτερότητα, πέρα από το γεγονός ότι δεν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, αλλά βλέπουμε ότι αυτά που λέει ο Παύλος σε αυτή την επιστολή και σε αυτά στα οποία αναφέρεται είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, πολύ σημαντικά θέματα, ενδεχομένως και κάποιες έτσι γενικές οδηγίες θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει.
1: Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα εγχειρίδιο πίστεως και ζωής των ανθρώπων, των χριστιανών, των μελών της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, και αυτό έχει την σημασία του. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη, στο, αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο στην επιστολή και συγκεκριμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τονίζει ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε μπορούμε κατευθείαν. Βέβαια κάποια στοιχεία ή ούτως ή άλλως των ιστορικών συνθήκων της συγγραφής και την αξία για την εποχή μας, νομίζω θα μπορούσαμε να το δούμε στο τέλος.
0: Ναι, θα τα πούμε αργότερα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλήγοντας, αλλά τώρα να μείνουμε λίγο περισσότερο
1: βεβαίως
0: στο θέμα
1: να
0: αυτό.
1: Να δούμε λίγο στο θέμα των χαρισμάτων, ναι. Το χαρακτηριστικό, κύριε Σπυρόπουλη, είναι ότι αφού τελείωσε στο πρώτο μέρος ήδη ο Παύλος, την πρώτη ενότητα, η οποία βεβαίως είναι μια ενότητα, θα έλεγε κανείς, που αναφέρεται το πιστεύω της Εκκλησίας και μάλιστα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα. Αμέσως ο Παύλος, στο στίχο 7 του 4ου κεφαλαίου, ξεκινά και λέει το εξής: «Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Βέβαια θα πει κανείς ποια είναι αυτή η χάρη που δόθηκε, θα δούμε αμέσως παρακάτω. Η χάρη δόθηκε καταρχήν εν είκαστο ημών, δηλαδή θα έλεγε
0: σε κανείς καθένα από εμάς.
1: Ακριβώς, ναι, δεν είναι κάτι γενικό, αλλά δόθηκε στον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Δεν είναι δηλαδή μια δυσανάλογη παροχή. Είναι άλλωστε κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Τώρα βέβαια σε αυτή τη φράση ο Θεοδόρητος λέει το εξής, ότι εκάστο την χάρη εμέτρησε. Δηλαδή ανάλογα με τις δυνατότητες έδωσε σε κάθε άνθρωπο αυτή τη χάρη. Ο Χρυσόστομος τώρα βλέπει ότι αυτή η χάρη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που ο καθένας καλείται ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, τι να κάνει, να φέρει σε πέρας αυτή τη δωρεά την οποία έλαβε. Και βέβαια ο Οικουμένιος και πάλι λέει το εξής, ότι ό,τι έδωσε ως χάρη ο Θεός δόθηκε συμφερόντος. Και βεβαίως για όσους έλαβαν ένα χάρισμα ή κάποια χαρίσματα, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Αν δούμε όμως ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλα χαρίσματα, ας μην τους φθονούμε. Αυτό είναι έτσι μια ιδιαίτερη θέση, η οποία δείχνει ότι αυτή η χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι δωρεές του Χριστού, διατηρούν την ποικιλία μέσα στην Εκκλησία, χωρίς όμως να διασπούν την ενότητά της. Δηλαδή, το παράδειγμα και το στοιχείο που χρησιμοποιεί ο Παύλος του ανθρωπίνου σώματος, όπου το κάθε μέλος ανάλογα με τις δυνατότητες και ανάλογα με την αποστολή που έχει επιτελεί το συγκεκριμένο έργο, το ίδιο πράγμα πρέπει να βλέπουμε πάντοτε, όχι με στοιχείο υποτίμησης ή υπερτίμησης ενός εκάστου των χαρισμάτων.
0: Και όχι με μια διάθεση διάκρισης, έτσι.
1: Ακριβώς, όχι με μια διάκριση, διότι όλα τα χαρίσματα τελικά είναι χαρίσματα από την ίδια πηγή, είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα συνεχίζει ο Παύλος και λέει παρακάτω ότι για τη δωρεά αυτών των χαρισμάτων χρησιμοποιεί έναν ψαλμικό στίχο, αλλά ο Παύλος τον παραλάσει. Είναι ο στίχος από τον 67ο ψαλμό, στίχο 19, που λέει «Αναβάσεις ύψους ηχμαλώτες στην εχμαλωσία, έδωκε ενδόματα της ανθρώπης, αυτό είναι η παράθεση από την Εφεσίους», ενώ το κείμενο στους 70 για το συγκεκριμένο ψαλμό έχει ως εξής: «Ανέβη εις ύψος, ηχμαλώτευσα ηχμαλωσία, έλαβε δόματα εν ανθρώπο». Ο Παύλος εδώ το έλαβες, το κάνει έδωκεν. Και βέβαια σε αυτό το έδωκεν θα πει κανείς ότι εδώ ο Χριστός δεν παίρνει κάτι από τον άνθρωπο, αλλά είναι αυτός ο οποίος δίνει. Ανέβηκε σε ύψος μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη και δεν παίρνει δώματα από τους ανθρώπους όπως λέει, αλλά απέναντίας δίνει. Και μάλιστα τι δίνει, θα δούμε αμέσως παρακάτω ποια είναι αυτά τα δωρεά.
0: Θα τα δούμε σε πολύ λίγο, κύριε Κουκίδη, ναι. Μια απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, από εκεί που αφήσαμε την συζήτησή μας για την απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε την ώρα.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε, μιλάγαμε για τα χαρίσματα, για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τι λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτά στην επιστολή του προς Εφεσίους.
1: Η λέξη δώματα που λέει εδώ το κείμενο, ο Οριγένης την ερμηνεύει ότι είναι πράγματι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια παρακάτω που μιλάει για εχμαλωσία, κάνει για την κατανίκηση ουσιαστικά και την εχμαλωσία από τον Σατανά, τη λύτρωση που φέρνει στους ανθρώπους. Τώρα αμέσως παρακάτω θα δούμε ότι με το αναβάς κατά βάς δεν θα δώσω ιδιαίτερη σημασία, γιατί θα έπρεπε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος πληρεί τα πάντα, είναι ο πανταχού παρόν. Και ακριβώς θα έλεγε κανείς ότι αφού πληρεί τα πάντα έχει ακριβώς και τη δυνατότητα ουσιαστικά να μεταμορφώσει τα πάντα. Και συνεχίζουμε παρακάτω για να δούμε ακριβώς τώρα το θέμα των χαρισμάτων όπως περιγράφονται μέσα στον κατάλογο, τον μικρό κατάλογο που αναφέρει εδώ στην προς Εφεσίους επιστολή. Συγκεκριμένα και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτες, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο κατάλογος δεν είναι μοναδικός μέσα στην Καινή Διαθήκη και στις επιστολές του Παύλου που αναφέρονται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Καταλόγους μπορούμε να δούμε αντίστοιχα και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, έναν ευρύτερο κατάλογο, αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εάν λόγου χάρη τώρα θέλαμε να διαβάσουμε αντίστοιχα από την προς Κορινθίους επιστολή, είναι από το 12ο κεφάλαιο, στίχη 4-11, θα δούμε ότι αναφέρεται και πάλι ότι καθάπερεν εμείς σώματι πολλά μέλη έχουμε, τα δε μέλη πάντα ούτε να αυτήν έχει πράξει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, και συνεχίζει παρακάτω, έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν τη δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος σε σπουδείο, ελαιών εν ηλαρότητη και ούτω καθεξής, και κάποια αντίστοιχα βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε και από την προς Ρωμαίους επιστολή. Εδώ βέβαια θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και να δούμε ότι τα χαρίσματα σχετίζονται, τα συγκεκριμένα της προς Εφεσίους, σχετίζονται με την υποδομή του σώματος του Χριστού. Και βέβαια θα πει κανείς, ποια είναι η βάση, ποιο είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας? Είναι οι Απόστολοι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και την πρώτη θέση κατέχουν εδώ οι Απόστολοι. Στην ίδια επιστολή ήδη χαρακτηρίστηκαν και ως θεμέλιο της Εκκλησίας. Ενώ βεβαίως θα πούμε και παρακάτω ότι οι Απόστολοι δεν είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, αλλά είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι είναι σύγχρονοι με τον Παύλο και βεβαίως εργάζονται για τη διάδοση του Ευαγγελίου σύμφωνα με το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τώρα παρακάτω θα δούμε ότι οι Απόστολοι και οι Χαρισματούχοι παρουσιάζονται ως ζωντανές μορφές της εποχής. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι παλαιότεροι του Παύλου. Γι' αυτό ακριβώς το στοιχείο ενισχύει ότι γράφτηκε την εποχή του Παύλου η επιστολή και όχι μεταγενέστερα. Αμέσως παρακάτω, μια δεύτερη ομάδα, μια δεύτερη κατηγορία είναι οι προφήτες. Βέβαια, ο όρος προφήτης μας είναι γνωστός και από την Παλαιά Διαθήκη. Για την εποχή βέβαια της Καινής Διαθήκης, προφήτες είναι αυτοί που μιλούν στην Εκκλησία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς, είναι αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια διάκριση μεταξύ των προφητών και των διδασκάλων. Λέει λοιπόν για τους προφήτες. Οι προφήτες είναι αυτοί που διδάσκουν επειδή εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. Ενώ οι δάσκαλοι είναι αυτοί που έχουν, βάζουν και το δικό τους κόπο. Λέει συγκεκριμένα, το μεν όλον εστί χάρισμα, το δε και ανθρώπινος πόνος. Στην τρίτη τώρα θέση μεταξύ των χαρισμάτων αναφέρονται οι Ευαγγελιστές. Όρος βέβαια Ευαγγελιστής μας παραπέμπει κατευθείαν στους τέσσερις Ευαγγελιστές, αλλά εδώ δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή του συγγραφέα των τεσσάρων Ευαγγελίων. Εδώ ως Ευαγγελιστές χαρακτηρίζονται οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι. Είναι αυτοί οι οποίοι κηρύττουν και ενισχύουν κυρίως την πίστη της νέας Εκκλησίας. Για παράδειγμα, ο διάκονος Φίλιππος, ένας από τους 7, χαρακτηρίζεται Ευαγγελιστής, όπως επίσης και ο Τιμόθεος προτρέπεται από τον Παύλο να αναλάβει έργον Ευαγγελιστού. Και τέλος, στην κατηγορία αυτή, στον κατάλογο αυτό, αναφέρονται οι ποιμένες και διδάσκαλοι. Τώρα το να είναι κανείς ποιμένας και διδάσκαλος είναι μεγάλο πράγμα. Βέβαια θα πει κανείς ότι μπορεί κάποιος να συνδυάζει και το στοιχείο της ποιμαντικής και της διδασκαλίας. Σίγουρα αυτό θα είναι το τέλειο.
0: Υπάρχει κάποια σχέση, δεν υπάρχει?
1: Ναι, φυσικά υπάρχει κάποια σχέση και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι είναι αλληλένδετα τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, τα δύο αυτά στοιχεία. Δηλαδή να ταυτίζεται στο ίδιο πρόσωπο και το χάρισμα και ο θεσμός. Δηλαδή και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πολύ περισσότερο βέβαια και το αξίωμα. Τώρα βέβαια, εάν σκεφτεί κανείς ότι εάν λείπει το χάρισμα, τότε δυστυχώς τις περισσότερες φορές μπορεί το έργο να είναι καθαρά έργο απλού υπαλλήλου και έργο τελικά ανθρώπου της διοίκησης. Πράγμα το οποίο διασώζει, ας το πω έτσι, ότι στο πρόσωπο των κληρικών, των επισκόπων, θα πρέπει να αναζητούμε τους ποιμένες και τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν να ποιμένουν, να φέρουν σε πέρας το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας με την τέλεση των μυστηρίων, την απρόσκοπτη τέλεση των μυστηρίων, αλλά συγχρόνως όμως και με τη διδασκαλία. Διότι θα δούμε παρακάτω γιατί δίνεται αυτός ο κατάλογος. Γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος σκοπός. Και ο σκοπός αυτός είναι η οικοδομή του σώματος του Χριστού.
0: Μάλιστα, όλα όσα μας λέτε κύριε Κουκίδη έχουν μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε έτσι να δούμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου και το θέμα που έχει να κάνει την προς Εφεσίους επιστολή και συγκεκριμένα το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τον κατάλογο αυτό των χαρισμάτων, έτσι όπως τον δίνει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή. Έχουμε μείνει λοιπόν στον ποιμένα και τον δάσκαλο, έτσι, σε αυτή την λίστα τέλος πάντων του Αποστόλου Παύλου, που έχουν τη δική του σημασία και το δικό τους ρόλο, πολύ ξεχωριστό και οι δύο.
1: Σαφέστατα. Και ο ρόλος αυτός είναι καθοριστικός μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Διότι φανταστείτε να υπάρχει μια Εκκλησία χωρίς ποιμένες και διδασκάλους, δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία, δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να ενοποιεί και να κρατά ουσιαστικά και την ενότητα της πίστεως, αλλά πολύ απαρέγκλητα βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο και το χάρισμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα βέβαια ο σκοπός της ύπαρξης όλων αυτών των χαρισματούχων, που είναι η διακονία, όπως αναφέρει καταρτισμό των Αγίων, η λέξη Άγιος εδώ σημαίνει τους χριστιανούς, εις έργο διακονίας και εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, και ο Χρυσόστομος τονίζει ιδιαίτερα ότι αυτός ο οποίος ως εκκλησιαστικός ηγέτης δεν φροντίζει για την ενότητα της Εκκλησίας, η ενέργειά του αυτή δεν είναι μικρότερη από την αίρεση. Και μάλιστα ο ιερός συγγραφέας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τονίζει ότι εάν λείψει η αγάπη ως χαρακτηριστικό όλων, ιδιαίτερα των αξιωματούχων της Εκκλησίας, τότε βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ποιμένα και διδασκάλου. Βέβαια, ο στόχος όλων αυτών που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο και των αξιωματούχων και των πάντων έχει έναν συγκεκριμένο τελικό σκοπό. Είναι αυτό που αναφέρεται στο στίχο 13, που λέει συγκεκριμένα ο Παύλος: «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Εδώ ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσουμε στη λέξη «οι πάντες». Δεν μπορεί κάποιος που είναι μέλος της Εκκλησίας να είναι έξω ακριβώς από αυτή την πνευματική προοπτική. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας προάγονται να φτάσουν εις τελειότητα της πίστεως και της γνώσης του Χριστού. Αυτή η ενότητα της πίστεως είναι αυτό το στοιχείο που συναντούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, όταν ακούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί άλλωστε τον επιδιωκόμενο στόχο που ουσιαστικά είναι, αποβλέπει ο καταρτισμός των πιστών. Η διακονία των ηγετών και η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, κλείνοντας σε αυτή την ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αληθινή ενότητα της πίστεως και της επίγνωσης του Θεού συντελείται μέσα στην Εκκλησία με την διατήρηση των ορθών δογμάτων και της αγάπης ως συνδέσμου βεβαίως των μελών της Εκκλησίας. Και βέβαια αυτή η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός.
0: Σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, την συζήτησή μας, και έχουμε πολλά να πούμε ακόμη όσον αφορά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως μας τα δίνει ο Απόστολος Παύλος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του. Συζητάμε τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε μείνει, κύριε Κουκίδη, στα χαρίσματα που, έτσι όπως τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και μας λέγατε για την ενότητα, για την ενότητα του σώματος του Χριστού, την ενότητα της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Και όπως λέει, μέσω αυτής θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Αναφέρεται όμως παρακάτω και σε κάτι άλλο. Όπως τονίζει, δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδωνιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη.
1: Μάλιστα. Εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ο Παύλος είναι πολύ καλός γνώστης της εποχής του, αν σκεφτούμε ότι ήδη είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στην Εκκλησία των Κολοσσών και μάλιστα κλειδώνησαν την πίστη των χριστιανών. Θα έλεγε κανείς ότι τώρα, γράφοντας και στους Εφεσίους, προφητικά βλέπει ότι στην Εκκλησία θα υπάρξουν και αιρέσεις που θα κλειδωνήσουν πράγματι το σκάφος της. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα έλεγε κανείς ότι χρησιμοποιεί ένα σχήμα αντίθεσης. Ενώ πρωτήτερα μιλούσε για άνδρα τέλειο, αμέσως χρησιμοποιεί τον όρο νήπιοι. Άρα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ενώ να θεωρεί κάποιος ότι είναι άνδρας τέλειος, δηλαδή έχει φτάσει στην οριμότητα, να επιστρέψει στην νηπιότητα. Και μάλιστα εδώ χρησιμοποιεί και μια λέξη ο Παύλος που μιλάει για την, που είναι και άπαξ λεγόμενο στην Καινή Διαθήκη, ότι κινδυνεύουμε, ας πούμε, της Εκκλησίας από την κηδεία των ανθρώπων. Κηδεία είναι το παιχνίδι των ζαριών. Βέβαια εδώ ο όρος κηδεία σημαίνει το τέχνασμα που κάνει κάποιος για να κλέψει τους παίκτες. Άρα λοιπόν...
0: Αδικία δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά είναι η παραπλάνηση. Είναι ουσιαστικά η πλάνη, είναι η παραχάραξη της αλήθειας. Αυτό που είναι η αίρεση ουσιαστικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Παύλος κάνει λόγο να προσέχουν ουσιαστικά οι χριστιανοί, γιατί πράγματι ή ούτως ή άλλως αιρετικοί υπήρχαν πάντα στη ζωή της Εκκλησίας και βέβαια κινδύνευσε και κινδυνεύει γενικότερα πάντα μια καινούρια διδασκαλία να κλειδωνήσει την πίστη των ανθρώπων. Και βέβαια αμέσως όμως παρακάτω δίνει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και το αισιόδοξο στοιχείο και αυτό που είναι ίσως και κριτήριο. Λέει παρακάτω, που είναι αντίθεση βέβαια με την πλάνη, είναι η δύναμη της αλήθειας την οποία κατέχουν τα μέλη της Εκκλησίας. Και γιατί? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως εστί η κεφαλή ο Χριστός. Τι θα πει βέβαια αληθεύω εν αγάπη? Το αληθεύω εν αγάπη σημαίνει αποδέχομαι την αλήθεια που αποκάλυψε ο Χριστός και δείχνω αυτή την αποδοχή με τη ζωή της αγάπης. Βλέπετε και πάλι αυτό το στοιχείο της ενότητας ουσιαστικά μεταξύ πίστης και ζωής. Δηλαδή δόγματος και ήθους που λέγεται γενικότερα. Με άλλα λόγια, εάν η πίστη είναι ορθή, αποδεικνύεται από τα έργα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι και το κριτήριο το οποίο αποκαλύπτει την αληθινή πίστη των μελών της Εκκλησίας. Εάν ζουν κατά Χριστό. Εάν αυτό σήμερα μας λείπει, κύριε Σπυρόπουλε, πραγματικά δείχνει ότι όχι δεν έχουμε αληθινή πίστη, αλλά υστερούμε ακριβώς στο αληθεύοντες εν αγάπη, στα έργα της αγάπης.
0: Να ορίσουμε λίγο και να με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και την αγάπη, την έννοια της αγάπης, έτσι όπως την εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Η αγάπη ουσιαστικά έχει πρότυπο το Χριστό. Η αγάπη είναι θυσία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γιατί αυτόν έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Το ίδιο καλείται να κάνει και το κάθε μέλος, όχι μεταξύ των μελών, μεταξύ όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Αυτή ακριβώς την αγάπη που δόθηκε ως λυτρωτική δωρεά στους ανθρώπους, καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς μιμητές. Όπως αλλού ο Παύλος θα πει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Αυτή την αγάπη την οποία έδειξε ο Χριστός για τον κόσμο, καλούμαστε κι εμείς ως χριστιανοί να δείξουμε.
0: Και βέβαια. Και ο ένας τον άλλον να δείξουμε.
1: Ακριβώς. Άλλωστε αυτό και το στοιχείο το οποίο μας ενώνει ως Εκκλησία δεν είναι η παρουσία μας σε έναν τόπο, αλλά είναι αυτός καθ' αυτός ο Χριστός. Διότι χωρίς την κεφαλή δεν έχει αξία και το σώμα, δεν έχουν αξία και τα μέλη. Άρα λοιπόν το φερέγγιο στοιχείο της ενότητας είναι η παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία.
0: Και τελειώνει με κάνοντας μια αναφορά στο σώμα πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο το οποίο πάντοτε τονίζει και να σκεφτούμε ότι ο Παύλος είχε και να δει, ουσιαστικά έβλεπε καθημερινά ότι η Εκκλησία είχε πολλά προβλήματα από την εισρωή ήδη από το πριν και μετά την Αποστολική Σύνοδο το 48, από την εισρωή πολλών νέων μελών στους κόλπους της που προέρχονταν από την ειδωλολατρία. Έτσι είχαν δημιουργηθεί αρκετές φορές εντάσεις μεταξύ των χριστιανών που προέρχονταν εξ Ιουδαίων και των εξεθνών. Αυτό το πράγμα τώρα έρχεται ο Παύλος να τονίσει με την ενότητα της Εκκλησίας, ότι δηλαδή στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά διάκριση, δεν υπάρχει καμιά εχθρότητα. Τα πάντα είναι ένα. Αυτό το λέει και στους Γαλάτες, το λέει και στην προς Κολοσσαίους επιστολή, το λέει και εδώ με τον τρόπο του, ότι πλέον δεν υπάρχει εχθρότητα μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Αλλά όλοι τελικά σωσμένοι λυτρωτικά από το έργο του Χριστού ανήκουμε στο ίδιο σώμα. Και μάλιστα το στοιχείο του σώματος, θα έλεγε κανείς, είναι από τα πιο πετυχημένα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Παύλος για να δείξει αυτή την ενότητα και των μελών μεταξύ τους, αλλά πολύ περισσότερα και με την κεφαλή που είναι ο Χριστός.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Με βάση αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τελικά δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κάποιο χάρισμα που να το έχει δοθεί από το Θεό?
1: Φυσικά. Θα έλεγε κανείς το εξής, κύριε Σπυρόπουλε.

0: δηλαδή θα κόψω από μένα για να δώσω σε κάποιον άλλον, όχι για να αυτοδικαιωθώ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ, όλοι μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, με τη δωρεά που του δόθηκε και με τον τρόπο που μπορεί να τη φέρει σε πέρας, καλείται ουσιαστικά, έχοντας αυτή τη δωρεά, να την αναδείξει επαγαθό της οικοδομής του σώματος του Χριστού. Είτε είναι αξιωματούχος, είτε είναι απλό μέλος, ανήκει στο ίδιο σώμα.
1: Και αυτό δείχνει ότι δεν γίνονται και δεν υπάρχουν και διακρίσεις, όπως είπατε και προηγουμένως. Και το κάνει πολύ σαφές αυτό και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, μέσα και από αυτή του την επιστολή βέβαια. Αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος λέει σε αυτή την επιστολή τη συγκεκριμένη και για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σήμερα πιστεύετε ότι έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε πράξη, γίνονται πράξη, είναι εύκολο να γίνουν πράξη στη σημερινή εποχή, κατά πόσο γίνονται πράξη, αν γίνονται?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, να ερχόμαστε και στην πράξη, αυτό που είπαμε πριν, ορθοδοξία και ορθοπραξία δηλαδή.
0: Βεβαίως. Να πω το εξής. Το αν γίνονται και κατά πόσο γίνονται πολλές φορές δεν φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ορατό. Δεν θα το δει κανείς σε δελτία ειδήσεων, δεν θα το ακούσει ούτε θα το διαβάσει σε εφημερίδες. Είναι αυτό ακριβώς το μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι το λίμα που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, που σώζει πραγματικά το Λόγο του Θεού ως πράξη, ως βίωμα. Και αυτό βιώνεται καθημερινά μέσα στην οικογένεια, στο χώρο της εργασίας, από ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί και επώνυμοι με τα χαρακτηριστικά των επωνύμων των διαφημιζόμενων ανθρώπων, των ανθρώπων της δουλειάς και της τιμιότητας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού. Είναι αυτοί που αγωνίζονται, είναι αυτοί που περιλαμβάνονται μέσα στους μακαρισμούς του Χριστού, που πενθούν για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, που θλίβονται για την αδικία, που αγωνίζονται για το δίκαιο, για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Σίγουρα υπάρχουν, κύριε Σπυρόπουλε, και αλίμον αν δεν υπήρχαν, δεν θα σωζόταν ο κόσμος. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να το αριθμίσει κανείς, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερος κόπος από όλους μας. Γιατί πράγματι είναι πολύ εύκολο σήμερα να μην μας κοστίζει μια ορθοδοξία, αλλά να μην έχουμε και μια ορθοπραξία. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ίσως που μας οδηγεί η εκοσμίκευση, μας οδήγησε η εκοσμίκευση, και γι' αυτό ίσως σε αρκετές περιπτώσεις χάνουμε και τον προσανατολισμό μας. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, όπως και το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και έτσι ακριβώς θα σώζεται και θα διασώζεται πάντα το λίμα, το μικρό πίμνιο, το οποίο βέβαια μη φοβού το μικρό πίμνιο, κατά πως λέει ο λόγος της Γραφής.
1: Μιλά για πίστη και αγάπη ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ άλλων, σε αυτή του την επιστολή αναφερόμενο στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι έννοιες στην εποχή μας πιστεύετε ότι έχουν αλλοιωθεί?
0: Η αγάπη πολλές φορές μπορεί να γίνεται απάτη και η πίστη βέβαια μπορεί να γίνεται παρέκκληση. Όμως ο κανόνας πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει, που είναι ο Λόγος του Θεού, και είναι βέβαια το βίωμα των Αγίων. Και όταν λέω για Αγίους, δεν εννοώ Αγίους οι οποίοι υπάρχουν μόνο στο εικονοστάσι, αλλά και Άγιοι που υπάρχουν στη σύγχρονη εποχή. Άλλωστε η λέξη Άγιος, Άγιοι γίγνεστε ότι Άγιος, ημί σημαίνει μια διαρκή πορεία μίμησης της ζωής του Χριστού. Άρα λοιπόν και σήμερα υπάρχει, πάντα βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος της κηδείας των ανθρώπων, της παραχάραξης, δυστυχώς. Και αυτό είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, άχρη της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού, όπου τότε βεβαίως τα πράγματα θα είναι πλήρως ξεκάθαρα για όλους.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, καθώς κλείνουμε την σημερινή εκπομπή, κύριε Κουκίδη, ολοκληρώνοντας αυτήν την προσπάθειά μας να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή του προς Εφεσίους.
0: Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω για το εξής, ότι χωρίς να υποστηρίζω βέβαια και κανείς άλλωστε ότι στην ιστορία έχουμε επανάληψη των ιστορικών περιόδων, έχουμε όμως κοινά χαρακτηριστικά της εποχής του Παύλου και της δικής μας εποχής. Η εποχή του Παύλου ήταν μια εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας ενοποιημένης αυτοκρατορίας που είχε υποσχεθεί στους ανθρώπους ειρήνη, ευημερία. Η Πάξ Ρωμάνα όμως δεν το κατάφερε, γιατί την ειρήνη πάντα την επέβαλε ή ούτως ή άλλως με τις ρωμαϊκές λεγιώνες. Και σήμερα θα έλεγε κανείς παράλληλα, θα μπορούσαμε να δούμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου αντί να οδηγήσει στην ευημερία των ανθρώπων, οδήγησε στην οικονομική και στην κοινωνική κρίση ανθρώπων και αξιών. Βέβαια και οι στοικοί την εποχή του Παύλου ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για μια ενότητα όλων των ανθρώπων σε ένα σώμα, αλλά τελικά όπως φαίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη εχθρότητες. Άρα η μοναδική εγγύηση, θα έλεγε,

0: έλεγε κανείς για την ενότητα των ανθρώπων, το να αποτελέσει όλη η κοινωνία ένα σώμα είναι η Εκκλησία, η οποία όχι ότι από τη φύση της είναι ένα σώμα, αλλά εξαιτίας της κεφαλής που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τέλος, για το ζήτημα της ειρήνης, κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να τονίσουμε το εξής. Το 2.14 ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Όχι δίνει την ειρήνη ο Χριστός, αλλά ο ίδιος είναι ειρήνη. Η λέξη ειρήνη από το ρήμα ήρω, που σημαίνει συνδέω, δείχνει ακριβώς αυτόν τον προσανατολισμό. Ο Χριστός είναι αυτός που συνδέει τους ανθρώπους με το Θεό και βεβαίως τους ανθρώπους μεταξύ τους και τον κάθε άνθρωπο με τον εαυτό του. Αυτό το στοιχείο της ενότητας είναι ίσως και ένα από τα στοιχεία τα οποία κάθε εποχή οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν. Και τέλος, σε μια εποχή όπως και του Παύλου και η σημερινή, που είναι γενικότερα εποχή ατομοκρατίας, απεσιοδοξίας, ο Παύλος έρχεται να δώσει μια διαφορετική προοπτική. Ότι όλοι μπορούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα χαρίσματα που έχουμε, να προσφέρουμε και να νιώσουμε αυτή την καταξίωση που έδωσε ο Χριστός με τη σωτηρία του.
1: Κύριε Κουκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρετε.

για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πείσαμε εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνθρωπων πάνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γα θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου Θεολίπ το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Την πέμπτη αιτία συνιστούν η ψευδοεπιστήμη και η ψευδοθεολογία. Η ψευδοεπιστήμη δημαγωγεί εναντίον της πίστης. Η ψευδοθεολογία δημαγωγεί εναντίον της επιστήμης. Η ψευδοεπιστήμη παίρνει τις χείριστες και πρωτογενείς μορφές της πίστης. Αυτές τονίζει σαν πίστη γενικώς. Αυτές κριτικάρει και αυτές αρνείται. Η ψευδοθεολογία πάλι έχει μάτια μόνο για καταχρήσεις των επιστημονικών εφευρέσεων και ανακαλύψεων. Γενικεύει αυτές τις καταχρήσεις και αρνείται την επιστήμη. Τον τελευταίο αιώνα εξελίχθηκαν σημαντικά οι φυσικές και οι τεχνολογικές επιστήμες. Οι σοβαροί άνθρωποι αυτό το χρησιμοποίησαν για εμβάθυνση, ενώ οι γραφικοί για να κάνουν πιο ρηχή τη ζωή. Λόγω αυτού του πλουτισμού της επιστήμης, οι σοβαροί έγιναν σοβαρότεροι, ενώ οι γραφικοί γραφικότεροι. Οι σοβαροί δεν βλέπουν την αλήθεια διπλή, μία στην επιστήμη, μία δεύτερη στην πίστη, αλλά αισθάνονται αρμονία μεταξύ του ενός και του άλλου. Οι γραφικοί απολαμβάνουν τις περιττές φιλονικίες και τονίζοντας πάντα την αυθάδεια μπροστά στη λογική σκέψη, δημιουργούν αξία για τον εαυτό τους από το ότι με την επιστήμη αντιλέγουν στην πίστη ή αντίθετα με την πίστη αντιλέγουν στην επιστήμη. Η υγιής πίστη δεν αντιλέγει ποτέ προς την πραγματική επιστήμη. Ούτε η πραγματική επιστήμη αρνείται την υγιή πίστη. Μόνο οι αρρωστημένες μορφές και του ενός και του άλλου είναι υπερβολικές και ακραίες. Η πίστη μου στον Θεό δεν με εμποδίζει στο να αναγνωρίσω και να υιοθετήσω όλη την πραγματική επιστήμη από το Α έως το Ω. Η επιστήμη μου όμως λαμβάνει σε διάβγεια και πληρότητα και ορμή εάν τη φωτίσω και τη ζεστάνω με υγιή πίστη. Να ξέρετε ότι όταν ένας επιστήμονας ξεσηκώνεται εναντίον της πίστης εν ονόματι της επιστήμης, αυτός ξεσηκώνεται εναντίον της χείριστης μορφής της πίστης εν ονόματι της κάλλιστης επιστήμης. Και όταν ένας θεολόγος ξεσηκώνεται εναντίον της επιστήμης εν ονόματι της πίστης, αυτός ξεσηκώνεται ενάντια στη μέγιστη κατάχρηση και μέγιστη επιζήμια μορφή της επιστήμης εν ονόματι της κάλλιστης πίστης. Η κάλλιστη επιστήμη όμως στέκει στην τέλεια αρμονία με την κάλλιστη πίστη, ενώ οι κάλλιστοι ποτέ δεν φιλονικούν. Οι κάλλιστοι καταλαβαίνονται και αγαπιούνται. Οι μικροί φιλονικούν και τρώγονται και ειδονίζονται με τη φιλονικία και τις τριβές. Όμως η φιλονικία και οι τριβές της ψευδοπίστης και της ψευδοεπιστήμης ταλαντεύουν πολλές απλές ψυχές στην πίστη, και όταν ταλαντευτεί η πίστη τους αγωνίζεται για επιβίωση, και συχνά ο αγώνας τελειώνει με ήττα της πίστης. Η ήττα της πίστης σημειώνει το θρίαμβο του σκότους και της κακίας μέσα στους ανθρώπους. Η έκτη αιτία, λόγω της οποίας η πίστη μέσα στους ανθρώπους υπομένει ήττα, είναι η κοινωνική αδικία. Ένας άνθρωπος κοιτάζει τον ουράνιο θόλο στολισμένο με πύρινα φώτα και η πίστη του λάμπει και τον ζεσταίνει σαν φλόγα. Όταν όμως κοιτάζει και την αδικία που πράττει ο ένας άνθρωπος στον άλλο, η πίστη του μουδιάζει σαν φλόγα κάτω από την Αεροποντή. Κάποια κόμματα των εργατών στον κόσμο, διαμαρτυρόμενα εναντίον της άδικης μοιρασιάς του πλούτου στη γη, βρίσκουν αναγκαίο να διαμαρτύρονται και εναντίον της πίστης. Τούτη η διαμαρτυρία των εργατών ενάντια στην πίστη μέχρι ενός σημείου είναι και δικαιολογημένη. Είναι δικαιολογημένη τόσο όσο αναφέρεται σε διαστρεβλωμένες μορφές της πίστης που έβαλαν τον εαυτό τους στην ταπεινή υπηρεσία του καπιταλισμού και οι οποίες στηρίζουν μια οφθαλμοφανή οικονομική αδικία κάτω από την οποία αναστενάζουν και πεθαίνουν χιλιάδες
και εκατομμύρια ανθρώπων. Όμως αυτή η διαμαρτυρία όχι μόνο είναι αδικαιολόγητη, αλλά και ανόητη όταν αναφέρεται στην πίστη γενικώς. Είναι αδικαιολόγητη επειδή είναι άδικη και ανόητη, επειδή με αυτήν από τον καλύτερο φίλο δημιουργείται εχθρός. Ο καλύτερος φίλος των φτωχών και των καταπιεσμένων σε αυτόν τον κόσμο είναι η πίστη.

Εάν οι φτωχοί και οι καταπιεσμένοι σε αυτόν τον κόσμο θέλουν να κάνουν έναν επιτυχημένο αγώνα εναντίον των καταπιεστών τους, πρέπει να τον κάνουν στο όνομα του Θεού και της δικαιοσύνης του Θεού. Ένα πράγμα είναι μεγάλο και μεγαλειώδες όταν ο Θεός είναι η βάση του. Να επικαλούνται την αδελφοσύνη και την ανθρωπιά χωρίς να πιστεύουν στο Θεό μπορούν μόνο εκείνοι που είναι πλανημένοι ή εκείνοι στους οποίους δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ του μυαλού και της γλώσσας. Να μην πιστεύεις στη δικαιοσύνη του σύμπαντος και να ζητάς τη γήινη δικαιοσύνη είναι το ίδιο με το να μην πιστεύεις ότι ο ήλιος μπορεί να φωτίσει τη γη και να ζητάς να τη φωτίσει μια απλή πέτρα. Η κοινωνική αδικία μας στεναχωρεί όλους και μας πονά και μας ρίχνει σε σκοτεινές σκέψεις και κατατρώγει την αισιοδοξία μας και θολώνει το βλέμμα μας προς τον ουρανό. Και μόνο η σκέψη της κοινωνικής αδικίας κατά από την οποία μια ανθρώπινη ζωή υποφέρει μπορεί να έχει την ενέργεια του ανέμου της ερήμου που όλα μπροστά του τα μαραζώνει. Μπροστά από τούτο τον άνεμο της ερήμου μαραζώνεται και η πίστη μας. Όπως το πράσινο χόρτο που κάτω από το δρεπάνι την ώρα του θερισμού ξεραίνεται και μαυρίζει, έτσι και η πίστη μας μπροστά από το γεγονός της κοινωνικής αδικίας απλώνεται στο νεκροκρέβατο και πεθαίνει. Γιατί εκείνος που δουλεύει να πεθάνει από την πείνα? Γιατί η ζωή πολλών να είναι ένα παρατεταμένο μαρτύριο, ενώ η ζωή μερικών μια παρατεταμένη γιορτή? Γιατί να υποφέρει ο δίκαιος? Γιατί ο σοφός να είναι παραγωνισμένος και ταπεινωμένος μπροστά στον ανόητο? Γιατί αυτός που πράττει το αγαθό να βιώνει αχαριστία? Γιατί ο ταπεινόφρον να ζει πάντα στη σκιά του υπερήφανου? Γιατί η ασωτεία να έχει τόσο ευρείες και λαμπερές κατοικίες, ενώ η αρετή να δυσκολεύεται πάντα μέσα στα εργαστήρια των μαραγκών της Ναζαρέτ και στα στενά κελιά? Γιατί τον ήρωα να τον σπρώχνουν με τους αγκώνες τους οι φοβιτσιάριδες πίσω, αφού η θέση του είναι μπροστά? Γιατί όλα αυτά, εάν υπάρχει ο δίκαιος Θεός? Κάτω από το βάρος τούτων των ερωτήσεων, το ψυχικό θάρρος πολλών ξεπέφτει. Και όπου δεν υπάρχει θάρρος, δεν υπάρχει ούτε πίστη. Όταν ξεπέφτει το θάρρος, ξεπέφτει και η πίστη. Όταν το θάρρος πεθάνει, πεθαίνει και η πίστη. Το θάρρος και η πίστη πάντα θάβονται στον ίδιο τάφο. Η έβδομη αιτία της νέκρωσης της πίστης μέσα μας είναι η ευτυχία. Μόνο μεγάλες και δυνατές ψυχές στέκουν και στην ευτυχία με πρόσωπο στραμμένο προς τον Θεό. Στις αδαείς ψυχές η ευτυχία είναι η ύψιστη θεότητα την οποία εκείνες προσκυνούν. Μόνο οι αδαείς ψυχές στην ευτυχία είναι άθεες. Αλλά στη δυστυχία κανείς δεν είναι πιο ευσεβής από αυτές. Όμως και κάποια καλύτερη ψυχή ξεχνιέται στην ευτυχία. Κάποιοι καλοί άνθρωποι τόσο αλλάζουν στην ευτυχία ώστε οι φίλοι τους δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Ένας χαρούμενος άνθρωπος κερδίζει στο λαχείο πολλά χρήματα και γίνεται ξαφνικά θλιμμένος και εκεντρικός. Μια φτωχή κοπέλα παντρεύεται έναν αριστοκράτη και γίνεται υπερήφανη και περιφρονεί τις παλιές φίλες της. Ένας αγαπητός φίλος παίρνει θέση στην εξουσία και τρελαίνεται. Έναν καλλιτέχνη η δόξα τον κάνει τσαρλατάνο. Εκείνο που με τη θνητή γλώσσα ονομάζεται ευτυχία συχνά γίνεται η μέγιστη δυστυχία των ανθρώπων. Η γήινη ευτυχία σε πολλούς παίρνει τα μυαλά και σκληραίνει την καρδιά. Άραγε μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από αυτή την ευτυχία? Πρέπει να έχουμε θάρρος στην ευτυχία όπως και στη δυστυχία. Χρειάζεται θάρρος για να μην παραδοθείς
ούτε στην ευτυχία ούτε στη δυστυχία. Σε όποιον η ευτυχία γίνει είδωλο, σε αυτόν ο Θεός σταματά να είναι Θεός. Όποιος λιβανίζει την ευτυχία τη δική του, αδιαφορώντας για την ευτυχία των άλλων, με θυμία μα και λιβάνει, τούτος δεν προσφέρει θυσία στο Θεό. Όποιος νομίζει ότι τα άκρα του κόσμου βρίσκονται στον ορίζοντα της ευτυχίας του, τούτος αγκαλιάζει με τα χέρια του μια ψευδαίσθηση από καπνό. Όποιος μπορεί να γιορτάζει την ευτυχία του εκτός Θεού και χωρίς Θεό, τούτος βιώνει τη σιωπή πριν από την καταστροφή και γελά με γέλιο που θα παγώσει. Διότι όσο η ευτυχία κατοικεί σε έναν οίκο, τόσο η δυστυχία στέκει μπροστά στην πόρτα και περιμένει τη σειρά της. Δεν υπάρχει οίκος στον κόσμο στον οποίο η δυστυχία δεν θα εισχωρήσει και δεν θα δείξει το αποκαλυμμένο της πρόσωπο.

Αυτές οι 7 αιτίες είναι ικανές μόνες ή μαζί να προκαλέσουν την τραγωδία της πίστης. Όταν 7 θάμνοι από αγκάθια φυτρώσουν γύρω από έναν ευγενικό κρίνο και πλέξουν τα κλαριά τους πάνω από αυτόν, έτσι ώστε να του κρύψουν τον ήλιο και να του δηλητηριάσουν τον αέρα, τότε ο ευγενικός κρίνος σαπίζει στην υγρασία και πνίγεται στο σκοτάδι. Και ο Θεός από τον ουρανό βλέπει πως πολύ όμορφοι κρίνοι σαπίζουν και πνίγονται στη γη. Και ο Θεός από ψηλά βλέπει πως πολλές ψυχές μετατρέπονται σε αγκάθια χωρίς κρίνους. Ο Θεός όντως και τα αγκάθια χρησιμοποιεί για καλό, όμως αλίμονο σε εκείνον που είναι από αγκάθια. Αλίμονο πρώτα σε αυτόν και αλίμονο τότε σε εκείνους γύρω του. Η ζωή δίχως πίστη είναι η πιο σκοτεινή από όλες τις τραγωδίες. Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η τραγωδία του Γολγοθά είναι φωτεινή. Εκείνος που με ζωντανή πίστη στην ψυχή υποφέρει και καταστρέφεται, ακόμα και πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του, μοιάζει με ναυτικό στη φουρτουνιασμένη θάλασσα που μέσα από τα πάθη και το σκοτάδι βλέπει βορεινό αστέρα, οπότε δεν χάνει τον προσανατολισμό του. Εκείνος που δίχως πίστη υποφέρει και καταστρέφεται, μοιάζει με ναυτικό σε φουρτουνιασμένη θάλασσα που δεν βλέπει ούτε μία ακτίνα φωτό στο σκοτάδι, ούτε στον εαυτό του, ούτε γύρω του. Καταπονεί τα μάτια του για να δει, όμως όσο περισσότερο τα καταπονεί, τόσο του φαίνεται το σκοτάδι όλο και πιο πυκνό και μαύρο. Κουράζει το λαιμό του για να φωνάξει, όμως ούτε ο ίδιος δεν είναι σε θέση να ακούσει τη φωνή του από το φοβερό θόρυβο γύρω του. Η απελπισία του άπιστου είναι το πιο φρικτό γεγονός όλους τους καιρούς. Τούτη η απελπισία κρύβεται με κινησμό, ώστε δεν είναι ορατή για κάθε μάτι. Εάν όλοι οι υγιείς άπιστοι ήξεραν τις ομολογίες όλων των άπιστων που ξεψυχούν στο νεκροκρέβατο, θα είχαν βιαστεί όλοι να ξεριζώσουν τα ζυζάνια και τα αγκάθια από την ψυχή τους και να αφήσουν τον πιεσμένο κρίνο να σηκωθεί και να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει χαρά στην ψυχή τους και να της δώσει χρώμα και ευωδιά. Χωρίς τη χαρά, οι άπιστες ψυχές είναι και άχρωμες και δίχως ευωδιά.

όμως μπροστά στον ίδιο τον εαυτό του, όχι. Όλα τα μεγάλα σχέδια, είτε προσωπικά ή εθνικά ή πανανθρώπινα, εάν δεν βασίζονται στο γρανιτένιο θεμέλιο της πίστης, βασίζονται σε θεμέλιο από κερί. Ζεσταίνει ο ήλιος, το κερί λιώνει και ο μεγάλος πύργος καταραίει στη γη. Δώσε μας, Θεέ, λογικό, ώστε ό,τι χτίζουμε επάνω στην πίστη, σε σένα να το χτίζουμε. Αφού η πίστη σε σένα είναι θάρρος για χτίσιμο και φως στο ταξίδι. Δώσε μας το φως σου στο ταξίδι μας σε αυτόν τον κόσμο. Κάθε άλλο φως εκτός από εσένα μπερδεύει τις σκέψεις μας και παγώνει τις καρδιές μας. Πηγή ζεστού και ζωοδόχου φωτός, μην εγκαταλείψεις εμάς, τους κουρασμένους και διψασμένους ταξιδιώτες. Εσύ που ανασταίνεις τα νεκρά σώματα και τις νεκρές ψυχές, ρίξε ένα βλέμμα και στο δικό μας νεκροταφείο. Ας καούν από το βλέμμα σου όλα τα θανατηφόρα και σκοταδοφόρα ζυζάνια μέσα μας και ας αναστηθεί η ζωοφόρος πίστη σε σένα, ώστε να είμαστε κι εμείς άξιοι εργάτες στο μεγάλο εργαστήριό σου και άξιοι καλεσμένοι στο μεγάλο τραπέζι σου σε αυτόν τον κόσμο, και να είμαστε άξιοι του ονόματός σου, Δημιουργέ μας, υπερήφανοι για την πατρότητά σου, Πατέρα μας. Αμήν.

Αποσπάσματα από τον λόγο περί οπτιμισμού. Ο οπτιμισμός ενός αναπήρου αποτελεί το σημερινό μου θέμα. Το θέμα μου είναι ένα αληθινό γεγονός. Υπάρχει κάποιος ανάπηρος, τρομακτικά ανάπηρος, που όμως είναι μεγάλος οπτιμιστής. Αυτό είναι παράδοξο, θα πείτε. Όχι, το παράδοξο δεν υφίσταται. Εάν η λογική κυριαρχεί από το ένα ως το άλλο άκρο του σύμπαντος, τότε δεν υπάρχει χώρος για το παράδοξο. Και όντως δεν υπάρχει. Τα παράδοξα είναι μόνον φαινομενικά τέτοια. Αποτελούν ορατές συνέπειες με αόρατες αιτίες. Όταν οι αιτίες γίνονται ορατές, οφθαλμοφανείς, τότε οι συνέπειες πάβουν να είναι παράδοξες. Υπάρχει ένας ανάπηρος οπτιμιστής που τον είδα με τα μάτια μου. Είναι ένας στρατιώτης του προηγούμενου πολέμου. Το εχθρικό βλήμα πέρασε μέσα από το σώμα του, πλάι στη σπονδυλική στήλη. Οι γιατροί του είπαν πως πολλά από τα νεύρα αχρηστεύτηκαν, πολλοί γραμμικοί μύες καταστράφηκαν, καθώς και η κινητική δύναμη των ποδιών του. Ο ανάπηρος δεν αισθάνεται πια ότι έχει τα πόδια του. Βάλτε θράκα ή πάγο στα πόδια του, το ίδιο κάνει.

Δεν πρόκειται να αισθανθεί ούτε το καυτό ούτε το κρύο. Με κάλεσε να τον επισκεφτώ. Αισθανόμουν θλίψη, ανακατωμένη με φόβο, όταν χτύπησα την πόρτα του σπιτιού του. Μου είχε γράψει για τη δύσκολη κατάστασή του και είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν μελαγχολικό κακόμοιρο. Με περίμενε η μητέρα του με χαμόγελο στα χείλη. Τι να σημαίνει άραγε αυτό το χαμόγελο? Μπήκα στο μισοσκότεινο δωμάτιο. Σε μια μεγάλη πολυθρόνα πλάι στο παράθυρο καθόταν ο γνωστός μου, καθυλωμένος κατάκητος. Στο μαραμένο οχρό πρόσωπό του έλαμπε η χαρά. Όλο και μου φαινόταν ότι έβλεπα αυτό το στέφανο γύρω από αυτό το και χρυμπαρένιο πρόσωπο. «Εγώ κάθομαι εδώ από το πρωί ως το βράδυ», άρχισε ο ανάπηρος, «και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί ως το βράδυ και κάποτε από το πρωί ως το επόμενο πρωί. Η μητέρα μου ετοίμασε αυτό το μισοσκότεινο δωμάτιο ώστε η ζωή που παρατηρώ στο δρόμο να φαίνεται πιο καθαρή και πιο φωτεινή. Όπως ξέρετε, όταν ο άνθρωπος κοιτάζει από τον πάτο του πηγαδιού τον ουρανό το μεσημέρι, βλέπει τ' άστρα. Έτσι κι εγώ κοιτάζω από το μισοσκότεινο δωμάτιο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν άστρα λαμπερά, φωτεινά αστέρια που φλέγονται και περιφέρονται, ασταμάτητα φλέγονται και περιφέρονται, το ένα μετάλλο, το ένα μαζί μετάλλο, το ένα γύρω από τ' άλλο, ώσπου και ο ίδιος να συμμετέχω σε αυτήν τη δίνη της ζωής, αφού δεν γνώριζα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, απέκτησα μάτια. Ναι, βλέπω την ζωή από τότε που κάθισα σε αυτή την πολυθρόνα. Η ζωή είναι τόσο ωραία, τόσο αρμονική.

0: Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
2: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» μέσω του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Οι εκλογές του 2027 θα κρίνουν και ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Στο Βιετνάμ, ο Υπουργός Εξωτερικών για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Θετική η πρώτη αξιολόγηση της Κομισιόν για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελλάδα. Κατηγορίες απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 22 άτομα, εκ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Κρήτη. Κύμα αμερικανικών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούς. Γενικά αίθριος για αύριο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού. Ήδη στις δύο προηγούμενες εκπομπές έχουμε μιλήσει για τον Παντοκράτορα Χριστό που βρίσκεται στον Τρούλο, για την Πλατιτέρα των Ουρανών που την βλέπουμε στην αψίδα πάνω από το Ιερό Βήμα. Συνήθως γύρω από την εικόνα του Παντοκράτορα στον Τρούλο υπάρχουν άγγελοι, σαν να κρατάν οι άγγελοι τον Χριστό, ή υπάρχουν προφήτες, οι προφήτες που ανήγγυλαν την έλευση του Χριστού. Άγγελοι ή προφήτες λοιπόν περιστοιχίζουν και στηρίζουν το Χριστό του Τρούλου. Λίγο παρακάτω, συνήθως πάνω από τα τόξα, υπάρχουν οι τέσσερις ευαγγελιστές. Και αυτοί μοιάζουν σαν να κρατάνε τον Τρούλο, σαν να είναι τα θεμέλια των ουρανών. Είναι αυτοί που ευαγγελίστηκαν τον Λόγο του Θεού. Στην αψίδα του Ιερού, κάτω από την παράσταση της Πλατιτέρας, υπάρχει μια παράσταση που έχει άμεση σχέση με τη Θεία Λειτουργία. Ή βλέπουμε τους αγγέλους να τελούν τη Θεία Λειτουργία, την υπερουράνια αυτή λατρεία, ή βλέπουμε τους ιεράρχες που έχουν μια άμεση σχέση με τη Θεία Λειτουργία, τους μεγάλους ιεράρχες, τον Βασίλειο, τον Χρυσόστομο και άλλους, ή βλέπουμε τον Χριστό να μεταλαμβάνει τους Αποστόλους του. Κάτω από τα σφαιρικά τρίγωνα ενός ναού θα δούμε σκηνές από τη ζωή του Χριστού, σκηνές από την επίγεια ζωή του, τη γέννηση, τη βάπτιση, όλες τις σκηνές από το πάθος του Χριστού, τη σύλληψή του, τα βασανιστήρια, τη σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Και πιο κάτω, περίπου σε μια ζώνη που συνήθως πλησιάζει στο ύψος των πιστών, υπάρχει ο χορός των πολλών Αγίων, που τους κατατάσσουμε σε κάποιες ομάδες. Λέμε αυτοί είναι οι μάρτυρες, αυτοί είναι οι όσιοι, αυτοί είναι οι ασκητές, άνδρες και γυναίκες. Αυτός είναι ο εικονογραφικός κύκλος ενός Ορθόδοξου ναού, όλος ο κύκλος. Αυτόν όλο τον κύκλο των Αγίων τον μνημονεύουμε ιδιαίτερα κάθε Κυριακή στη Θεία Ευχαριστία και μάλιστα στην πιο σημαντική στιγμή της Θείας Λειτουργίας, την ώρα που έχει γίνει η καθαγίαση των Αγίων Δώρων. Λέει ο ιερέας ότι τα δώρα που προσφέραμε με τη λογική αυτή λατρεία και που τώρα καθαγιασμένα είναι σώμα και αίμα Χριστού, τα προσφέραμε επίσης υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Για όλους αυτούς λοιπόν προσφέρουμε τη λογική αυτή λατρεία. Για τους εμπίστη αναπαυθέντες, αυτούς που έχουν αναπαυθεί, που έχουν φύγει από την παρούσα ζωή εν πίστη, πατέρες, προφήτες, αποστόλους, ευαγγελιστές, μάρτυρες και γενικά για κάθε πνεύμα δικαίου που έχει τελειωθεί δια της πίστεως. Εξαιρετικά δε προσφέρουμε τη λατρεία αυτή στο όνομα της Κυρίας Θεοτόκου, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των Αποστόλων. Ποιοι είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι Άγιοι που μας περιβάλλουν μέσα σε ένα ναό, αλλά και εκτός του ναού, που μας περιβάλλουν πριν έρθουμε εμείς στη ζωή, αλλά και όταν φεύγουμε από τη ζωή, και τι σημαίνει Άγιος στην Εκκλησία μας, και γιατί υπάρχει αυτή η τιμή των Αγίων, και γιατί προσευχόμαστε στους Αγίους. Ας ξεκινήσουμε από δύο στοιχεία. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι για τη δική μας παράδοση οι Άγιοι είναι μέτοχοι της Θείας Δόξης. Μετά την Παναγία είναι αυτοί που έχουν ενθεωθεί, δηλαδή αυτοί που έχουν πραγματοποιήσει αυτό που όλοι ζητάμε να επιτευχθεί για τον καθένα μας. Έχουν επιτύχει το έσχατον. Έχουν διαποτιστεί από τις άκτισες ενέργειες της θεότητας.
είναι ενθεωμένοι, είναι μετά του Χριστού, ζούνε μετά του Χριστού. Υπάρχει βέβαια εδώ το ερώτημα, τι σημαίνει ένας Άγιος να ζει μετά του Χριστού ενώ το σώμα του έχει διαλυθεί. Ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό το ερώτημα, θα το εξετάσουμε αργότερα. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού, αλλά συγχρόνως είναι και οι φίλοι των ανθρώπων. Ζούνε σε μια μεσότητα αυτής της φιλίας, τρόπον τινά, όντας αυτοί τετελειωμένοι, είναι σύνδεσμοι των μη τετελειωμένων μετά του τελείου. Υπάρχουν αυτοί ενθεωμένοι. Υπάρχουμε εμείς που δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την ενθέωση. Και υπάρχει ο Θεός. Ανάμεσα στον Θεό και σε μας υπάρχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Για να καταλάβουμε τα δύο αυτά στοιχεία που είπα παραπάνω, θέλω να ανοίξω μια σχετικά μεγάλη παρένθεση και να εξηγήσω πώς στη δική μας παράδοση ορίζεται κάποιος ως Άγιος. Πώς γίνεται αυτό που ονομάζουμε αγιοποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι Άγιοι οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί από την Εκκλησία. Παλαιότερα αυτό γινόταν και από τοπικές εκκλησίες, ενώ σήμερα η πρακτική είναι λίγο διαφορετική. Η ανακήρυξη γίνεται είτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσον αφορά την Εκκλησία των Ελληνοφώνων, είτε από το Ρωσικό Πατριαρχείο όσον αφορά την Εκκλησία των Σλαβοφώνων και από άλλα πατριαρχεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί και μόνον αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Στη γιορτή που έχουμε υπέρ των Αγίων Πάντων, ιδιαίτερα στο Συναξάρι που αποδίδεται στον Κάλιστο Ξανθόπουλο, μιλάμε για μια σειρά Αγίων των οποίων το όνομα δεν ξέρουμε. Και όχι μόνον αυτό, αλλά μιλάμε και για μια σειρά Αγίων που ζουν ανάμεσά μας και δεν το ξέρουμε ότι είναι Άγιοι. Όμως, ας δούμε πώς γίνεται η αγιοποίηση ενός μάρτυρα ή ενός άλλου Αγίου. Για να φτάσει η Εκκλησία να εγκρίνει, να εντάξει στο εορτολόγιο της έναν μάρτυρα, χρειάζεται ένα και μόνο στοιχείο. Τη μαρτυρία του περιεστώτος λαού. Δηλαδή τη μαρτυρία του λαού που συγκροτείται ως λαός γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόνο αυτό το στοιχείο, η λαϊκή μαρτυρία, αυτό οδηγεί την Εκκλησία να εγγράψει έναν Άγιο στο αγιολόγιο της. Και δεν τίθεται θέμα η Εκκλησία να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την αγιότητα. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά με άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Η Σύνοδος, είτε πρόκειται για το Πατριαρχείο, είτε πρόκειται για την Εκκλησία της Ελλάδας, είτε πρόκειται για μια άλλη τοπική εκκλησία, ή ακόμα κι αν φανταζόταν κανείς μια νεότερη Οικουμενική Σύνοδο Ορθοδόξων, δεν εγκρίνει αν κάποιος είναι ή δεν είναι Άγιος. Απλώς αναγνωρίζει αυτό που μαρτυρείται από την κοινή συνείδηση του περιεστώτος λαού, του λαού δηλαδή που ίσταται περί το τραπέζι της Ευχαριστίας. Έτσι η Σύνοδος δεν εξετάζει τον βίο του Αγίου, αν ήταν ενάρετος ο βίος του ή όχι και πόσο ενάρετος ήταν. Χρειάζονται βέβαια κάποιες μαρτυρίες, αλλά είναι ο ίδιος ο λαός που οδηγεί ουσιαστικά στην ανακήρυξη ενός Αγίου. Το κριτήριο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, πάνω στο οποίο βασίζεται η κρίση του λαού, είναι τα λεγόμενα σημεία της αγιότητας. Ένα σημείο αγιότητας είναι η θαυματουργία, η εμπειρία ότι ο Άγιος θαυματουργεί. Εάν υπάρχουν λείψανα του Αγίου, σημείο θεωρείται η ευωδία τους. Δεν είναι τεκμήριο αγιότητας ούτε η ακρίβεια στην Ορθόδοξη πίστη, ούτε ο φαινόμενος ενάρετος βίος. Αυτό μαρτυρούν τα συναξάρια. Υπάρχουν άνθρωποι που πολιτεύονται και ζουν ενάρετος, αλλά τα κρύφια της ψυχής τους κανείς μας δεν τα ξέρει παρά μόνο ο Θεός. Είναι πολύ λίγες, σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες που μπορούμε ίσως να πούμε πως υπήρξε στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποια αγιοποίηση σκοπιμότητας για λόγους παιδαγωγίας. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τα πολύ τελευταία μας για να καταλάβετε τι εννοώ. Σχετικά με την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως ίσως γνωρίζετε, δίδαξε επί έτης στη Ριζάριο Σχολή, κατήχηση και δογματική, και κήρυξε ως θεολόγος. Ως θεολόγος, ο Άγιος δεν είναι και πολύ κοντά στη λεγόμενη ακριβή ορθόδοξη πίστη. Ακολουθώντας λίγο ως πολύ το γενικό κλίμα των θεολογικών γραμμάτων της εποχής του, και ειδικότερα το κλίμα που επικρατούσε στη Ριζάριο Σχολή, δίδαξε από εγχειρίδια της δυτικής θεολογίας
και η κατήχησή του, αν την κρίνουμε με βάση θεολογικά δεδομένα, δεν εκφράζει απόλυτα τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι λοιπόν η διδασκαλία του που οδήγησε την Εκκλησία να τον ανακηρύξει Άγιο. Όπως δεν είναι ούτε και ο ενάρετος βίος, αφού, όπως είπαμε, την αρετή του καθενός μας την γνωρίζει μόνον ο Θεός. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τον Άγιο Νεκτάριο να μαρτυρείται ως Άγιος? Πρώτα είναι η μαρτυρία αυτών που έζησαν κοντά του και μαρτυρούν το ξεχύλισμα αγάπης προς τη δημιουργία του Θεού και προς τον άνθρωπο. Κυρίως όμως είναι η θαυματουργία. Δια των θαυμάτων του ο λαός έχει την εμπειρία της παρουσίας και της αγιότητας του Αγίου Νεκταρίου. Και είναι αυτή η εμπειρία του περιεστώτος λαού, του λαού που θεραπεύεται μπροστά στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου, αυτή που οδηγεί την επίσημη Εκκλησία στην αναγνώριση της αγιότητάς του. Ο λαός τον τιμά ως Άγιο και η εκκλησιαστική ιεραρχία έρχεται να αναγνωρίσει αυτή την αγιότητα. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα, θα σας πω πώς γίνεται η αγιοποίηση στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και θα καταλάβουμε έτσι και την μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που είπα παραπάνω. Υπάρχουν και εκεί αυτά τα στοιχεία που σας είπα: η θαυματουργία, τα ιερά λείψανα, η ευωδία. Αλλά δεν κατατίθενται ως στοιχεία της εμπειρίας του λαϊκού σώματος. Για να γίνουν τα στοιχεία αυτά δεκτά από τη Δυτική Εκκλησία ως τεκμήρια αγιότητος, πρέπει να εξαντικειμενοποιηθούν. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια αντικειμενική μέτρηση της πραγματικότητας αυτών των στοιχείων. Και κυρίως πρέπει να μαρτυρηθεί η οσιότητα του βίου δια των αρετών. Ακολουθείται λοιπόν η εξής διαδικασία. Ένας τοπικός επίσκοπος, ο οποίος πιθανότατα εκπροσωπεί την εμπειρία του λαού της δικαιοδοσίας του, προτείνει στο Βατικανό, στην κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την αγιοποίηση ενός ευσεβούς χριστιανού που έζησε ανάμεσά μας, μεγάλου ή μικρού θεολόγου, μεγάλου ή μικρού μάρτυρα. Τότε δημιουργείται στο Βατικανό ένα είδος δικαστηρίου. Ένας από τους καρδιναλίους, που είναι επιφορτισμένος με αυτό το έργο, επικουρούμενος από ένα ολόκληρο συνεργείο, αναλαμβάνει να εξετάσει λεπτομερώς τον βίο του υποψηφίου Αγίου. Ένας άλλος καρδινάλιος, με τη δική του ερευνητική ομάδα, αναλαμβάνει τον άχαρο ρόλο να εξετάσει τις πιθανές μελανές σελίδες αυτού του βίου, τα παραπτώματα που ενδεχομένως έχει κάνει ο υποψήφιος Άγιος και ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορεί να ανιβαίνει στην αγιοποίησή του. Και έτσι κάποια στιγμή στείνεται ένα κανονικό δικαστήριο όπου υπάρχει ο καρδινάλιος που προτείνει την αγιότητα και ο καρδινάλιος που απορρίπτει την αγιότητα. Ο δεύτερος μάλιστα ονομάζεται συνήγορος του διαβόλου, advocatus diaboli, θα την έχετε ακούσει την έκφραση αυτή. Ο ρόλος του είναι να προβάλλει τα τυχόν αρνητικά στοιχεία τα οποία καλείται να τα αντικρούσει ο άλλος καρδινάλιος. Και όταν λέω καρδινάλιος, επαναλαμβάνω πως ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα μόνο πρόσωπο, αλλά για ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που μελέτησε συστηματικά και επισταμμένος το ζήτημα, ώστε το συμπέρασμα που θα βγει να αντέχει σε οποιαδήποτε αντικειμενική κριτική. Και τότε, εφόσον το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της αγιότητας, ο λαός επιτρέπεται να τιμήσει το νέο του Άγιο. Αν με νεότερες έρευνες που θα γίνουν αποδειχθεί ότι είχαν παραλυφθεί κάποια στοιχεία που εμποδίζουν την αγιότητα, η Δυτική Εκκλησία μπορεί να διαγράψει έναν Άγιο από το αγιολόγιο της. Αυτό που λέω δεν είναι θεωρητικό. Παραδείγματος χάρη, συνέβη και σχετικά πρόσφατα, κατά τη δεκαετία του 1960, ως αποτέλεσμα της δεύτερης Βατικανής Συνόδου, όταν διαγράφηκαν μερικές δεκάδες Αγίων
γιατί εντωμεταξύ είχε προχωρήσει η έρευνα, είχαν αναπτυχθεί οι αγιολογικές σπουδές, είχαν αναγνωστεί καλύτερα οι πηγές, βρέθηκαν νέα ντοκουμέντα και είδαν ότι δεν υπήρχε το εχέγγυο της αγιότητας. Αυτό γιατί στη Δυτική Εκκλησία η αγιότητα έχει να κάνει με την αρετή, δεν έχει να κάνει με την έκπληξη της ενθεώσεως, όπως συμβαίνει στη δική μας παράδοση.

Γνωρίζετε όλοι τον Συναξαριστή ή έχετε ακούσει γι' αυτόν. Είναι ένα βιβλίο που περιέχει μια συλλογή βίων Αγίων σύμφωνα με τη σειρά που έχουν μέσα στον όλο εν εαυτό του εορτολογίου μας. Δεν υπάρχει μια σταθερή έκδοση του Συναξαριστή. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορες εκδοχές και εκδόσεις Συναξαριστή, άλλες πιο εκτεταμένες και άλλες πιο συνοπτικές. Άλλες φορές είναι ο γνωστός ο επιμελητής της έκδοσης και άλλες όχι. Αλλά τι είναι ακριβώς ο Συναξαριστής? Είναι ένα εγχειρίδιο παιδαγωγίας, μόνο που δεν είναι ένα αυτόνομο βιβλίο, αλλά είναι ενταγμένο μέσα στη λειτουργική τάξη της Εκκλησίας. Κανονικά, στον όρθρο, σε αυτό το διδακτικό μέρος της λατρείας μας, μετά την έκτη οδή διαβάζεται και το συναξάριο ή τα συναξάρια των Αγίων, ή μάλλον θα έπρεπε να διαβάζεται, γιατί σήμερα αυτό παραλείπεται. Είναι κείμενα λειτουργικά, δεν είναι κείμενα βιογραφικά ή ιστορικά ή εγκυκλοπαιδικά. Γι' αυτό και διαφέρουν από αυτό που θα λέγαμε βίος του Αγίου, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κείμενο που εξιστορεί τα ιστορικά γεγονότα της ζωής ενός ανθρώπου που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Συναξαριστής δεν εξιστορεί εξάπαντος ιστορικά γεγονότα. Έχει έναν τρόπο λειτουργικής προσέγγισης της ζωής του Αγίου. Μας παρουσιάζει πάντα κάποια μεμονωμένα περιστατικά της ζωής του και οπωσδήποτε το τέλος της ζωής του, είτε δια του μαρτυρίου, είτε ειρηνικά έφυγε από ανάμεσά μας. Μάλιστα, έτσι μεμονωμένα που παρουσιάζονται αυτά τα περιστατικά, πολλές φορές δεν φαίνεται να έχουν κανένα λογικό ιρμό με την αγιότητά του. Είναι σαν μικρές εκπλήξεις μέσα στη ζωή του Αγίου. Ένας διάλογος με έναν περαστικό, ένα περπάτημα στα βουνά, η συνομιλία του με τον πνευματικό του, ένας διάλογος με τον δήμιό του, μια προσευχή του προς τον Θεό και άλλα τέτοια μικρά περιστατικά, τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με τη λειτουργική υφή της ζωής μέσα στη λειτουργική σύναξη. Όπως δηλαδή σε μια λειτουργική σύναξη έχουμε μικρά περιστατικά που ανακεφαλαιώνουν λειτουργικά κάποια ιστορικά γεγονότα και φτάνουν στο κορυφαίο περιστατικό της Θείας Ευχαριστίας ως γεγονότος που συντελείται εκείνη τη στιγμή, έτσι και σε αυτά τα συναξάρια έχουμε μικρά περιστατικά που συντείνουν να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι ο Άγιος ζει εν το Χριστό. Αυτά που διαλέγει κανείς για να περιλάβει σε ένα συναξάρι μέσα από όλη τη ζωή των Αγίων είναι τα περιστατικά που έχουν άμεση σχέση με το «ζήν εν Χριστώ». Είτε αμαρτάνοντας «μετανοώ εν Χριστώ», είτε ζώντας «ζω εν Χριστώ». Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, «δεν ζω για την αρετή, αλλά ζω για την αλήθεια. Η αλήθεια δεν εξαρτάται από την αρετή, η αρετή εξαρτάται από την αλήθεια». Ο λειτουργικός αυτός συναξαριστής καταρτίστηκε για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα και δημιουργός του φέρεται ο διάκονος Μαυρίκιος, ο οποίος συνέλεξε στοιχεία από τους βίους των Αγίων και γι' αυτό ονομάστηκε Μαυρίκιος ο συναξαριστής. Αργότερα το επίθετο έγινε όνομα της συλλογής, η οποία εντάχθηκε στη λειτουργική πράξη. Κυριότερη πηγή του υπήρξε το έργο του Σιμεών του Μεταφραστή, ο οποίος το έγραψε κατά τον 9ο αιώνα, «Βίη και πολιτείε Αγίων». Το έργο γράφτηκε σε απλή αττική γλώσσα, όπως μέχρι σήμερα υπάρχει στα λειτουργικά βιβλία που ονομάζονται Μηναία. Εννοώ το έργο που συνέθεσε ο Μαυρίκιος. Επειδή τα κείμενα αυτά είχαν μεγάλη παιδαγωγική σημασία, επιχειρήθηκε κατά τους μετέπειτα χρόνους να μεταφραστούν
σε αυτοτελή συλλογή προς παιδαγωγία των πιστών. Τέτοιες μεταφράσεις γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη του Μάξιμου Μαργούνιου, αλλά κυρίως του Νικόδημου του Αγιορείτη. Η τελευταία αποτελεί κλασική πλέον έκδοση και λόγω της αποκαθάρσεως του παλαιού κειμένου που έκανε ο Άγιος και λόγω της συμπληρώσεως με βίους νεότερων Αγίων, κυρίως όμως λόγω της γλώσσας, μιας δημόδους γλώσσας του τέλους του 18ου αιώνα, της γλώσσας λοιπόν και του ύφους. Το έργο εκδόθηκε 10 χρόνια μετά την εκδημία του Αγίου Νικοδήμου, αλλά κατά το δεύτερο ήμις του 19ου αιώνα, περίπου 1860, μέσα στο κλίμα της καθαρεβουσιάνικης λέλαπας μεταφράστηκε στην καθαρεύουσα και έτσι κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Τελευταία όμως επανεκδόθηκε το αυθεντικό κείμενο της πρώτης έκδοσης σε 3 τόμους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έρθουμε τώρα να εξετάσουμε την κατάσταση της αγιότητας. Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας? Στη σχολαστική θεολογία μιλάμε για μία μέση κατάσταση. Είναι μία έκφραση που μπορούμε κάλλιστα να την δεχθούμε. Τι θα πει όμως μέση κατάσταση? Αν διαβάσουμε σχολαστικά εγχειρίδια δογματικής, και μιλάω για ορθόδοξα εγχειρίδια, θα δούμε πως μέση κατάσταση σημαίνει ότι οι Άγιοι μετέχουν της έσχατης καταστάσεως, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε αυτήν την έσχατη κατάσταση. Ωστόσο, θα έπρεπε να ξεπεράσουμε αυτή τη σχολαστική αντίληψη και έκφραση, αναγκαία σε εμάς τους ανθρώπους που σκεφτόμαστε με το μυαλό μας, και να πάμε σε μια άλλη διατύπωση που δεν είναι καν διατύπωση, αλλά παράδοξον. Οι Άγιοι δεν ζουν σε μια μέση κατάσταση. Δεν ζουν το τέλος. Δεν ζουν την αρχή. Οι Άγιοι ζουν. Αυτό είναι η αγιότητά τους, το ότι ζουν. Δεν είναι εν το θανάτο, αλλά είναι εν τη ζωή. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να αναρωτηθεί, μα η ζωή, η πραγματική ζωή των εσχάτων, σημαίνει ανάσταση του σώματος, και ο δικαιωμένος άνθρωπος, ψυχή και σώμα, είναι δικαιωμένος ψυχήτε και σώματι, όπως λέει η Εκκλησία μας. Τι γίνεται λοιπόν με τους Αγίους, αφού το σώμα τους βρίσκεται εδώ, διαλυμένο στη γη? Και ναι μεν, όταν έχουμε το Άγιο Λείψανο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία σωματική μαρτυρία. Αλλά πολλές φορές το Άγιο Λείψανο είναι κατατεμαχισμένο και διασκορπισμένο σε όλη την οικουμένη. Ή δεν έχουμε τα Άγια Λείψανα, είτε γιατί καταποντίστηκαν μέσα στη θάλασσα, είτε γιατί κατακάηκαν, είτε για τον Α ή το Β λόγο. Το ερώτημα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ψευδές. Δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο ερώτημα μέσα σε αυτή τη λειτουργική διάσταση που αντιμετωπίζουμε το «Ζω εν Χριστώ». Και δεν υπάρχει, γιατί όταν μιλάμε για σώμα και για ψυχή, δεν μιλάμε για δύο αντικειμενοποιημένες καταστάσεις της ζωής του ανθρώπου. Κατ' ουσίαν μιλάμε για την ύλη και για το πνεύμα. Μιλάμε για έναν κόσμο του πνεύματος και για έναν κόσμο της ύλης. Όταν λέμε ότι κάθε άνθρωπος μετέχει της πνευματικής και της υλικής φύσεως, μιλάμε για δύο μέρη μιας ενιαίας φύσεως του ανθρώπου και όχι για δύο στοιχεία που ενώνονται σε μας. Κάθε ένας μας που πεθαίνει δεν διαλύεται ούτε ως πνευματικό στοιχείο ούτε ως υλικό στοιχείο. Αυτό που διαλύεται είναι η αρμονία των δύο αυτών στοιχείων, η συμφυΐα. Συμβαίνει αυτό που ακούμε στην νεκρόσιμη ακολουθία, όπου τονίζεται η οδύνη της διαιρέσεως της ψυχής από το σώμα, ή, για να το πω αλλιώς, η οδύνη της διαστάσεως του πνευματικού μέρους της φύσεώς μας από το υλικό μέρος της φύσεώς μας. Μετά το θάνατο το υλικό μέρος παραμένει και το πνευματικό μέρος παραμένει. Ωστόσο, είτε στην ένωσή τους είτε στη διαίρεσή τους, αυτά τα δύο μέρη από μόνα τους δεν κάνουν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον κάνει κάτι άλλο. Μπορούμε να αρθρώσουμε διάφορες λέξεις και να πούμε τι είναι αυτό το διαφορετικό. Ενδεχομένως μπορούμε βαθιά μέσα μας να το κατανοήσουμε, αλλά κατ' ουσίαν δεν μπορούμε να διαλεχτούμε μεταξύ μας και να πούμε τι ακριβώς είναι αυτό το διαφορετικό που κάνει τον άνθρωπο. Οι πατέρες μας μιλάνε για το πρόσωπο ή για την υπόσταση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτό το διαφορετικό είναι το πρόσωπο ή η υπόσταση. Αν υπάρχει η σχέση ψυχής και σώματος, λειτουργεί το πρόσωπο στην ψυχή και στο σώμα που λέγεται άνθρωπος. Αν δεν υπάρχει η σχέση ψυχής και σώματος, λειτουργεί το πρόσωπο στην απουσία αυτής της σχέσης. Όταν επικαλούμαστε την παρέμβαση των Αγίων, ασφαλώς και ξέρουμε ότι οι Άγιοι δεν έχουν από μόνοι τους τη δυνατότητα να ενεργήσουν, αφού και αυτοί αναμένουν την κοινή Ανάσταση για να υπάρξουν ως ενθεωμένοι και ολοκληρωμένοι. Αυτός που ενεργεί όταν επικαλούμαστε έναν Άγιο είναι ο Θεός με τη χάρη Του και τη δύναμή Του και ενεργεί στο όνομα των φίλων Του που είναι οι Άγιοι, τους οποίους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού και φίλους δικούς μας. Η παρουσία τους έρχεται από το έσχατο μέλλον δια της ενεργίας του Θεού που τους κάνει παρόντες. Ο Άγιος λοιπόν είτε έχει αναγνωριστεί από την Εκκλησία ως Άγιος είτε δεν έχει αναγνωριστεί, βρίσκεται σε άλλη προοπτική. Ξεπερνώ λοιπόν τις εκφράσεις «σε άλλη κατάσταση», «σε μέση κατάσταση», χωρίς να σημαίνει ότι τις απορρίπτω ως λάθος, και βάζω στη θέση τους την έκφραση «σε άλλη προοπτική». Ποια είναι αυτή η άλλη προοπτική? Όλοι γεννιόμαστε με προοπτική να πεθάνουμε. Ο Άγιος κατορθώνει να ξεπεράσει αυτήν την προοπτική της φύσεώς του, της φυσικής του γεννήσεως, και βρίσκεται στην προοπτική της ζωής. Ο Άγιος γεννιέται μέσα σε μια αγιότητα για να ζει. Και αυτό είναι που λέμε «ζω εν Χριστώ». Για να το καταλάβουμε αυτό ίσως ακόμα καλύτερα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της ευχαριστίας, επομένως κάθε έσχατη ημέρα που είναι παρούσα, κάθε στιγμή που πραγματοποιείται αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού, Δευτέρα Παρουσία, όλοι όσοι είμαστε συναγμένοι γύρω από το τραπέζι αυτό, είμαστε επίσης Άγιοι. Η διαφορά μας με τους επώνυμους Αγίους της Εκκλησίας μας είναι ότι σε μας η αγιότητα μας χαρίζεται, μας δωρίζεται, μας προσφέρεται σε αυτήν τη σύναξη και μετά την χάνουμε και πάμε να την ξαναβρούμε. Είμαστε σε έναν τραγικό διάλογο με αυτήν την αγιότητα, ενώ ο Άγιος βρίσκεται ιονή εις το διηνεκές μέσα σε αυτήν την αγιότητα. Και αυτή είναι η διαφορά.

Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω σήμερα είναι το θέμα της μεσητείας των Αγίων. Όλοι μας, από μικρά παιδιά, έχουμε γνωρίσει την ευεργεσία αυτής της μεσητείας, είτε γιατί εμπιστευόμαστε τους γονείς μας, είτε γιατί οι ίδιοι κάποτε έχουμε μία εμπειρία της μεσητείας αυτής. Όλοι έχουμε τους Αγίους μας. Υπάρχουν Άγιοι που τους ξέρουμε όλοι και υπάρχουν Άγιοι που τους αγνοούμε. Υπάρχουν Άγιοι που είναι δικοί μας, με τους οποίους διαλεγόμαστε, στους οποίους, όπως λέμε, προσευχόμαστε. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που μας βεβαιώνουν ότι έχουν γνωρίσει θαύματα από Αγίους, από επώνυμους, συγκεκριμένους Αγίους. Και υπάρχουν Άγιοι που θα λέγαμε ότι έχουν ειδικευτεί σε ορισμένα θαύματα. Άλλοι κάνουν αυτά τα θαύματα και άλλοι κάνουν εκείνα τα θαύματα. Και βέβαια, έναντι όλων αυτών υπάρχουν οι συνεχείς λογικές ενστάσεις ημών των ανθρώπων που όλο ρωτάμε πώς είναι δυνατόν αυτό και πώς είναι δυνατόν το άλλο, άλλοτε υποτύπων απλής απορίας και άλλοτε με ένταση δραματική. Ίσως αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πριν από οτιδήποτε άλλο είναι ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία παίζουμε. Παίζουμε πραγματικά. Τι κάνει ένα παιδί όταν παίζει? Βρίσκεται εκτός λογικής καταστάσεως, λειτουργεί με άλλες αισθήσεις. Έχει νικήσει τον χρόνο, έχει νικήσει τον χώρο, έχει νικήσει την ατομικότητά του και παίζει. Δηλαδή ζει. Εάν δεν καταλάβουμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι αυτό το παιχνίδι της χαράς, όπου τα λεγόμενα παράλογα στοιχεία είναι αληθινά και όπου τα θεωρούμενα λογικά στοιχεία είναι ψευδή, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη σχέση μας με τους Αγίους μας. Μπορώ να σας φέρω και παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή, όταν οι πιο γνήσιες στιγμές στη ζωή μας είναι οι στιγμές που παίζουμε. Ακόμα και στην ηλικία της ωριμότητάς μας, οι πιο γνήσιες στιγμές μας είναι οι στιγμές που παίζουμε με τους γονείς μας, με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας. Μπορεί οι στιγμές αυτές να είναι λίγες ή να είναι πολλές, αλλά είναι οι πιο αληθινές. Όλο τον άλλο χρόνο της ζωής μας προσποιούμεθα ότι υπάρχουμε. Αλλά οι στιγμές που πραγματικά υπάρχουμε είναι οι στιγμές που παίζουμε. Ή, για να πάψω τώρα να παίζω κι εγώ και να σας μιλήσω σοβαρά, είναι οι στιγμές που έχουμε κατορθώσει να υποτάξουμε τον λόγο του νοός στον λόγο της καρδίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να υποτάξουμε εκείνον τον λόγο στον οποίο επικρατεί η φύση σε έναν άλλον λόγο στον οποίο επικρατεί η χάρη. Μας έχουν μιλήσει οι νηπτικοί πατέρες μας για τον τόπο της καρδίας ως τόπο της παρουσίας της χάριτος του Κυρίου. Και για να μιλήσω ακόμα πιο θεολογικά, ως τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Εκεί το Άγιο Πνεύμα έχει λόγο και ακούγεται ο λόγος της παρουσίας του Θεού. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση του λόγου της καρδίας με τον λόγο του νοός και καταφέρουμε να υποτάξουμε τον λόγο του νοός στον λόγο της καρδίας ώστε ο νους να λογάται καρδιακός, τότε βρισκόμαστε σε μία εντελώς άλλη διάσταση ζωής. Σε αυτή τη διάσταση ζωής υπάρχει η σχέση μας με τους Αγίους. Γι' αυτό είναι Άγιοι, γιατί υπάρχουν συνεχώς αυτή την άλλη διάσταση ζωής. Σας θυμίζω επίσης, για να συνεχίσω το παίξιμο που έκανα προηγουμένως, ότι στο παιχνίδι υπάρχουμε με τον τρόπο που δηλώνει η φράση του Αποστόλου Παύλου, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος, και δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το ιερό παιχνίδι μας και σε αυτό μας καλεί ο Χριστός όταν μας προτείνει να γίνουμε παιδιά. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία του Θεού.

Είπαμε προηγουμένως ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, είμαστε Άγιοι γιατί ο Θεός μας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα της Αγιότητας. Ως Αγίους μας κοινωνεί με το σώμα του Υιού Του. Άγιοι είναι και οι Αγίοι μας. Ας δούμε τώρα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μας τον χάριτη Θεού Αγίων και των πραγματικών Αγίων που τιμάμε στην Εκκλησία μας. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν φτάσαμε στο σημείο της παραίτησης. Ποιο είναι αυτό το σημείο της παραίτησης? Επιτρέψτε μου να πω ότι όσο ενάρετοι και αν φτάσουμε να γίνουμε, αν είμαστε ειλικρινείς, θα ανοιχνεύουμε στον εαυτό μας συνεχώς στοιχεία ιδιοτέλειας. Της αγαθότερης, αν θέλετε, ιδιοτέλειας, πάντως ιδιοτέλειας. Όμως ο Άγιος είναι πέρα και από αυτή την αγαθή ιδιοτέλεια. Έχει φτάσει στο σημείο της παραίτησης. Πολύ παλιά, στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, έχουμε την περίπτωση του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Παραιτείται. Την ώρα που λιθοβολείται, αυτός βλέπει, ορά. Ερχόμαστε έναν αιώνα περίπου μετά στην περίπτωση του Αγίου Ιγνατίου. Ο Άγιος Ιγνάτιος παραιτείται. Αρχίζει το ταξίδι προς τη Ρώμη και έχει ήδη παραιτηθεί. Έχει παραιτηθεί από τα πάντα. Γι' αυτό γράφει εκείνη την επιστολή προς τους Ρωμαίους, όπου παρακαλεί τους αδελφούς του να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει, γιατί αυτός θέλει, λέει, να ζήσει, θεωρώντας τη μάχη του με τα θηρία ως ζωή. Αν προχωρήσουμε στις μεγάλες μορφές των Αγίων μας, θα δείτε πάντα μία παραίτηση, πλήρη παραίτηση, και αυτή η παραίτηση περιγράφεται ως κατάσταση χαράς. Όμως προσέχτε, λέω κατάσταση χαράς και όχι αισθήματα χαράς. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο θέμα της κατάστασης αγιότητας για να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αν δεχθούμε την ορολογία μέση κατάσταση ως σωστή, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να την ερμηνεύουμε, για να μην την παρερμηνεύουμε, ως μια κατάσταση χαράς ενώπιον του Χριστού, ως μια αίσθηση και όχι συνέστημα διαρκούς παρουσίας του νυμφίου Χριστού. Αυτή την παρουσία του νυμφίου Χριστού μόνο το πρόσωπο μπορεί να την έχει. Δεν μπορεί να την έχει η φύση. Η φύση αποδέχεται την παρουσία αυτή. Οι συνέπειες της παρουσίας του Χριστού υπάρχουν και στη φύση, αλλά μόνο το πρόσωπο μπορεί να έχει αυτή τη σχέση, αυτή την αίσθηση της παρουσίας του νυμφίου ως σχέση. Και αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μιλάμε πολύ συχνά για Άγια Λείψανα και για Άγιες εικόνες και αποδίδουμε κάποια δύναμη στα Λείψανα όπως και στις εικόνες των Αγίων μας. Επίσης πολλές φορές αποδίδουμε δύναμη σε κάποια αντικείμενα που έχουν σχέση με τους Αγίους. Το ράσο, ένα κομμάτι ύφασμα, η ζώνη της Παναγίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μια πρώτη απάντηση που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και θα στεκόταν ως κατηγορία είναι ότι ειδωλοποιούμε, δημιουργούμε είδωλα. Η απάντηση όμως που πηγάζει, το βλέπουμε στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και το βλέπουμε στη 7η Οικουμενική Σύνοδο που δίνουν οι πατέρες τέτοια απάντηση, είναι ότι εμείς μετέχουμε της παρουσίας των ακτίστων ενεργειών. Είμαστε σε έναν διάλογο με αυτές τις ενέργειες. Όταν κατά τη διήγηση της Γραφής ο Αδάμ καλείται από το Θεό στην ενθέωση, δεν καλείται σε μια αφηρημένη ενθέωση. Καλείται σε μια ενθέωση μαζί με την κτήση της οποίας καταστάθηκε διαχειριστής. Ο Αδάμ καλείται να ενθεώσει εαυτόν και την κτήση, τα ζώα, τα φυτά και τα πράγματα, τα πάντα. Ο Άγιος, μετέχοντας αυτής της ενθεώσεως, κουβαλάει μαζί του και τα κτιστά, τον κτιστό κόσμο,
τα δικά του αλλά και τα δικά μας κτιστά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η Βασιλεία του Θεού δεν απαρτίζεται από αποπνευματοποιημένα όντα. Ότι στη Βασιλεία του Θεού θα μετέχει όλη η δημιουργία, διαποτισμένη από τις θείες ενέργειες. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός ενσώματος υπάρχει σε αυτό το ουράνιο, τον ουράνιο όπως τον λέμε τόπο. Και αυτό το σώμα του Κυρίου συγκεφαλαιώνει όλη τη δημιουργία του Θεού. Και αν ο Πατήρ αγαπάει τον Υιό του, αγαπάει και όλα όσα είναι του Υιού του, αγαπάει δηλαδή όλη τη δημιουργία που ο Υιός του την προσέλαβε ως σάρκα του. Η ενσάρκωση του Υιού επαναλαμβάνεται με έναν μοναδικό τρόπο στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου πράγματα, το ψωμί και το κρασί, γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Κατά ανάλογο τρόπο και πράγματα των Αγίων γίνονται οχήματα της ευλογίας και της χάρης τους. Υπάρχει μια παρουσία των δυνάμεων του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτή η παρουσία δεν εμφαίνεται μέσα στην ιστορία κατά έναν αφηρημένο τρόπο. Πρέπει να εμφαίνεται και κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο πλέον συγκεκριμένος τρόπος εμφάνειας αυτής της παρουσίας της δυνάμεως του Θεού είναι ακριβώς η παρουσία των Αγίων. Και αυτοί οι Άγιοι αγιάζουν και το κτιστό. Κατεξοχήν τα Άγια Λείψανα είναι διαποτισμένα από τις δυνάμεις αυτής της ενθεώσεως. Είναι διαποτισμένο και το υλικό μέρος της φύσης τους, το οποίο εμείς

μπορούμε να οδηγούμαστε και προς τη σωτηρία μας. Αυτή είναι λοιπόν η σχέση μας με τους Αγίους. Θέτω στο σημείο αυτό ένα ερώτημα, ξέροντας ότι ίσως δεν υπάρχει απάντηση. Μήπως απέναντι στο κάλος, αυτό που εννοούμε κάλος, ομορφιά, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως κάλος, υπάρχει ένα άλλο κάλος, μια άλλη ομορφιά, που είναι η ομορφιά των ιερών λειψάνων? Είχα την ευκαιρία κάποτε να επισκεφθώ τα σπήλαια του Κιέβου. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν είναι μόνο αυτή η ευωδία των λειψάνων. Είναι ότι περπατώντας μέσα σε αυτά τα δεκάδες, εκατοντάδες άγια λείψανα και επίσης τα άλλα λείψανα στο Ψκόβ, που επίσης είχα επισκεφθεί, καταλαβαίνεις και παρετήσε από κάθε ερμηνεία του τι σημαίνει παρουσία της χάριτος του Θεού μέσα στο κτιστόν της φύσεως, στο υλικό της φύσεως, όχι στο πνευματώδες και στο αφηρημένο.

Βγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής και θα ήθελα να προσεγγίσουμε τους Αγίους μέσα από ένα τροπάριο δοξαστικό του εσπερινού της εορτής των Αγίων Πάντων. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η Βάσης, του Ευαγγελίου η Τελείωσης, ημείς, εσείς δηλαδή, έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου, κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε, εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης, τα σιδολικάς σποδάς εξήρανε, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το Θεό στεφανιφόροι παρίσταστε. Εσείς δηλαδή που είστε ο χορός των θείων μαρτύρων, που είστε η βάση, το θεμέλιο της Εκκλησίας, που είστε η τελείωση, το τέλος, η δικαίωση του Ευαγγελίου, πραγματοποιήσατε τα λόγια του Σωτήρος δια του έργου, με τα έργα σας, γιατί στη δική σας περίπτωση οι πόρτες του Άδη που ανοίχθηκαν κατά της Εκκλησίας κλείστηκαν. Το αίμα σας που έρευσε ξήρανε τις θυσίες των ειδώλων. Αντιμετωπίσατε την ειδωλολατρία, την εξαφανίσατε με το μαρτύριό σας, με το αίμα σας. Η σφαγή σας γέννησε τον λαό του Θεού. Εξεπλήξατε τις ασώματες δυνάμεις, τους αγγέλους, και παρίσταστε ενώπιον του Θεού στεφανιφόροι, δοξασμένοι, δικαιωμένοι. Αυτοί είναι οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Οι μάρτυρες είναι ένα μέρος των Αγίων μας. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα που ζούμε σε μια περίοδο απουσίας διωγμού να καταλάβουμε τι σημαίνει μάρτυρα της Εκκλησίας, να καταλάβουμε τι σημαίνει η χαροποιός όδευση ενός ανθρώπου στον θάνατο. Προσπάθησαν άνθρωποι σημερινοί να συσχετίσουν αυτή τη θυσία των μαρτύρων μας με τις θυσίες άλλων μαρτύρων, μαρτύρων που πολεμούν για τις ιδέες τους. Μπορεί από κάποια άποψη αυτή η συσχέτιση να εμπεριέχει μια αλήθεια. Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα είναι τούτο. Και λοιπόν, να ζήσεις όλη τη ζωή σου, να μαρτυρήσεις για αυτά που αγαπάς, αν θέλετε για αυτούς που αγαπάς ή για αυτόν που αγαπάς, και να πεθάνεις και να μείνεις εν το θανάτο. Η αθανασία σου να είναι μόνο στη μνήμη των επιγόνων σου. Και λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα πάντα υπήρχε απαρχής από την αυγή της ιστορίας. Πώς θα ξεπεράσεις το όριο του θανάτου? Να πεθάνεις για να ζήσεις. Όχι για να πεθάνεις για να υπάρχεις απλώς ως μνήμη. Να πεθάνεις για να ζήσεις. Γι' αυτό στην περίπτωση της δικής μας παράδοσης, όταν μιλάμε για τους Αγίους,

μπορεί για παιδαγωγικούς λόγους να μιλήσουμε για τις αρετές τους, να μιλήσουμε για τις ασκήσεις τους, να μιλήσουμε για τα βασανιστήριά τους, για την αγάπη τους, για όλα αυτά. Θα ξέρουμε όμως, και πάντα το ξέρουμε, και αυτά μας λένε οι ιστορίες των Αγίων, ότι είναι Άγιοι όχι για όλα αυτά. Αυτά όλα είναι μικρά στοιχεία της ζωής τους. Είναι Άγιοι γιατί παρετήθηκαν. Ο πρώτος Άγιος που μαρτυρείται στην Εκκλησία μας είναι ακριβώς ο Άγιος της παρετήσεως, της πλήρους παραδόσεως. Στις τελευταίες στιγμές της ζωής του παραδίδεται σε αυτόν που βρίσκεται δίπλα του σταυρωμένος. Είναι ο ληστής. Αυτός είναι ο πρώτος Άγιος της Εκκλησίας μας. Παρετείται, παραδίνεται, και γι' αυτό βρίσκεται μέσα στους κόλπους του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αρετή και ο ενάρετος βίος δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αντιθέτως, η ενάρετη ζωή έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή είναι οδός ασκήσεως, για να μην πω η κατεξοχήν οδός ασκήσεως. Αν με ρωτούσατε ποιο δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στην Εκκλησία, θα σας έλεγα τον δρόμο των αρετών. Δεν είναι όμως οι αρετές που θα κάνουν κάποιον Άγιο. Εκείνο που θα κρίνει τον καθένα μας δεν είναι τα επιμέρους κέρδη μας στη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά αν το ταξίδι θα φτάσει στο τέλος. Γι' αυτό θα πρότεινα μεν τον δρόμο των αρετών ως μια αναγνωρισμένη και καταξιωμένη οδό ασκήσεως, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να σας πω ποιος δρόμος θα αποκλείσει κάποιον από το να φτάσει στους κόλπους του νυμφίου Χριστού. Είναι ίσως σκληρό αυτό που λέω, αλλά στην παράδοση της Εκκλησίας εκ του αποτελέσματος κρίνεται το πρώτερον. Σε μια κοσμική παράδοση μπορεί να θεωρηθεί αυταξία το ίδιο το ταξίδι, αλλά για την παράδοση της Εκκλησίας, αν δεν φτάσει στην αγκαλιά του Πατρός, το ταξίδι διαγράφεται. Αυτό που με ενδιαφέρει να τονίσω είναι ότι υπάρχει τέλος, αποτέλεσμα. Μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος υποστηρίζει ότι το ταξίδι συνεχίζεται και μετά θάνατον. Μιλά για τις συναντήσεις με το πρόσωπο του νυμφίου που είναι συνεχής. Συνεχώς ο νυμφίος μας αποκαλύπτεται ως ο νυμφίος, ως ο αιρών. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα τον αποδεχθούμε ως νυμφίο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Φιόντορ Παύλοβιτς γελούσε και χαχάνιζε δυνατά. Ο Αλιώσα άκουσε το τσιριχτό του γέλιο μόλις μπήκε στο σπίτι. Αυτό, το τόσο γνωστό του γέλιο. Και κατάλαβε αμέσως από τον ήχο του πως ο πατέρας δεν είναι καθόλου μεθυσμένος. Προς το παρόν, είναι μονάχα στα κέφια του. Νάτος, νάτος κι αυτός, νάτος κι αυτός, ξεφώνισε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, που χάρηκε ξάφνου τρομερά με τον έρχομο του Αλιώσα. «Έλα, έλα, κάτσε εδώ πέρα μαζί μας, να σε κεράσουμε καφέ. Έλα, νηστίσιμος είναι, νηστίσιμος και ζεστός και υπέροχος. Κονιάκ, δε σου προτείνω, εσύ είσαι ασκητής. Ή μήπως θέλεις?» «Θέλεις?» «Όχι. Καλύτερα όχι. Καλύτερα να σου δώσω λικέρ. Ω, περίφημο λικέρ. Πήγαινε σε παρακαλώ και φέρε από τον ντουλάπι. Στο δεύτερο ράφι είναι. Δεξιά. Να, να τα κλειδιά. Άντε, κουνήσου και φέρτο.» Ο Αλιώσα δεν ήθελε να πάρει λικέρ. «Ας το φέρει. Και αν δεν το θες, το πίνουμε εμείς», έλεγε καταχαρούμενος ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Μα για στάσου, έφαγες ή όχι?» «Έφαγα, έφαγα», είπε ο Αλιώσα, που στην πραγματικότητα είχε φάει μονάχα ένα κομμάτι ψωμί και είχε πιει ένα ποτήρι κβάς στην κουζίνα του ηγούμενου. «Όμως καφέ ζεστό θα τον πιω ευχαρίστως. Το καλό μου το παλικάρι. Μπράβο, θα πιει ένα καφεδάκι. Μήπως θες να το ζεστάνουμε?» «Μα όχι, και τώρα ακόμα βράζει. Ο καφές του Σμερνιακόφ είναι περίφημος. Στον καφέ και στο πατέ, ο Σμερνιακόφ μου είναι αρτίστας. Μα και την ψαρόσουπα τη φτιάχνει υπέροχα. Αυτό είναι αλήθεια. Καμιά φορά έλα να φας ψαρόσουπα. Ειδοποίησέ μας όμως πρώτα.» «Μα για στάσου. Εκεί στο μοναστήρι σου δώσα διαταγή να μεταφερθείς οριστικά και να πάρεις το μαξιλάρι και το στρώμα σου. Ε, το θυμάσαι? Το στρώμα το κουβάλισες?» «Όχι, δεν το έφερα», είπε ο Αλιώσα και χαμογέλασε. «Όμως τρόμαξες όταν στο είπα, ε? Τρόμαξες, έτσι δεν είναι? Αχ, καλέ μου, μα τάχα μπορώ να σε λυπήσω. Άκου, Ιβάν, δεν μπορώ να τον βλέπω να με κοιτάει έτσι δα στα μάτια και να χαμογελάει. Δεν μπορώ. Νιώθω μια αγαλίαση σε όλα τα σωθικά μου. Τον αγαπάω. Αλιώσα, στάσου να σου δώσω την πατρική ευλογία μου.» Ο Αλιώσα σηκώθηκε. Μα ο Φιόντορ Παύλοβιτς πρόφτασε και συνήλθε. «Όχι, όχι, τώρα θα σε σταυρώσω και θα σε ευλογήσω. Να έτσι, κάτσε, κάτσε τώρα. Τώρα λοιπόν θα ακούσεις κάτι ευχάριστο, και μάλιστα για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει. Κάτσε, πολύ θα γελάσεις. Ιόνος του Βαλάμ μίλησε, και πώς μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση Ιόνος του Βαλάμ δεν ήταν άλλος από τον Λακέ Σμερνιακόφ. Αυτός ήταν νέος ακόμα, όλο και όλο κάπου 24 χρονών, τρομερά ακινώνητος και αμίλητος. Όχι πως ήταν άγριος ή πως ντρεπόταν κανέναν, όχι. Είχε όμως αλαζονικό χαρακτήρα και φαινόταν να τους περιφρονεί όλους. Να λοιπόν η στιγμή που δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε και γι' αυτόν δύο λόγια. Τον ανάθρεψαν η Μάρθα Ιγνάτιευνα και ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς. Μα το αγόρι μεγάλωνε χωρίς καμία ευγνωμοσύνη, όπως έλεγε γι' αυτό ο Γρηγόρης, και γίνονταν μέρα με τη μέρα όλο και πιο άγριο και όλα τα βλέπε με κακό μάτι.
Στα παιδικά του χρόνια του άρεσε πολύ να κρεμάει τις γάτες και ύστερα να τις θάβει με ολάκερη ιεροτελεστία. Έβαζε πάνω του ένα σεντόνι πως ήταν τάχα τα αμφιά του και τραγουδούσε χειρονομώντας πάνω από την ψόφια γάτα σαν να τη λιβάνιζε. Όλα αυτά τα έκανε στα κλεφτά με μεγάλη μυστικότητα. Ο Γρηγόρης τον έπιασε μια φορά επ' αυτοφόρο και του τις έβρεξε για τα καλά με μια βέργα. Εκείνος κουλουριάστηκε σε μια γωνιά και από εκεί τους τραβοκοίταζε όλους κάπου μια βδομάδα. «Δεν μας αγαπάει αυτό το τέρας», έλεγε ο Γρηγόρης στη Μάρθα, «μα και ούτε κανέναν άλλον αγαπάει. Μπας και νομίζεις πως είσαι άνθρωπος». Γύρισε άξαφνα και είπε στον Σμερνιακόφ, «Εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Εσύ γεννήθηκες από τη μούχλα και την υγρασία του μπάνιου. Ναι, αυτό είσαι». Ο Σμερνιακόφ, όπως αποδείχτηκε αργότερα, ποτέ δεν μπόρεσε να του συγχωρέσει τούτα τα λόγια. Ο Γρηγόρης τον έμαθε να διαβάζει και όταν έγινε 12 χρονών άρχισε να του κάνει θρησκευτικά. Μα τα μαθήματα διακόπηκαν αμέσως σχεδόν. Μια φορά στο δεύτερο ή στο τρίτο μάθημα ο μικρός ξαφνικά χασκογέλασε. «Τι έπαθες?» ρώτησε ο Γρηγόρης και τον κοίταξε θυμωμένα κάτω από τα γυαλιά του. «Μπα, τίποτα. Τον κόσμο τον έπλασε ο Κύριος ο Θεός μας την πρώτη μέρα και τον ήλιο, το φεγγάρι και τ' άστρα την τέταρτη μέρα. Από πού λοιπόν φωτίζονταν ο κόσμος την πρώτη μέρα?» Ο Γρηγόρης κοκάλωσε. Το παιδί κοίταξε ειρωνικά το δάσκαλο. Το βλέμμα του μάλιστα είχε γίνει υπεροπτικό. Ο Γρηγόρης δεν βάσταξε. «Ενά από πού!» φώναξε και έδωσε ένα γερό χαστούκι στον μαθητή του. Το παιδί κατάπιε τον μπάτσο. Δεν έβγαλε λέξη, μα κουλουριάστηκε και πάλι στη γωνιά του για κάμποσες μέρες. Συνέβη τότε να του έρθει ύστερα από μια βδομάδα η πρώτη προσβολή της επιληψίας που τούμινε τελικά σε όλη του τη ζωή. Όταν το έμαθε αυτό, ο Φιόντορ Παύλοβιτς σαν να άλλαξε ξαφνικά γνώμη για το αγόρι. Πριν από αυτό τον κοίταζε κάπως αδιάφορα, αν και ποτέ δεν τον μάλωνε και όταν τον συναντούσε του δίνε πάντα ένα καπίκι. Όταν ήταν καλοδιάθετος έστελνε καμιά φορά στο παιδί κανένα γλύκισμα. Μα τότε όταν έμαθε την αρρώστια του άρχισε να τον φροντίζει συστηματικά. Φώναξε γιατρό, του άρχισε θεραπεία, μα αποδείχτηκε πως ήταν αδύνατο να γιατρευτεί. Κατά μέσον όρον οι κρίσεις έρχονταν μία φορά το μήνα σε ακανόνιστα διαστήματα με διαφορετική ένταση, άλλες ελαφρές, άλλες πολύ δυνατές. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς απαγόρευσε αυστηρότατα στο Γρηγόρη να τιμωρεί σωματικά το παιδί και άρχισε να το επιτρέπει να έρχεται στο σπίτι του. Απαγόρεψε ακόμα προς το παρόν και κάθε του μάθημα. Όμως μία φορά, όταν πια το αγόρι ήταν 15 χρονών, ο Φίοντορ Παύλοβιτς παρατήρησε πως τριγυρνάει δίπλα στη βιβλιοθήκη και διαβάζει μέσα από το τζάμι τους τίτλους. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς είχε αρκετά βιβλία, πάνω από 100 τόμους, μα κανένας δεν τον είδε ποτέ να διαβάζει. Έδωσε αμέσως το κλειδί της βιβλιοθήκης στο Σμερνιακόφ. «Διάβασε εσύ, θα είσαι ο βιβλιοθηκάριος. Παρά να σουρτουκεύεις την αυλή, κάτσε και διάβασε. Να, διάβασε τούτο εδώ». Και ο Φίοντορ Παύλοβιτς έβγαλε τις νύχτες στο μετόχι. Είναι ένα έργο του Κόγκολ με χιουμοριστικά διηγήματα γεμάτα λαϊκούς θρύλους και φαντάσματα. Ο μικρός το διάβασε, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος, ούτε μια φορά δεν χαμογέλασε, μα απεναντίας το τελείωσε σκυθροπός. «Λοιπόν, δεν ήταν διασκεδαστικό?» ρώτησε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Ο Σμερνιακόφ σώπαινε.
απάντησε λοιπόν, βλάκα. Όλο ψέματα γράφει», είπε χαμογελώντας ο Σμερνιακόφ. «Βρε, άις το καλό από εκεί, ψυχήλακε. Στάσου, να, πάρε τη γενική ιστορία. Τους Μαράγνοφ, εδώ πια είναι όλο αλήθειες. Πάρ' την, διάβας την». Μα ο Σμερνιακόφ δεν διάβασε ούτε 10 σελίδες. Τον βρήκε πληκτικό αυτόν τον συγγραφέα. Από τότε η βιβλιοθήκη έμεινε για πάντα κλειστή. Σε λίγο η Μάρθα και ο Γρηγόρης ανακοίνωσαν στο Φίοντορ Παύλοβιτς πως ο Σμερνιακόφ αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει μια παράξενη συχασιά για όλα. Καθώς τρώει τη σούπα του, την ανακατεύει με το κουτάλι και ψάχνει. Ψάχνει. Σκύβει, την καλοκοιτάζει, γεμίζει το κουτάλι και το σηκώνει για να το δει στο φως. «Μπας και είναι καμιά κατσαρίδα», ρώταγε ο Γρηγόρης. «Μίγα ίσως», έλεγε η Μάρθα. Ο άλλος δεν απαντούσε ποτέ. Όμως και με το ψωμί και με το κρέας και με όλα τα φαγητά το ίδιο έκανε. Κάρφωνε καμιά φορά ένα κομμάτι στο πιρούνι και το κοίταζε στο φως, σαν να του έκανε μικροσκοπική εξέταση. Έκανε πολλή ώρα να πάρει την αποφασή του και τέλος αποφάσιζε να το βάλει στο στόμα του. «Για κοίτα τον που θέλει να μας κάνει και το αρχοντόπουλο», έλεγε βλέποντας τούτα τα καμώματα ο Γρηγόρης. Όταν ο Φίοντορ Παύλοβιτς άκουσε τη νέα τούτη ιδιοτροπία του Σμερνιακόφ, αποφάσισε αμέσως πως πρέπει να τον κάνει μάγειρα και τον έστειλε να μαθητέψει στη Μόσχα. Έμεινε στο σχολείο αρκετά χρόνια και όταν γύρισε το πρόσωπό του είχε αλλάξει πολύ. Γέρασε κάπως αναπάντεχα. Το μούτρο του γέμισε με ζάρες, έτσι που δεν θα το περίμενε κανένας για τα χρόνια του. Κιτρίνησε. Άρχισε να μοιάζει με ευνούχο. Ειδικά όμως γύρισε σχεδόν ίδιος. Εξακολουθούσε να ζει απομονωμένος και δεν αισθάνονταν την ανάγκη να κάνει με κανέναν παρέα. Και στη Μόσχα, όπως λέγανε αργότερα, ήταν πάντα σιωπηλός. Και η ίδια η Μόσχα πολύ λίγο του κίνησε το ενδιαφέρον, έτσι που ελάχιστα έμαθε για αυτήν και όλα τα άλλα ούτε τα πρόσεξε καθόλου. Πήγε και στο θέατρο μια φορά, μα βγήκε σιωπηλός και δυσαρεστημένος. Όμως γύρισε στην πολιτεία μας καλοντημένος, με καθαρό κοστούμι και εσώρουχα. Ξεσκόνιζε μονάχος του με τη βούρτσα το σακάκι του 2 φορές τη μέρα οπωσδήποτε και τις υπέρκομψες λουστρινένιες μπότες του. Α, του άρεσε τρομερά να τις γυαλίζει με ειδικό εγγλέζικο βερνίκι, έτσι που να λαμποκοπάνε σαν καθρέφτες.

αποδείχθηκε θαυμάσιος μάγειρας. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς του έκοψε μισθό, και αυτόν τον μισθό ο Σμερνιακόφ τον ξόδευε όλον σχεδόν για να αγοράζει κοστούμια, μπριγιαντίνι, αρώματα κτλ. Φαίνεται όμως πως τις γυναίκες τις περιφρονούσε τόσο όσο και τους άντρες, και σχεδόν δεν τις πλησίαζε. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς άρχισε να βάζει κι άλλα πράγματα με το νου του, και τούτο γιατί οι κρίσεις της επιληψίας γίνονταν συχνότερες, και εκείνες τις ημέρες το φαΐ το μαγείρευε η Μάρθα Ιγνάτιευνα, πράγμα που δεν άρεσε καθόλου στο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Γιατί σου γίνανε συχνότερες οι κρίσεις?» γκρίνιαζε καμιά φορά. Κοίταζε προσεκτικά το πρόσωπό του. «Τουλάχιστον να παντρευόσουνα καμιά, βρε παιδί μου. Θέλεις να σε παντρέψω, μωρέ?» Μα ο Σμερνιακόφ χλώμιαζε, χλώμιαζε μονάχα από το πείσμα του, και δεν απαντούσε τίποτα ποτέ. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς τον παράταγε, κουνώντας το κεφάλι του. Το σπουδαιότερο ήταν πως πίστευε απόλυτα στην τιμιότητά του, και ήταν βέβαιος πως δεν θα του πάρει και ούτε θα του κλέψει τίποτα. Μία φορά συνέβη τούτο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς γύριζε πιωμένο στο σπίτι του, και του πέσανε στην αυλή μέσα στη λάσπη 3 κατοστάρικα. Μονάχα την άλλη μέρα τα θυμήθηκε, μόλις άρχισε να ψάχνει τις τσέπες του. Είδε ξαφνικά πως ήταν και τα 3 κατοστάρικα πάνω στο τραπέζι του. Μα πως βρέθηκαν εκεί? Ο Σμερνιακόφ τα είχε βρει από χθες και τα είχε φέρει. Μα τέτοιον άνθρωπο σαν και σένα δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, είπε τότε ο Φιόντορ Παύλοβιτς και του χάρισε 10 ρούβλια. Πρέπει να προσθέσουμε πως όχι μονάχα ήταν βέβαιος για την τιμιότητά του, μα για κάποιαν ανεξήγητη αιτία τον αγαπούσε κιόλας, αν και εκείνος τον στραβοκοίταζε όπως και τους άλλους, και δεν έβγαζε λέξη από το στόμα του. Πολύ σπάνια μιλούσε. Αν αναρωτιόταν κανείς, κοιτάζοντάς τον, για ποιο πράγμα ενδιαφέρεται πιο πολύ αυτός ο νεαρός και τι να σκέφτεται τον περισσότερο καιρό, θα ήταν αδύνατον να βρει μια απάντηση. Και όμως αυτός καμιά φορά και μέσα στο σπίτι ή και στο δρόμο ή και στην αυλή τύχαινε να σταματήσει, να βυθιστεί με σκέψεις και να μένει έτσι για 10 περίπου λεπτά συνέχεια. Ένας φυσιογνωμιστής που θα τον έβλεπε θα έλεγε πως εδώ ούτε σκέψη ούτε διαλογισμός υπάρχει, μα μονάχα κάποια ενόραση. Ένα ζωγράφος έχει φτιάξει ένα θαυμάσιο πίνακα με τίτλο «Ενοραμιστής». Ένα δάσος χειμωνιάτικο, και μέσα στο δάσος, στο δρόμο, με ένα σκυμμένο καφτάνι και με σανδάλια από φλούδες δέντρου, στέκεται μονάχος, ολομόναχος, μέσα στην απόλυτη μοναξιά, ένας μουζικάκος. Στέκεται και σαν πως κάτι να σκέφτεται. Όμως δεν σκέφτεται, παρά μονάχα κάτι ενοραματίζεται. Αν τον σκουντούσατε θα ανατρίχιαζε και θα σας κοίταζε σαν να είχε μόλις ξυπνήσει, χωρίς να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Η αλήθεια είναι πως θα έρχονταν αμέσως τα συγκαλά του, μα αν τον ρωτούσατε τι στέκεται και σκεφτόταν εδώ πέρα, σίγουρα δεν θα θυμόταν τίποτα να σας πει. Μα δεν θα ήταν λιγότερο σίγουρο πως θα είχε κρύψει μέσα του εκείνη την εντύπωση που είχε την ώρα της ανόρασής του? Οι εντυπώσεις αυτές του είναι πολύτιμες και τις μαζεύει χωρίς να το καταλαβαίνει, και μάλιστα χωρίς να συνειδητοποιεί για ποιο σκοπό και ποια αιτία το κάνει αυτό. Ίσως αφού μαζέψει τις εντυπώσεις πολλών χρόνων τα παρατήσει όλα
και τραβήξει προσκυνητής στην Ιερουσαλήμ για να σώσει την ψυχή του. Ίσως όμως να βάλει φωτιά στο χωριό του. Ίσως πάλι να γίνει και το ένα και το άλλο. Μέσα στο λαό υπάρχουν αρκετοί ενοραματιστές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Σμερνιακόφ και σίγουρα μάζευε φυλάργυρα τις εντυπώσεις του, σχεδόν χωρίς και ο ίδιος να ξέρει σε τι θα του χρησιμεύαν. Μα ξαφνικά ιόνος του Βαλάμ μίλησε. Συνέβη το θέμα να είναι παράξενο. Καθώς ο Γρηγόρης ψώνιζε το πρωί στο μπακάλικο, άκουσε την ιστορία ενός Ρώσου φαντάρου. Κάπου μακριά στα σύνορα, στην Ασία, πιάστηκε εχμάλωτος. Τον φοβερήσανε πως θα τον βασανίσουν και θα τον σκοτώσουν αν δεν θελήσει να αλλάξει την πίστη του και να γίνει μωαμεθανός. Όμως αυτός δεν δέχτηκε και προτίμησε τα βασανιστήρια. Άφησε να του γδάρουν το πετσί και πέθανε δοξάζοντας και υμνολογώντας τον Χριστό. Αυτόν τον άθλο τον έγραφε η εφημερίδα που είχε έρθει εκείνη την ημέρα. Όλα αυτά τα διηγήθηκε ο Γρηγόρης την ώρα του φαγητού. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς αγαπούσε και από πρώτα να κουβεντιάζει και να αστειεύεται μετά το φαΐ, έστω και με το Γρηγόρη. Τούτη τη φορά ήταν καλοδιάθετος και κεφάτος. Πίνοντας κονιάκ και ακούγοντας αυτή την ιστορία, παρατήρησε πως έναν τέτοιο φαντάρο θα έπρεπε να τον κάνουν αμέσως Άγιο και το πετσί του να το πάνε σε κανένα μοναστήρι. Να δεις κόσμος που θα μαζευτεί και χρήμα που θα πέσει. Ο Γρηγόρης στραβομουτσούνιασε, βλέποντας πως ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν συγκινήθηκε καθόλου, μα ξεστόμιζε και τώρα, όπως το συνήθιζε πάντα, τα βλάστημα λόγια του. Όπου ξαφνικά ο Σμερνιακόφ, που στέκονταν κοντά στην πόρτα, χασκογέλασε. Το Σμερνιακόφ τον αφήνανε και πρώτα να στέκεται κοντά στο τραπέζι όταν τελείωνε το φαγητό. Από τότε όμως που ήρθε στην πολιτεία μας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, αυτό γίνονταν κάθε μέρα. «Γιατί γελάς?» ρώτησε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, που παρατήρησε αμέσως πως ο Σμερνιακόφ ηρωνεύονταν, και φυσικά ηρωνεύονταν το Γρηγόρη. «Γελάω για τούτο», άρχισε να λέει ξαφνικά δυνατά, «γιατί αν και το κατόρθωμα αυτού του φαντάρου ήταν πολύ μεγάλο, δεν θα ήταν καθόλου αμαρτία, νομίζω, αν σε τούτη την περίπτωση απαρνιόνταν το Χριστό, να πούμε, και το βαφτισμά του, να πούμε, με το σκοπό να σώσει τη ζωή του, να πούμε, και να κάνει καλές πράξεις και με αυτές να εξαγοράσει τη λιποψυχία του. Πώς λοιπόν δεν θα ήταν αμάρτημα? Ψέματα λες, και θα πας γι' αυτό και μόνο στην κόλαση, και εκεί θα σε σιγοψύνουνε σαν αρνί στη σούβλα», είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς είναι που μπήκε ο Αλιώσα. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, όπως είδαμε, χάρηκε πολύ σαν τον είδε. «Ένα θέμα που σε ενδιαφέρει, ένα θέμα δικό σου», χαχάνισε χαρούμενα και έβαλε τον Αλιώσα να καθίσει και να ακούσει. «Όσο για το αρνί, έχετε δίκιο. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει εκεί πέρα και ούτε πρέπει να συμβαίνει, αν τυχόν υπάρχει δικαιοσύνη», απάντησε σοβαρά ο Σμερνιακόφ. «Πώς έτσι δηλαδή, αν υπάρχει δικαιοσύνη?» φώναξε ακόμα πιο εύθυμα ο Φιόντορ Παύλοβιτς και σκούνταγε με το γόνατο τον Αλιώσα. «Κανάγιας είναι και τίποτα παραπάνω», του ξέφυγε άξαφνα του Γρηγόρη. Κοίταξε κατάματα το Σμερνιακόφ με θυμό. «Όσο για το αν είμαι ή όχι κανάγιας, μη βιάζεστε, Γρηγόρη Βασίλεβιτς», αντίειπε ήσυχα και συγκρατημένα
ο Σμερνιακόφ. Σκεφτείτε το και μόνο σας καλύτερα. Μια και με πιάσανε οι βασανιστές του χριστιανικού γένους και θέλουν να καταραστώ το Θεό μου και να αρνηθώ το βάφτισμά μου, έχω όλο το δικαίωμα να αποφασίσω ελεύθερα τι θα κάνω, γιατί κανένα κρίμα δεν υπάρχει σε τούτη την υπόθεση. Αυτό μας το είπες πια, μη φλιάρεις, μα απόδειξέ το, φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Σαλτσοχαλαστή», ψιθύρισε περιφρονητικά ο Γρηγόρης. «Όσο για το σαλτσοχαλαστή, περιμένετε λιγάκι και σκεφτείτε το μονάχο σας, χωρίς να βρίζετε, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Γιατί μόλις προφέρω στους βασανιστές μου, όχι, δεν είμαι χριστιανός και καταργέμαι τον αληθινό Θεό μου, την ίδια εκείνη στιγμή το ανώτατο θεϊκό δικαστήριο θα μαζευτεί ειδικά για μένα και θα με αναθεματίσει και θα με αφορήσει η Αγία Εκκλησία σαν να ήμουν κανένας ειδωλολάτρης. Και μάλιστα τούτο θα γίνει όχι μονάχα τη στιγμή που θα προφέρω τούτα τα λόγια, μα τη στιγμή που θα σκεφτώ να τα προφέρω, έτσι που ούτε ένα τέταρτο του δευτερολέπτου δεν θα περάσει και θα είμαι κιόλας αφορισμένος. Είναι ή δεν είναι έτσι, Γρηγόρη Βασίλεβιτς? Μίλαγε με φανερή ευχαρίστηση στο Γρηγόρη, απαντώντας την πραγματικότητα μονάχα στις ερωτήσεις του Φιόντορ Παύλοβιτς. Το καταλάβαινε πολύ καλά αυτό και ξεπίτηδες προφασιζόταν πως τάχα τον ρωτάει ο Γρηγόρης. «Ιβάν», φώναξε άξαφνα ο Φιόντορ Παύλοβιτς, «σκύψε να σου πω κάτι στ' αυτή. Αυτά όλα για σένα τα κάνει. Θέλει να τον πενέψεις. Πες το ένα μπράβο». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άκουσε με απόλυτη σοβαρότητα αυτήν την γεμάτη ενθουσιασμό παρατήρηση του πατέρα του. «Στάσου, Σμερδιακόφ, σώπα και λίγο. Στάσου», φώναξε και πάλι ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Ιβάν, σκύψε πάλι να σου πω κάτι στ' αυτή». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έσκυψε και πάλι, έχοντας πολύ σοβαρό ύφος. «Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω και σένα, όσο και τον Αλιώσκα. Μη νομίζεις πως δεν σ' αγαπάω. Θέλεις λίγο κονιάκ? Βάλτε. Όμως εσύ κοπάνισες αρκετά», σκέφτηκε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και κοίταξε επίμονα τον πατέρα του. Τον Σμερνιακόφ τον παρατηρούσε με μεγάλη περιέργεια. «Είσαι και τώρα αναθεματισμένος», ξέσπασε ξάφνου ο Γρηγόρης. «Και πώς βρε, κανάλια, τολμάς να συζητάς όταν...» «Μη φουρκίζεσαι, Γρηγόρη, μη βρίζεις», τον διέκοψε ο Φιόντορ Παύλοβιτς.

Περιμένετε λιγάκι, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Έστω και 2 λεπτά μονάχα και ακούστε τη συνέχεια, γιατί δεν τα είπα όλα ακόμα. Γιατί την ίδια εκείνη ώρα που θα με καταραστεί ο Θεός, την ίδια εκείνη κρίσιμη στιγμή, γίνομαι κιόλας ένα σωστός ειδωλολάτρης και το βάφτισμα φεύγει από πάνω μου. Αυτό τουλάχιστον είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω. Το συμπέρασμα, αδερφέ μου, το συμπέρασμα να μας πεις, είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς και ρούφηξε με απόλαυση από το ποτήρι του. Μια λοιπόν και δεν είμαι χριστιανός, θα πει πως δεν είπα ψέματα στους βασανιστές μου όταν με ρωτήσανε. Έτσι δεν είναι? Είσαι χριστιανός για δεν είσαι? Γιατί ο ίδιος ο Θεός μου πήρε πια το χριστιανισμό μου εξαιτίας και μόνο της σκέψης που έκανα πριν προφτάσω καλά-καλά να ανοίξω το στόμα μου και να απαντήσω στους βασανιστές. Και μια και ήμουν πια αποδιωγμένος, τότε με ποιο δικαίωμα και με ποια δικαιοσύνη θα μου ζητήσουν ευθύνες στον άλλο κόσμο, επειδή αρνήθηκα το Χριστό τη στιγμή που μονάχα για τη σκέψη μου, προτού καν τον αρνηθώ, μου είχαν πάρει κιόλας το βαφτισμά μου? Γιατί, μια και δεν είμαι πια χριστιανός, ούτε θα μπορώ να αρνηθώ το Χριστό, γιατί δεν θα έχω πια τίποτα να αρνηθώ. Ποιος θα ζητήσει ευθύνες από τον μαγαρισμένο, τον τάταρο, ακόμα και στον ουρανό, επειδή δεν γεννήθηκε χριστιανός, Γρηγόρη Βασίλεβιτς? Και ποιος θα τον τιμωρήσει? Όλοι το ξέρουν πως από ένα βόδι δεν μπορείς να βγάλεις 2 τομάρια. Μα και ο ίδιος ο παντοδύναμος νομίζω πως θα τιμωρήσει τον τάταρο με καμιά πολύ ελαφριά τιμωρία. Γιατί φυσικά δεν γίνεται να μην τον τιμωρήσει και καθόλου. Και τούτο γιατί θα σκεφτεί πως δεν φταίει βέβαια αυτός αν τον γεννήσανε μαγαρισμένοι άνθρωποι και βγήκε και αυτός μαγαρισμένος. Γιατί δεν μπορεί βέβαια ο Κύριος ο Θεός μας να κάνει πως δεν ξέρει και να λέει πως και αυτός ήταν χριστιανός. Έτσι δεν είναι? Αυτό θα σήμαινε πως ο παντοδύναμος θα έλεγε ψέματα πέρα ως πέρα. Μα μήπως μπορεί ποτέ ο παντοδύναμος, ο Κύριος του ουρανού και της γης, να πει ψέματα? Έστω και μια λέξη ψεύτικη μπορεί να την πει? Ο Γρηγόρης έμεινε κόκαλο και κοίταζε το ρήτορα με γουρλωμένα μάτια. Αν και δεν καταλάβαινε καλά τι του λένε, ένιωσε κάτι. Όμως από όλη αυτή τη φλιαρία είχε ένα ύφος ανθρώπου που χτύπησε αναπάντεχα το κούτελό του στον τοίχο. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς άδειασε το ποτήρι και άρχισε να γελάει διαπεραστικά. «Αλιώσκα! Αλιώσκα! Ακού τον τι λέει! Βρε τον καζουίστη! Σίγουρα κάπου θα μαθήτεψε, στους Ισουίτες. Ιβάν, βρε βρωμερέ Ισουίτη, ποιος σου τα μάθε όλα αυτά? Όμως ψέματα λες, καζουίστη, όλο ψέματα λες. Ψέματα! Μην κλαις, Γρηγόρη, θα τον ξαναφτιάξουμε τώρα στη στιγμή. Πες του τούτο, γαϊδούρα του Βαλάμ, ας παραδεχτούμε πως είσαι εντάξει απέναντι στους βασανιστές σου. Όμως παρόλα αυτά μέσα σου αρνήθηκες, όπως και να είναι, την πίστη σου και το λες και μόνος σου, πως την ίδια εκείνη στιγμή αναθεματίστηκες πια. Μια και λοιπόν αναθεματίστηκες, δεν πιστεύω να σε χαϊδολογούνε στην κόλαση γι' αυτό. Πώς το νομίσεις, υπέροχε Ισουίτη μου? Δεν υπάρχει αμφιβολία
πως μέσα μου απαρνήθηκα. Όμως και πάλι δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένα ιδιαίτερο αμάρτημα. Και αν ακόμα έγινε κάποιο μικρό κρυματάκι, τούτο είναι από τα πιο συνηθισμένα. Πώς έτσι από τα πιο συνηθισμένα? Ψέματα λες, καταραμένε, ψέματα, σφύριξε ο Γρηγόρης. Μα σκεφτείτε το και μόνο σας, Γρηγόρη Βασίλεβιτς, εξακολούθησε να λέει ήσυχα και ψύχρεμα ο Σμερνιακόφ, βέβαιος για την νίκη του, μα και με κάποια μεγαλοψυχία για τον κατεστραμμένο αντίπαλό του. Σκεφτείτε το και μόνο σας, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Η γραφή λέει πως αν έχετε έστω και έναν κόκο πίστεως και πείτε σε ένα βουνό να κατρακυλήσει έως τη θάλασσα, τότε εκείνο θα κατρακυλήσει χωρίς χρονοτριβή, με την πρώτη κιόλας διαταγή σας. Λοιπόν, εδώ σας θέλω. Δοκιμάστε. Αν εγώ είμαι τόσο άπιστος που μου αξίζει να με βρίζετε συνέχεια και εσείς είστε πιστός, προσπαθήστε να πείτε σε αυτό το βουνό όχι να πάει έως τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι μακριά από εδώ, μα έστω ως το βρώμικο ποταμάκι μας, να κατρακυλήσει. Αυτό που τρέχει δύο βήματα πίσω από τον κήπο μας. Και τότε θα δείτε πως τίποτα δεν θα κουνηθεί, μα όλα θα μείνουν στην προηγούμενη θέση τους και στην προηγούμενη ακεραιότητά τους, όσο κι αν εσείς θα ξελαριγκιάζεστε. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως κι εσείς δεν πιστεύετε. Γρηγόρη Βασίλεβιτς, με τον τρόπο που πρέπει, και το μόνο που κάνετε είναι να βρίζετε τους άλλους. Αν πάρουμε λοιπόν υπόψη μας πως κανένας στην εποχή που ζούμε, όχι μονάχα εσείς, μα απολύτως κανένας, αρχίζοντας μάλιστα από τα πιο μεγαλόσχημα πρόσωπα ως τον τελευταίο μουζίκο, δεν θα μπορέσει ποτέ να σπρώξει το βουνό και να το πάει στη θάλασσα, εκτός ίσως από έναν άνθρωπο σε όλη τη γη, άντε το πολύ δύο, που κι αυτοί ίσως να σώζουν την ψυχή τους σε καμιά μυστική γωνιά της Αιγυπτιακής ερήμου, έτσι που ποτέ δεν θα μπορέσεις να τους βρεις. Αφού λοιπόν είναι έτσι, αφού λοιπόν όλοι οι άλλοι αποδείχνονται άπιστοι, τότε μπορεί τάχα όλους αυτούς τους άλλους, δηλαδή τον πληθυσμό όλης της γης, εκτός από εκείνους τους δύο ερημίτες, να τους καταστρέψει ο Κύριος, ο Κύριος και Θεός μας, και να μην συγχωρήσει κανέναν τη στιγμή που όλοι το ξέρουμε πως είναι πανάγαθος. Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ είμαι ήσυχος πως έχω όλη τούτη την ολιγοπιστία, γιατί σίγουρα ο Θεός θα με συγχωρέσει αν χύσω δάκρυα μετάνοιας. Στάσου, τσίριξε ο Φίοντορ Παύλοβιτς μέσα σε αποθέωση ενθουσιασμού. Όμως παρόλα αυτά, νομίζεις πως υπάρχουν δύο άνθρωποι που να μπορούν να κουνήσουν βουνά? Ιβάν, χάραξε το βαθιά αυτό στο μυαλό σου. Σημείωσέ το. Όλη η Ρούση κοινοτροπία εκφράστηκε με αυτά τα λόγια. Η παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της λαϊκής πίστης, συμφώνησε με ένα χαμόγελο επιδοκιμασίας ο Ιβάν. Συμφωνείς? Θα πει λοιπόν πως έτσι είναι αν συμφωνείς κι εσύ. Αλλιώσκα, σωστό δεν είναι? Αυτή δεν είναι ακριβώς η ρούσικη πίστη? Όχι, ο Σμερνιακόφ δεν έχει καθόλου ρούσικη πίστη, πρόφερε σοβαρά και σταθερά ο Αλιώσα. Εγώ δεν μιλάω για την πίστη του. Λέω για τούτο το χαρακτηριστικό, για εκείνους τους δύο ερημίτες μοναχά. Για αυτούς λέω. Ναι, αυτό το χαρακτηριστικό είναι εντελώς
Ρούσικο», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Τα λόγια σου αξίζουν 10 ρούβλια. Γαϊδούρα, και θα στα δώσω σήμερα κιόλας. Μα στα άλλα και πάλι ψέματα λες, ψέματα λες, ψέματα λες. Μάθε βλάκα, πως αν όλοι μας δεν πιστεύουμε, αυτό γίνεται μόνο και μόνο από ελαφρομυαλιά, γιατί δεν έχουμε τον καιρό να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Πρώτο, γιατί έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε. Και δεύτερο, γιατί οι μέρες μας είναι μικρές. Ο Θεός μας έδωσε λίγο καιρό, όλες και όλες 24 ώρες την ημέρα, έτσι που δεν προφταίνεις ούτε να χορτάσεις ύπνο και όχι να μετανοήσεις. Όμως εσύ αρνήθηκες την πίστη σου μπροστά στους βασανιστές σου, την ώρα που δεν είχες τίποτα άλλο να κάνεις παρά μονάχα να σκέφτεσαι τούτη την πίστη σου και να αποδείξεις πως πιστεύεις. Έτσι δεν είναι, αδερφέ μου? Σωστά δεν νομίζω? Είναι βέβαιο, δεν λέω. Μα σκεφτείτε το και μόνο σας, Γρηγόρη Βασίλεβιτς, πως αυτό ίσα ίσα είναι ένα ελαφρυντικό. Γιατί αν τότε πίστευα πραγματικά όπως πρέπει να πιστεύει κανείς, τότε και βέβαια θα ήταν αμαρτία αν δεν δεχόμουν να βασανιστώ για την πίστη μου και θα ασπαζόμουν την μαγαρισμένη πίστη του Μωάμεθ. Μα τότε ούτε καν θα έφτανα στα βασανιστήρια, γιατί τότε θα ήταν αρκετό να πω αμέσως στο βουνό: κουνήσου, κουνήσου, και πλάκωσε το βασανιστή. Αυτό θα προχωρούσε και θα τον έλειωνε σαν κατσαρίδα, κι εγώ θα τράβαγα το δρόμο μου σαν να μην έγινε τίποτα, δοξάζοντας και υμνολογώντας τον Κύριο. Όμως αν την ίδια εκείνη στιγμή τα δοκίμασα όλα αυτά και φώναξα με όλη μου τη δύναμη στο βουνό, πλάκωσε τούτους τους βασανιστές και εκείνο δεν τους πλάκωσε, τότε πέστε μου πώς να μην αμφιβάλλω εκείνη την ώρα, και μάλιστα σε μια τέτοια στιγμή φοβερού και θανάσιμου τρόμου, αφού κιόλας δεν θα κερδίσω πλέργια τη βασιλεία των ουρανών. Αφού δεν κουνήθηκε με την προσταγή μου το βουνό, θα πει πως δεν πιστεύουν και τόσο πολύ εκείνοι εκεί πάνω στην πίστη μου, και ούτε με περιμένει εκεί πέρα μεγάλη ανταμοιβή. Γιατί λοιπόν τότε να τους αφήσω να μου γδάρουν και το πετσί μου δίχως να έχω κανένα όφελος? Γιατί και όταν ακόμα θα μου είχαν γδάρει το μισό πετσί, και τότε δεν θα κουνιόταν το βουνό αν του το έλεγα και αν του το φώναζα? Μα σε καμιά τέτοια στιγμή όχι μονάχα μπορεί να με κυριέψει αμφιβολία, μα μπορώ και τα λογικά μου να χάσω από τον τρόμο, έτσι που και να σκεφτώ θα μου ήταν αδύνατον, που θα πει πως δεν θα είμαι και πολύ ένοχος, μια και δεν βλέπω ούτε εδώ ούτε εκεί κανένα όφελος και καμία ανταμοιβή. Δεν θα είναι καλό λοιπόν να σώσω τουλάχιστον το τομάρι μου? Και ελπίζοντας την καλοσύνη του Θεού, μένω ήσυχος, γιατί θα με συγχωρέσει για όλα.

κονιάκ και αυτό το ποτηράκι ήταν πια εντελώς περιττό. «Ξεφορτωθείτε μας, οι σουίτες, αδειάστε μας τη γωνιά», φώναξε στους υπηρέτες. «Τράβα, Σμερνιακόφ, θα σου δώσω σήμερα και όλα στα 10 ρούβλια. Μα τώρα τράβα!» «Μην κλαις, Γρηγόρη, πήγαινε στη Μάρθα. Εκείνη θα σε ησυχάσει, θα σε βάλει να κοιμηθείς. Δεν σ' αφήνουν οι κανάγιδες να ησυχάσεις λίγο μετά το φαΐ», είπε ξαφνικά λυπημένα όταν φύγανε οι υπηρέτες. «Ο Σμερνιακόφ κάθε μέρα χώνεται εδώ μέσα την ώρα που τρώμε. Για σένα είναι που ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Τι του κάνεις και σε προσέχει τόσο», πρόσθεσε γυρίζοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τίποτα απολύτως», απάντησε αυτός. «Του κατέβηκε η ιδέα πως πρέπει να με σέβεται. Είναι ένας λακές, ένα χαμένο κορμί. Εδώ που τα λέμε, προοδευτικό μουλάρι. Όμως για όταν θα έρθει ο καιρός». «Προοδευτικό, ε? Θα υπάρχουν κι άλλοι καλύτεροι. Μα θα υπάρχουν και τέτοιοι. Στην αρχή θα είναι τέτοιοι και ύστερα καλύτεροι. Και πότε θα γίνει αυτό?» «Θα ανάψει η ρουκέτα και ίσως να μην προφτάσει να καεί ολάκερη. Κάτι τέτοιους σαλτσοχαλαστές ο λαός ούτε θέλει να τους ακούσει προς το παρόν. Ναι, τούτη η γαϊδούρα του Βαλάμ σκέφτεται, σκέφτεται, σκέφτεται. Και ένας θεός ξέρει τι θα κάνει στο τέλος. Θα μαζέψει σκέψεις», είπε ηρωνικά ο Ιβάν. «Ξέρω πως και μένα, ναι, δεν μπορεί να με χωνέψει τώρα, όπως και όλους τους άλλους και σένα τον ίδιο. Αν και σου φαίνεται πως του κατέβηκε η ιδέα να σε σέβεται. Τον Αλιώσκα από πολύ καιρό τον περιφρονεί. Όμως δεν θα κλέψει ποτέ του. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν είναι κουτσομπόλης, όλο και σωπαίνει. Δεν θα βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του σπιτιού ποτέ του. Φτιάχνει περίφημα πατέ, μα και στο κάτω-κάτω δεν λέω. Τι στο καλό. Αξίζει τάχα τον κόπο να μιλάμε για αυτόν τόση ώρα?» «Και βέβαια δεν αξίζει. Όσο για δάφτον και για εκείνα που σκέφτεται, έχω να πω τούτο. Μιλώντας γενικά, τον Ρώσο Μουζίκο πρέπει να τον δέρνουν. Αυτό το υποστήριζα πάντοτε. Ο Μουζίκος μας είναι ένας κανάγιας και δεν αξίζει να τον λυπάται κανένας. Είναι καλό που τον δέρνουν καμιά φορά, και τώρα ακόμα. Η ρούσικη γη βασίζεται στο ξύλο. Αν κόψουν τα δάση, θα καταστραφεί. Εγώ υποστηρίζω τους έξυπνους ανθρώπους. Εμείς πάψαμε να δέρνουμε τους μουζίκους από το πολύ μας το μυαλό. Όμως αυτοί εξακολουθούν και ξυλοφορτώνονται στην αμετάξη τους. Και καλά κάνουν. Με ό,τι μέτρο μετριέται, με το ίδιο θα μετριέται και θα ξαναμετριέται και θα ξαναμετριέται. Ή πώς τα λέτε τέλος πάντων αυτά εσείς? Πάντως μετριέται. Η Ρωσία είναι γουρουνιά. Φίλε μου, αν ήξερες πόσο μισώ τη Ρωσία. Δηλαδή, όχι τη Ρωσία, μα όλα αυτά τα ελαττώματα. Ίσως όμως και τη Ρωσία ολάκερη. Όλα αυτά είναι γουρουνιά. Ξέρεις τι αγαπώ? Αγαπώ την εξυπνάδα. Ήπιατε κι άλλο ποτήρι? Νομίζω πως φτάνει πια. Στάσου, θα πιω κι άλλο ένα, και ύστερα κι άλλο, και μετά κι άλλο ένα, και τότε θα σταματήσω. Όχι, στάσου, με διέκοψες. Κάποια στιγμή ρώτησα έναν γέρο και αυτός μου απάντησε: «Μου αρέσει», λέει, «πολύ μας αρέσει να καταδικάζουμε σε μαστίγωμα τις κοπέλες και βάζουμε νέους να τις μαστιγώνουν. Ύστερα ο νέος πάει και ζητάει σε γάμο εκείνη που μαστίγωσε. Έτσι που και οι κοπέλες μας», λέει, «τα θέλουνε αυτά».
τι.

αμαρκήσει. Τι σαδιστές. Όμως είναι έξυπνο και λέγε ό,τι θέλεις. Δεν θα άξιζε να πάμε εκεί πέρα να τα δούμε? Ε, μα τι κάνεις? Κοκκίνησες, Αλιώσκα. Μην τρέπεσαι, παιδί μου. Κρίμα που δεν παρακάθισα πριν από λίγο στο τραπέζι του ηγούμενου και δεν τους διηγήθηκα για τις κοπέλες του Μόκρογε. Αλιώσκα, μη μου θυμώνεις που πρόσβαλα έτσι τον ηγούμενό σου. Ξέρεις γιατί με πιάνει φούρκα? Γιατί αν υπάρχει Θεός, τότε και βέβαια είμαι ένοχος και θα τα πληρώσω όλα. Όμως αν δεν υπάρχει, δεν τους άξιζε να τους πω κι άλλα. Σ' αυτούς τους Άγιους Πατέρες σου δεν άξιζε να πω περισσότερα. Τότε και το κεφάλι να τους κόβαμε θα ήταν λίγο, μια και καθυστερούν την εξέλιξη. Το πιστεύεις, Ιβάν, πως αυτό το ζήτημα με βασανίζει, με καίει? Όχι, εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Το βλέπω στα μάτια σου. Εσύ πιστεύεις αυτό που λένε όλοι? Πως δηλαδή δεν είμαι τίποτα άλλο παρά γελοτοποιός, Αλιώσκα? Το πιστεύεις πως δεν είμαι μονάχα γελοτοποιός?

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι

0: 101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5.

Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Σάζον Ιριώτης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Αγία Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου, για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει, ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του. Αμήν.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε να χωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι απ' όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους απ' όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος απ' όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο, θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρος των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του, και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείσα κτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοή του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτον ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονον ενέργεια του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής ιδού τη λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο: πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του Θείου Νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο Θείος Νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του Θείου Νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει τον νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίον μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρη ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε των σταυρών υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι Αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Σόζον Ιριώτη στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Δύο 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Η προσευχή είναι φύλακα τη σοφροσύνη. Χαλιναγωγεί το θυμό. Καταστέλει την υπερηφάνεια. Καθαρίζει από τη μνησικακία. Διώχνει το φθόνο. Καταργεί την αδικία. Επανορθώνει την ασέβεια. Η προσευχή είναι δύναμη των σωμάτων. Φέρνει χαρά στο σπίτι. Χορηγεί ευνομία στην πόλη. Παρέχει ισχύ στην εξουσία. Δίνει νίκη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εξασφαλίζει την ειρήνη. Ξαναενώνει τους χωρισμένους. Διατηρεί στη θέση τους ενωμένους. Η προσευχή είναι το επισφράγισμα της παρθενίας. Η πιστότητα του γάμου. Όπλος στους οδοιπόρους. Φύλακας όσων κοιμούνται. Θάρρος των ξύπνιων. Στους γεωργούς φέρνει την εφορία. Στους ναυτιλόμενους χαρίζει τη σωτηρία. Η προσευχή γίνεται συνήγορος των δικαζομένων. Ελευθερία των φυλακισμένων. Παρηγοριά των λυπημένων. Χαρά για τους χαρούμενους. Παρηγοριά στους πενθούντες. Δόξα για αυτούς που έρχονται σε γάμο. Γιορτή στα γενέθλια. Σάβανος αυτούς που πεθαίνουν. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Θεωρία των αοράτων. Πληροφόρηση για όσα επιθυμούμε. Ομοτιμία με τους αγγέλους. Προκοπή στα καλά έργα. Αποτροπή από τα κακά. Διόρθωση για εκείνους που αμαρτάνουν. Απόλαυση των παρόντων αγαθών. Υπόσταση των αγαθών του μέλλοντος. Η προσευχή μετέβαλε για τον Ιωνά σε σπίτι το κήτος. Επανέφερε στη ζωή τον Εζεκία από αυτές τις πύλες του θανάτου. Για χάρη των τριών νέων μετέστρεψε τη φλόγα της καμίνου σε δροσερή άβρα και για τους Ισραηλίτες κέρδισε νίκη κατά των Αμαλκητικών, ενώ τις 185.000 του Ασσυριακού στρατού με αόρατη ρομφαία κατανίκησε σε μία νύχτα. Και κοντά σε αυτά μπορείς να βρεις αμέτρητα παραδείγματα από εκείνα που έχουν γίνει και από τα οποία φαίνεται καθαρά ότι κανένα από όσα θεωρούνται πολύτιμα στη ζωή δεν είναι ανώτερο από την προσευχή. Επειδή είναι πολλά και κάθε είδους τα αγαθά που μας έδωκε η Θεία Χάρη, αυτό το ένα έχουμε να ανταποδώσουμε για όσα λάβαμε, δηλαδή να πληρώνουμε τον ευεργέτη με την προσευχή και με την ευχαριστία. Άγιος Γρηγόριος Νύσης.

Η νηστεία μεν λοιπόν είναι ωφέλιμη για όλο το χρόνο, για αυτούς που την προτιμούν, πολύ δε περισσότερο τώρα. Οπότε σε όλη την οικουμένη διαδίδεται το κήρυγμα. Και ούτε κάποιο νησί, ούτε ήπειρος, ούτε πόλη, ούτε έθνος, ούτε άκρη της γης υπάρχει που να μην ακούγεται το κήρυγμα. Αλλά και τα στρατόπεδα και οι οδοιπόροι και οι ναύτες και οι έμποροι, όλοι ομοίως και ακούουν τη διδασκαλία και με χαρά την υποδέχονται, ώστε κανείς να μην εξαιρέσει τον εαυτό του από τον κατάλογο των νηστευτών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα γένη και κάθε ηλικία και όλες οι διαφορές των αξιωμάτων. Άγγελοι είναι που απογράφουν σε κάθε εκκλησία τους νηστευτές. Πρόσεχε, μη στερηθείς για τη μικρή ειδονή των φαγητών, την απογραφή του αγγέλου. Υπόδικο δε κάνεις τον εαυτό σου στο στρατολόγο για δίκαιη υποταξία. Μικρότερος είναι ο κίνδυνος κάποιου που πέταξε την ασπίδα στη μάχη να τιμωρηθεί, παρά να φανεί ότι απορρίπτει το μεγάλο όπλο της νηστείας. Είσαι πλούσιος, μη βρίζεις την νηστεία απαξιώνοντας να την κάνεις ομοτράπεζο. Μη την αποπέμψεις από το σπίτι σου ατιμασμένη από την ειδονή, για να μην σε καταγγείλει κάποτε στον νομοθέτη των νηστείων και σου επιφέρει πολλαπλάσια τη στέρηση από καταδίκη ή σωματική αρρώστια ή κάποια άλλη δυσχερή περίσταση. Ο φτωχός να μην ειρωνεύεται την νηστεία, διότι από πολύ παλιά την έχει συγκάτοικο και ομοτράπεζο. Στις γυναίκες δε, όπως η αναπνοή, έτσι και η νηστεία είναι οικία και φυσιολογική. Τα παιδιά, όπως τα θαλερά από τα φυτά, με το νερό της νηστείας ασποτίζονται. Στους μεγαλύτερους ελαφρώνει τον κόπο η παλαιά οικείωση με αυτή, διότι οι κόποι που έχουν εμπεδωθεί κατόπιν μακρά συνηθείας δεν προκαλούν τόσο πόνο στους γυμνασμένους. Στους οδοιπόρους η νηστεία είναι καλό συνταξιδιώτης, διότι όπως ακριβώς η τρυφή τους αναγκάζει να σηκώνουν βάρη κουβαλώντας μαζί τους τις απολαύσεις, έτσι η νηστεία τους κάνει ελαφρούς και ευκίνητους. Έπειτα, όταν αναγγελθεί εκστρατεία έξω από τα όρια της χώρας, τα αναγκαία, όχι εκείνα που είναι για τέρψη, προμηθεύονται οι στρατιώτες. Εμείς δε που εξερχόμαστε στον πόλεμο κατά των αοράτων εχθρών και μετά τη νίκη αυτών τρέχουμε προς την ουράνιο πατρίδα, δεν θα αρμόζει πολύ περισσότερο σαν να τρεφόμαστε σε στρατόπεδο να αρκούμαστε σε αυτά τα αναγκαία. Μέγας Βασίλειος.

Ιησού Χριστέ, το καλό όνομα, ο γλυκασμός μου, η επιθυμία μου και η ελπίδα μου. Σύ που έγινες άνθρωπος για μας και τακτοποίησες τα πάντα με σοφία για τη σωτηρία μας. Σε δοξάζω, Κύριε Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά σου με το σώμα και την ψυχή μου και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Σκύψε κι εσύ και άκουσε τη δέησή μου και συγχώρησε την ασέβειά μου. Αμάρτησα, ανόμισα, επλημέλησα, παρόξηνα και παραπίκρανα εσένα, τον αγαθό μου Κύριο, και τροφέα και προστάτη. Δεν υπάρχει είδος κακίας που δεν έκανα με έργο και με λόγο, εν γνώση και εν αγνία, και με ενθυμίσεις και σκέψεις πονηρές πολύ αμάρτησα. Κι όσες φορές υποσχέθηκα να μετανοήσω, άλλες τόσες ξανά έκανα τα ίδια. Είναι πιο εύκολο να μετρηθούν οι σταγόνες της βροχής παρά οι αμαρτίες μου. Έφτασαν και πάνω από το κεφάλι μου ακόμα. Γιατί από τα νιάτα μου και μέχρι σήμερα άνοιξα τις πόρτες της ψυχής μου στις άτοπες επιθυμίες. Δούλεψα στις άτακτες και αχαλήνωτες ορμές. Λέρωσα το λευκό χιτόνο του βαπτίσματος. Μόλυνα το ναό του σώματός μου και βρώμησα την ψυχή μου με τα πάθη της ατιμίας που διέπραξα. Σύ τα ξέρεις όλα τι να λέω. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά δεν μπορώ παρά να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα έλεό σου, γιατί σε σένα πιστεύω. Συγχώρησέ με τον αχρίο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Ως Θεός συγχώρεσέ με για την πολύ σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανυμνήτου, υπερευλογημένης και χαριτωμένης υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να σφροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου, είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Πολλές φορές στην προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό. Και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Κι όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια, καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα. Έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μίαν αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Για να καταλάβουμε πιο σωστά αυτό που είπαμε πιο πάνω, ας σκεφτούμε ως εξής. Η λεμαργία προσπαθεί να καταστρέψει την εγκράτεια, η πορνεία τη σοφροσύνη, η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη, ο θυμός την πραότητα και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Η κακία όμως της υπερηφάνειας, όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη, με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη, γκρεμίζοντάς την συθέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «άρατε τον σταυρόν ημών και ακολουθείτε με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτόν που πάσχει. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μια αδιάκοπη οδύνη μέχρι ότου ο κόσμος σωθεί εξ ολοκλήρου. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της ανατροφής και την παιδαγωγία των παιδιών μας, ας παίρνουν όλα τα άλλα δεύτερη θέση και σημασία. Αν το παιδί διδαχθεί από μικρό να σκέπτεται με σωστό τρόπο, τότε έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δόξα. Δεν θα έχεις κατορθώσει τίποτα το σπουδαίο αν έχεις μάθει το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα κερδίσει ενδεχομένως χρήματα. Το σπουδαίο θα είναι αν το έχεις διδάξει την τέχνη να περιφρονεί τα χρήματα. Αν θέλεις να το κάνεις πλούσιο, έτσι να το κάνεις. Γιατί πλούσιος δεν είναι όποιος έχει ανάγκη από πολλά χρήματα ή εκείνος που έχει όλα τα αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό να διδάξεις το παιδί σου. Αυτό να του μάθεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην κοιτάζεις πώς θα το κάνεις να προκόψει, με την έννοια βέβαια που το κοσμικό φρόνημα θεωρεί την προκοπή. Γιατί έτσι θα το καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα να του μάθεις πώς να περιφρονεί σε τούτη εδώ τη ζωή την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί να γίνει και πιο ένδοξος και πιο σπουδαίος. Αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα και είναι δυνατό να γίνουν εξίσου και από τον πλούσιο και από το φτωχό. Αυτά δεν τα διδάσκεται κανείς από δάσκαλο, ούτε του τα μαθαίνει καμιά τέχνη. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς ζώντας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Μη φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια εδώ στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί να ζήσει την ατέλειωτη και αιώνια ζωή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω, τότε πόσο θα φρένεται η καρδία σου, πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νους εις τα ουράνια. Δια τούτο, μην αμελείς να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν ψάλεις, θα κατανοείς τα ψαλόμενα, θα έχεις όρεξη και φωνή ικανή και ταπείνωση, δια να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο, μην αδικείς άλλο την ψυχήν σου. Αλλά και ψάλλον, λέγε ενδόμηχα την ευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμη εις την εργασίαν, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς, και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα του Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλων των εσωτερικών κόσμων της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού του Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει τη δύναμη να υπεί μαζί με τον προφήτην «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Λέγε λοιπόν την ευχήν, δια να έχει να έχεις τη σκέπην του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα του Άγιον καλύπτει την ψυχήν σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ηρωνία ή τον έπαινον. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα του Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίσιν. Λέγει συνεχώς την ευχήν, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Κάποτε, ένας προσκυνητής στο Άγιο Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα: «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν: «Είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε: «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για τους άλλους. Τι να κάνω?» Και ύστερα, μόνος του αποφάσισε: «Θα ενεργώ σαν να είχα αυτή την αγάπη». 30 χρόνια αργότερα, το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τη χάρη της αγάπης. Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιόλογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολλή αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος, μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και την πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία, φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Κανένας δεν είναι αίτιος της απολίας παρά το θέλημα του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αίτιος της σωτηρίας, ο οποίος μας χάρισε τη ζωή και τη μακαριότητα, τη γνώση και τη δύναμη, τον ίδιο τον εαυτό του. Αλλά ούτε και ο διάβολος μπορεί να οδηγήσει με τη βία τον άνθρωπο στην απώλεια, παρά μόνο βάζει στο νου ενθύμηση του κακού. Εμείς όμως, θεληματικά και με τη γνώμη μας, προτιμούμε να κάνουμε το κακό και δεν μας βάζει ο υπεράγαθος Θεός, για να μην παρακούσουμε παρά τη βία και έχουμε βαρύτερη τιμωρία. Ούτε και το αυτεξούσιο μας αφαιρεί, το οποίο καλώς μας εχάρισε. Ώστε στο χέρι του ανθρώπου είναι η σωτηρία ή η απώλειά του. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Να αγαπήσεις τη σιωπή. Να ζεις την αφάνεια, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους τα καλά έργα και τους πνευματικούς σκόπους σου. Να σηκώνεις αγόγγιστα τους ελέγχους, τις ατιμίες, τις λιδωρίες και την περιφρόνηση των ανθρώπων, καθώς και τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Να θυμάσαι τα πολλά σου αμαρτήματα και να συντρίβεσαι γι' αυτά. Να μελετάς και να θαυμάζεις τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων του Θεού. Να καλλιεργείς την εσωτερική αυτομεμψία. Να αποφεύγεις τους επένους σαν φωτιά. Τέλος, να κρατάς πάντοτε στο νου σου τη μνήμη του φοβερού δικαστηρίου του Κυρίου, εκεί που όλοι οι υπερήφανοι θα ταπεινωθούν οριστικά. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ.

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός, κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: «Κύριε, μη τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Κύριος αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου! Δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή.

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, για να μην φουσκώσει ποτέ από την υπερηφάνεια και ξεχάσει ότι είναι κοινός θνητός, ζήτησε από τους υποτακτικούς του να του φτιάξουν τον τάφο του και να τον αφήσουν μισοτελειωμένο. Μετά τους παρεκάλεσε, κάθε φορά που θα γινόταν μεγάλη γιορτή, να έρχονται μέσα στην επίσημη αίθουσα και μπροστά σε όλους τους προσκεκλημένους να του λένε δυνατά: «Ο τάφος σου, Δέσποτα, είναι μισοτελειωμένος. Δώσε μας εντολή να τον αποτελειώσουμε, γιατί είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου σας».

Αβάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, δίνει την ακόλουθη ορθή συμβουλή. Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα είχες δει. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει την ψυχή, το φόβο του Θεού. Το στόμα του ταπεινόφρονος λέγει πάντοτε αλήθεια, γράφει και ο Αβάς Μάρκος ο Ασκητής. Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια παίρνει τη θέση του δούλου που ράπησε τον Κύριο.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Σώζοντα Ιριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Σμύρνη από το 1204 έως το 1908. Προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Όμως αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αρχοντάκη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να ταξιδέψουμε στην ιστορία της Σμύρνης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους της Ενώσεως Σμυρναίων, την οποία εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνετε, μας δίνετε την ευκαιρία ως σωματείο καθαρά σμυρναϊκό, παρόλο που έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε, να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε περισσότερο για αυτή την σπουδαία πόλη που αναπτύχθηκε μέσα στους αιώνες και που παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που καταστράφηκε πλήρως περισσότερο ελληνική και λιγότερο οθωμανική, παρόλο που ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει μαζί σας, γιατί το βλέπουμε αυτό από το ξεκίνημα του αφιερώματος, όταν δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε τη Σμύρνη από την περίοδο της αρχαιότητας. Καταλάβαμε πολύ καλά αυτό που είπατε, ότι συνδέεται άρρηκτα με το ελληνικό στοιχείο σε όλη αυτή τη μακρά διάρκεια της ιστορικής της πορείας.
1: Γι' αυτό και οι Τούρκοι την ονόμαζαν Γιαούρ Ισμύρ, δηλαδή η Σμύρνη των Απίστων. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, μια σημαντική προσωπικότητα σμυρναϊκή που έκανε μεγάλη καριέρα και προσφέρε τεράστια στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό, η Σμύρνη είναι Γιαούρ Ισμύρ, γιατί απλά ποτέ δεν δέχτηκε να πάρει τον τίτλο της Οθωμανικής πόλης, τον τίτλο της Μουσουλμανικής πόλης, παρέμεινε πάντα μια πόλη των απίστων, δηλαδή των χριστιανών, δηλαδή των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε σήμερα, όπως το προσδιορίσατε, από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, από τους Δυτικούς, όχι γιατί μας ενδιαφέρει αυτό καθεαυτό το γεγονός, αλλά γιατί αυτό είχε τις επιρροές του και στα μικρασιατικά παράλια, στις πόλεις των μικρασιατικών παραλίων και ιδιαίτερα στη Σμύρνη. Δηλαδή, όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των Δυτικών, έχασε αναμφισβήτητα αυτά τα δικαιώματα, τις δυνατότητες, τη μεγάλη της δύναμη που είχε από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, και επομένως οι δραστηριότητες έπρεπε κάπου να μεταφερθούν. Η επιλογή από τους ίδιους τους Ευρωπαίους αλλά και από τους Έλληνες ήταν να πάρει η Σμύρνη ένα μεγάλο κομμάτι από τις δραστηριότητες αυτές. Άλλωστε, πολύ κοντά στη Σμύρνη, στον Ιμφαίο, είχε τοποθετηθεί η έδρα του Αυτοκράτορα, ο οποίος είχε μετακινηθεί φυσικά από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αλλά η Σμύρνη παρέμεινε το οικονομικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, παρά το ότι βρίσκονταν σε άλλη περιοχή, πολύ κοντά στη Σμύρνη βέβαια, όπως είπαμε, τα ανάπτωρα και η διοίκηση. Έτσι, ο Ιωάννης ο Βατάτζης, ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Βατάτζης, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και Άγιος με την επωνυμία Άγιος Ιωάννης ο Λεήμων, πρόσφερε πολλά στη Σμύρνη, γιατί έκρινε ότι έπρεπε να αποκαταστήσει τα τείχη, τα οποία βεβαίως είχαν παραμεληθεί κάπως, εφόσον το μεγάλο ο όγκος του δυναμικού και του ενδιαφέροντος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Επισκέβασε λοιπόν τα τείχη της Ακρόπολης του Πάγου. Πάγος είναι ο λόφος που καλύπτει, που στεφανώνει τη Σμύρνη, έτσι λέγεται, έτσι λέγεται στην ελληνική γλώσσα, ενίσχυσε και το λιμάνι παράλληλα, το οποίο λιμάνι είναι γνωστό και πρέπει να το πούμε αυτό, για τους Λατίνους με το όνομα το κάστρο του Αγίου Πέτρου, για τους Μυριούς το Κρομιδόκαστρο. Έκανε λοιπόν έργα, και αυτό έγινε γιατί οι Γενουάτες που βρίσκονταν και δραστηριοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να έχουν τα ίδια προνόμια που είχαν και στην Κωνσταντινούπολη, έφτασαν στη Σμύρνη. Έτσι η Σμύρνη εξακολούθησε να έχει την δυναμική που πάντοτε είχε, αλλά αυτή τη φορά αντικατέστησε και την οικονομική δραστηριότητα της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Παρακαλώ.
0: Νομίζω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Αρχοντάκη, θέλω έτσι να σας ρωτώ και να σας ακούμε για να μαθαίνουμε. Κάπου εδώ νομίζετε να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στη συνθήκη του Νυμφαίου που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το γεγονός που είπατε.
1: Κοιτάξτε, θα ήταν καλύτερα να κουβεντιάσουμε για την πορεία της Σμύρνης.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα σημαντικό.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό που μας είπατε, ότι οι Γενουάτες λαμβάνουν σημαντικά εμπορικά προνόμια, έτσι.
1: Ναι, τα οποία τα είχαν και στην πόλη, βεβαίως.
0: Τα είχαν και στην πόλη, ναι.
1: Βεβαίως, τα είχαν και στην πόλη. Έτσι βεβαίως και τα διατήρησαν στην πόλη, γι' αυτό θέλω να τονίσω.
0: Ναι.
1: Ότι όταν αποκαταστάθηκε το 1261, πια το 1200, όταν αποκαταστάθηκε η τάξη στην Κωνσταντινούπολη,
0: ναι,
1: αποκαταστάθηκε η αυτοκρατορία δηλαδή, η δύναμη ξαναπέρασε πάλι στην πόλη, ξαναπέρασε πάλι στην πρωτεύουσα.
0: Μάλιστα.
1: Και η Σμύρνη, και αυτό ήταν ένα από τα λάθη που επισημαίνουν οι ιστορικοί των παλαιολόγων, των αυτοκρατόρων δηλαδή που ανέλαβαν, ναι, την αυτοκρατορία από εκείνη τη στιγμή, ήταν ένα λάθος. Τι έκαναν? Εγκατέλειψαν σχεδόν, ίσως είναι βαρύς ο όρος, αλλά αυτός χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Της Μικρασιατικής πόλης τις εγκατέλειψαν στα παράλια της δυτικής πλευράς.
0: Και ποια είναι η συνέπεια αυτού του γεγονότος?
1: Η συνέπεια είναι ότι η Σμύρνη πολύ σύντομα έπεσε στα χέρια των Τουρκομάνων, που ήδη έτσι κι αλλιώς από τη μάχη του Μαντζικέρτ και μετά είχαν προχωρήσει από τα ανατολικά προς τα δυτικά και έβλεπαν με πολύ καλό μάτι τις παραλιακές πόλεις, τις μικρασιατικές παραλιακές πόλεις που είχαν έντονη ανάπτυξη. Πάντοτε είχαν έντονη ανάπτυξη, άλλωστε και ο χριστιανισμός είχε αναπτυχθεί στα σημεία αυτά και η δύναμη των πόλεων αυτών από την αρχαιότητα είναι ήδη γνωστή. Τι έκαναν λοιπόν οι Τουρκομάνοι? Με κέντρο της Τράλης, η Τράλης είναι το Αιδίνιο, είναι η μεγάλη πόλη στην οποία διοικητικά για μεγάλο διάστημα ανήκε και η Σμύρνη. Μέρα το Αιδίνιο λοιπόν ήταν η δυναστεία των Αιντίνογλου, κινήθηκαν προς την περιοχή των Μικρασιατικών πόλεων και επέλεξαν να εφαρμόσουν, και αυτό είναι σημαντικό, συστηματικά τον τουρκικό επικισμό και τον εξισλαμισμό. Δηλαδή οι επιδρομές που έκαναν ήταν συνεχείς εναντίον των παραλιακών πόλεων, έτσι ώστε ο πληθυσμός, και αυτό να το κρατήσουμε λίγο, όταν οι κάτοικοι των παραλιακών πόλεων της Μικράς Ασίας απειλούνταν από εσωτερικές επιδρομές,
0: να,
1: έφευγαν. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Και έφευγαν προς τα πού?
1: Στα νησιά.
0: Στα νησιά, μάλιστα.
1: Δίπλα στα παράλια. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάθε φορά που ο κίνδυνος τελείωνε κατά κάποιο τρόπο ή περιοριζόταν,
0: να,
1: επέστρεφαν. Έτσι το ελληνικό στοιχείο δεν είναι παράξενο που κάποιες στιγμές εγκατέλειψε τις πόλεις, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε δυναμικότερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με την λογική των εμμύριδων του Αιδινίου, οι κάτοικοι της Σμύρνης και των άλλων παραλιακών πόλεων εγκαταλείπουν τις εστίες τους, ελάχιστοι απομένουν και φεύγουν για τα νησιά. Κυρίως η Χίος έχει το μεγάλο βάρος, η οποία ακόμη ανήκει στους Γενουάτες. Ανήκει στους Γενουάτες. Είναι αποικία, είναι κτήση των Ιταλών, των Γενουατών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο εξισλαμισμός αυτός να μειώσει τον πληθυσμό της Σμύρνης και φυσικά να μειώσει τον χριστιανικό πληθυσμό της Σμύρνης.
0: Ναι.
1: Και η Σμύρνη έχασε την δυναμική που είχε στο εμπόριο. Το εμπόριο πια δεν γίνεται αυτό το διάστημα από τη Σμύρνη, γίνεται από την Έφεσο κυρίως.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πόλη πέφτει σε παρακμή αυτή την περίοδο.
1: Ναι, αφού μου επιτρέψετε να συμπληρώσω εδώ,
0: ναι,
1: ότι το χτύπημα το τελειωτικό το δέχτηκε, ναι, λίγα χρόνια μετά. Δηλαδή το 1402 ένας Μογγόλος, ο οποίος ερχόταν από τα βάθη της Ανατολής, ο περίφημος Ταμερλάνος,
0: ναι,
1: έφτασε και στη Σμύρνη, έφτασε και στα παράλια και τη Σμύρνη την κατέστρεψε εντελώς. Κατέσφαξε τον άμαχο πληθυσμό, όσους είχε απομείνει,
0: ναι,
1: και η πόλη έγινε πια πραγματικά, όπως το είπατε, όχι απλά σε παρακμή, αλλά διαμόρφωσε έναν χαρακτήρα μιας μικρής πολύθνης, θα μπορούσαμε να την πούμε, που τι έκανε, έμεινε με 2.000 κατοίκους, οι οποίοι και αυτοί ήταν μουσουλμάνοι. Δηλαδή για ένα,
0: μάλιστα,
1: διάστημα ο 15ος αιώνας, και αυτό θέλω να το κρατήσουμε, χαρακτηρίζεται καταστροφικός για την πόλη της Σμύρνης. Εν τούτης, αυτή η μικρή πολύχνη δεν τελείωσε εκεί τα βασανά της, γιατί το 1426, δηλαδή 20 περίπου χρόνια, 25 πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης,
0: να,
1: η Σμύρνη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Επομένως ολοκληρώνεται αυτό που είπαμε,
0: μάλιστα,
1: η καταστροφή της. Και με τους 2.000 κατοίκους και μάλιστα μουσουλμάνους, η πόλη δείχνει να χάνει όλη εκείνη την δυναμική, όλο εκείνο το πλήθος των δυνατοτήτων που διέθετε και από την αρχαιότητα και κατά την περίοδο του Βυζαντίου και στη συνέχεια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι είναι εδώ η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τη θέση της πόλης, γιατί μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών, από την αρχαιότητα μέχρι την περίοδο που έχουμε φτάσει, καταλαβαίνουμε ότι η Σμύρνη κατέχει μια κομβική θέση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρίσκεται αυτή την περίοδο για την οποία μιλάμε σε παρακμή,
1: για
0: όμως
1: μόνο,
0: η θέση της για λίγο εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική, και ήθελα να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Είναι μια πόλης λιμάνι που βρίσκεται σε κομβική θέση για το εμπόριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια πόλη λιμάνι σημαντική, γιατί το λιμάνι, ναι, της είναι κλειστό, είναι σε κόλπο, γιατί προστατεύεται και από εχθρούς, προστατεύεται και από τα καιρικά,
0: ναι,
1: φαινόμενα, από τα στοιχεία της φύσης. Αυτό είναι το ένα. Και αν προσθέσετε σε αυτό ότι η πόλη της Σμύρνης είναι το τέλος, όπως το έλεγαν οι ίδιοι, του δρόμου του μεταξιού, δηλαδή τα προϊόντα, τα σπανιότατα,
0: μάλιστα,
1: για την Ευρώπη, για τη Δύση, προϊόντα της Ανατολής, καταφθάνουν στη Σμύρνη, έρχονται στη Σμύρνη με καμήλες. Είχαμε πει και την άλλη φορά που μιλούσαμε για τη Σμύρνη στην αρχαιότητα, ότι η Σμύρνη δεχόταν περίπου 1.500 καμήλες την ημέρα. Και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κάπως περιοριζόταν ο αριθμός αυτός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των δειγμάτων με ήττα των μειών. Οι μύχες δηλαδή ήταν μεγάλες και ταλαιπωρούσαν και τις καμήλες και τους καμηλιέριδες. Τα προϊόντα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Εδώ να τονίσω και κάτι ακόμη για να το κλείσω αυτό το κομμάτι για τη σημασία της Σμύρνης, ότι κοντά της από τη Σάρδης, που είναι 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και ανήκει στη Σμύρνη, ανήκει στην περιοχή της Σμύρνης, ήταν η Λυδία η αρχαία, ανοιγόταν η Βασιλική Οδός, η οποία έφτανε στα Σούσα, μήκος 2.600 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η Σμύρνη από όλες τις άλλες μικρασιατικές πόλεις είχε κάποια στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά, πολύ δικά της, που την ανέδειξαν σε όλους τους αιώνες. Αν συμπληρώσετε αυτό που από την αρχαιότητα λέει ο Ηρόδοτος, ότι το κλίμα της ήταν το καλύτερο κλίμα στον κόσμο. Ο Ηρόδοτος λέει ότι δεν έχω γνωρίσει πιο ευτυχισμένη πόλη από τη Σμύρνη ανάμεσα σε όλες τις πόλεις που γνωρίζω.
0: Να.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Σμύρνη, και το μικρό διάλειμμα ευτυχώς για τη Σμύρνη, τελείωσε νωρίς. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τακτική των Σουλτάνων, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, ήταν καθαρά η επεκτατική τους πορεία. Δεν είχαν διοίκηση στο εσωτερικό, δεν είχαν οργάνωση ποιοτική, δεν είχαν οικονομία καμία. Αυτό που τους κρατούσε και κρατούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε πλήρη δράση ήταν η επιθετική τους πολιτική, οι κατακτήσεις τους. Και το 1529 ένας μεγάλος πράγματι Σουλτάνος, ο Σουλεϊμάν ο πρώτος ο μεγαλοπρεπής, επιχείρησε ένα άνοιγμα προς τη Δύση. Θέλησε δηλαδή να φύγει από τα Βαλκάνια, την τα οποία είχε κατακτήσει. Και κινήθηκε προς την Βιέννη, να κατακτήσει τη Βιέννη. Η τελική μάχη που ήταν και καταστροφική για τους Τούρκους ήταν το 1529 στη Βιέννη, όπου νικητής αναδείχθηκε ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φραγκίσκος ο πρώτος. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο για τον πολιτισμό, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Από εκεί και μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία περιορίστηκε στα δικά της μέχρι εκείνη τη στιγμή κατακτημένα εδάφη και υποχρεώθηκε, αλλά και το επιδίωξε, αυτό είναι μια κίνηση ενός μεγάλου Σουλτάνου, επιδίωξε λοιπόν τι να κάνει, να δώσει προνόμια στους Γάλλους νικητές του. Αυτά τα προνόμια
2: μάλιστα
1: είναι γνωστά με τον όρο στην ιστορία διομολογήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές οι διομολογήσεις τι έλεγαν? Έλεγαν ότι ο Γάλλος υπήκοος, οι Γάλλοι υπήκοοι, όλοι οι Γάλλοι υπήκοοι, είχαν το, οι νικητές δηλαδή, είχαν το δικαίωμα να κινηθούν οικονομικά και να αξιοποιήσουν, χωρίς εισαγωγικά, όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χωρίς ιδιαίτερη φορολογία, χωρίς επιβαρύνσεις, χωρίς έλεγχο. Και όχι μόνο αυτό, να διατηρήσουν τα δικά τους, τις δικές τους παραδόσεις, τις δικές τους συνήθειες, τα έθιμά τους, τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους και βεβαίως ένα ακόμη περισσότερο προνόμιο, μεγαλύτερο προνόμιο, το προνόμιο όπως το λέμε της ετεροδικίας. Τι σημαίνει αυτό? Εάν διαπιστωνόταν ότι κάποιος από τους Γάλλους, αργότερα και τους άλλους Ευρωπαίους, έτσι για να το προσθέσω αυτό, έκανε κάποιο λάθος, κάποια παρατυπία, κάποια παρανομία και έπρεπε να οδηγηθεί στα δικαστήρια, ναι, δεν οδηγούνταν στα δικαστήρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δικαζόταν ή από το προξενείο της χώρας του, κατά τους μάχους της χώρας του, ή από την πατρίδα του, αν πήγαινε εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το καθεστώς των διομολογήσεων άλλαξε τελείως τα δεδομένα.
2: Αυτό όμως αφορά τους Γάλλους, όπως μας είπατε.
1: Μισά λεπτό να το πούμε.
2: Πώς αυτό θα αρχίσει να αφορά και τους Έλληνες?
1: 1535.
2: 1535, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό τι ήταν που έκανε ο Σουλεϊμάν προς τη Γαλλία, τι από απέβλεπε? Δύο κινήσεις έκανε, σας είπα και πάλι, έδειξαν κινήσεις μεγάλου ηγέτη. Πρώτα-πρώτα θέλησε να εξασφαλίσει την εύνοια και τη συμμαχία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης, που εκείνη της Γαλλίας δηλαδή, που εκείνη την ώρα όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν εναντίον των απίστων Οθωμανών. Τι έκανε
2: μάλιστα
1: λοιπόν? Διέσπασε τη συνεργασία κατά κάποιον τρόπο των χριστιανικών ευρωπαϊκών κρατών και δεύτερο, προσήλκησε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Άρα δεν ήταν μόνο η Γαλλία που κινήθηκε, αρχικά ήταν η Γαλλία.
2: Ναι,
1: ακολούθησε σαφέστατα η Αγγλία, η Δανία, η Βενετία και έτσι η Ολλανδία και έτσι η Σμύρνη, γιατί αυτή κυρίως ήταν στο κέντρο, γιατί εκεί υπήρχαν και οι Γενουάτες προηγουμένως, γιατί εκεί ήταν η δύναμη του εμπορίου. Άρχισαν σιγά σιγά και πολύ γρήγορα, θα έλεγα το 1580, η βασίλισσα Ελισάβετ ίδρυσε μια αγγλική εταιρεία την οποία την έστειλε να αξιοποιεί το εμπόριο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με έδρα στην αρχή τη Χίο, για να μην μπλέξει με την Οθωμανική διοίκηση, και αργότερα μετά από λίγο, όταν η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, το 1566, μετακινήθηκαν όλοι και οι πρεσβείες και οι έμποροι, οι ξένοι έμποροι που έκαναν μεγάλες, σημαντικότατες εμπορικές, είχαν αναπτύξει δραστηριότητες, και οι Έλληνες έμποροι μετακινήθηκαν στη Σμύρνη. Άρα λοιπόν η Σμύρνη του 16ου αιώνα, του τέλους του 16ου αιώνα, αλλάζει μορφή. Η μικρή Πολύχνη γίνεται πάλι το μεγάλο λιμάνι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Από εκεί και μετά αλλάζει ριζικά η Σμύρνη, η οποία είναι μεν Οθωμανική πόλη, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μεν, κατοικούν μεν και οι Τούρκοι εκεί, αλλά από εκεί και μετά δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι και σε λίγο δεν θα είναι ούτε καν η πλειονότητα. Κατοικούν και άλλοι λαοί που αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα. Μένουν εκτός από τους Έλληνες, μένουν εκεί οι Αρμένοι, κατοικούν οι Εβραίοι και φυσικότατα είναι οι Φραγκολεβαντίνοι, δηλαδή οι Δυτικοί που έχουν στα χέρια τους όλο το εμπόριο, το μεγάλο εμπόριο. Και να πω και κάτι εδώ, ταυτόχρονα, και αυτό είναι που πρέπει να το δούμε, η Σμύρνη έχει τη δυνατότητα, η περιοχή της Σμύρνης, να προσφέρει στους Ευρωπαίους και τους πολίτες της Ευρώπης, αλλά και τους οικονομικούς, ισχυρά οικονομικούς παράγοντες της Ευρώπης, τη δυνατότητα να προσφέρει νέα προϊόντα, διότι τα προϊόντα από την Ανατολή άλλαξαν πορεία. Έχουμε τις μεγάλες ανακαλύψεις, τους μεγάλους θαλάσσιους δρόμους, και τα προϊόντα φτάνουν πια στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Αγγλία, από άλλους δρόμους της θάλασσας, και έρχονται πιο φτηνά. Αλλά η Σμύρνη δεν χάνει τη βάση της, δεν χάνει το κύρος της. Γιατί έχει προϊόντα που έχει τώρα να διακινήσει, δικά της προϊόντα. Το βαμβάκι, το μαλλί, το μετάξι που γίνεται όλη η διακίνηση εκεί, τα αποξηρωμένα φρούτα, η σταφίδα, τα καπνά. Και τώρα πια η Σμύρνη είναι το κέντρο όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτά τα προϊόντα που σας είπα εξάγονται πού? Στη Μασσαλία, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο. Και εισάγονται βιομηχανικά προϊόντα, εισάγονται υφάσματα και είδη πολυτελείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα προϊόντα είναι το καινούριο ενδιαφέρον, η καινούργια δραστηριότητα των εμπόρων. Δεν λοιπόν τίποτε από τη δυναμική της Σμύρνης, από τους ξένους επενδυτές της που προσθέθηκαν σε αυτούς και οι Έλληνες.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε με τους σημερινούς όρους ότι η Σμύρνη είναι μια πολυπολιτισμική πόλη?
1: Κοιτάξτε, να με αφήσετε λίγο να το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Αλλά αναμφισβήτητα στη Σμύρνη υπάρχουν, όπως σας είπα, και άλλοι λαοί. Αναμφισβήτητα υπάρχουν οι κοινότητες. Είναι η αρμενική κοινότητα, είναι η εβραϊκή κοινότητα, είναι η τουρκική κοινότητα, η μουσουλμανική κοινότητα. Ο Δεσποτόπουλος, απαντώντας κάποια στιγμή σε αυτόν τον όρο τον οποίο χρησιμοποίησε, μια κυρία που έκανε ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, απάντησε ως εξής: δεν είναι μόνο μία η ελληνική κοινότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνική κοινότητα, μπορούμε να μιλάμε για ελληνικές κοινότητες, γιατί όπως θα δούμε η διοίκηση των χριστιανών βρίσκεται στα χέρια της εκκλησίας και κάθε εκκλησία αποτελεί μια κοινότητα. Η Σμύρνη λοιπόν είχε 20 χριστιανικές εκκλησίες, 20 ναούς. Θα το πούμε σε λίγο αυτό όταν θα δείξουμε και τον ρόλο των Ελλήνων πια σε αυτή την καινούρια Σμύρνη.
2: Να μιλήσουμε λίγο ακόμη για αυτήν την εποχή. Καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που μας λέτε ότι το εμπόριο είναι σε μεγάλη άνθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ιδρύουν προξενία στη Σμύρνη.
1: Ότι προξενία στη Χίο.
2: Ωραία.
1: Στη Σμύρνη, για ασφάλεια, διότι η Χίος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και οι Οθωμανοί, και οι Οθωμανοί κατέστρεψαν και τον χριστιανικό πληθυσμό της Χίου.
2: Μάλιστα.
1: Άρα η ασφάλεια μετακινήθηκε στη Σμύρνη.
2: Θέλω να πω ότι αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι που θα πάνε στη Σμύρνη πλέον θα μείνουν εκεί, θα κτίσουν οικίες. Αυτό σημαίνει ότι θα κτίσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Κοιτάξτε, δεν θα χτίσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα πολύ σημαντικά. Οι Ευρωπαίοι πήγαν εκεί, βεβαίως πήγαν εκεί. Και πήγαν εκεί για λόγους οικονομικούς, αναμφισβήτητα. Όμως, δεν ξέχασαν, δεν ξέχασαν αυτό που πάντα έκαναν, τον προσελητισμό.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι καθολικοί μοναχοί, οι καπουτσίνοι, οι Σουίτες αρχίζουν και κάνουν τη δική τους προπαγάνδα στη Σμύρνη, όπως κάνουν και οι Ιεραπόστολοι των Διαμαρτυρώμενων τη δική τους προπαγάνδα.
2: Μάλιστα.
1: Και τι κάνουν, καθότι οι χριστιανοί κάτοικοι της Σμύρνης είναι απαίδευτοι, είναι αγράμματοι εκείνα τα χρόνια, τους προσφέρουν με κίνητρα τη δυνατότητα να μάθουν και τη γλώσσα, κυρίως γαλλική και γερμανική, και να είναι και να πάρουν ένα κομμάτι, να δεχθούν τα μηνύματα της δικής τους θρησκείας. Εκεί είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε, διότι υπάρχει η άλλη πλευρά, η ελληνική, η οποία
2: μάλιστα.
1: Και θα δούμε πώς.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έγιναν λοιπόν σχολεία ευρωπαϊκά, υπήρξαν όμως διδασκαλία, δάσκαλοι που δίδασκαν και μάλιστα έδιναν και κίνητρα, σας το ξαναλέω, έδιναν χρήματα σε αυτούς που ήθελαν να μάθουν και την γλώσσα τους και να ασπαστούν τη δική τους θρησκεία. Λέει χαρακτηριστικά ο Κοραής, ο αγώνας τους ήταν τόσο μεγάλος που δεν τους ενδιέφερε να πάρουν 10 ειδωλολάτρες μαζί τους, αλλά έναν Γρεκό. Εκεί ήταν ο αγώνας τους. Γιατί οι Γρεκοί, οι Έλληνες, ήταν περισσότεροι.
2: Κύριε Αρχοντάκη, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: τη Σμύρνη από το 1453 ως το, από το 1204 διορθώνω, ως το 1908 είναι το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Μας έχετε πει λοιπόν ότι πλέον η Σμύρνη γνωρίζει μεγάλη ακμή. Είμαστε σε αυτήν ακριβώς την περίοδο.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία ακριβώς να προσθέσω δύο πράγματα και να φτάσω στην ουσία του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί ακριβώς υπάρχει και η αντίδραση του ελληνικού στοιχείου, υπάρχει και ακόμη μεγαλύτερη ακμή, η οποία κορυφώνεται στο 18ο και στο 19ο αιώνα, για να φτάσουμε στον 20ο αιώνα πια, τον οποίο θα εξετάσουμε σε άλλη στιγμή και με άλλα δεδομένα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι έχει αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία της Σμύρνης και το καταλαβαίνουμε. Ακόμη προσθέτει ένα στοιχείο πολύ ιδιαίτερο. Λίγο αργότερα από όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, μέσα στο 17ο αιώνα, προστίθεται και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της Σμύρνης, ο Φραγκομαχαλάς. Τι είναι ο Φραγκομαχαλάς, ο οποίος υπάρχει και σε άλλες πόλεις. Ο πρώτος έγινε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν στο Γαλατά και ήταν στον 13ο αιώνα. Τώρα μιλάμε για τον 17ο αιώνα. Ήταν μια προσφορά του Μεχμέτ του 4ου, του Σουλτάνου αυτού, προς τον μεγάλο βασιλιά της Γαλλίας, τον Λουδοβίκο τον 14ο. Ήταν μια περιοχή, τετράγωνο περίπου, 1000 μέτρων επί 150, που ήταν καθαρά δοσμένη στους Ευρωπαίους να εγκατασταθούν εκεί, να κάνουν τα σπίτια τους, να κάνουν τις αποθήκες τους, να κάνουν τα μαγαζιά τους, να βάλουν τα πλοιάρια τους για να παίρνουν το εμπόρευμα και να το μεταφέρουν. Για να πω κάτι εδώ και να το προσθέσω, η Σμύρνη μέχρι να γίνει η προκυμαία, αυτό έγινε τον 19ο αιώνα και θα το δούμε, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκυμαία λειτουργούσε με σκάλες. Δηλαδή σκάλες σημαίνει με μικρά ξύλινα ή όχι παραπήγματα, τα οποία έμπαιναν μέσα στη θάλασσα και μέσα από τα οποία γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω. Ο Φραγκομαχαλάς ήταν ο σημαντικότερος από όλους τους άλλους Φραγκομαχαλάδες. Ήταν η πόλη που ήταν το μέρος της πόλης που ανέδειξε και τους Έλληνες. Γιατί ο Φραγκομαχαλάς δεν ήταν των Τούρκων, ήταν των Φράγκων και των Ελλήνων. Και στο τέλος, προς τον 19ο αιώνα, ο Φραγκομαχαλάς και τα μεγάλα σπίτια του και τα σπουδαία αυτά πράγματα πέρασαν στα χέρια των Ελλήνων, καθότι το εμπόριο και αυτό είχε περάσει ουσιαστικά στα χέρια των Ελλήνων και εν μέρη των Αρμενίων, που αυτοί κυρίως ασχολούνταν με τη διακίνηση του μεταξιού. Οι δε Εβραίοι ήταν μισθωτές των φόρων, τελώνες δηλαδή, και ήταν στο διοικητικό κομμάτι αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Οι Τούρκοι ασχολούνταν μόνο με το στράτευμα και με την διοίκηση. Δεν ασχολούνταν με το εμπόριο, δεν είχαν τέτοιες δραστηριότητες. Να πω λοιπόν εδώ τώρα αυτό που ακριβώς ζήτησε και ο ακροατής σας. Δηλαδή, τον 18ο αιώνα, στο ξεκίνημά του, είναι οι κάτοικοι της Σμύρνης 100.000. Λίγο πριν ήταν μόνο 2.
0: Ναι,
1: και τώρα
0: ναι.
1: Το 1/3 και πλέον αποτελείται από Έλληνες. Οι οποίοι Έλληνες, προηγουμένως, αντιδρώντας σε αυτήν την πολιτική, την προσελκυστική τακτική των Ευρωπαίων, δημιουργούν την πρώτη τους εκκλησία. Ο Άγιος Γεώργιος, και είναι σημαντικό, κτίζεται το 1623. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί ακούγονται από διάφορες πλευρές, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω άλλο σχόλιο, ότι οι Έλληνες κατοίκησαν στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα. Λοιπόν, οι Έλληνες κατοικούν στη Σμύρνη πάντα, από τα πανάρχια χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Στα νεότερα χρόνια που θέλουν να πούν, όσοι το λένε, η Σμύρνη απέκτησε τη δική της Ορθόδοξη, την Ελληνική Εκκλησία, το 1623. Και το 1658 δημιουργείται, ιδρύεται, κτίζεται η Αγία Φωτεινή, η οποία ακολούθησε στη συνέχεια. Έγινε η Μητρόπολη. Γιατί στη Σμύρνη φτάνουν διαρκώς οι Έλληνες, όχι μόνο από τυχείο για να καλλιεργήσουν τα πλουσιότατα εδάφη της Σμύρνης, αλλά και από τα άλλα κυκλαδίτικα νησιά και από τα Κύθυρα και από την Κρήτη, ακόμα και με τα Μεσόγεια, από την Υπηρετική Ελλάδα. Και γίνεται ακόμη πιο μεγάλη η άφιξη των Ελλήνων όταν, κρατήστε την ημερομηνία, το 1770 αποτυγχάνει η εξέγερσή τους με την παρέμβαση της Ρωσίας, τα ορλοφικά.
2: Μάλιστα.
1: Αποτυγχάνουν τα ορλοφικά, εγκαταλείπουν οι ορλόφ στο έλεος των Τουρκαλβανών, τους Έλληνες, και οι Πελοποννήσιοι κυρίως και οι άλλοι Έλληνες, για να γλιτώσουν τη σφαγή, πηγαίνουν στη Σμύρνη. Ήταν η μόνη περιοχή που δεν μπορούσαν να τους ενοχλήσουν αυτοί όλοι, γιατί απλά δεν υπήρχαν εκεί. Έτσι η Σμύρνη αποκτά μια δυναμική με ελληνικό χρώμα. Το τονίζω αυτό, και θα το τονίζω ακόμη πιο πολύ, γιατί στα 1708, δηλαδή στο ξεκίνημα του αιώνα, ο Μητροπολίτης της Σμύρνης, με την παρέμβαση και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ιδρύει σχολείο. Ένα σχολείο για να μάθουν γράμματα οι Σμυρνοί. Και το σχολείο αυτό έρχεται να το υπηρετήσει, κατ' εντολήν του Πατριάρχου, ο Αδαμάντιος Ορίσιος. Ο Αδαμάντιος Ορίσιος δεν είναι Σμυρνιός, είναι από την περιοχή της Βυθινίας, αλλά είναι ο παππούς του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη. Γιατί η κόρη του, η Θωμαΐση, μία από τις τέσσερις κόρες του Αδαμάντιου Ορίσιου, παντρεύτηκε στη Σμύρνη έναν έμπορο.
2: Μάλιστα.
1: Και μετά θα πούμε το εξής, ότι είναι τόσο μεγάλη η δραστηριότητα των οικονομικών παραγόντων, των Ελλήνων εμπόρων, που ο Αδαμάντιος Κοραής, και να το τονίσουμε, πριν να πάει στη Γαλλία και να σπουδάσει και να έρθει σε επαφή με τον διαφωτισμό, από το 1771 μέχρι το 1778 είναι εμπορικός αντιπρόσωπος Ολλανδικής εταιρείας στο Άμστερνταμ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τους Έλληνες η οικονομική δραστηριότητα, το άνοιγμά τους προς τα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Επομένως, να γυρίσω λίγο πίσω. Γίνεται έτσι το πρώτο σχολείο, αλλά το σχολείο αυτό δεν ευδοκιμεί για λόγους οικονομικούς. Όμως, για λίγο. Γιατί αμέσως μετά ιδρύεται αυτή που αργότερα ονομάζουμε Ευαγγελική Σχολή. Τρεις σπουδαίοι και οικονομικοί παράγοντες της Σμύρνης ιδρύουν ένα σχολείο που το ονομάζουν Ελληνική Σχολή. Και το 1733 ο ένας από αυτούς, ο πιο σημαντικός οικονομικός παράγοντας που στήριζε τη σχολή, θέτει, να πούμε το λόγο για τον οποίο ιδρύεται η σχολή, γιατί, λέει χαρακτηριστικά, αφιερώνεται, προσέξτε, εις τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, διασχολείων των Ευαγγελικών αυτού εντολών και διαφροντιστήριων πάντων των ελληνικών μαθημάτων. Τι σημαίνει?
2: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το κλίμα του προσελητισμού. Και ο δεύτερος στόχος, να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος συνδέει το όνομά του το 1808 σε ένα συγγύλιο του. Αυτό το σχολείο το ονομάζει Ευαγγελική Σχολή. Το σχολείο ζει μέχρι το 1922 και γίνεται τεράστια δυναμική. Δηλαδή όλοι παραδέχονται, και οι αποφοιτοί του είναι σπουδαίοι και οι εκεί μαθητές του είναι σπουδαίοι, και αποκτά τεράστια δυναμική ένα σχολείο που δεν υπήρχε καθόλου πουθενά αλλού στην Ασία. Έχει μια βιβλιοθήκη, όταν εξελίχθηκε βέβαια, όχι στα πρώτα του βήματα, με 40.000 βιβλία. Έχει δικό του αρχαιολογικό μουσείο με 15.000 μικρασιατικά νομίσματα. Έχει τυπογραφείο, έχει βιβλιοθετείο, έχει πινακοθήκη. Και γράφει κάποιος μελετητής, χάρη στην Ευαγγελική Σχολή υπάρχει στο κατόφλι της Ασίας, αυτού του τεράστιου κόσμου χωρίς βιβλία, μια βιβλιοθήκη και ένα μουσείο. Και η Ευαγγελική Σχολή το 1862 φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο σπουδών που οι μαθητές της, οι αποφοιτοί της, χωρίς εξετάσεις, με απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και του Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, περνούν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτή είναι η Ευαγγελική Σχολή, η οποία στην αρχή είχε αυτόν του χαρακτήρα. Και να προσθέσω εδώ ότι χαρακτηρίστηκε συντηρητικός. Ήταν, γιατί και ο διοικητής της, ο διευθυντής της, ήταν ιερωμένος, και οι καθηγητές της για ένα διάστημα ήταν ιερωμένοι. Γι' αυτό, γιατί επιτελούσαν έργο και άρεστο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν των Ευαγγελίων τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: μου επιτρέπετε. Ναι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι,
0: ναι, ολοκληρώστε.
1: Αργότερα όμως αυτό καταργήθηκε. Θεολόγος ήταν, κληρικός ήταν μόνο ο θεολόγος καθηγητής και η δυναμική που απέκτησε η Ευαγγελική είναι τεράστια. Είναι τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Η κυριολεξία τεράστια. Όταν καταστράφηκε το 1922 είχε πάνω από 1.900 μαθητές. Και είχε, επειδή δεν έφτανε το κτίριο που στέγαζε τους μαθητές της, είχε παραρτήματα στην ίδια της Σμύρνη και στην περιοχή της Σμύρνης. Πείτε μου.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, μια και αναφέρεστε έτσι σε θέματα της παιδείας,
1: ναι,
0: θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια εδώ και για ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα που υπήρξε για τη μόρφωση των κοριτσιών.
1: Μπράβο.
0: Γιατί η Ευαγγελική Καλά, Σχολή είναι μια σχολή για αγόρια, όμως ξέρουμε ότι η Σμύρνη και η ελληνική κοινότητα πρωτοπορεί σε αυτό και φτάνει να κάνουμε συγκρίσεις. Ενώ σας ακούμε και μας λέτε για τη Σμύρνη, μπορούμε να σκεφτούμε την ίδια στιγμή πώς ήταν τα πράγματα στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει καμία σχέση η Σμύρνη με την Αθήνα.
1: Η Αθήνα ήταν μια μικρή πόλη. Μια πολιτεία μικρή που έγινε το 1834 πρωτεύουσα, και αυτό που έγινε η Σμύρνη, που έγινε πρωτεύουσα δηλαδή, είναι μια αλλαγή μεν στην Αθήνα, που έγινε όμως ουσιαστικά μετά από πολλά χρόνια περισσότερο ουσιαστική. Να πούμε όμως για τη Σμύρνη και ας αφήσουμε λίγο την Αθήνα. Δίπλα στην Ευαγγελική Σχολή υπάρχουν και τα σχολεία των κοριτσιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Αδαμάντιος Ρήσιος, όταν ήρθε στη Σμύρνη για να διδάξει, ξέρετε τι καταγράφει? Ότι στη Σμύρνη 4 μόνον. Με ακούτε?
0: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Ναι, ναι. 4 μόνον κοπέλες γνώριζαν να διαβάζουν. Οι 4 κόρες του. Και πολύ σύντομα, εδώ θέλω να σας πω κάτι άλλο πριν να μιλήσω για τα παρθεναγωγεία, ότι στη Σμύρνη έφτασε και το πνεύμα του διαφωτισμού. Δίπλα στην Ευαγγελική Σχολή το 1808-9 δημιουργήθηκε το περίφημο Φιλολογικό Γυμνάσιο. Δάσκαλοι σε αυτό ήταν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κούμας, ήταν ο Κωνσταντίνος Οικονόμου Εξοικονόμων, οι οποίοι δίδαξαν τα νέα μαθήματα. Ποια ήταν τα νέα μαθήματα? Η φιλοσοφία, η φυσική, η χημεία, τα μαθηματικά. Θα μου πείτε, ήταν δυνατόν στη Σμύρνη τη συντηρητική, στη Σμύρνη των Ελλήνων αστών, μεγαλοαστών, να φτάσουν αυτά τα μηνύματα? Βεβαίως. Διότι ήδη είχαν περάσει στην Ευρώπη πάρα πολλοί Σμυρνοί στα πανεπιστήμια. Είχαν περάσει πάρα πολλοί Σμυρνοί στο εμπόριο, στην οικονομία. Και
0: μάλιστα,
1: ο Αδαμάντιος Κοραής, ο πρώτος από αυτούς, ήταν ο πρώτος που πρωτοστάτησε, προβάλλε με κάθε τρόπο την αξίωση να γίνει και ένα σχολείο του διαφωτισμού και έγινε το Φιλολογικό Γυμνάσιο. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Οι Σμυρνοί το πλαισίωσαν με ιδιαίτερη αγάπη. Παρακολουθούσαν απλοί άνθρωποι τα μαθήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά
0: μάλιστα,
1: η αντίδραση υπήρξε μεγάλη. Και το σχολείο έκλεισε σε 10 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Το 1819, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει πια όμως. Έχει αφήσει τα κατάλοιπά του. Και είναι κυρίως στο επίπεδο της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης των φιλέων, των κοριτσιών. Έτσι το 1830, στην αυλή του Γρετικού Νοσοκομείου, που και αυτό ιδρύθηκε το 1747, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Σμύρνη, γιατί όλες οι κοινότητες της Σμύρνης είχαν το δικό του νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεγαλύτερο στην Ασία, τη ζώνη της Ασίας, της Μικρασιατικής, ήταν το κρατικό νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους. Μιλάμε για μια μονάδα η οποία εξυπηρετούσε όχι μόνο τους Έλληνες, όλους, και τις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν. Το αφήνουμε λίγο για να προλάβουμε να πούμε ότι στο προάβλιο του Γρετικού Νοσοκομείου δημιουργήθηκε το πρώτο παρθεναγωγείο, το οποίο στη συνέχεια μετακινήθηκε στην αυλή της Αγίας Φωτεινής. Έτσι δημιουργείται το
0: Μάλιστα.
1: παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, που αργότερα σε νέο κτίριο ονομάστηκε Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Άρα οι κοπέλες από το 1834 και εξής μπορούν να διδάσκονται. Υπήρξε αντίδραση από τους γονείς τους. Ξέρετε τι έλεγαν? Τι να πάνε σχολείο, για να γράφουν λαβασάκια για τους αγαπημένους τους? Κι όμως η λογική έλεγε ότι αυτοί πρέπει να μορφωθούν. Οι κοπέλες πρέπει να μορφωθούν. Γιατί? Για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μορφωθούν. Για να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ευρώπη, για να τους γράφουν επιστολές. Και πάνω απ' όλα, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, οι οποίες εκείνη την ώρα στη Σμύρνη ήταν ραγδαίες. Και το παρθεναγωγείο αυτό, εκτός από τα γράμματα, τους δίδασκε και χειροτεχνία, τους δίδασκε υφαντική, τους δίδασκε πώς θα λειτουργεί το σπίτι. Εκείνο που δεν τους δίδασκε ήταν οι ξένες γλώσσες και ο χορός και η διασκέδαση. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν πάλι οι Ευρωπαίοι και έκαναν δικά τους ιδιωτικά παρθεναγωγεία. Και τα κορίτσια της Μύρνης που διακρίνονταν για την ομορφιά τους, που διακρίνονταν για την επιθυμία τους να διασκεδάσουν με κάθε τρόπο, θα πούμε γι' αυτό δύο λεπτά, πήγαν εκεί. Και τότε ιδρύθηκε το Ομήριον Παρθεναγωγείων, το οποίο ιδρύθηκε από τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία, από αυτή που έφτιαξε εδώ το Ασάκι,
2: μάλιστα,
1: το 1880. Και αυτό πια πρόσφερε και ξένες γλώσσες και χορούς και διασκέδαση. Και οι Έλληνες βέβαια έπαψαν να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, στα ιδιωτικά των ξένων. Πήγαιναν στα δημόσια σχολεία, στα κοινοτικά σχολεία και στο Παρθεναγωγείο των Ομήριων, που ήταν ιδιωτικό, αλλά ήταν τουλάχιστον πολύ πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Σχοντάκη, για τη διαχείριση του χρόνου μας, να σας πω ότι έχουμε περίπου 10 λεπτά.
1: Ναι. Να πω μέσα στο διάστημα αυτό, να πω δύο πράγματα. Ότι ο τύπος, οι εφημερίδες, να θυμάστε πάντα ότι στα πρώτα, στο 1831, η Σμύρνη αποκτά την πρώτη ελληνική εφημερίδα. 1831. Μέχρι το 1922 αναπτύσσονται, όχι όλες μαζί βέβαια, 130 περίπου τίτλοι ελληνικών εφημερίδων. Άλλοτε παρενέβαινε η λογοκρισία και τις έκλεινε. Άλλοτε αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα από την αυστηρότατη Οθωμανική διοίκηση. Αλλά έβρισκαν πάντα τον τρόπο οι Έλληνες να διατηρούν τη δική τους εφημερίδα. Η Αμάρθεια είναι η μακροβιότερη και η πιο σημαντική από αυτές. Κάτσε ζωή 80 χρόνια. Από το 1838 μέχρι το 1922, από το 1830, ναι, μέχρι το 1922 περίπου. Όχι περίπου, και μετά συνεχίστηκε στην Αθήνα, αλλά μόνο για λίγο, γιατί δεν ευδοκίμησε η έκδοσή της. Αυτή η Αμάρθεια ήταν στα τελευταία 40 χρόνια υπό την αιγίδα δύο σημαντικότατων ιδιοκτητών της, του Σωκράτη Σολομονίδη και του Γεωργίου Υπερίδη. Μιλάμε για σημαντικότατα ονόματα. Και σημαντικότατα ονόματα. Και κράτησε ενημερωμένο πλήρως το ελληνικό στοιχείο για όσα συνέβαιναν και έδινε την ιδιαίτερη δυναμική. Γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη, και αυτό να το σημειώσουμε, να μην το ξεχάσουμε, ότι οι Έλληνες δεν είναι μόνοι τους. Δηλαδή, στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν 350.000 κάτοικοι στη Σμύρνη. Οι 200.000 είναι Έλληνες. Οι 80.000 είναι Τούρκοι.

0: διατηρητής. Ο όρος χρησιμοποιείται τότε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά το 1862 δημιουργείται ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σμύρνης. Να κάνουμε τη σύγκριση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δημιουργήθηκε τον 20ο αιώνα, πολύ αργότερα.
1: Μάλιστα.
0: Να προχωρήσουμε πιο πέρα. Να πούμε ότι οι τράπεζες και τα καταστήματα είναι υπό τον έλεγχο κυρίως των Ελλήνων. Η οικογένεια Πεσματζόγλου, που το ξέρουμε και εμείς από τον Γιάβο, το Πεσματζόγλου εδώ στη χώρα μας, ένα σπουδαίο τραπεζίτη, είναι σμυρναϊκή και δική της τράπεζα. Να πούμε αυτή τη στιγμή στη Σμύρνη σώζεται, υπάρχει, το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Με πτυχιαίους τίτλους Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν το χάλασαν αυτό. Και τώρα διατηρείται ως τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας. Και δίνει από εκεί η Νέα Τουρκία τις ελληνικές περιοχές ως σημαντικότατες τουριστικές ζώνες. Πουθενά δεν αναφέρει τον όρο Ελλάδα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα καταστήματα είναι σημαντικότατα. Να πούμε ότι τα χρυσοχοΐα της Σμύρνης είναι πάρα πολύ αυξημένης δυνατότητας. Να πούμε ότι υπάρχει φαρμακείο στη Σμύρνη, κρατήστε το, του Γεωργίου Μωραΐτη, το οποίο διέθετε 120 εργάτες, υπαλλήλους με συγχωρείτε, και έκανε εξαγωγές στην Ευρώπη. Και όταν τελείωσε η Σμύρνη, ο Μωραΐτης, επειδή ήταν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, δεν ήρθε στην Αθήνα. Πήγε στην Αλεξάνδρεια.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ακόμη ότι οι εκκλησίες παίζουν ρόλο σημαντικό, για να μην το ξεχάσουμε αυτό. Η Αγία Κατερίνη είναι η μεγαλύτερη. Σημαντικότερη είναι η Αγία Φωτεινή που είναι η Μητρόπολη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές φορές η Αγία Φωτεινή δέχτηκε επιδρομές από ξένους, από Τούρκους, έτσι, από τους μη χριστιανούς, για να εκδικηθούν κινήσεις των Σμυρνιών.
1: Μάλιστα.
0: Και τη Σμυρνή μετήχαν και στην Επανάσταση του 1821. Και φαίνεται ότι το Λάβαρο, να πω αυτό και να τελειώσω, το Λάβαρο της Αγίας Λάβρας, το Λάβαρο της Επανάστασης, είναι δεδομένο ότι το έφτιαξαν οι Σμυρνιές αρχόντισες.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντάκη, όταν μιλούσαμε για τον σχεδιασμό, έτσι, αυτών των εκπομπών, σε αυτή την εκπομπή για τη Σμύρνη, έπρεπε να βάλουμε ένα χρονολογικό όριο και βάλαμε το 1908.
0: Ναι.
1: Θα θέλατε να μας πείτε τι γίνεται το 1908 και γιατί έχει σημασία αυτή η ημερομηνία?
0: Βέβαια, έχει σημασία, βέβαιως έχει σημασία. Εγώ θα πω δύο ημερομηνίες. Το 1908 πρώτα ανατρέπεται ο Αβδούλ Χαμίτ, ο επί 32 χρόνια σουλτάνος, ο οποίος δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του κόσμου. Στην δική του εποχή, 32 χρόνια, οι Έλληνες πέρασαν αρκετές δυσκολίες. Φαίνεται όμως ότι και οι Τούρκοι, θα το δούμε γιατί, ήταν οι πρώτοι που επαναστάτησαν και ξεσηκώθηκαν και τον έδιωξαν. Και μίλησαν για ισότητα, για ισονομία, είναι οι νεότουρκοι αυτοί. Αλλά αυτοί ξεσηκώθηκαν από μια άλλη δύναμη, το δεύτερο πρόβλημα εδώ, από τη Γερμανία. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το γερμανικό κράτος, η γερμανική αυτοκρατορία, και πέρασε ως επιθετικότατα στην εισβολή προς τα ανατολικά, στον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι τότε την είχαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, η σκέψη των Γερμανών, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ήταν να εξαφανιστεί το ελληνικό στοιχείο. Ήταν να πάψουν να υπάρχουν οι Έλληνες των παραλίων. Ήταν οικονομικά αντίπαλοι και έπρεπε να τσακιστούν και να φύγουν. Συγγνώμη που το άφησα για να το πω στο τέλος, θα το πούμε αναλυτικά για να ενημερωθούμε όλοι, αλλά η έμπνευση δεν είναι μόνο των Ελλήνων, αυτές οι περίφημες διχόνοιες και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Να ψάξουμε να βρούμε, όχι σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις στην αρχή, σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις αργότερα. Στην αρχή,
1: μάλιστα,
0: την πολιτική, αυτή που λέγεται ανατολική πολιτική της Γερμανίας, και την πολιτική των Κάιζερ, οι οποίοι έκαναν εξάρτημά τους τον Σουλτάνο,
1: μάλιστα,
0: και έδωσαν την εντολή στους νεότουρκους αυτά τα περί ισονομίας και ισοπολιτείας διδάγματα να τα αφήσουν στο περιθώριο, και στη θέση του να μπει ο πανισλαμισμός, ο παντουρκισμός και ό,τι ακριβώς ακολούθησε.
1: Μάλιστα. Κύριε Ερχοντάκη, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να τελειώσει μια εκπομπή έτσι. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να δώσουμε συνέχεια. Είναι πολλές και σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτό το αφιέρωμα είναι αφορμή για να διαβάσουμε περισσότερο όλοι.

0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να δείξουμε ότι η Σμύρνη δεν είναι μία τυχαία πόλη. Όσο και αν θέλουμε να την υποβιβάσουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι και τι έγινε, κάει και μια πόλη. Δεν κάει και μια πόλη.
0: Προφανώς.
1: Κάει και μια ιστορία 3.000 χρόνων, κάει και καταστράφηκε εγώ με την περίφημη γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού. Όπως είχαμε των Γερμανίων, όπως είχαμε των Ποντίων, όπως είχαμε των Καπαδοκών. Ο μικρασιατικός πολιτισμός, ο ελληνισμός καταστράφηκε το 1922. Το επιστέγασμα είναι η καταστροφή της μεγαλύτερης πόλης που ανέδειξε ποτέ η περιοχή εκείνη, ελληνικότατης.
0: Κύριε Αρχοντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, φιλόλογο, ιστορικό και πρόεδρο της Ένωσης Σμυρναίων. Η Σμύρνη από το 1204 ως το 1908 ήταν το θέμα αυτής της εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός Ορθόδοξου Ναού. Ήδη στις δύο προηγούμενες εκπομπές έχουμε μιλήσει για τον Παντοκράτορα Χριστό που βρίσκεται στον Τρούλο, για την πλατητέρα των ουρανών που την βλέπουμε στην αψίδα πάνω από το Ιερό Βήμα. Συνήθως γύρω από την εικόνα του Παντοκράτορα στον Τρούλο υπάρχουν άγγελοι, σαν να κρατάν οι άγγελοι τον Χριστό, ή υπάρχουν προφήτες, οι προφήτες που ανήγγυλαν την έλευση του Χριστού. Άγγελοι οι προφήτες λοιπόν περιστοιχίζουν και στηρίζουν το Χριστό του Τρούλου. Λίγο παρακάτω, συνήθως πάνω από τα τόξα, υπάρχουν οι τέσσερις ευαγγελιστές. Και αυτοί μοιάζουν σαν να κρατάνε τον Τρούλο, σαν να είναι τα θεμέλια των ουρανών. Είναι αυτοί που ευαγγελίστηκαν τον Λόγο του Θεού. Στην αψίδα του Ιερού, κάτω από την παράσταση της Πλατητέρας, υπάρχει μια παράσταση που έχει άμεση σχέση με τη Θεία Λειτουργία. Ή βλέπουμε τους αγγέλους να τελούν τη Θεία Λειτουργία, την υπερουράνια αυτή λατρεία, ή βλέπουμε τους ιεράρχες που έχουν μια άμεση σχέση με τη Θεία Λειτουργία, τους μεγάλους ιεράρχες, τον Βασίλειο, τον Χρυσόστομο και άλλους, ή βλέπουμε τον Χριστό να μεταλαμβάνει τους Αποστόλους του. Κάτω από τα σφαιρικά τρίγωνα ενός ναού θα δούμε σκηνές από τη ζωή του Χριστού, σκηνές από την επίγεια ζωή του, τη γέννηση, τη βάπτιση, όλες τις σκηνές από το πάθος του Χριστού, τη σύλληψή του, τα βασανιστικά.